ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις 29 Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννα του Προδρόμου με αυστηρή νηστεία, προσευχή και περισυλλογή, διότι ο μεγάλος αυτός άνδρας χαρακτηρίζεται μέγας και αξιώθηκε να γίνει ο προπομπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα θα αναφερθούμε σήμερα, καθώς και σε μια άλλη μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα, στον Άγιο Αλέξανδρο, ο οποίος εορτάζει την επόμενη ημέρα στις 30 του Αυγούστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στην χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός τον χαρακτήρισε ως τον μέγιστο άνθρωπο που φάνηκε στον κόσμο. Αμήν λέγω ημήν, ούκαι γίγερτε εν κινετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 11. Η Αγία μας Εκκλησία τον έθεσε σε τιμή μετά τη Θεοτόκο και μάλιστα στην εικονογραφία στους ναούς παριστάνεται μαζί με την Παναγία μας να οικετεύει για την σωτηρία του κόσμου. Είναι η γνωστή εικονογράφηση της Δεήσεως. Ο μεγάλος αυτός άνδρας, πάνω απ' όλα, είναι ο πρόδρομος της εμφανίσεως του Χριστού στον κόσμο. Αυτός που άνοιξε το δρόμο να περάσει ο λυτρωτής μας. Είναι ο μεγάλος αγγελιοφόρος της πιο χαρμόσυνης και ελπιδοφόρας αγγελίας όλων των εποχών, της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι ο κομιστής και ο διαπρίσιος κήρυκας της μετανοίας και ο άτεγκτος ελεγκτής της ανομίας και της αμαρτίας. Σύμφωνα με τις αγιογραφικές μαρτυρίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπήρξε κορυφαίο όργανο της Θείας Πρόνοιας και του έργου της σωτηρίας του κόσμου, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο. Μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν προφητεύσει για το προσωπό του και τη δράση του. Ο προφήτης Μαλαχίας προανήγγειλε την Βουλή του Θεού και την εμφάνιση του Τιμίου Προδρόμου ως εξής: «Ιδού εγώ εξαποστέλω των αγγελών μου και επιβλέψετε οδόν προ προσώπου μου και εξεύνης ήξη εις ναών αυτού Κύριος, όν ημι ζητείτε». 3ο κεφάλαιο, στίχος 1. Η γέννηση του Αγίου Ιωάννου υπήρξε θαυμαστό γεγονός, διότι γεννήθηκε από μητέρα στήρα. Ήταν γιος του Ευσεβή ιερέα Ζαχαρία από την εφημερία Αβιά και της Ελισάβετ, η οποία καταγόταν από τον ιερατικό οίκο Ααρών. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στον Ζαχαρία την ώρα που θυμίαζε στο ναό για να του αναγγείλει τη γέννηση του παιδιού του και την καλόπιστη όμως επιστία του έμεινε άλαλος ως την γέννηση του γιού του. Ο Ιωάννης ήταν εκλεγμένος από το Θεό εκ κοιλίας μητρός, διότι όταν επισκέφθηκε η Θεοτόκος τη συγγενή της Ελισάβετ, ούσες έγκυοι και οι δύο Άγιες γυναίκες, εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εστήρισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 41. Με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγνωσε ο πρόδρομος ως βρέφος αγέννητο ακόμη τον ερχομό του Κυρίου και χάρηκε. Το όνομά του σημαίνει δώρο Θεού, Θεοχάρης για την ακρίβεια, και ήταν επιλογή του ιδίου του Ζαχαρία, διότι πίστευε ακράδαντα ότι το παιδί αυτό ήταν χάρισμα του Θεού και τον ίδιο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τις προφητικές του ρήσεις μετά την λύση της γλώσσας του. Μεγάλωσε ο Ιωάννης μέσα σε περιβάλλον ευσέβειας, πίστεως στο Θεό και εναγώνιας αναμονής του Μεσσία. Οι Άγιοι γονείς του γέμισαν την ψυχή του με την βεβαία προσμονή του λυτρωτή του κόσμου. Τον έμαθαν να κλείνει αρνητικά τα αυτιά του στην κοσμική σαπίλα και να αποστρέφεται την αμαρτία, διότι έπρεπε να τους βρει ο Μεσσίας καθαρούς όσο γινόταν, ώστε να σχηματιστεί από αυτούς ο αρχικός πυρήνας των συνεργατών του. Σε ηλικία 30 ετών αποσύρθηκε στην έρημο της Ιουδαίας για να ζήσει βίο ασκητικό για την προσωπική του κάθαρση. Αυτό άλλωστε έκαναν και άλλοι ευσεβείς Ιουδαίοι της εποχής του, όπως οι Εσσαίοι, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει ολόκληρες κοινότητες ασκητών στην περιοχή της Νεκράς Θαλάσσης. Ο Ιωάννης πιθανότατα δεν ανήκε σε αυτές τις ομάδες, διότι η ιδέα του περί του αναμενόμενου Μεσσία
είναι ριζικά διάφοροι από εκείνη των Εσσαίων, οι οποίοι Εσσαίοι περίμεναν δύο Μεσσίες. Ζούσε με προσευχή και νηστεία, ως ένδυμα είχε τρίχες καμήλας και έτρωγε ακρίδες, δηλαδή βλαστάρια φυτών της ερήμου και μέλι από αγριομέλισσες. Δεν αρκούταν μόνο στην προσωπική του άσκηση, αλλά εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, ως ρήμα Θεού, φώναζε με γοηρή φωνή πάνω από τους γυμνούς βράχους της ερήμου, για να ακουστεί όσο το δυνατόν μακρύτερα. «Μετανοείται, ήγγε και γάρ η βασιλεία των ουρανών, έφτασε η βασιλεία των ουρανών», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχος 3. «Κήρυσε, βάπτισμε μετανοίας, εισάφησε αμαρτιών, και βάπτιζε τα πλήθη στα νερά του Ιορδάνη, εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών». Αφού, όπως αναφέρει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «εξεπερεύοντα προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε», 1ο κεφάλαιο, στίχος 5. Ταυτόχρονα δίδασκε τους πολυάριθμους επισκέπτες του την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη και στυλίτευε την ασέβεια και την αδικία, αλλά και πολλά μεν ουν έτερα παρακαλών ευγγελίζετο των λαών. Η συνάντησή του με τον Χριστό και η βαπτισή του από τον πρόδρομο υπήρξε η κορυφαία στιγμή για τον Θεοφόρο άνδρα. Πληρωμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, προανάγγειλε την έλευση του Σωτήρα ως εξής: «Ο πίσω μου ερχόμενος, ισχυρότερός μου εστί, ουκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ούτω πτύων εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί τον άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού, εις την αποθήκην το δε άχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στοιχεία 11 έως 12. «Από μακριά διέκρινε το Χριστό και ομολόγησε, είδε, να, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ούτως εστίν περί ου εγώ είπων, αυτός είναι για αυτόν τον οποίο εγώ σας μίλησα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 29. Η ομολογία του αυτή και η μαρτυρία του υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για τα παραβρισκόμενα πλήθη. Είναι η πρώτη μεγάλη δημόσια αναγνώριση του ερχομού του Μεσσία. Επίσης, συγκλονιστικό γεγονός υπήρξε και η τελετή της βαπτίσεως του Κυρίου από τα χέρια του Ιωάννη, την οποία επισφράγισε η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Το έξω σημείο του επίσης στην βάπτιση του Κυρίου είναι η άρνηση του προδρόμου να βαπτίσει τον Χριστό, διότι ο Θεοφόρος άνδρας διέγνωσε την απόλυτη αναμαρτησία του και είχε τη συνέστηση της τυπικότητας του βαπτίσματος του δικού του, το οποίο ήταν τύπος του Αγίου Βαπτίσματος της Εκκλησίας του Χριστού, ως το μόνο που μπορεί να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Στόχος επίσης του Τιμίου Προδρόμου υπήρξε κυρίως η πολιτική και πνευματική εξουσία της εποχής του, η οποία είχε φτάσει σε έσχατα σημεία κατάπτωσης και ηθικής σύψης. Πυρωμένος από θείο ζήλο, αλλά και αγανάκτηση, ο ιερός άνδρας εξαπέλυε μύδρους κατά των δυναστών του λαού. Ήταν κυριολεκτικά ασυμβίβαστος και ασκούσε κριτική προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες της παρουσίας του. Καταφέρθηκε εναντίον των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, οι οποίοι στο όνομα του Θεού και της υποκριτικής τους ευσέβειας καταπίεζαν και εκμεταλλεύονταν αφόρητα το λαό. Τους χαρακτήριζε δημόσια ως γεννήματα εχιδνών, δηλαδή παιδιά φιδιών, και τους προειδοποιούσε όταν δεν μετανοήσουν δεν θα ξεφύγουν από την μέλουσα οργή του Θεού. Με παραστατικότατο τρόπο τους ανήγγειλε πως ήδη με τον ερχομό του Μεσσία η αξίνη πως την ρίζα των δέντρων κείται, ότι έρχεται δηλαδή η αξίνα η οποία θα ξεριζώσει τα δέντρα και θα ξεριζώσει παν δέντρων μη πιούν καρπών, κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς, και θα κόπτεται πια και εις το πύρι θα βάλετε, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχος 10. Ιδιαίτερο στόχος του έγινε η διεφθαρμένη πολιτική εξουσία της εποχής του. Τα διάφορα ανδρίκελα, εξωμότες, συμπατριώτες του,
ασκούσαν τυραννική εξουσία για λογαριασμό της σιδερόφρακτης κοσμοκράτηρας Ρώμης. Ενώ ο λαός στέναζε κάτω από την πιο σκληρή δουλεία και λιμοκτονούσε, αυτοί ζούσαν μέσα στη κλειδί τις ατέλειωτες διασκεδάσεις και την ανηθικότητα. Ύψωσε ο Ιωάννης το αναστημά του απέναντι στον ακόλαστο και διεφθαρμένο τετράρχη Ηρώδη, περί πάντων ον επίησε πονηρών. Αυτός, ο Ηρώδης, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, αδιαφορώντας για τον σκανδαλισμό που προκαλούσε στον ευσεβή λαό η φρικτή μοιχεία του. Φώναζε ο Ιωάννης κάτω από τα ανακτορά του, με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ελέγχοντας τον μοιχό βασιλιά. «Ούτε ξέστηση δεν επιτρέπεται, έχειν την γυναίκα του αδελφού σου». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 18. Ο Θρασής και ακόλαστος μονάρχης συνέλαβε και έκλεισε στη φυλακή τον διαπρίσιο ελεγκτή του. Δεν τον σκότωσε διότι φοβήθηκε τον όχλο, αλλά και από το ολοσκότεινο και υγρό δεσμοτήριο ο Ιωάννης επαναλάμβανε ακατάπαυστα τον τριμήτο έλεγχο, ο οποίος έγινε πιο ενοχλητικός στα αυτιά του παράνομου ζευγαριού και των αυλικών του. Η Ηρωδιάδα, η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, αποδείχθηκε πιο διαφθαρμένη από τον Ηρώδη. Ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτείνε και ούκ δύνατο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 19, ζητούσε με κάθε τρόπο να σκοτώσει τον Ιωάννη. Γι' αυτό παγίδευσε με όρκο τον παράνομο σύντροφό της, με το δημονικό πορνικό χορό της κόρης της Σαλόμης, και κατόρθωσε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη και να συγγύσει το εύλαλο στόμα του. Μετά από αυτό, ακούσαν τους συμμαθητές του Ιησού, ήλθαν και πήραν το σώμα αυτού και το έθηκαν εν μνημείο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 29. Όμως ούτε και τότε τα τιμημένα λειψανά του βρήκαν ανάπαυση στον τάφο. Αργότερα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ως γνωστόν ήθελε να επαναφέρει την αρχαία ειδωλολατρία και εξαπέλυσε φοβερούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, τα έκαψε και τα εξαφάνισε με δαιμονική μανία. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας στην εκκλησιαστική ζωή» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο αλλά και στον Άγιο Αλέξανδρο που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όμως και μετά το μαρτυρικό του θάνατο ο Τίμιος Πρόδρομος συνέχισε να συμβάλλει στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έγινε ο διαπρίσιος κήρυκας της εν Χριστώ Πολυτρώσεως και στον Άδη, προετοιμάζοντας τα εκεί πνεύματα να δεχτούν τον Κύριο και να προσκοληθούν με Αυτόν κατά την λαμπροφόρο Αναστασή Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ανδρών της πιστεώς μας, διότι διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Το πρόσωπό του απατέλεσε το μετέχμιο της Παλαιάς Διαθήκης και γενικά του αρχαίου κόσμου και της Καινής Διαθήκης, του νέου εν Χριστώ ανακαινισμένου κόσμου. Είναι ταυτόχρονα ο έσχατος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος της Καινής. Είναι ο πρόδρομος του Κυρίου, ο οποίος, όπως προείπαμε, άνοιξε και λύανε το δρόμο να περάσει εκείνος. Οι δικοί του μαθητές απετέλεσαν τον αρχικό πυρήνα των μαθητών του Χριστού. Ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ανήκαν στον κύκλο του Ιωάννου του Προδρόμου. Μάλιστα ο ίδιος τους προέτρεψε να ακολουθήσουν τον Χριστό, διότι η αποστολή δική του είχε λήξει. Είναι ο μεγάλος κήρυκας της μετάνοιας και της επιστροφής των ανθρώπων στις ευθείες τρίβος του Θεού. Υπήρξε ο μεγάλος ελεγκτής της ανομίας και ένα από τα θαραλέα στόματα όλων των εποχών, ο οποίος δεν δίλιαζε μπροστά στους ισχυρούς της εξουσίας και του πνεύματος να ορθώσει λόγο ελεγκτικό με σκοπό να επαναφέρει στην τάξη και τον νόμο τους παραβάτες της ηθικής και του δικαίου. Υπήρξε η ενσάρκωση της άσκησης και της θυσίας του προσωπικού θελήματος, διότι δεν ζούσε πια για τον εαυτό του, αλλά ζούσε για να επιτελέσει την υψηλή αποστολή που του είχε αναθέσει ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε ο πρώτος και μεγαλύτερος ασκητής της Εκκλησίας μας και το πρότυπο όλων των κατοπινών μυριάδων ασκητών της. Για όλα αυτά, η Αγία μας Εκκλησία τιμά ιδιαίτερον στον πρόδρομο του Κυρίου, κατατάσσοντάς τον στην κορυφή των ιερών προσώπων της. Περισσότερες από 6 φορές το χρόνο, με εισάρεθμες εορτές, τιμά το ιερό το πρόσωπο. Πλήθος ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένοι σε αυτόν και χιλιάδες πιστοί φέρουν με καμάρι το σεπτό του όνομα. Το ίδιο και μια πλειάδα πόλεων, χωριών και τοπονημιών, φέροντας το όνομά του, δηλώνουν τη μεγάλη προσωπικότητά του. Οι πιστοί χριστιανοί, με το αλάνθαστο αισθητήριο της πίστης τους, γνωρίζουν την υψηλή του θέση κοντά στον Λυτρωτή μας Χριστό, στη θριαμβεύουσα εκκλησία, και γι' αυτό τον παρακαλούν να δέεται αένα για τη σωτηρία των ιδίων και του κόσμου. Ας πάμε τώρα να δούμε και το συναξάρι του Αγίου Αλεξάνδρου, ο οποίος, όπως είπαμε, εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Πολλοί Άγιοι Ιεράρχες λάμπρυναν με την προσωπικότητά τους και το έργο τους στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, στην δισχυλιόχρονη ιστορική της πορεία. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα στην Εκκλησία του Χριστού σε μια εποχή κρίσιμη για εκείνη. Γεννήθηκε στην Αγίο Τόκο Μικρά Ασία περί το έτος 239 από γονείς ευσεβείς οι οποίοι τον ανάθρεψαν χριστιανικά σε μια εποχή που θεωρούνταν ασυγχώρητο έγκλημα να είναι κανείς χριστιανός, διότι η εθνίσκουσα ειδωλολατρεία δια της ρωμαϊκής εξουσίας καταδίωκε με ιδιαίτερη μανία την Εκκλησία και τους χριστιανούς με στόχο να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Ο ίδιος, νεαρό παιδί, δοκίμασε τους σκληρούς διωγμούς του θρησκομονή αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 και στη συνέχεια τους διωγμούς του Βαλεριανού 257-260
τους πιο φοβερούς από όλους του δαιμονικού Διοκλητιανού 303-305 και τέλος του Γαλερίου και Μαξιμιανού 305-313. Είχε ασκηθεί να κρύβει διωκόμενους χριστιανούς και να περιθάλπτει ταλαιπωρημένους και πληγωμένους μάρτυρες. Όλη αυτή η τραγική κατάσταση είχε δαμάσει τον νεαρό Αλέξανδρο και είχε σμιλέψει την ψυχή του ώστε να αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να υπηρετεί τον γέρο και άρρωστο αρχιεπίσκοπο Μητροφάνη, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Λόγω του εκκλησιαστικού του ζήλου και του αδαμάντινου χαρακτήρα του, κατέστη ο στενότερος συνεργάτης του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, η οποία τότε ονομαζόταν ακόμη Βυζάντιο και δεν είχε αποκτήσει την έγκλη μετά την επιλογή του Μεγάλου Κωνσταντίνου να γίνει η νέα πρωτεύουσα του απέραντου Ρωμαϊκού κράτους. Όλες τις δύσκολες αποστολές και τα μεγάλα θέματα τα ανέθετε στον πρεσβύτερο Αλέξανδρο. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος διακρινόταν για την ευσεβιά του και την ασκητική ζωή του και το ζήλο του για την διατήρηση ανώθευτης της σώζος δασκαλίας της Εκκλησίας. Το μεγάλο βάρος το έριξε στην αντίκρουση των αιρέσεων, οι οποίες στην εποχή εκείνη βρισκόταν σε έξαρση. Εκφωνούσε πύρινους λόγους κατά των κακοδόξων αιρετικών, με τα επιχειρηματά του τους κατατρόπωνε και μετέστρεφε στην Ορθοδοξία πλήθος πλανεμένων ανθρώπων. Όταν ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος ήταν 63 ετών και αρκετά όριμος πνευματικά, έκαμε την εμφάνισή της η φοβερή αίρεση του αριανισμού. Αιρεσιάρχης, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας Άριος, δίδασκε δόγματα βλάσφημα, τα οποία ανέτρεπαν ολόκληρο το θεολογικό οικοδόμημα της αρχαίας Εκκλησίας, με κυριότερη κακοδοξία την άρνηση της θεότητας του ένσαρκου λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αίρεση του αριανισμού απειλούσε την γνησιότητα της Εκκλησίας και αυτή ακόμα την ύπαρξή της. Για την αντιμετώπιση της συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 από τον πρώτο μετέπειτα χριστιανό αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο στην Νίκαια της Βυθινίας. Ο υπέργυρος και ασθενής Μητροφάνης έστειλε ως αντιπροσωπό του στη Σύνοδο τον πρεσβύτερο Αλέξανδρο, ο οποίος αγωνίστηκε με σθένος κατά του αριανισμού και υπέρ της Ορθοδοξίας. Συντάχθηκε με τους Ορθοδόξους Πατέρες, τον Μεγαθανάσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αχίλιο και άλλους, κατατροπώνοντας τον φοβερό αιρεσιάρχη Άριο. Μετά το πέρας της Συνόδου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, ο Αλέξανδρος έσπευσε στην Κωνσταντινούπολη να αναγγείλει το πανεφρόσινο γεγονός στον Μητροφάνη, ο οποίος τον περίμενε με αγωνία και αδιάκοπο προσευχόμενος. Την υποδέχτηκε με δάκρυα χαράς και το ανέθεσε μεγάλη αποστολή σε διάφορες τοπικές εκκλησίες να μεταφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα του θριάμβου της Ορθοδόξου πίστεως. Αν και ήταν και ο ίδιος πια ηλικιωμένος, 84 χρονών, περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα, την Ιλυρία, τη σημερινή Αλβανία δηλαδή, τη Σερβία και άλλες βαλκανικές χώρες, κάνοντας γνωστό το σύμβολο της πίστεως που είχε συντάξει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Εν τω μεταξύ, ο αρχιεπίσκοπος Μητροφάνης βρισκόταν σε ηλικία 117 ετών, αρρώστησε βαριά και τον Ιούνιο του 325 κοιμήθηκε εν κυρίω. Λίγο πριν είχε ζητήσει να τον διαδεχτεί στο θρόνο του ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος, τον οποίο γνώριζε καλά και τον θεωρούσε άξιο διαδοχό του στην επισκοπή του, η οποία είχε αναχθεί πια σε πρωτόχρονη εκκλησία, λόγω ότι είχε γίνει η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους και είχε μετονομαστεί σε Νέα Ρώμη και Κωνσταντινούπολη από το όνομα του κτητοράτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ο Μητροφάνης ζήτησε και τη γνώμη του Κωνσταντίνου για την επιλογή του Αλεξάνδρου, ο οποίος συμφώνησε μαζί του. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ταπείνωση, θεωρώντας το υψηλό του αξίωμα ως μια ακόμα διακονία στην Εκκλησία. Η λαμπρότητα της εξουσίας δεν τον άγγιξε, παραμένοντας ο ίδιος απλός ποιμένας της Εκκλησίας, διδάσκοντας, καταπολεμώντας τις πλάνες και ασκώντας την φιλανθρωπία. Υπηρέτησε την Εκκλησία
ως Αρχιεπίσκοπος της Βασιλεύουσας για 15 χρόνια, το 337 σε ηλικία 98 ετών, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο, τον οποίο αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και υπηρέτησε με όλες τις δυνάμεις ολόκληρη τη ζωή του. Η Εκκλησία, εκτιμώντας την Αγία ζωή του και τις ανεκτήμενες υπηρεσίες του προς την αυτήν, τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται, όπως είπαμε, στις 30 Αυγούστου, την ημέρα της οσιακής κοιμησής του. Ο Άγιος Αλέξανδρος αποτελεί έναν αμφίβολα πρότυπο επισκόπου και επιμένα της Εκκλησίας μας. Παρέδωσε στο Θεό τον εαυτό του και ολόκληρη τη ζωή του για να γίνει πιστός διάκονος του λαού του Θεού και συνειδητός εργάτης του Ευαγγελίου και της αλήθειας, η οποία, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. Αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων με συνέπεια, διότι θεωρούσε την πλάνη και την κακοδοξία ως τον πλέον ολέθριο δρόμο εξόδου από την Εκκλησία και αιτία απώλειας της σωτηρίας. Ο Άγιος Αλέξανδρος, όπως και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να ενωθούμε με τον Κύριο και να είμαστε αρεστοί σε Αυτόν. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Μετά την παράθεση των συναξαρίων των δύο αυτών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, θα διαβάσουμε τώρα ένα πολύ ωφέλιμο κείμενο με τίτλο «Εσύ και ο Θεός», για να εξετάσουμε τον εαυτό μας αν είμαστε κοντά στο Θεό ή πόσο αποπεκτισμένοι είμαστε από Αυτόν. Άλλωστε, οι δύο προαναφερόμενοι Άγιοι από νέοι ήθελαν να αρέσουν στο Θεό και έμειναν ενωμένοι με το Θεό. Αναφέρει το υπέροχο αυτό κείμενο. Στη σχέση μας με το Θεό χρειαζόμαστε τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας η καρδιά τέκνου. Συλλογήσου πως ένας καλός πατέρας και ενάρετος γιος πως αισθάνεται και πως αντιμετωπίζει τον πατέρα του, πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει, με πόσο σεβασμό και πόση ευλάβεια στέκεται μπροστά του, πόση υπακοή του κάνει, πόση ευγνωμοσύνη νιώθει για όσα του προσφέρει, με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα, με πόσο πόθο προστρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση, αλλά και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στον Κύριο και ουράνιο πατέρα και πλάστη σου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σωστής σχέσεώς με αυτόν θα σημειώσουμε στη συνέχεια. Πρώτον, το πιο βασικό στοιχείο είναι η αγάπη, καθώς μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός το διακήρυξε: να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως να αγαπάς τον Θεό? Σημαίνει πως ο νους σου είναι προσκολλημένος σε Εκείνον. Αυτό λέγεται μνήμη Θεού, πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε Εκείνον, πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημό του, πως το θέλημα του Θεού σε έλκεια κατανίκητα η αγάπη που τις αιτίες της ανακαλύπτεις σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό τους. Δεύτερον, ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσεώς μας μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, δεν πρέπει να εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, δηλαδή σαν τρόμαγμα και σκιάξιμο, μήτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα μας ή τα λόγια και τους λογισμούς μας τον πανάγαθο και πολύ εύστοχνο πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστορχα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με τον βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει τις ψυχές μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα α. Το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του Θεού, β. Το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων του, γ. Την ανέκφραστη δικαιοσύνη του και δ. Το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων. Οι τέσσερις του τιολογισμοί που πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι οι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Τρίτον, μετά την αγάπη και το φόβο έρχεται φυσιολογικά το θάρρος απέναντι στο Θεό, θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ένας πλούσιου και ισχυρού πατέρα σε όλες τις λήψεις και τις ανάγκες του προστρέχει σε Αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και η συμπαράσταση, και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιο σε έλεος, δεν απελπίζεται ποτέ στους κινδύνους και τα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος και με ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της, θα την βγάλει ο Πανάγαθος από κάθε δύσκολη περίσταση. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού, δηλαδή ο πόθος και η έγνοια και ο αγώνας σου να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Πανάγιο όνομά του,
να γίνεται το θέλημά του και στη γη όπως και τον ουρανό. Και όταν διαπιστώνεις ότι τούτο δεν γίνεται, να θλίβεσαι και να πονάς ολόψυχα. Πέμπτον, πέμπτη αρετή είναι η ευθύτητα της καρδιάς, δηλαδή η καθαρότητα της συνειδήσεως, το ανυπόκριτο και ανυστερόβουλο των προθέσεων. Με όλα μας τα έργα, τα λόγια και τα διανοήματα, να μην επιδιώκουμε άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος, όχι μόνο πρόσκαιρο, μα ούτε και αιώνιο. Μοναδική μας επιδίωξη να είναι η δόξα του αγαπημένου μας Κυρίου, που συντελείται με την ηλερή εκπλήρωση των σωτήριων εντολών Του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, δεν είναι όμως μήτε τα κίνητρά τους, ο ένθεος ζήλος τους και η αγάπη στο Χριστό, μήτε οι στόχοι τους η υπακοή σε Αυτόν και η δόξα Του. Από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια κινούνται και τον έπαινο των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της εντός εισαγωγικών αγάπης τους δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, «Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτα». Έκτον, έκτη αρετή που μας συνδέει με τον Θεό είναι η προσευχή. Έβδομον, έβδομη αρετή είναι η ευγνωμοσύνη που γεννιέται από την επίγνωση των αναρρύθμιτων ευεργεσιών και δωρεών του Θεού. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα Του, μας έδωσε τη ζωή, μας πρίκησε με τόσο θαυμαστή ποικιλία οργάνων και αισθήσεων και τώρα πάλι η προνοιά Του μας κυβερνάει, τα κτίσματά Του μας υπηρετούν, τα ζώα και οι καρποί Του μας τρέφουν, το στερεωμά Του μας καλύπτει, οι αγγελοί Του μας φυλάνε, η σοφία Του μας νουθετεί, η μακροθυμία Του μας υπομένει, η δύναμή Του μας γλιτώνει από τους κινδύνους. Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε. Όγδο, τελευταία αρετή είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το Θείο θέλημα πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία και τον κόσμο, τη σάρκα και τον διάβολο. Τρεις είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι η υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού με τόση ακρίβεια και τόσο ζήλο ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία Του, πως τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία Του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς τη Θεία Βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό να δέχεσαι με ελαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιο του, μάλι τόση πάλι τον παιδεύει όταν πρέπει. Η υπομονή στις θλίψεις της Θείας Παιδαγωγίας έχει για αυτή τρεις βαθμίδες. Α. Το να υπομένει τις θλίψεις καρτερικά όπως ο Ιώβ. Β. Όχι μόνο να τις υπομένει, αλλά και να τις επιθυμεί για την αγάπη του Χριστού όπως οι μάρτυρες. Και Γ. Να χαίρεσαι για αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι δύο τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι υψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτή δεν σωζόμαστε. Ο τρίτος και τελευταίος βαθμός της υπακοής, εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο, στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους, να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν και τη σωτηρία σας, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμος των μυστηρίων Του, λέγοντάς Του στον φοβερό λόγο, «Εκείνος που ακούει εσάς, υπακούει εμένα, και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα». Και αυτή η υπακοή έχει πάλι τρεις βαθμίδες. Α.
το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή εξωτερικά μόνο, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Β, να υπακούς με τη θέληση, και Γ, να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Και καταλήγει το υπέροχο και ψυχοφελές αυτοκείμενο. Η τελευταία βαθμίδα της υπακοής χαρακτηρίζεται από την πολύ ταπείνωση και διάκριση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη να βρισκόμαστε σε συνεχή αυτοεξέταση για τη σχέση μας με τον Θεό, την πηγή της ζωής μας, την καταφυγή μας, την ελπίδα μας, τη σωτηρία μας. Είναι ανάγκη, και αυτό είναι άλλωστε το πραγματικό μας συμφέρον, να νοιαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα για τη σωτηρία μας. Να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τις βιωτικές μας μέρημνες και να δώσουμε προτεραιότητα στην απόκτηση της σωτηρίας μας, η οποία είναι δώρο Θεού και όχι βεβαίως δική μας κατάκτηση, που όμως για να την αποκτήσουμε απαιτείται και η δική μας εγκατάθεση. Ο Θεός δεν θα μας σώσει με το ζόρι, αλλά με τη δική μας ελεύθερη βούληση. Να έχουμε πάντα στο νου μας τους Αγίους μας και εν προκειμένου τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Αλέξανδρο, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στη ζωή τους, την ένωσή τους με τον Σωτήρα μας Χριστό και την υπηρεσία τους στην Εκκλησία μας. Να είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τα πρότυπά μας και να τους μιμούμαστε στην πίστη και στην αρετή. Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε Άγιοι, να αποκολληθούμε από την αιχμαλωσία του σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας και να συνταχτούμε με Αυτόν για να έχουμε την βεβαία ελπίδα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, λάβαμε την υιοθεσία και θα απολαύσουμε εν τέλει την αιώνια και ατελεύτητη βασιλεία Του, η οποία φτιάχτηκε για μας από καταβολής κόσμου. Διαλέγουμε ή τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας και χάνουμε την αιώνια ζωή, ή διαλέγουμε τον δρόμο της πίστεως και της αρετής και γινόμαστε συμβασιλείς της ουράνιας βασιλείας Του. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Φως Ιλαρών. Περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού, Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Συνεπείς και πάλι στην τελευταία αυτή για το μήνα Αύγουστο συνάντησή μας, αποχαιρετούμε τον μήνα αυτό με μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Ορθοδοξίας, την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Θεού θα συμπνευματιστούμε για μία περίπου ώρα με αφορμή την εορτή αυτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου.

Η του Προδρόμου Κεφαλή, λοιπόν, είναι σήμερα το κεντρικό σημείο της εορτής, την εορτή που μας παραδίδει η Εκκλησία μας και περιέχει τόσα μηνύματα τα οποία δεν ίσχυαν μόνο για τον καιρό εκείνο, αλλά και για σήμερα και για την εποχή μας και για την καθημερινότητά μας. Η κορυφή του βαπτιστού Ιωάννου, η τιμία κεφαλή. Τι είναι αυτή η τιμία κεφαλή και πώς την περιγράφει ένας από τους πατέρες της Ορθοδοξίας, Χρήσιπος ο πρεσβύτερος, μαθητής του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα, μας λέει περιγράφοντας τη σημερινή εορτή και επαινώντας αυτήν την κεφαλή ότι ήταν η της εγκρατείας Ακρόπολης, η της ερημίας οίκησης, η της νηστείας άσκησης, η της φιλοσοφίας παλέστρα, η της αληθείας οδός, η της αγνίας οδηγός, η της ακτιμοσύνης κορονής, η της σοφροσύνης αγαλίασης, η της ακολασίας αποτροπή, η της παρθενίας πλεώνασης, η της οικουμένης όλης σοφροσύνη, η των αγγέλων χορεύτρια, η των αρχαγγέλων συλλειτουργός, η των κυριοτήτων συναίδιος δοξολογία, η των αρχών και εξουσιών συμπροσκύνησης, η των χερουβήμεν Θεό ισοτιμία, η των σεραφείμ συνδοξολογούσα την Αγία και Μακαρία Θεότητα, η πάντων ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων ισότιμος σωτηρία. Και καταλήγει ο μέγας αυτός πατήρ της Ορθοδοξίας με ένα θαυμαστικό επιφώνημα. Βαβέ, πώς δοξάζει ο Θεός τους δοξάζοντας αυτόν μεγαλοπρεπώς. Τόσο σπουδαία η κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου και τόση σημασία έχει για την Ορθοδοξία και την Εκκλησία, αλλά και για την εποχή του, ώστε συμπεριελάμβανε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Ήταν η ακρεφνής κεφαλή, το σπουδαιότερο απ' όλα, διότι από εκεί ξεκινούσε γενικά όλος έλεγχος του σώματος του Προδρόμου και από εκεί ελαμβάνονταν οι αποφάσεις για τον τρόπο ζωής, για την υπακοή στο Θείο Θέλημα, για την άσκηση όλων των αρετών, για την εξαγωγή στην έρημο, για την αποφυγή των ανθρώπων, για την αφιέρωση γενικά στο Θείο Θέλημα. Και έρχεται αυτή η κεφαλή και μαζί και το αίμα του Προδρόμου, για το οποίο λέει ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστού, περί του οποίου ο προκείμενος λόγος, το οποίο έχησε μέχρι τελευταίας ρανίδος εκ του ιερού του τραχύλου, το οποίο μοιάζει με πολυτελές μύρο που ευωδιάζει όλη την οικουμένη. Αίμα το οποίο δεν το συγκέντρωσε ούτε η γαστριμαργία, ούτε η εινοποσία, ούτε η κρεοφαγία, ούτε κάτι άλλο από εκείνα που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τις ορέξεις, αλλά το δημιούργησε εξ αυτών των σπαργάνων μέχρι του μαρτυρικού του τέλους η χάρη της εγκρατείας. Ήλθε γάρ, λέει το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης, μήτε αισθείων, μήτε πίνων. Αίμα, το οποίο εκενώθη πρώτου αθανάτου αίματος του Δεσπότου Χριστού, του κενωθέντος επί του Σταυρού, διότι έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, που με την ακτινοβόλο γέννησή του εξτήρας μητρός, φανερώθηκε στους επιγείς ανθρώπους, να γίνει και δια του θανάτου του, ο φωτοειδής κήρυξ και εις τους υπότιν γίνε βρισκομένους. Αίμα, το οποίο φωνάζει ισχυρός εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ πολύ περισσότερο από το αίμα της σφαγής του Άβελ, και τούτο διότι η εκτέλεση κάθε πράξης είναι ως υπόκοφος ήχος μυστικής φωνής που δεν προέρχεται από φωνητικά όργανα, αλλά που ακούγεται χάρης εις την μυστική δύναμη της ενεργίας της πράξεως. Αίμα, το οποίο είναι εδεσιμότερο μεν του αίματος των πατριαρχών, πολυτιμότερο δε του αίματος των προφητών και οσιότερο του αίματος των δικαίων, επειδή είναι αίμα εξοχότερο και του αίματος των Αποστόλων και ενδοξότερο του αίματος των μαρτύρων, όπως μαρτυρούν οι λόγοι του Μεγάλου Λόγου Ιησού Χριστού δια τον Πρόδρομο. Αίμα, το οποίο στολίζει την Εκκλησία του Χριστού ωραιότερα από κάθε τέχνη βαφής, διαζωηρών και ανθυρών χρωμάτων, και που εχήθη για τη δικαιοσύνη κατά το τέλος του παλαιού νόμου και αξιώθηκε να γίνει άνθος εμπρός εις την είσοδο του Χριστού εις τον κόσμο. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, τόσο ο Μέγας Πατήρ Θεόδωρος ο Στουδίτης, όσο και με τα προηγούμενα που ακούσαμε από τον Χρήσιπο τον Πρεσβύτερο, η Εκκλησία μας ξέρει να τιμά τον Πρόδρομο και να τον τοποθετεί στην θέση που του αξίζει, διότι κατά το λόγο του Κυρίου μας ο Πρόδρομος ήταν ο μείζων εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος από όλους όσους γέννησαν γυναίκες. Και δικαίως, εις την εικονογραφική σύνθεση της Ορθοδοξίας, ο Πρόδρομος τοποθετείται αμέσως μετά την Παναγία Μητέρα του Χριστού και θεωρείται ότι μετά τον Κύριο Ιησού και την Παναγία Μητέρα είναι το αξιότερο πρόσωπο να τοποθετηθεί προς προσκύνηση, προκειμένου και οι πιστοί από αυτόν να λαμβάνουν δύναμη και χάρη και να συνεχίζουν την πορεία της ζωής τους.
Πολλά έχει να μας διδάξει ο τρόπος της ζωής του προδρόμου, η εγκράτεια, το απαράκλητο του ήθους και του ύφους, γενικά η ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό και στο θέλημά Του. Το σπουδαιότερο όμως από όλα όσα προείπαμε είναι να κατανοήσουμε το πόσο πολύ με αυτόν τον τρόπο ζωής ο Ιωάννης ευαρεστούσε τον Θεό. Εάν οι πατέρες φτάνουν και λένε τόσα πολλά και σπουδαία και τίμια για το τίμιο αίμα του Τιμίου Προδρόμου, για την ιερά κεφαλή την οποία απέκοψε ο Ηρώδης ο βασιλεύς, κατανοούμε πόσο πολύ στα μάτια του Θεού άξιζαν όλα αυτά και πόσο πολύ είχε ευαρεστήσει τον Κύριο της δόξης ο μεγάλος αυτός προφήτης. Και εδώ έρχεται η πρώτη, θα λέγαμε, αντινομία την οποία παρατηρούμε στο όλο γεγονός της εορτής. Μία κεφαλή τόσο σπουδαία, ένα αίμα τόσο πανάσπυλο, ένας άνθρωπος τόσο πολύ μεγάλος και σπουδαίος, το μεγαλύτερο από όλα τα γεννήματα των γυναικών, όπως είπε ο Χριστός. Και να φτάνει, αντί να επενείται και να τιμάται για όλα αυτά, να φτάνει να γίνεται αποτέλεσμα, προϊόν, δαιμονικής ορχήσεως. Να φτάνει να υφίσταται τις συνέπειες ενός αθέμητου όρκου, να φτάνει, αντί ευλογιών και χάριτος, αντί ανέσεως και τρυφής, να απολαμβάνει το μαρτυρικό θάνατο, αφού πριν είχε βιώσει τη φρικτή φυλακή.

Είναι η εκπομπή «Φως Ιλαρών», αγαπητοί ακροατές, μία προσπάθεια σύντομης περιήγησης στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Και ήδη εξετάζουμε τη σημερινή εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου. Το πρώτο στο οποίο τίνουμε να καταλήξουμε, αγαπητοί μου, είναι η αντινομία η οποία παρατηρείται. Να εξυψώνεται ο πρόδρομος και να επαινείται τόσο πολύ και από τον ίδιο τον Λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού, και από τους ανθρώπους, και να είναι θαυμαστός και να ομολογείται από όλους ότι είναι άνθρωπος αξίας, και από την άλλη να έρχεται ο σπεκουλάτορ του Ηρώδη και αντί άλλης αμοιβής να του αποτέμνει το κεφάλι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αδικίας στον κόσμο αυτό. Και θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί επιτρέπει ο Θεός και συμβαίνουν όλα αυτά. Και βέβαια η απάντηση στους πνευματικούς ανθρώπους είναι αυτονόητη. Αξίζει όμως να την αναλύσουμε λίγο, ώστε όλοι να την κατανοήσουμε, μιας που σκοπός του ραδιοφωνικού σταθμού είναι η διδασκαλία, είναι γενικά η συνειδητοποίηση ορισμένων πραγμάτων που ήδη τα κατέχουμε, που όμως πολλές φορές, είτε λόγω εξοικείωσης είτε συνηθείας, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι στον κόσμο αυτόν δεν είμαστε μόνιμοι. Ο κόσμος αυτός είναι ο τόπος της δοκιμασίας μας, κατά την οποία θα αποδειχθούμε εάν είμαστε αντάξιοι της αιωνίου κατοικίας μας, του Παραδείσου. Και ο Παράδεισος είναι κάτι το πολύ σπουδαίο για να κατακτηθεί με άνεση και με τρυφή. Θέλει αγώνα. Οι αγωνιστές κερδίζουν τον Παράδεισο. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, μας είπε ο Κύριος. Δηλαδή, πρέπει να δοθεί σπουδαίος και μεγάλος αγώνας, να κατακοσμηθεί ο άνθρωπος από τις αρετές και να αποδείξει τον πόθο του, την αγωνία του, τον αγώνα του, για να κερδίσει αυτό το ουράνιο έπαθλο. Ο τόπος λοιπόν αυτός, ο κόσμος αυτός στον οποίο περνούμε τώρα τη ζωή μας, δεν είναι ο τόπος της ανταμοιβής. Είναι ο τόπος της δοκιμασίας, όπου ο καθένας αποδεικνύει το πόσο, αν θέλετε, αγάπη έχει προς τον Θεό και καταλαβαίνει και ο Θεός πόσο μετράει ο καθένας μπροστά στα μάτια του. Λογικό λοιπόν ήταν οι ανταμοιβές για όλα τα εξαίσια τα οποία προείπαμε για τον πρόδρομο να μην δοθούν σε αυτόν τον κόσμο όπου κυριαρχεί η φθαρτότητα, όπου τα πάντα έχουν ένα τέλος, όπου τέλος πάντων τίποτε δεν είναι εγγυημένο ότι θα διαρκέσει για πάντα. Γι' αυτό και ο πρόδρομος της Χάριτος επιστέφει την πορεία του επιγής με ένα μαρτυρικό τέλος, έτσι ώστε όχι μόνο με την εργασία των αρετών όπως την αναπτύξαμε πριν, αλλά και με το μαρτύριο να αποδείξει την αγάπη του προς τον Κύριο της δόξης, και θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο με υυξημένα έπαθλα, με υυξημένες αρετές, με το να φτάσει στο έπακρο όλη την προσπάθεια δια του μαρτυρικού του θανάτου, να εμφανιστεί ενώπιον του θρόνου του Θεού και εκεί να λάβει την ανταμοιβή του. Αγαπητοί μου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται στην Εκκλησία σε μια προσπάθεια όχι να ειρηνεύσουν με τον Θεό, όχι να γίνουν πραγματικά παιδιά του, όχι επειδή αγαπούν τον Θεό και θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο και τον νόμο του, αλλά σε μια προσπάθεια να τους έρθουν όλα καλά. Και βλέπετε ότι πολλοί καταφεύγουν σε διάφορα μέσα τα οποία βεβαίως η Εκκλησία τα θέτει στη διάθεσή τους, όχι όμως με το σκοπό με τον οποίο αυτοί τα αναγνωρίζουν και τα επιθυμούν. Βλέπετε πολλοί καταφεύγουν σε αγιασμούς, σε ευχέλεια, τα οποία έχουν τη θέση τους στην Εκκλησία και αποτελούν θεραπευτικά μέσα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, καταφεύγουν όμως πολλοί σε αυτά με μια διάθεση μαγική, σαν να αποζητούν από αυτά να επιδιώξουν την Θεία Εύνοια, όχι για να επισκιάσει η χάρη την ψυχή τους και να εργαστούν τις εντολές του Θεού και να μείνουν πιστοί στον νόμο του, αλλά περισσότερο διεκδικώντας να έρθουν τα πράγματα βολικά σε αυτήν τη ζωή, να έχουν οικογενειακή αποκατάσταση, επαγγελματική αποκατάσταση, οικονομική αποκατάσταση, γενικά σε μια προσπάθεια να επιτύχουν όλα αυτά τα οποία κατά κόσμον είναι, θα λέγαμε, επιθυμητά και ωραία. Παρασύρονται από τα θέλγητρα του κόσμου αυτού και πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα να σπέβδουν εις την Εκκλησία και να παρακαλούν τον Θεό ακριβώς για να τους εξασφαλίσει αυτά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος έχει υποδείξει πολλές φορές ως δεσμά της ψυχής. Και εκεί είναι το λάθος εις την νοοτροπία πολλών οι οποίοι προσέρχονται εις την Εκκλησία και εισέρχονται εις τον ναό του Κυρίου και πλησιάζουν και τους ιερείς πολλές φορές. Δεν κατανοούν ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος και χρόνος δοκιμασίας, εργασίας των εντολών του Θεού. Η δε ανταμοιβή δεν είναι υλική, είναι ουράνια, είναι ανταμοιβή άλλου τύπου. Ανταμοιβή που πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, διότι μιλάμε για πράγματα τα οποία ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν και επικαρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Όλα αυτά λοιπόν τα μεγάλα και σπουδαία,
όλα αυτά τα δυνατά, τα δυναμικά, τα υγιή, όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι επόθησαν και φύρμωσαν στη ζωή τους, είναι ο λόγος για τον οποίο μπαίνουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Η βοήθεια του Κυρίου στη ζωή μας έγκυται στο να μας μάθει να αντέχουμε, να ανεχόμαστε όλα αυτά τα οποία έρχονται ως αντικσότητες, είτε εκ χερικών περιστάσεων, είτε εκ του πονηρού, είτε εκ του ιδίου μας του εγωισμού. Σε κάθε δε περίπτωση, η βοήθεια του Θεού είναι όχι στο να αποφεύγουμε τα δυσχερή και δεινά, αλλά στο να τα αντέχουμε με υπακοή προς τον νόμο του, επιδεικνύοντας όχι απλώς υπομονή, αλλά και όλες τις άλλες αρετές, τις οποίες επιθυμεί ο Θεός να δει στην ψυχή ως κύριο χαρακτηριστικό της.

Όμως ας επιστρέψουμε εις τη σημερινή εορτή και στα μηνύματά της και ας ξεκινήσουμε από την ιστορική διήγηση του τι ακριβώς συνέβη τότε και τι εορτάζουμε σήμερα. Την εποχή πριν εμφανιστεί ο Χριστός εις την γη, πριν ξεκινήσει τη δημοσία δράση του και ενώ ήταν ακόμη ένας ταπεινός ξυλουργός εις την Ναζαρέτ, ο πρόδρομος της Χάριτος είχε ήδη ξεκινήσει αυτός να προετοιμάζει τον δρόμο τον οποίο μετά ο Κύριος Ιησούς θα ακολουθούσε, μηνύοντας εις τους ανθρώπους το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ο τρόπος της ζωής του μοναδικός. Προσήλκυε πλήθη τριγύρω του. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε τάξεως προσήρχονταν εις τον Ιορδάνη, όπου τελικά ο πρόδρομος είχε απαγκιάσει μετά την περιπλάνησή του στην έρημο και εκεί τους εβάπτιζε. Όχι βάπτισμα σαν το δικό μας το σημερινό πνευματικό εξίδατος και πνεύματος, αλλά βάπτισμα μετανοίας. Βάπτισμα θα λέγαμε περισσότερο συμβολικό, καθαρτικό, κατά το οποίο οι άνθρωποι έμπαιναν στον ποταμό, ομολογούσαν τις αμαρτίες τους και στη συνέχεια ανέβαιναν από τον ποταμό, περισσότερο συμβολικά καθαροί παρά πραγματικά καθαροί και με ενισχυμένη την απόφαση σε κάθε περίπτωση να μην επαναλάβουν αυτά τα οποία είχαν ομολογήσει ως παραπτώματα της ζωής τους. Εκεί λοιπόν ο πρόδρομος δεν ήρκει το μόνο στο να βαπτίζει, αλλά ήλεγχε πολλές φορές πολλούς από αυτούς οι οποίοι τον πλησίαζαν, ιδίως όταν διέβλεπε ότι δεν υπήρχε διάθεση μεταστροφής, διάθεση μετανοίας, αλλά περισσότερο τον πλησίαζαν πολλοί με κάποια περιέργεια. Μεταξύ αυτών οι οποίοι ετέθησαν ως στόχος στον έλεγχο του προδρόμου ήταν και ο βασιλεύς Ηρώδης. Όχι ο μεγάλος βασιλεύς Ηρώδης της εποχής που ο Χριστός ήταν νήπιο, όχι ο Ηρώδης εκείνος ο οποίος διέταξε τη σφαγή των 14.000 νηπίων στη Βηθλεέμ, αλλά άλλος, γιος του, απόγονός του, ο οποίος μετά από τον Ηρώδη εκείνον ανέλαβε το βασίλειο και ο οποίος όμως, ως εξουσιαστής της γης αλλά και κατά το πνεύμα της εποχής εκείνης, είχε την σκληρότητα σύμφυτη με την ύπαρξή του, και θα λέγαμε ότι περισσότερο διοικούσε με τη ρομφαία, με το ξύφος, παρά με την πειθό των λόγων, παρά με την δικαιοσύνη. Ο Ηρώδης λοιπόν αυτός είχε κατά τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά και κατά τον νόμο του Κυρίου γενικότερα, τελέσει μια μεγάλη παρανομία. Ενώ ζούσε ακόμη ο Φίλιππος, ο αδελφός του, του είχε κλέψει την σύζυγό του και την είχε ως γυναίκα στο παλάτι του και μάλιστα χωρίς καθόλου ντροπή, περιέφερε αυτό το οποίο έκανε σε όλο το βασίλειό του, την είχε μαζί του και επομένως ο λαός κατεσκανδαλίζεται. Ο Ιωάννης δε τον ήλεγχε πολύ, όχι διότι είχε προσωπικά τίποτε μαζί του, απλώς και μόνο για να του υποδείξει ότι καταπατά και μάλιστα με τον πλέον βάναυσο τρόπο και με τον πιο προκλητικό τον νόμο του Θεού. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι περισσότερο από επιμονή της γυναίκας εκείνης, ο Ιωάννης συνελήφθη, και εξαιτίας της Ηρωδιάδος κατέληξε εις τη φυλακή, όπου και παρέμενε επί πολύ καιρό. Όταν δε έφτασε η ημερομηνία των γενεθλίων του βασιλέως Ηρώδου, τότε η πονηρή Ηρωδιάδα ενέπνευσε εις την κόρη της Σαλόμη να χορεύσει έναν χορό άσεμνο, τον οποίον οι πατέρες καταδικάζουν στην πατερική γραμματεία με τα χειρότερα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού πρώτα όμως είχε αποσπάσει από τον Ηρώδη την υπόσχεση ότι, σε περίπτωση που του αρέσει, ό,τι αν ζητούσε θα της το παραχωρούσε. Μάλιστα ο Ηρώδης είχε πει ότι θα της έδινε ό,τι και αν του ζητούσε έως του ίμιση της βασιλείας αυτού, μέχρι την μισή του βασιλεία, την μισή του εδαφική δικαιοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο επιπόλαια αντιμετώπιζε ο Ηρώδης αυτό που του είχε παραχωρηθεί από τον Θεό. Τον είχε καταστήσει ηγεμόνα λαού, αρχηγό κράτους, αρχηγό έθνους και παρά τα αυτά, όλα αυτά ο Ηρώδης ήταν πρόθυμος να τα θυσιάσει, να τα παζαρεύσει, να τα συνδιαπραγματευτεί και συνδιαλλαγεί, μόνο και μόνο ακριβώς επειδή ένα από τα πάθη του θα ικανοποιούνταν. Στη συνέχεια δε ξέρουμε από τα Ευαγγέλια ότι η Σαλόμη εχόρευσε, ήρεσε εις τον Ηρώδη και στη συνέχεια συμβουλευόμενη τη μητέρα της ζήτησε ως έπαθλο, αντί οποιοδήποτε άλλου, το κεφάλι του Τιμίου Προδρόμου. Και εκεί ο Ηρώδης, λυπούμενος πολύ, όχι διότι θα έσφαζε άνθρωπο, αλλά περισσότερο διότι τον έφεραν σε δύσκολη θέση και ως βασιλεύς δεν επιτρεπόταν να καταπατήσει τον όρκο του ενώπιον τόσων προσκεκλημένων, έστειλε τον σπεκουλάτορα, τον στρατιώτη, τον δήμιο στη φυλακή, απέτε με την τιμία κεφαλή και την έβαλε επί πίνακι, μέσα σε πιάτο δηλαδή, το οποίο και προσέφερε αργότερα εις την κόρη η οποία εχόρευσε και αυτή με τη σειρά της το προσέφερε εις τη μητέρα της. Φανταστείτε αγαπητοί μου τι είδους συμπόσιο ήταν αυτό, ώστε
Μέσα στους προσκεκλημένους να περιφέρεται και το έπαθλο. Η τιμία κεφαλή από την οποία απέσταζαν τα άγια αίματα του τιμίου προδρόμου και αυτή ως άλλο σφάγιο να περιφέρεται μαζί με τα υπόλοιπα εδέσματα τα οποία συνέθεταν την εικόνα του συμποσίου. Και είναι άξιον απορίας πραγματικά το πώς άντεχαν οι άνθρωποι εκείνοι, αλλά και τι είδους ηθικής ποιότητας άνθρωποι θα έπρεπε να ήσαν όλοι εκείνοι, οι οποίοι άντεχαν να παραμένουν στις θέσεις τους, να εορτάζουν, να ευοχούνται, να ακούν τη μουσική, να βλέπουν τους χορούς, να έχουν αυτήν την εύθυμη διάθεση, τη στιγμή κατά την οποία μπροστά τους ήταν ένα κομμένο ανθρώπινο κεφάλι. Και μάλιστα όχι ένα οποιοδήποτε κεφάλι, αλλά του προφήτη που στην εποχή του ήταν το συνώνυμο της δικαιοσύνης, ήταν το συνώνυμο της στηρήσεως του νόμου του Θεού, ήταν το σύμβολο ή, αν επιτρέπετε ακόμα καλύτερα, η έκδηλος έμψυχος αποτύπωσης της ηθικής ακεραιότητας του θελήματος του Θεού στη γη αυτή. Λέει πάλι ο Χρήσιπος, ο πρεσβύτερος, στο εγκόμιό του στην αποτομή της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Άρα οι ανακείμενοι τι έλεγον, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μετήχαν στο συμπόσιο. Οι τη τρυφή ξένων βλέποντε εν πίνακι τι κατενόουν, αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στην τρυφή, μέσα στην απόλαυση, και έβλεπαν μπροστά του το κεφάλι εκείνου που ήταν τελείω αποξενωμένο από την τρυφή και την απόλαυση. Άρα των τράχυλων διού η φωνή τη καθοδηγήσεω και τη πίστεω των πεπραγμένων διεδόθη. Άρα μη τα σποταμιαία εκχύσει των αιμάτων εκ του αφιένωση των πίνακα. Άρα τι έβλεπαν οι συνανακείμενοι, άρα τον πλόκαμον, άρα το βλοσιρό του όματος, άρα τα σοφρίας, άρα το φιλέριμον, άρα το φιλόσοφον και αγγελικόν σχήμα εκείνο. Δηλαδή, τι έβλεπαν άραγε όλοι αυτοί οι οποίοι μετήχαν σε εκείνο το συμπόσιο. Μήπως έβλεπαν αυτό το την αυστηρότητα που είχε ο πρόδρομος στο μάτι του, μήπως τα φρύδια τα οποία ήταν σε πνευματικό σχήμα συνδετμημένα, μήπως την αγάπη για την έρημο, μήπως την αγάπη για την φιλοσοφία νοουμένη ως την υψηλότερη διαδικασία προσεγγίσεως του Θεού, μήπως το αγγελικό σχήμα, δηλαδή το μοναχικό το οποίο εκουσίως είχε υπεδηθεί. Μήπως έβλεπαν κάποιον όμοιόν τους εκείνοι οι οποίοι κάθονταν σε εκείνο το συμπόσιο. Ποια απόλαυση είχε η κεφαλή του προδρόμου μπροστά στα μάτια τους, πού πήγαινε ο νους εκείνων οι οποίοι κάθονταν σε εκείνο το συμπόσιο, εις τον άδικο φόνο ή μήπως εις τον δαιμονιώδη χορό. Ως πονδύ θρήνους και απολίας υπέρκορε, ω θυσία ιερωτάτη, ιερωτάτου αρχιερέως, αντιείνου κατάκορε. Είδετε αδελφοί, ευοχίαν τι αύτην, τι ούτων γενεσίων και απόλαυσιν. Αντί βρωμάτων, σάρκας ανθρωπίνας παρετήθουν. Και ήθε μόνον ανθρώπου ηλαίου, αλλά μη και Αγίου Προφήτου και Προφητών Μίζωνος και Προδρόμου και Βαπτιστού. Φως Ιλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορθών της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθούμε απόψε να ερμηνεύσουμε, να αναλύσουμε, να προσεγγίσουμε το μέγα γεγονός της αποτομής της τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου. Και συνεχίζοντας την περιήγησή μας στα μονοπάτια της εορτής αυτής, έρχεται η ώρα να δούμε το γιατί συνέβη όλο αυτό το οποίο συνέβη μεταξύ Ηρώδου και Προδρόμου. Είπαμε πριν ότι ο Ιωάννης συνήθιζε στην προσπάθειά του να αναπτύξει τον νόμο του Κυρίου και να τον κάνει προσιτό και κατανοητό στο λαό, συνήθιζε πολλές φορές να ελέγχει ιδίως εκείνους οι οποίοι με πρόκληση παραβίαζαν τον νόμο του Θεού και συνεπώς προσπαθούσαν με το παράδειγμά τους, με το ήθος τους και με τη συνήθεια που επέβαλαν να τον καταστήσουν ανενεργό μεταξύ του λαού. Και συνήθως αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν μια διακεκριμένη θέση μέσα στην κοινωνία και πρώτος σε όλα αυτά Ηρώδης ο βασιλεύς. Πού είχε παραβεί τον νόμο του Θεού και μάλιστα με προκλητικό τρόπο ο Ηρώδης, λέει το Δευτερονόμιο στο 25ο κεφάλαιο στίχοι 5 έως 6. Υπενθυμίζω απλώς ότι το Δευτερονόμιο είναι ένα από τα βιβλία της Πεντατεύχου, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί την καρδιά του Μωσαϊκού νόμου, του νόμου που ο Μωυσής παρέδωκε στις 12 φυλές του Ισραήλ ως θέλημα Κυρίου για να ανδρώνονται και να μεγαλώνουν με αυτόν τηρώντας τον. Λέει λοιπόν το Δευτερονόμιο: «Εάν δε κατοικούσει αδελφή επί το αυτό και αποθάνει εις εξ αυτών, σπέρμα δε μη ή αυτό, ούκα στην υγιεινή του τεθνικότος έξω ανδρήμοι εγγίζονται. Ο αδελφός του ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λείψεται αυτήν εαυτό γυναίκα και συνοικήσει αυτή. Και έστε το παιδίον ο αν τεχθεί, κατασταθήσεται εκ του ονόματος του τετελευτικότος και ούκα εξαλειφθήσεται το όνομα αυτού εξ Ισραήλ». Δηλαδή, εάν αδέλφια κατοικούν στον ίδιο τόπο και πεθάνει ο ένας από αυτούς χωρίς να έχει αφήσει απογόνους, δεν επιτρέπεται στη γυναίκα του πεθαμένου να παντρευτεί ξένον άντρα.
αλλά ο αδελφός του άντρα της θα την λάβει για γυναίκα του και το παιδί που θα γεννηθεί θα πάρει το όνομα του πεθαμένου αδελφού, όχι εννοείται το μικρό, αλλά ως πατριά, ως γένος θα πάρει το όνομα του πεθαμένου αδελφού και έτσι δεν θα εξαλειφθεί το όνομα του πεθαμένου αυτού από τα κατάστιχα του Ισραήλ. Αυτά έλεγε ο νόμος. Προέβλεπε μια ειδική περίπτωση η οποία ως εξαίρεση περισσότερο μπορούσε να εμφανιστεί στον Ισραήλ παρά ως κανόνας. Τι έκανε δε ο Ηρώδης? Έκλεψε ουσιαστικά τη γυναίκα του αδελφού του, διότι και η γυναίκα του, η νομιζόμενη γυναίκα του, είχε παιδί από τον αδελφό του και επομένως δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη του νόμου, αλλά και η γυναίκα αυτή εγκατέλειψε τον νόμιμο και κανονικό άντρα της για να τρέξει πίσω από τον Ηρώδη τον αδελφό του. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά, όπως λένε οι πατέρες, εμόλυνε τη βασιλική πορφύρα ο Ηρώδης, την αισθήτα του βασιλέως με την ανώσιον αιμομιξία. Και εκείνος ο οποίος έπρεπε να ήταν υπόδειγμα καλής διοικήσεως και εφαρμογής των νόμων, ήταν αιτία στους υπηκόους του να παραβαίνουν αυτούς τους νόμους. Και αν ένας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την πιστή τήρηση του νόμου πέφτει σε τέτοια ανουσιουργήματα, τότε πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η καταδίκη του, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν τα υψηλά αξιώματα οπωσδήποτε κρίνονται και πολύ πιο αυστηρά. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση εκτροπής, πώς αντιδρούσε ο πρόδρομος? Αντιδρούσε όχι υβριστικά, όχι με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι ήθελε εγωιστικά να ταπεινώσει τον Ηρώδη και να αναδειχθεί αυτός εις βάρος του ο τιμητής του νόμου. Του έλεγε μία απλή φράση: «Ούκα εξεστήσει έχει γυναίκα την του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις γυναίκα αυτή η οποία ήταν γυναίκα του αδελφού σου». Με απλό τρόπο ο πρόδρομος, χωρίς να χαρακτηρίζει τον Ηρώδη, χωρίς να τον υποτιμά, χωρίς να εκτοξεύει εναντίον του ύβρις ή απειλές, τον ήλεγχε, έτσι ώστε όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ο Ηρώδης ιδέως οίκουεν αυτού. Ο Ηρώδης να ακούει με χαρά, θα λέγαμε, τον πρόδρομο, ευχαρίστος. Ο έλεγχος του προδρόμου δεν ήταν αιτία αντιδράσεως σκληρής από τον βασιλέα Ηρώδη. Ο έλεγχος του προδρόμου ήταν, θα λέγαμε, αφορμή παιδαγωγίας και ο Ηρώδης άκουγε τα όσα του έλεγε ο Ιωάννης με ευχαρίστηση, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ακριβώς διότι κατανοούσε ότι ο πρόδρομος δεν του έλεγε κάτι δικό του, δεν του έλεγε κάτι εξωπραγματικό, αλλά του έλεγε αυτό το οποίο ο νόμος του Θεού ορίζει. Αδελφοί μου, κακά τα ψέματα. Όλοι μας ξέρουμε τι το Πνεύμα το Άγιον παραγγέλει τις εκκλησίες, τι ο νόμος του Θεού έχει πει για τον άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας, τον έμφυτο ηθικό νόμο, και αναγνωρίζουμε όλοι αμέσως τι είναι από Θεού και τι είναι διαστροφή και τι δεν είναι από Θεού. Έτσι λοιπόν, επειδή ο καθένας μας μέσα του έχει αυτό το αλάνθαστο από Θεού κριτήριο να αναγνωρίζει τι προέρχεται από τον Θεό, γι' αυτό και ο Ηρώδης, αν και δεν ακολουθούσε αυτό που ο Θεός του προέτασε, παρά τα αυτά αναγνώριζε αυτό που ερχόταν από Θεού διαστόματος προδρόμου και γι' αυτό το δεχόταν. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μας ξέρει τι ο Θεός ζητά από αυτόν. Ο καθένας μας αναγνωρίζει τι ο Θεός του παραγγέλει στην προσωπική του ζωή. Το πρόβλημα όλων μας είναι πως αυτό το οποίο αναγνωρίζουμε ως θέλημα Θεού, εμείς το μετουσιώνουμε σε πράξη. Ο Ηρώδης λοιπόν ιδέως ήκουε του Ιωάννου. Με ευχαρίστηση άκουγε τον Ιωάννη. Διότι ο Ιωάννης γνώριζε να μην συναναμειγνύει προσωπικά του στοιχεία, εγωιστικό θέλημα ή ιδιόμορφα παραγγέλματα στο λόγο του, αλλά ήξερε να μεταδίδει ανώθευτο, αψεγάδιαστο, ακέραιο τον λόγο του Θεού όπως ο Θεός του τον επέβαλε να τον μεταφέρει. Και είναι σπουδαίο πράγμα αυτό το να μπορεί και στις ημέρες μας ακόμη ο εργάτης του Ευαγγελίου, όχι με ιδιοτέλεια, όχι συναναμειγνύοντας προσωπικά ή άλλα κριτήρια, να μεταφέρει απλό, καθαρό γάργαρο τον Λόγο του Θεού, όπως αυτός εκπηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο, όπως η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας τον έχει καθιερώσει και υπάρχει ανά τους αιώνες. Ο πρόδρομος της Χάριτος, συμμορφούμενος απολύτως με τον νόμο του Θεού και τα παραγγέλματά του, ανακοίνωνε στον Ηρώδη τι έπρεπε να κάνει. Και αυτό ήταν μια μορφή ελέγχου για τον Ηρώδη. Έλεγχος όμως ο οποίος δεν ξεσήκωνε εγωιστικές αντιδράσεις. Έλεγχος ο οποίος δεν ξεσήκωνε θυμό. Ακριβώς διότι και ο Ηρώδης καταλάβαινε την ανιδιοτέλεια του Ιωάννη. Το ανυστερόβουλο, το ότι δεν επεδίωκε τίποτε άλλο από αυτό που ο Θεός ήθελε να επικρατεί στη γη ως θέλημα και νόμος του.

Ήλεγχε λοιπόν ο Ιωάννης τον Ηρώδη και τον ήλεγχε διότι όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Ιωάννης δεν εφοβείτο τον θάνατο, αλλά εφοβείτο να αποσιωπήσει την αλήθεια. Στα ανθρώπινα πολλές φορές τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Φοβούμαστε μη χάσουμε τη ζωή μας, μην καταληθεί η ύπαρξή μας, μην πάθουμε κάτι το σωματικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει πόνο ή όλεθρο. Όμως, ακριβώς επειδή είμαστε ξένοι πνευματικών εμπειριών, δεν γνωρίζουμε ότι το σπουδαίο δεν είναι να πάθεις κάτι στα υλικά, αλλά το φοβερό είναι να πάθεις κάτι στα πνευματικά. Ο Ιωάννης δεν εφοβείτο να χάσει τη ζωή του, δεν εφοβείτο τον θάνατο όσο τρομερός και αν είναι αυτός για το ανθρώπινο γένος, εφοβείτο να αποσιωπήσει την αλήθεια, εφοβείτο να κλείσει το στόμα του, όχι διότι θα έπαβε να λέει πράγματα δικά του, αλλά διότι εάν έκλεινε το στόμα του, θα κατέπαβε αυτή η πηγή της χάριτος από την οποία στην εποχή εκείνη ανέβλιζε ο λόγος του Θεού και ερχόταν να αρδεύσει τις άγονες και έρημες ψυχές των ανθρώπων της εποχής. Όμως, ας επιστρέψουμε στον Ηρώδη. Ο Ηρώδης ήκουεν ιδέως των λόγων του Ιωάννου. Ήταν σκληροί οι λόγοι του Ιωάννου σχετικά. Ήτανε, θα λέγαμε, δε μεγάλο το τόλμημα να ανακρίνεις, να προσβάλλεις εντός εισαγωγικών ή γενικά να υποδείξεις σε βασιλέα, σε τοπάρχη, σε άνθρωπο ηγεμόνα της εποχής εκείνης μάλιστα, το τι έπρεπε να κάνει. Οι ηγεμόνες εκείνης της εποχής ιδίως χαρακτηρίζονταν για τη σκληρότητά τους, τη σκληροκαρδία τους. Δεν ανέχονταν συμβουλή, πίστευαν ότι τα ήξεραν όλα. Θεωρούσαν ότι ακριβώς επειδή είχαν κατασταθεί ηγεμόνες εθνών, γι' αυτό και είχαν την εύνοια του Θεού. Και από αυτήν τη λάθος αντίληψη ξεκινώντας πίστευαν πως ο Θεός τους είχε τοποθετήσει έτσι επειδή ήσαν ανώτεροι από τους άλλους ανθρώπους και ήξεραν να τους καθοδηγήσουν. Και με την λάθος αυτήν αντίληψη έκαναν φοβερά και εκτρά λάθη τα οποία τα πλήρωναν πολλές φορές οι λαοί τους. Ο Ηρώδης όμως φαίνεται έστω να έχει ένα κάποιο πνεύμα ταπεινώσεως και να ακούει με ευχαρίστηση τον έλεγχο του προδρόμου. Όχι διότι μόνον ο Ηρώδης ήταν σχετικά όσο μπορούμε να πούμε πως ήταν κάπως ταπεινός, αλλά και διότι ο πρόδρομος ήξερε τι ήταν το πιο κατάλληλο να υποθεί για την ψυχή του. Είναι μεγάλο αυτό το οποίο κάνει ο πρόδρομος. Ελέγχει άνθρωπο όχι μόνο και μόνο για να καταδείξει την απομάκρυνσή του από τον νόμο του Θεού, αλλά και για να τον προσελκύσει σε αυτόν και με τρόπο τόσο παιδαγωγικό ώστε να εξασφαλίσει την επιστροφή του. Και σήμερα στην εποχή μας βλέπουμε πολλούς να ασκούν έλεγχο. Δυστυχώς μάλιστα θα λέγαμε ότι η εποχή μας έχει γεμίσει από τιμητές των πάντων, οι οποίοι δεν χάνουν ευκαιρία να υποδεικνύουν, να ελέγχουν, να προσβάλλουν τους άλλους μόνο και μόνο εκ των υστέρων για να τους υποδείξουν τι θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει. Και πολλές φορές αυτοί οι τιμητές των πάντων, οι κριτές, δεν ροδούν και σπέβδουν ακόμη και σε εκκλησιαστικούς άνδρες, ακόμη και σε ανθρώπους του Θεού, ακόμη και στην εκκλησία την ίδια, να υποδείξουν μεθόδους, συμπεριφορές, τρόπους δράσης, τρόπους ζωής. Αυτοί οι οποίοι είναι ατελείς, εμφορούμενοι από ξεκάθαρα κοσμικά κριτήρια, σπέβδουν να υποδείξουν στην τελεία την εκκλησία, το σώμα του Χριστού, το πώς θα πορευθεί εν τόπο και χρόνο, σαν να μην έχει μία δυσχιλιόχρονη παράδοση πίσω της, σαν να μην έχει την ιερά παράδοση αυτή καθ' αυτήν, σαν να μην έχει ως πολύτιμη παρακαταθήκη τα Ευαγγέλια και τα συγγράμματα των πατέρων, ώστε με αυτά σε αυτά στηριζόμενοι και έχοντάς τα ως αψευδείς πλοηγούς να προχωρήσει έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σωτηρία εις τους ανθρώπους. Και ο έλεγχος αυτός είναι κατεξοχήν προβληματικός, διότι δεν υπάρχουμε για να υφιστάμεθα έλεγχο συνεχώς. Ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί έλεγχο όταν σφάλει, αλλά δεν είναι δυνατόν η ζωή μας να αναλύσκεται μέσα εις συνεχείς ελέγχους, μέσα σε εγκλήσεις και αντεγκλήσεις, μέσα σε αντιπαραθέσεις για το τι έγινε και το τι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δημιουργικά όλα αυτά. Κάπου σήμερα μοιάζουμε ιδίως στην πατρίδα μας να πορευόμαστε συνεχώς με το μάτι στο παρελθόν. Όμως, αν πηγαίνουμε συνεχώς κοιτάζοντας τα πίσω, δεν θα δούμε τα μπροστά και χάνουμε την πορεία μας και χάνουμε τον δρόμο μας. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι έρχονται και ελέγχουν, ιερείς, επισκόπους, αρχιεπισκόπους και πατριάρχες, το κάνουν πολλές φορές όχι με διάθεση διορθώσεως, αλλά με υστεροβουλία, να αναδειχθούν αυτοί, να γίνουν γνωστοί, να καταφανούν. Να αναδειχθούν ως ηγέτες και να τους ακολουθήσει λαός που πιθανόν να είναι προβληματισμένος από τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου της Εκκλησίας. Αυτός όμως ο έλεγχος δεν είναι πνευματικός, διότι δεν είναι ευχάριστος. Και αυτόν ο οποίος έχει πιθανώς πτέσει δεν τον οδηγεί σε μετάνοια, αλλά σε μεγαλύτερη σκληροκαρδία, ώστε να ενταθεί η αντιπαράθεση και τελικά
να μην υπάρξει πνευματικό όφελος παρά μόνο μία κοινή ανθρώπινη έγκληση και αντέγκληση. Ο Ιωάννης όμως προσέχει ώστε ο έλεγχός του να μην δημιουργήσει αντιδράσεις άλλες από πνευματικές. Και εμείς αδελφοί μου, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η οποιαδήποτε ελεγκτική κουβέντα μας δεν θα επιφέρει καμία άλλη συνέπεια παρά μόνο πνευματικές συνέπειες, τότε ας τολμήσουμε να αρθρώσουμε τον έλεγχο. Αν όμως δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό, τότε καλύτερα ας σιωπήσουμε, διότι πάντα ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους ώστε δι' αυτόν να ενεργήσει. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτόκλητοι συνήγοροι ή σε κάθε περίπτωση αυτόκλητοι υπερασπιστές αυτού που εμείς πολλές φορές, και όχι ο Θεός, εμείς θεωρούμε ως δίκαιο, ως σωστό, ως δίθεν πνευματικό.

Ηρώδης λοιπόν ιδέως σήκουεν του Ιωάννου. Στον έλεγχο του Ιωάννου ο Ηρώδης καθόταν και άκουγε με ευχαρίστηση, ακριβώς διότι ο έλεγχος αυτός δεν ήταν εγωιστικός, δεν είχε σκοπό να προσβάλλει τον Ηρώδη αλλά να τον διορθώσει. Τότε γιατί ο Ηρώδης στη συνέχεια συλλαμβάνει τον πρόδρομο και γενικά μεθοδεύονται έτσι τα πράγματα ώστε να φτάσουμε στην καρατόμησή του, στην αποτομή της τιμίας κεφαλής? Ο Ηρώδης, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο αμυνόμενος, συλλαμβάνει τον πρόδρομο και τον θέτει στη φυλακή, όχι για να μην ακούει τον έλεγχό του, αλλά για να μην ακούν οι άλλοι τον έλεγχο του προδρόμου προς αυτόν. Δεν άντεχε τον έλεγχο όχι επειδή δεν άντεχε αυτά που του έλεγε ο πρόδρομος, αλλά επειδή δεν άντεχε να τα ακούνε και άλλοι, οι οποίοι χωρίς την αρετή και την αυτοσυγκράτηση του προδρόμου θα του δημιουργούσαν οπωσδήποτε άλλα προβλήματα. Βλέπετε πως η ανθρώπινη πονηρία και η ανθρώπινη κακία, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές φορές φθείρει και φθείρεται. Είναι εις βάρος πάντα εκείνων που τους χαρακτηρίζει και σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να εκμεταλλεύεται όλους όσους την φέρουν, την ανθρώπινη κακία, έχουσα ως σκοπό οπωσδήποτε την κατά κάποιον τρόπο με οποιοδήποτε μέσο εξαφάνισή τους. Βάζει λοιπόν ο Ηρώδης τον Ιωάννη στη φυλακή. Αλλά και η φυλακή η ίδια ήταν ίσως ακόμη μεγαλύτερος έλεγχος για τον Ηρώδη. Διότι ακούστηκε και φάνηκε και με τη φήμη έφτασε παντού. Το ότι δηλαδή ο Ηρώδης έβαλε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και ήταν γνωστό πως η Ηρωδιάς τον εχθρευόταν τον Ιωάννη. Και έτρεφε μανία μεγάλη. Και ήθελε να τον σκοτώσει. Αυτά δε όλα κυκλοφορούσαν μεταξύ του λαού. Η Ηρωδιάδα σταματούσε στον σεβασμό που είχε ο Ηρώδης προς τον Ιωάννη. «Ηρώδης γάρ, εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτών άνδρα δίκαιων και άγιων», μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ο Ηρώδης τον σεβόταν τον Ιωάννη, γιατί γνώριζε ότι είναι άνδρας δίκαιος και άγιος. Εκείνο λοιπόν το οποίο είχε ως πρόκληση η Ηρωδιάδα ήταν να καταπαύσει αυτόν τον σεβασμό του Ηρώδη και να τον οδηγήσει στο αποτρόπαιο έγκλημα. Γι' αυτό και ο χορός, γι' αυτό και ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια του συμποσίου των γενεθλίων του Ηρώδου. Έπρεπε ο Ηρώδης να πιεστεί, έπρεπε ο Ηρώδης να εξουθενωθεί ώστε να υποχρεωθεί να κάνει το έγκλημα το οποίο δεν ήθελε. Και μάλιστα ο Ηρώδης είχε τύψεις για το έγκλημά του. Το γνωρίζουμε αυτό, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν λίγο αργότερα, κατά την εμφάνιση του Κυρίου, ο Ηρώδης δεν λέει ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, αλλά λέει ότι είναι ο Ιωάννης, όν εγώ απεκεφάλισα. Αυτόν τον οποίον εγώ απεκεφάλισα και σκότωσα, αυτός είναι που ανέστη και ήλθε πάλι για να με ελέγξει. Είχε τύψει συνειδήσεως ο Ηρώδης από τον τρόπο που επολιτεύθη ο Ιωάννης. Είχε τύψει συνειδήσεως για το έγκλημα το οποίο έκανε. Ακόμα κι αν επέδειξε αδυναμία, αυτός ο μέγας βασιλεύς, αυτός ο τάχα εξουσιαστής των πάντων, ακόμα κι αν επέδειξε αδυναμία και υπέκυψε, τελικά μέσα του αυτό τον κατέτρωγε, ως τύψη, ως συνέστηση ενοχής. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και εμάς αδελφοί μου να μας συνέχει. Οδηγούμεθα στην αμαρτία όμως ο Κύριος δεν μας αφήνει. Μας δίνει την τύψη, μας δίνει την αίσθηση της συνειδήσεως, ότι πρέπει να ανανύψουμε, να μετανοήσουμε, να ξεφύγουμε από αυτό. Ο Ηρώδης δυστυχώς δεν γνώριζε πώς να επιζητήσει το έλεος και τη λύτρωση από τον Κύριο και να ξεφύγει από αυτές τις τύψεις. Εμείς όμως έχουμε τα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία. Το πετραχύλι πάντα περιμένει και εμείς έχουμε όχι την υποχρέωση, αλλά τη χάρη και τη χαρά να μπορούμε να καταφεύγουμε εκεί, ώστε να τακτοποιούμε τις σχέσεις μας με τον Θεό. Κλείνοντας την εορτή αυτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννου του Προδρόμου, προκρίνουμε να αφήσουμε έναν πατέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, να δώσει το επιστέγασμα όχι της αποψινής εκπομπής, αλλά και της εορτής, αφού μετά από λίγο θα ακολουθήσει ο Εσπερινός και θα ξεκινήσει η αυριανή εορτή. Λοιπόν, βλέποντας την αποτετμημένη κεφαλή του προδρόμου, τι οφείλομεν, λέει ο Ιερός Πατήρ. Ο Τίμιος Πρόδρομος είχε πάντοτε την κεφαλή του ακάλυπτη, δείγμα της αδιαλείπτου προσευχής και της παρησίας προς τον Θεό, διότι πρέπει κατά τη φωνή του Αποστόλου ο άνδρας να προσεύχεται ακάλυπτος, ώστε έτσι ανακεκαλυμμένο προσώπο να κατοπτρίζομεν τη δόξα του Κυρίου. Ας καλύπτονται λοιπόν οι συνδεδεμένοι με τον κόσμο λόγω των βλαβών οι οποίες τους περιστοιχίζουν ή μάλλον οι οποίες συμφύρονται με αυτούς και λόγω των συνεχών εμποδίων που παρουσιάζονται στα πόδια τους αφού δεν μπορούν να προσεύχονται αδιαλείπτως όπως εμείς.
Όσοι όμως αναχωρήσαμε από τον κόσμο αυτό, ας αναχωρούμε από την διάνοια πρώτα, συνδέοντας το νου μας με τον Χριστό, με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, και ας καταστήσουμε τους εαυτούς μας, κατοικητήριο του σωτηρίου του ονόματος, μνημονεύοντας τον Χριστό, για τον οποίον εξήλθουμε εκ του κόσμου. Ας καθαρίσουμε τον οφθαλμό της διανοίας μας με έργα και λόγια και λογισμούς, βλέποντας μόνο προς τον Θεό, διότι και μόνον αν θέλουμε να βλέπουμε κατά το δυνατόν προς το βίο του Ιωάννου, δεν θα έχουμε τίποτε από όσα αποσπούν από τον Θεό. Ο Ιωάννης περιεφέρε το άστεγος. Εμείς ας αρκεστούμε σε μία μικρή στιγμή.

στο σώμα του την έκρωση των παθών, και ο ίδιος πάλι απεδείκνυε ότι κατήχε το αγαθό της ακτιμοσύνης. Εμείς με πόση αυθονία εφοδίων χαρακτηριζόμαστε σήμερα και πόσες ενδυμασίες, ρούχα και λοιπά διαθέτουμε, έχοντες πολλές φορές αποθήκη γεμάτη με δοχεία και πολλά, τα οποία πολλές φορές μας εμποδίζουν στην πορεία μας προς τον Θεό. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για το γεγονός ότι μας παρέχει αγαθά. Ας μάθουμε όμως να τα χρησιμοποιούμε με σοφία, με σύνεση, με διάκριση, κατά το πως ο βίος του τιμίου προδρόμου, κατά το πως το μαρτυρικό του τέλος μας διδάσκει ότι πρέπει να συμπεριφερόμεθα εν κόσμο και χρόνο πάντοτε.

φως ηλαρών, περιηγήσεις στα μονοπάτια των εορτών της Ορθοδοξίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Νικολόπουλο, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού, Οδού Βουλιαγμένης.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Η υπερηφάνεια κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Ομιλητής, πατέρας Δανιήλ Αεράκης. Η ομιλία έγινε την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου το 1991 στη διάρκεια του πολέμου στο Κουβέιτ.
2: Ποιος είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Φαρισαίος? Ποιος από τους δύο είναι ο Φαρισαίος? Γιατί ο Φαρισαίος προβάλλεται την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, που είναι η πρώτη Κυριακή του Αγίου Τριωδίου, που ήδη μπήκαμε και επομένως δεν μπορούμε να τον παρίδουμε και να μην αφιερώσουμε την πρώτη μας ομιλία του Τριωδίου σε αυτό το γεγονός, ξεφεύγοντας πάλι από το Ιερό Ψαλτήρι. Άλλωστε η Εκκλησία μας, σαν στρατευωμένη Εκκλησία όπως είναι, μας καλεί στην περίοδο αυτή του Τριωδίου σε έναν πόλεμο, σε πόλεμο ιερό. Βέβαια, οι μέρες αυτές ο κόσμος ζει την αγωνία ενός άλλου πολέμου, όχι πολέμου ιερού, αλλά πολέμου ανιέρου, πολέμου αγρίου, πολέμου που κοντεύει να ξαπλωθεί σε όλο το μεσανατολικό, που κοντεύει να ανάψει τον Περσικό κόλπο, ένας πόλεμος που κρατάει σε αγωνία μικρούς και μεγάλους, ένας πόλεμος που δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμα που μπορεί να καταλήξει. Σε αυτή λοιπόν την εποχή της αγωνίας του πολέμου, η Εκκλησία έρχεται να μας καλέσει σε έναν άλλο πόλεμο. Εγώ δεν θα μπω, όπως ξέρετε, στα αίτια και στις αφορμές του πολέμου. Άλλωστε, πάντα το κήρυγμα είναι πάνω από πολιτικές και από κόμματα. Και επομένως δεν πρέπει να παίρνουμε το μέρος κανενός, παρά μόνον σαν Εκκλησία να ευχόμεθα υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Πάντα προσευχόμαστε και είμαστε πάντα οι πρωτοπόροι της ειρήνης. Αλλά πάντα μια ειρήνη θέλουμε που να είναι ενωμένη και παντρεμένη με τη δικαιοσύνη. Γιατί όταν η ειρήνη δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, τότε εγκυμονεί νέους κινδύνους και νέους πολέμους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που γιορτάσαμε πριν από μερικές μέρες και θα γιορτάσουμε και μεθαύριο μαζί με τους τρεις ιεράρχες, λέει χαρακτηριστικά: «Ερετότερον πόλεμος ειρήνης χωριζούσης από τον Θεόν». Αλλήμον, αν υπάρχει μια ψεύτικη ειρήνη, μια καπηλευτική ειρήνη, ο χριστιανός είναι υπέρ της αληθινής ειρήνης. Και θα ήθελα εισαγωγικά να πω και να ρωτήσω: εάν έλειπαν από τον κόσμο τρεις λέξεις, θα γινόταν ποτέ πόλεμος στον κόσμο? Προχτές το προηγούμενο κήρυγμα έκανε ένα άλλο ερώτημα: εάν κυβερνούσαν τα παιδιά στον κόσμο, θα γινόταν πόλεμος? Όχι. Τώρα ερωτώ: αν επικρατούσαν τρεις λέξεις, θα υπήρχε πόλεμος? Και οι τρεις λέξεις είναι αυτές που έχουν σχέση με την παραβολή, την περίφημη που ακούσαμε χτες στην Εκκλησία, με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Ποιες οι τρεις λέξεις? Υποκρισία, εξουθένωσης και υπερηφάνεια. Υποκρισία. Δεν νομίζετε, αδελφοί μου, ότι και σε αυτόν τον πόλεμο, όπως και σε όλους τους πολέμους, βλέπουμε μια μεγάλη υποκρισία? Γιατί άραγε οι μεγάλες δυνάμεις συμμάχησαν εναντίον ενός κράτους, ενός αγρίου, θα έλεγα εγώ, δικτάτορα? Αλλά γιατί τον πολεμούν? Διότι έκανε κατάληψη ενός πλουσίου, το υπογραμμίζω, πλουσίου κρατηδίου που λέγεται Κουβέιτ. Γιατί δεν έδειξαν την ίδια ευαισθησία όταν οι Τούρκοι έκαναν κατάληψη στη μισή Κύπρο? Γιατί η Κύπρος δεν είχε πετρέλαια, και γιατί η Κύπρος δεν ήταν πλούσια χώρα, και γιατί την Τουρκία την υπολόγιζαν? Βλέπετε ότι έχουμε μια υποκρισία και μια ανισότητα, και δικαιολογημένα ο λαός έχει μια απορία. Καλά, να είμαστε υπέρ των συμμάχων, αλλά και γιατί οι σύμμαχοι να μην μας βοηθούν σε στιγμές δύσκολες του τόπου μας? Υποκρισία λοιπόν από μια μεριά, από την άλλη μεριά η εξουθένωση. Ακούς τον άλλο να λέει: θα τους πνίξω μέσα στο αίμα, και το λέει αδίστακτα και γελάει στην τηλεόραση. Είναι ο Ισλαμιστής δικτάτορας που πολλοί αμφισβητούν για την ισορροπία των φρενών του. θα τους πνίξω στο αίμα. Τέτοια αγριότητα, τέτοια ένστικτα λοιπόν 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Και το τρίτο, η τρίτη λέξη που είναι η πηγή των άλλων δύο λέξεων, η υπερηφάνεια. Πίσω από τους πολέμους κρύβεται πάντα η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Ποιος θα επικρατήσει, ποιος θα επιβληθεί, ποιος θα πει την τελευταία κουβέντα, ποιος θα δείξει τον τελευταίο πύραυλο. Κανένας δεν υποχωρεί στις διενέξεις ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα και στα έθνη και στους λαούς. Να γιατί σας είπα λοιπόν ότι εάν αυτές οι τρεις λέξεις, υποκρισία, εξουθένωσης και υπερηφάνεια, εκλείψουν, θα εξέλιπαν όλα τα κακά. Ο Φαρισαίος λοιπόν γεννιέται το ερώτημα, ποιος από τους δύο αντιπάλους που παλεύουν σήμερα στον Περσικό κόλπο είναι Φαρισαίος? Κατά τη γνώμη μου και οι δύο είναι Φαρισαίοι, μόνον που η υποκρισία, η υπερηφάνεια και η εξουθενωτική προσπάθεια διαφέρει. Ο ένας έχει περισσότερο, ο άλλος λιγότερο. Ο Φαρισαίος της παραβολής ανέβηκε στο ναό για να προσευχηθεί. Πόσες φορές μπήκαμε να προσευχηθούμε και δεν προσευχηθήκαμε? Πήγε να προσευχηθεί και δεν προσευχήθηκε, αλλά τι έκανε? Θέλησε να καλέσει το Θεό και να έρθει ο Θεός και να γίνει σύμμαχος στην υπερηφάνειά του. Θέλησε να αποσπάσει την επιβράβευση του Θεού. Το χειροκρότημα του ουρανού θέλησε να βάλει ο Θεός στην υπογραφή του, στη λίστα των καλών πράξεών του, ότι η υποκρισία. Κάπως έτσι αυτή την υποκρισία, ξέρετε, αισθάνομαι αυτές τις μέρες όταν βλέπω από τη μια μεριά να σκοτώνουν ανθρώπους και να εξουθενώνουν και από την άλλη μεριά να βλέπεις τις μάζες των μουσουλμάνων να γονατίζουν και να προσεύχονται με φανατισμό και με μανία στο Θεό όπως εκείνοι τον πιστεύουν, στον Αλλάχ, και να φωνάζουν Αλλάχ, Αλλάχ και να ζητάνε εξόντωση των αντιπάλων. Μα τι σχέση μπορεί να έχει ο Θεός, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης, ο Θεός της ενότητας, ποια σχέση μπορεί να έχει ο Θεός με τη μυσαλλοδοξία, με τις αλλοπρόσαλες καταστάσεις, με τις εγκληματικές ενέργειες, με τις πολεμοχαρείς βίες, με τον πόλεμο? Ποια σχέση μπορεί να έχει ο Θεός με αυτή την κατάσταση? Ας αφήσουμε λοιπόν τις υποκρισίες και ας μην επικαλούμεθα και τον Θεό, τον Αλλάχ όπως τον λένε αυτοί, για να εξουθενώσουν τους αντιπάλους. Να είμαστε ειλικρινείς όταν χτυπάμε τον άλλον, ότι κάτι άλλο υπάρχει στη μέση. Εν πάση όμως περιπτώσει, ο Φαρισαίος μπήκε μέσα στο ναό, τελικά έφυγε ταπεινωμένος, εξουθενωμένος. Γιατί? Ποιος τον ενίκησε, ποιος τον κατετρόπωσε? Τον κατετρόπωσε ο Τελώνης. Και ποιο το όπλο του Τελώνη? Ο Τελώνης διέθετε το καινούριο όπλο. Υπάρχουν καινούργια όπλα, μυστικά όπλα, και το καινούργιο όπλο που ήρθε να φέρει ο Χριστός στον κόσμο και με το οποίο νίκησε ο Τελώνης ήταν η ταπείνωση. Άγνωστο όπλο, κρυμμένο στο καταφύγιο της καρδιάς του ανθρώπου, η ταπείνωση. Με αυτήν την ταπείνωση συνέτριψε τον Φαρισαίο, ο οποίος έφυγε από την εκκλησία, από τον λαό, χωρίς να δικαιωθεί. Δικαίωση ζητούσε, δηλαδή λύτρωση, αυτό σημαίνει δικαίωση, σωτηρία, και δεν την βρήκε τη δικαίωση, για να πει ο Χριστός μας το συμπέρασμα, κατέβει ούτως δε δικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή εκείνος. Και δεν βρήκε τη δικαίωση γιατί σκόνταψε εκεί που σκοντάφτουμε όλοι μας. Ξέρετε, εάν τελικά χαθούμε και δεν σωθούμε και δεν πάμε στη Βασιλεία του Θεού, είναι γιατί σκοντάφτουμε στο μεγάλο εμπόδιο που σκόνταψε ο Φαρισαίος. Και το εμπόδιο αυτό είναι και λέγεται υπερηφάνεια. Έπρεπε να μεριάσει την υπερηφάνεια για να περάσει στο δρόμο της δικαιώσεως και της λυτρώσεως. Ελάτε λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ σήμερα, να μεριάσουμε όσο γίνεται, και εσείς και εγώ, να μεριάσουμε το εμπόδιο της υπερηφανίας. Ελάτε να κόψουμε όσο μπορούμε τη ρίζα του κακού, γιατί πιστεύω, όχι εγώ, αλλά θα δείτε ποιος θα μας καθοδηγήσει απόψε, να κόψουμε τη ρίζα του κακού, και η ρίζα του κακού είναι η φιλαργυρή, η υπερηφάνεια. Και εκείνος που θα μας βοηθήσει απόψε για να κτυπήσουμε κατά κέφαλα, και να πολεμήσουμε το μεγάλο μας εχθρό που λέγεται υπερηφάνεια, είναι εκείνος που κατόρθωσε στη ζωή του να ξεριζώσει από μέσα του την υπερηφάνεια, να αποκτήσει την υψοποιό ταπείνωση, να ανέβει σε ύψη αρετής και αγιότητος και έγινε αυτός ο αετός του άμβολους, ο αετός του πνεύματος, ο αετός της θεολογίας μας, ο αετός της εκκλησίας, εκείνον που δεν άφησα κανένα κήρυγμά μου και να μην σας παρουσιάσω δικά του λόγια. Και αυτός είναι αυτός που γιόρταζε χτες και είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος ξεπέρασε το εμπόδιο της υπερηφανίας τον εαυτό του και γι' αυτό έφτασε σε ύψη ταπεινώσεως, όπως λέγει το απολυτίχιό του, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Όπως αδελφοί μου, ο αετός για να φτερουγήσει ψηλά, για να πετάξει ψηλά θέλει δυο φτερούγες. Έτσι ο ιερός Χρυσόστομος πέταξε πολύ ψηλά. Ενώ ήταν στη γη φτερούγησε ψηλά χρησιμοποιώντας τις δυο αυτές φτερούγες. Η μια φτερούγα η ταπείνωσης. Η άλλη φτερούγα ήταν η θερμή αγάπη στο Χριστό. Αγαπάς θερμά τον Χριστό. Έχεις ταπείνωση, θα ανέβεις ψηλά. Αυτός λοιπόν ο ιερός Χρυσόστομος απόψε θα μας παρουσιάσει την ταπείνωση ή μάλλον την υπερηφάνεια που πρέπει να χτυπήσουμε. Θα ρίξει τις βολές του, τα βλήματα του ρητορικού του λόγου μέχρι να γκρεμιστεί η υπερηφάνεια. Προτού να μας γκρεμίσει η υπερηφάνεια, όπως γκρέμισε από το αγγελικό ύψος το πρώτο τάγμα των αγγέλων τον αιωσφόρο και τον κατάντησε διάβολο σατανά. Ο ιερός λοιπόν Χρυσόστομος θα είναι ο κήρυκας απόψε και εγώ απλώς ο μεταφραστής του. Αυτός λοιπόν ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τον τελώνη της παραβολής, τον συγκρίνει και λέει ότι υπάρχει περηφάνεια ανώτερη από την περηφάνεια του Φαρισαίου και υπάρχει ταπείνωση πολύ ανώτερη και σπουδαιότερη από την ταπείνωση του τελώνη. Φανταστείτε, λέγει ένα παράδειγμα, φανταστείτε να έχουμε δύο ζώα. Το ένα είναι το σκουλίκι, το άλλο είναι ο αέτος. Και τα δύο διακρίνονται για την ταπείνωσή τους. Και το σκουλίκι ταπεινολογώντας και ταπεινοφρονώντας λέει, σκουλίκι είμαι εγώ, σέρνομαι στη λάσπη και στο χώμα, όλοι με τσαλαπατάνε, είμαι άξιος της τύχης μου, τέτοιος που είμαι που σέρνομαι στη λάσπη, καλά μου κάνουν, σκουλίκι είμαι, δεν είμαι τίποτε. Και ο αετός ταπεινολογώντας ή ταπεινοφρονώντας και τι ανεβαίνει σε ύψη και τι δεν έχει σχέση με τη λάσπη και τι στη βρωμιά δεν ακουμπάει, ταπεινά μιλάει για τον εαυτό του και λέει, δεν είμαι τίποτε, μη με θαυμάσετε, τίποτε δεν είμαι εγώ. Μπροστά στους αγγέλους φτερουγίζουν πολύ ψηλά, τι είμαι εγώ, ένα τίποτε, ένα σκουλικάκι είμαι. Και ρωτάει τώρα ο ιερός και σώστος, τίνος από τους δυο η ταπείνωσης είναι μεγαλύτερη και έχει αξία? Ασφαλώς του αέτου. Γιατί? Για το σκουλίκι μιλάει μεν ταπεινά, αλλά εκφράζει την πραγματικότητα, την αλήθεια. Σκουλίκι είναι, σκουλίκι αναγνωρίζει ότι είναι. Θα μπορούσε βέβαια να έχει περηφάνεια και να πει εγώ σκουλίκι, λάθος κάνεις, εγώ είμαι πτηνό και πετάω. Ενώ ο αέτος είναι αέτος και όμως κατεβαίνει και λέει εγώ είμαι σκουλίκι. Έτσι λοιπόν ο ιερός Χρυσόστομος, χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, συγκρίνει δύο ανθρώπους. Τον τελώνη της παραβολής που είδαμε χτες και τον άλλο ποιον, τον Απόστολο Παύλο. Ξέρουμε ότι ο Παύλος είναι η μεγάλη αγάπη του ιερού Χρυσοστόμου. Και λέει, συγκρίνεται λέει τις δυο ταπεινώσεις. Ταπεινός ο τελώνης. Χτυπάει τα στήθη του. Δεν αντέχει. Φωνάζει. Είμαι αμαρτωλός. Ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό. Ναι, ταπεινός, αλλά αυτή η ταπεινωσή του εκφράζει μια πραγματικότητα, μια αλήθεια. Αμαρτωλός ήταν, αμαρτωλός ομολογούσε πως είναι. Ενώ ο Παύλος, ο μεγάλος, λέει Παύλος, ο Παύλος που ήταν ο αετός του Ευαγγελικού Κηρύγματος, ο Παύλος που έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη, κανένας άνθρωπος ζωντανός δεν έφτασε στα ύψη του Παύλου, ο Παύλος που έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού, ο Παύλος που πατούσε στη γη, αλλά ζούσε στο Θεό και στον Παράδεισο. Αυτός ο Παύλος ταπεινώνεται και λέει εγώ μη με θαυμάσετε, είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων, και αργότερα λέγει εγώ είμαι ο χειρότερος άνθρωπος, εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ω, λέει ο Χρυσόστομος, θαυμάστε ταπείνωση, και αν θέλετε να καθρεφτιστείτε και να δείτε αν είμαστε ταπεινοί, να δούμε αν είμαστε ταπεινοί μπροστά στον καθρέφτη του Παύλου, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, και τότε θα δούμε αν είμαστε ταπεινοί ή αν έχουμε την υπερηφάνεια. Λέει χαρακτηριστικά ο ιερός πατήρ, ο Τελώνης, συγκρίνει Παύλο και Τελώνη. Ο Τελώνης λόγω ταπεινοφροσύνης δικαιοσύνην εκτίσατο. Απέκτησε, λέει, τη δικαίωση, τη σωτηρία ο Τελώνης, γιατί είχε ταπεινοφροσύνη. Και έτυχε ουδέ ταπεινοφροσύνη είναι εκείνο, μόλον ότι δεν ήταν καν ταπεινοφροσύνη αυτό που έκανε. Ταπεινοφροσύνη, λέει, τούτο εστίν όταν της μέγασον εαυτόν ταπεινή. Ταπεινοφροσύνη είναι να είναι κανείς μεγάλος και να λέει είναι μικρός, να είναι σπουδαίος και να λέει είμαι τίποτε, να είναι άγιος και να λέει είναι αμαρτωλός. Θέλεις μαθήν ταπεινόφροντες εστίν. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι αληθινά ταπεινός, με ταπεινό φρόνημα, όχι ταπεινή γλώσσα. Κάποτε λέμε ταπεινά λόγια και μέσα μας είναι φωλιασμένο το φίδι της περηφάνειας. Θέλετε να μάθετε. Βλέπε Παύλον τον όντως ταπεινόφρονα. Ελάτε να δείτε τον Παύλο που είναι αληθινά ταπεινός. Εκείνος ταπεινοφρονεί λέγω, εγώ ημί ο ελάχιστος των Αποστόλων, όσου κι μη ικανός καλείστε Απόστολος. Ακούστε τον Παύλο, τι ταπεινά λόγια λέει, εγώ είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων, δεν είμαι άξιος να είμαι Απόστολος. Ενώ ίσον τις ολέγον ταύτα τα ρήματα. Σκέψου ποιος είναι αυτός που λέει τούτα τα λόγια. Ποιος? Παύλος ο ουρανοπολίτης, Παύλος ο το σώμα απλός περικείμενος, Παύλος που ήταν πολίτης του ουρανού, Παύλος που ήταν άσαρκος, απλώς αναφορούσε σώμα, ενώ ήταν πνεύμα του Θεού ο Παύλος, Παύλος ο στήλος των εκκλησιών, Παύλος ο επίγειος άγγελος, Παύλος ο επουράνιος άνθρωπος. Αυτός ο μεγάλος Παύλος λέγει ότι δεν είμαι τίποτε. Αυτός ο ιερός Χρυσόστομος λοιπόν προσπαθεί να μιμηθεί τη ζωή του Παύλου. Γι' αυτό φτάνει σε ύψη ταπεινώσεως ο Χρυσόστομος. Υπερβάλλει την υπερηφάνεια. Ξεπερνάει το νέφος της υπερηφανίας. Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε την υπερηφάνεια. Και τη χτυπάει μετά στα λόγια του, στα κηρύγματά του, τη χτυπάει κατά κέφαλα και αλίπητα. Γιατί? Για τρεις λόγους. Παρακαλώ, προσέξτε τους, με παραδείγματα θα μας τα πει ο ιερός πατήρ. Γιατί χτυπάς την υπερηφάνεια, Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε, και μας απαντάει. Διότι η υπερηφάνεια είναι η καταστροφή όλων των αρετών. Όσες καλές πράξεις και να κάνεις, στις καταστρέφει η υπερηφάνεια. Κοιτάξτε, ο Φαρισαίος δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Είχε πράξεις καλές, είχε πράξεις ανώτερες από αυτές που κάνουμε εμείς. Είχε πράξεις που δεν τις κάνουμε ούτε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί. Σας ερωτώ, Τρεις πράξεις του θυμηθείτε. Σας ερωτώ, πόσοι λεγόμενοι χριστιανοί στην Ελλάδα παραμένουν τίμιοι στο στεφάνι τους, στην νόμιμη γυναίκα τους και δεν πέφτουν σε μοιχεία? Ελάχιστοι. Ο Φαρισαίος ήταν τίμιος οικογενειάρχης. Δεύτερον, πόσοι στην Ελλάδα τηρούν την νηστεία δύο φορές την εβδομάδα, αυστηρή νηστεία, Τετάρτη και Παρασκευή που ορίζει η Εκκλησία? Ελάχιστοι. Στο εργοστάσιο που δουλεύεις ούτε ένας δεν νηστεύει. Στο σχολείο που πας ούτε ένας δεν νηστεύει. Στη γειτονιά σου σε κοροϊδεύουν να νηστεύεις. Και όμως ο Φαρισαίος νήστευε αληθινά δύο φορές την εβδομάδα. Νηστεύω δις του Σαββάτου. Και προχωρήστε τώρα στην τρίτη πράξη που έκανε. Πόσοι από εμάς τους χριστιανούς τηρούμε το 1/10, που το έχω τονίσει, χρόνια το τονίζω, λίγοι με ακούν όμως, το 1/10 ελεημοσύνη. Πόσοι στην Ελλάδα χριστιανοί το 1/10 του μισθού, των εισοδημάτων, των κτημάτων, όλης της περιουσίας, το 1/10 το δίνουν ελεημοσύνη? Πώς? Ούτε ένας τους χίλιους. Και όμως ο Φαρισαίος το έκανε. Αποδεκατώ πάντα όσα αν κτώμε. Όσα και να αποκτώ, το 1/10 το κάνω ελεημοσύνη, που δεν είναι για μας τίποτε. Και αν κάνουμε το 1/10 ελεημοσύνη, πάλι δεν σωζόμαστε. Γιατί ο Χριστός μας είπε, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών, η αρετή μας δηλαδή, πλοίων των Φαρισαίων, ουμή εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ανώτερο από ό,τι έκανε ο Φαρισαίος. Ούτε του Φαρισαίου την αρετή έχουμε. Είχε λοιπόν πράξεις καλές ο Φαρισαίος. Κι όμως τις έχασε. Πήγαν, όπως λέει ο λαός, στράφη. Ποιος του τις έκλεψε? Ήρθε μια κλέφτρα, μια απατεώνισσα, και του πήρε όλες τις καλές πράξεις. Και η κλέφτρα που μας κλέβει τις καλές αρετές και πράξεις ονομάζεται υπερηφάνεια. Ο Χρυσόστομος, ο κλέφτρα καινοδοξία, λέει, κλέφτρα, κλέφτρα καινοδοξία, όλα μου τα κλέψες, ό,τι καλό έκανα μου το κλέβεις. Κάνω προσευχή, μου την κλέβεις, με κάνεις και περηφανεύομαι. Κάνω κήρυγμα, μου το κλέβεις. Έρχεσαι και μου λες, τι ωραίο κήρυγμα έκανες. Κάνω ελεημοσύνη, μου την κλέβεις. Γιατί θέλω να με βλέπουν οι άλλοι και να με θαυμάζουν, να γράφεται το όνομά μου δωρητής, ευεργέτης. Ό,τι και αν κάνεις, στο κλέβει η υπερηφάνεια. Και ονομάζει την υπερηφάνεια ο Ιερός Χρυσόστομος αρετοκτόνο, δηλαδή σκοτώνει τις αρετές. Υπάρχει, αδελφοί μου, μπορεί να υπάρχει δεντρίλιο μικρό, να βγάζει λουλούδια όμορφα και βοδιαστά, εάν δεν έχει ρίζες βαθιές και ευλογημένες? Όχι. Και αν βγάλει μερικά λουλουδάκια, θα μαραθούν, γιατί δεν υπάρχουν ρίζες. Είδατε ποτέ καμία αγκαθιά να βγάζει αποκλειστικά μόνον λουλούδια, κρίνα ή γαρίφαλα? Όχι. Και αν πάνω στην αγκαθιά είναι μερικά λουλούδια, αυτά θα είναι ψεύτικα. Ή κι αν είναι λίγα αληθινά, θα πνιγούν από τα αγκάθια. Λοιπόν, μη ζητάμε λουλούδια ωραία αρετών μέσα από μια καρδιά που η ρίζα της καρδιάς μας είναι η υπερηφάνεια, το αγκάθι αυτό της ψυχής μας. Θέλω πολύ απόψε, αδελφοί μου, να τη χτυπήσουμε μέσα μας την υπερηφάνεια. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που την αγάπησε την ταπείνωση και πολέμησε την υπερηφάνεια, όσα αν πράττομεν αγαθά, ου καθίησιν αυτά η κακία διαμείνε και μη διαπεσίν. Όσα καλά κι αν κάνουμε, τα χάνουμε όλα από τον εγωισμό μας. Θέλουμε να ακούγεται το όνομά μας, να μας θαυμάζουν, να μας χειροκροτούν, να μας επενούν. Κάποτε κρυφά κρυφά να ακούσουμε, χωρίς να μας βλέπουνε, τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας, έτσι λιγάκι να χαϊδευτεί μέσα μας ο εγωισμός, η καινοδοξία. Όλα τα χάσαμε. Γιατί έχουμε την υπερηφάνεια, λέγει. Ως περίζα τι σε στην, ου και όσα μη διασελευθύνε, δήλων εκείθεν. Όπως όταν υπάρχει δέντρο χωρίς ρίζα, σαλεύεται το δεντράκι και ξεραίνεται, έτσι και οι αρετές μας σαλεύονται και χάνονται, γιατί δεν έχουν ρίζα. Ώρα, πόσα ο Φαρισαίος εργάσατε, κοίταξε πόσα καλά είχε ο Φαρισαίος, αλλού δεν αυτονόησε τίποτε, δεν τον ωφέλησε τίποτε. Μήτε η νηστεία, μήτε η προσευχή, μήτε η αγάπη στο Θεό που έλεγε, μήτε η τιμιότητα στο γάμο, μήτε η ελεημοσύνη, τίποτε δεν τον έσωσε. Όλα του τα έφαγε η περηφάνεια. Τη γαρίζαν ούτε ξέκοψε, γιατί δεν είχε τη δύναμη, τον ηρωισμό να κόβει τη ρίζα. Όταν βλέπετε, αδελφοί μου, ανθρώπους ταπεινούς, αληθινά ταπεινούς, ασκητάς, μέσα στον κόσμο ταπεινές ψυχούλες, γυναίκες, ηρωίδες, άντρες τίμοι που δεν μιλάνε καθόλου για τα κατορθώματά τους, αλλά αγωνίζονται. Αυτή η ταπεινή ψυχή είναι ηρωική, γιατί έκοψε τη ρίζα του κακού που λέγεται περηφάνεια, που εσείς και εγώ ακόμα θεργεύει μέσα μας το κακό που λέγεται περηφάνεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν χτυπάει πολύ το είναι υπερηφάνεια, πρώτον διότι καταστρέφει τις αρετές. Αυτό είναι το αρνητικό κακό. Κάνει όμως και θετικό κακό η υπερηφάνεια. Δεν καταστρέφει μόνον αρετές, αλλά και προκαλεί τις κακίες. Όλες οι κακίες κατά τον Ιερό Χρυσόστομο γεννιόνται από την υπερηφάνεια. Και πώς λέει να μην γεννήσει η υπερηφάνεια τις κακίες, όταν γέννησε ποιον? Τον ίδιο τον Σατανά. Ποιος τον γέννησε τον Σατανά? Υπήρχε Σατανάς? Όχι. Τον γέννησε η υπερηφάνεια, η ίσης, ο εωσφορικός εγωισμός. Αυτός λοιπόν που γέννησε τον Σατανά γεννάει και όλες τις κακίες. Και έτσι η υπερηφάνεια δεν είναι μόνον αρετοκτόνος, είναι και σατανοτόκος, γεννάει τον διάβολο. Και λέει ο Ιερός Πατήρ, κοιτάξτε όλα τα πάθη που έχουμε, πίσω από όλα τα πάθη θα δείτε να κρύβεται η υπερηφάνεια. Πίσω από την κακία, πίσω από το μίσος, πίσω από το φθόνο, πίσω από τη ζήλια, πίσω από τη μνησικακία, πίσω από την πλεονεξία, πίσω από τη φιλαρέσκεια, ιδίως των γυναικών και των αντρών, πίσω από την πλουτομανία, πίσω από τη ματαιοδοξία, πίσω από το φόνο, πίσω από τις ληστείες, πίσω από τα εγκλήματα, θα έλεγα εγώ σήμερα, γιατί το ξέρετε την αδυναμία μου, πίσω από τις εκτρώσεις, η υπερηφάνεια κρύβεται. Πίσω από όλα τα κακά, εγώ να περνάω καλά. Το εγώ με ενδιαφέρει. Το εγώ τι είναι? Είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια με όλα τα ονόματά της και με όλα τα προσωπία της και με όλες τις μάσκες της, είτε λέγεται φιλαυτία, είτε λέγεται αλαζονία εξουσίας, είτε λέγεται καινοδοξία, είτε λέγεται ματιοδοξία, η υπερηφάνεια γεννάει όλα τα κακά στον κόσμο. Σβήστε την υπερηφάνεια και θα βλέπατε εάν θα υπήρχε τίποτε. Λέει λοιπόν ο Ιερός Πατήρ, ώρα πως αρχή αμαρτίας η υπερηφάνεια. Για όλα τα κακά η υπερηφάνεια φταίει, και εμείς που αφήνουμε τα πάντα να είναι δούλα της υπερηφανίας. Ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα, το βλέπετε κι εσείς, λιγάκι εξετάστε τον εαυτό σας. Περνάνε τα χρόνια, φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Πώς θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Κύριο? Φεύγουμε, γιατί φοβάμαι ότι όλες τις καλές πράξεις που έχουμε κάνει μας τις φορολόγησε άγρια και πληρώσαμε το φόρο του εγωισμού για όλες τις καλές πράξεις. Ο διάβολος, μόλις κάνεις μια καλή πράξη, έρχεται αμέσως και στη φορολογή. Είναι γνωστό το ανέκδοτο ότι κάποτε λέγει, πριν από λίγα χρόνια ήταν σταυμάσιος ιεροκήρυκας στην Ελλάδα, γλυκύτατος, γλυκύφθογκος ιεροκήρυκας, και κάποτε μίλησε σε μια εκκλησά, σαγίνεψε τα πλήθη και έτρεξε κάποιος μέσα στο ιερό να του δώσει συγχαρητήρια και να πει μπράβο, τι ωραίο κήρυγμα ήταν αυτό. Και εκείνος έσκυψε το κεφάλι και του είπε, αδελφέ μου, ήρθες δεύτερος. Πρόλαβε κάποιος άλλος και μου το είπε. Η υπερηφάνεια του. Ο διάβολος. Τι ωραία τα είπε σήμερα. Τον έχασε το μισθό σου. Ας προσέξουμε λοιπόν όλες τις πράξεις μας να τις κάνουμε με ταπείνωση. Για τη δόξα του Θεού και μόνο. Εσύ και εγώ τι είμαστε? Όργανα του Θεού. Σβήνουμε, φεύγουμε. Ο Θεός μένει και η ψυχή μας στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λοιπόν μιλάει πολύ για την υπερηφάνεια, και επειδή θέλει να τη χτυπήσει την υπερηφάνεια, λέει, κάνει μετά τη μεγάλη, παρουσιάζει μετά το τρίτο λόγο, τον τρίτο λόγο για τον οποίο χτυπάει την υπερηφάνεια. Ο ένας λόγος, διότι καταστρέφει τις αρετές. Ο δεύτερος λόγος, διότι γεννάει τις κακίες. Ο τρίτος λόγος είναι διότι η υπερηφάνεια είναι ακόρεστο πάθος. Ανικαντοποιεί το πάθος. Δεν χορταίνει, λέει ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο αριβίστας, θα λέγαμε σήμερα. Με άλλη λέξη το λέει εκείνος. Σαν το σαλίγκαρο που γλύφοντας ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει έτσι. Ανεβαίνει και ο αέτος. Ανεβαίνει και ο σαλίγκαρος. Ο αέτος με την αξία του, με τα φτερά του. Ο σαλίγκαρος με το γλύψιμο. Αυτός είναι ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος είναι ο κούλακας που κολακεύει όλους μέχρι να αποκτήσει μια θέση, και όταν την αποκτήσει, από κούλακας γίνεται κόρακας και κατασπαράζει τους άλλους και κλέβει. Ο υπερήφανος δεν ικανοποιείται με τίποτε. Και λέει μάλιστα ότι το πάθος, όλα τα πάθη μας, αδελφοί μου, όλα τα πάθη μας είναι μια αφύσικη κατάσταση. Είναι παραφύσιν κατάσταση. Και λέει ότι το πάθος όχι μόνο δεν ικανοποιείται, αλλά δεν θα σε αφήσει μέχρι να σε εξοντώσει. Όταν σε σκοτώσει, δηλαδή όταν θα σε θανατώσει την ψυχή σου, τότε θα σταματήσει να υπάρχει. Και λέει μάλιστα, φανταστείτε να σε πάρει κάποιος να ανέβεις ψηλά, πολύ ψηλά, να σε ανεβάσει σε μία κορυφή, και εκεί από την κορυφή να νομίζεις να απολαύσεις τα πάντα, τη θέα την ωραία, και ξαφνικά σου δίνει μια σπροξιά και γκρεμοτσακίνεσαι. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το πάθος της υπερηφανίας. Ανεβαίνεις, θα θαυμάζουν πολύ καλά, να ανέβει το παιδί σου, να το θαυμάσεις ωραία. Μην ξεχνάς όμως ότι όσο ανεβαίνεις, τόσο ζαλίζεσαι, τόσο επικίνδυνα είναι. Και στο τέλος, έναν κρεμοτσάκισμα. Πόσοι χτεσινοί τρανοί είναι σήμερα μηδαμινοί, πόσοι χτεσινοί άρχοντες είναι σήμερα φυλακισμένοι, πόσοι βασιλιάδες είναι σήμερα εξόριστοι, και πόσοι από αυτούς που σήμερα μας κυβερνάνε, αύριο θα είναι ένα μηδέν και ένα τίποτε. Η υπερηφάνεια οδηγεί στο κρεμοτσάκισμα. Φοβάμαι, δε αδελφοί μου, πολύ την υπερηφάνειά. Και εγώ που σας μιλάω και εσείς, θέλω πάρα πολύ να καταλάβουμε γιατί ο Χριστός μας διάλεξε στην αρχή του Τριωδίου να χτυπήσει την υπερηφάνεια στο πρόσωπο του Φαρισαίου. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα επιτρέψει κάποια πτώση μας, ένα γκρεμοτσάκισμά μας, για να προσγειωθούμε ανώμαλα και να καταλάβουμε τα μέτρα μας, ότι δεν είμαστε τίποτε, ότι πήραμε ψηλά τον αμανέ, ότι σηκώσαμε κεφάλι πάνω από το Θεό, όπως θα το δείτε παρακάτω. Αλλά ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο πώς το λέει αυτό, ότι είναι ακόρεστο, αχόρταγο το πάθος της υπερηφανίας. Ουδέν εστίν ο το πάθος κορέσε δύναται. Τίποτε δεν υπάρχει που να μπορεί να ικανοποιήσει αυτό το πάθος. Καν τον βασιλέα ήδη υποκύπτοντα και προσκυνούντα, ουκ και κορέστη, αλλά μάλλον εξήφθη. Και αν ακόμα ο περήφανος δει το βασιλιά, τον άρχοντα, να σκύβει και να τον προσκυνάει. Και πάλι δεν ικανοποιείται. Περισσότερο φουντώνει το πάθος. Α, για να με προσκυνάει έχω αξία. Πόσοι ανόητοι είμαστε σαν τον κόκορα. Ο κόκορας γιατί σηκώνει το λυρί του και υπερηφανεύεται? Γιατί δεν έχει καμιά αξία. Έτσι σαν τον κόκορα υπερηφανευόμαστε εμείς. Πάθος όρων ουκίδεν, δεν ξέρει όρια του πάθος. Αλλά τότε ίσταται όταν αποκτήνει τον έχοντα. Τότε σταματάει το πάθος όταν μας σκοτώσει. Λοιπόν, περιμένουμε να φτάσουν τα τέλη της ζωής μας? Περιμένουμε να φύγουμε μετανόητοι για να κόψουμε το πάθος? Πότε, μέχρι πότε? Ο Ιερός Αυγουστίνος κραυγάζει με σεξομολογητική, Κύριε, έως πότε? Και χτες αμάρτηνα και σήμερα αμαρτάνω. Έως πότε, Κύριε? Μέχρι πότε τα πάθη θα μας κυριεύουν? Πάθος εστίν ου φύσεως επιθυμία, αλλά νόσος της διαστραμμένη. Το πάθος δεν είναι μια φυσική επιθυμία όπως είναι το νερό. Το νερό είναι φυσική επιθυμία. Δεν αμαρτάνεις όταν πίνεις νερό. Αμαρτάνεις όταν πίνεις πολύ κρασί, γιατί σε οδηγεί στο πάθος της μέθης. Δεν αμαρτάνεις όταν ζεις συζυγικά με τον άντρα σου ή με τη γυναίκα σου ομαλά σεξουαλικά, φυσιολογικά, γιατί ο γάμος είναι ευλογία. Αμαρτάνεις όμως όταν το σεξ το κάνεις είδωλο και όταν το γάμο τον κάνεις πορνεία και όταν έχεις εξωσυζυγικές ή προγαμιαίες σχέσεις. Βλέπετε, φυσικά πράγματα γίνονται ανώμαλα όταν γίνονται πάθος και αμαρτία. Δεν αμαρτάνεις όταν με τα μάτια σου βλέπεις τα θαυμάσια του Θεού. Αμαρτάνεις όμως όταν τα μάτια σου τα ίδια τα χρησιμοποιείς για αφύσικα πράγματα. Για να ικανοποιείται, για να τα γουλώνεις τα θεάματα, τα βρωμερά που η τηλεόραση με τα τόσα κανάλια της πλέον μας προβάλλει. Το πάθος λοιπόν ου φύσεως επιθυμία. Το λέω αυτό γιατί μερικοί λένε φυσικό πράγμα είναι. Άμα πεις ένα νέο μακριά από τον Χριστό, παιδί μου πρόσεξε την αγνότητά σου. Ε όχι λέει, αυτά είναι φυσικά πράγματα. Φυσικό πράγμα να πηγαίνεις σε γυναίκες, φυσικό πράγμα να έχεις τη φιλενάδα, φυσικό πράγμα. Όχι παιδί μου, δεν είναι επιθυμία φύσεως αυτή, νόσος διεστραμμένη είναι. Σε οδηγεί στην ακολασία, σε οδηγεί στη διαφθορά, σε οδηγεί σε φοβερές συνέπειες, σε οδηγεί σε ψυχολογικά προβλήματα, σε οδηγεί ακόμα. Σε οδηγεί σε τραυματισμούς σωματικούς, σε οδηγεί στο AIDS, αν ήθελες. Γιατί στο γάμο είναι η ευλογία. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος λοιπόν, προσέξτε το πάθος. Και κυρίως τονίζει το πάθος της υπερηφανίας. Εγώ αδελφοί μου, όλοι θα πάνε στο παράδεισο να μετανοήσουν. Όλοι. Ένας αποκλείεται να πάει. Ο διάβολος. Γιατί? Ξέρετε, ο μεγαλύτερος ασκητής είναι ο Σατανάς. Δεν τρώει ποτέ. Τις καλύτερες αγρυπνίες ο διάβολος τις κάνει. Δεν κοιμάται ποτέ. Δεν θα πάει στο παράδεισο όμως. Γιατί έχει υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια που δεν μπορεί να τη δαμάσει. Λοιπόν, μη φοβάστε τον αμαρτωλό. Αν μετανοήσει θα πάει στο παράδεισο. Φοβηθούμε την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή μας αγαπάει πολύ και θέλει να μας σώσει, σαν καλός ιατρός που είναι, κάνει την παθολογία της ψυχής. Ο γιατρός, ο παθολόγος, κάνει διάγνωση του πάθους πρώτα. Δεν γίνεται θεραπεία αν δεν κάνεις διάγνωση. Και η διάγνωση πώς γίνεται? Από τα συμπτώματα, από τις εκδηλώσεις, από τους πόνους, από τις ενέργειες και τις παρενέργειες της αρρώστιας. Έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο μεγάλος παθολόγος της ψυχής μας, της ανθρώπινης ψυχής, και γι' αυτό εντοπίζει τα συμπτώματα της αρρώστιας. Θέλετε λοιπόν να δείτε μερικά συμπτώματα υπερηφανίας, λέει ο Χρυσόστομος, για να καταλάβετε ποιος είναι υπερήφανος? Όταν δεις άνθρωπο να αμφιβάλλει ότι υπάρχει Θεός, να αμφιβάλλει για την αλήθεια του Θεού, να μην θέλει να ακούσει, να καλαμπουρίζει. Το πρόβλημα του Θεού στις μάζες των πολλών ανθρώπων, ξέρετε, η ασέβεια και η απιστία είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα μας. Το λέω με πικρία, δεν είναι να ταξιδέψει, να πας πουθενά. Το πρόβλημα του Θεού έγινε πρόβλημα καλαμπουριού μόνο. Δεν κάθεται σοβαρά να κουβεντιάσει. Έλα βρε Κύριε, δεν πιστεύεις, εντάξει. Έλα σοβαρά να κουβεντιάσουμε. Να μου πεις επιχειρήματα, να σου πω επιχειρήματα. Μη σπάς πλάκα, μην κάνεις καλαμπούρι. Για ποιο θέμα? Όταν δεις άνθρωπο λοιπόν να ασεβεί, να μην πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, να μην δέχεται τον αληθινό Θεό όπως αποκαλύφθηκε εν το προσώπο Ιησού Χριστού, αυτά όλα φανερώνουν μια περήφανη, μια εγωιστική ύπαρξη, μια κενόδοξη ψυχή. Ο υπερήφανος λέγει, το λέει ο Χρυσόστομος αυτό, ο υπερήφανος δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό. Δικαιολογημένα όμως. Γιατί? Διότι ένας Θεός υπάρχει. Τον ένα Θεό τον έχει βρει. Είναι το εγώ του. Η εγωπάθειά του. Θεοποίηση του εγώ. Εγώ σου λέει. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι. Εγώ. Αφού λοιπόν έχει τον ένα Θεό, δεν είναι δυνατό να βρει άλλο Θεό. Δεν είναι δυνατό να βρει τον αληθινό Θεό. Έτσι η αιτία, η βασική αιτία της απιστίας αλλά και της αιρέσεως είναι η υπερηφάνεια. Εάν έχουμε αιρετικούς, γιατί τους έχουμε? Προτεστάντες, χιλιαστές, ευαγγελικούς, αντβεντιστάς, φωτισμένους, ανοήτους, χαζούς, που λένε τα πάντα ό,τι θέλετε. Γιατί? Διότι το δικό τους το μυαλουδάκι το βάζουν πάνω από την αυθεντία της καθολικής εκκλησίας. Δηλαδή η δική μου γνώμη είναι ανώτερη από τη γνώμη των Αγίων Πατέρων της καθόλου εκκλησίας, η οποία αποκαλύπτει και φανερώνει την αλήθεια. Έτσι λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χριστόστομος για το σύμπτωμα, το πρώτο σύμπτωμα της αρρώστιας που λέγεται υπερηφάνεια, που είναι, είπα, το πρώτο σύμπτωμα η αθεία, η απιστία, η μη γνώση του Θεού, η αίρεση. Λέει λοιπόν, ώρα πως αρχή υπερηφανία στο μη ιδένε των Κύριων. Κοιτάξτε, λέει, το πρώτο σύμπτωμα της υπερηφανίας είναι το ότι δεν γνωρίζει ο υπερηφανός τον Κύριον οικότος. Και φυσικά ο γαριδός των Θεών ως ιδένεχρη, ο ειδός ότι ο Υιός του Θεού το σύντον ετεπινοφρόνησεν ουκε πέρετε. Διότι εκείνος, λέει, που ξέρει το Θεό και ξέρει ότι ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος και πήρε δούλου μορφήν, αυτός που ξέρει αυτόν το Θεό της ταπεινώσεως, της εσχάτης ταπεινώσεως, δεν μπορεί ο ίδιος να υπερηφανεύεται. Δεύτερο σύμπτωμα που λέει ο Χρυσόστομος για την αρρώστια, δεν θα δεις έναν αν είναι υπερηφανό. Κάντου μια παρατήρηση. Δώσ' του μια συμβουλή. Κάντου μια επίπληξη. Πατέρας δεν είσαι, μάνα δεν είσαι. Τόλμα να κάνεις μια επίπληξη. Τόλμα πολύ περισσότερο να κάνεις μια προσβολή αν θέλετε. Τόλμα αν θέλεις να κτυπήσεις τον άλλον λιγάκι με τη γλώσσα σου. Να τον ελέγξεις. Αμέσως λέει, αντιδρά, γίνεται θηρίο. Σαν να τον πατήσεις στο κάλος, να τον πατήσεις στο κάλος, στον κάλο, τεινάζεται στον άρα. Δεν δέχεται σήμερα ο άνθρωπος. Μίγα στο σπαθί του. Έχει γίνει ευέξαπτος. Μην τον θίξεις. Και επειδή το να μην τον θίξεις τον άλλον, να μας θίξουν, είναι φανέρωμα εγωισμού και υπερηφανίας και εμείς δεν θέλουμε να λεγόμαστε περήφανοι ενώ είμαστε. Γι' αυτό την υπερηφάνεια την ονομάσαμε φιλότιμο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτός έχει λέει φιλότιμο και θίγεται εύκολα. Έχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ποια ανθρώπινη αξιοπρέπεια? Αφού την ξεφτελήσαμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σέρνουμε στη λάσπη μόνη μας της αμαρτίας. Όταν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την καίς ένα τσιγάρο, μου λες εμένα για ανθρώπινη αξιοπρέπεια? Μου λες για φιλότιμο όταν είσαι αφιλότιμος? Και είσαι αφιλότιμος γιατί είσαι φιλοτομαριστής και σκέπνεσαι τον εαυτούλη σου και μου έχεις εσύ λεφτά και καταθέσεις και στον άλλον δεν δίνεις τίποτε. Για αφιλότιμο λες και αξιοπρέπεια. Φύγεται ο άλλος. Σήμερα δεν τολμάς να μιλήσεις. Δεν ξέρω οι παλιές γενιές, γιατί ήμασταν λίγο πιο σκληραγωγημένοι, λιγάκι άσκηση υπήρχε από τα σπίτια, όμως το παιδί μπορούσε να του πει μια κουβέντα. Τώρα τολμάς, κατάληψη. Τώρα θα σε βγάλει από το σπίτι. Ναι, θα κάνεις σε λίγο κατάληψη του σπιτιού, γιατί αφού έκανε κατάληψη του σχολείου, γιατί δεν κάνει και κατάληψη του σπιτιού, γιατί? Εμείς του ανάψαμε τον εγωισμό. Εμείς του είπαμε εσύ και κανένας άλλος. Εσύ είσαι η ελπίδα μας. Εσύ το νεολιστικό κίνημα. Ποιος? Εσύ, και εσύ και εγώ είμαστε άθλοι. Αντί να πούμε την αλήθεια, παιδιά, και εσείς και εγώ είμαστε ανώριμοι και έχουμε ανάγκη ταπεινώσεως και μαθήσεως. Μα τι θα κάτσουμε στα θρανία να μάθουμε, παιδιά, πότε? Λοιπόν, ο υπερήφανος, λέει ο Χρυσόστομος, θίγεται όταν του κτυπάς το εγώ. Όμως είναι αδιάφορος όταν του θίξεις την πίστη, του θίξεις τα ιδανικά. Στην εποχή μας, αδελφοί μου, δεν έχουμε ιδανικά, λέει κάποιος, έχουμε μηδενικά. Δεν έχουμε ιδέες, έχουμε παρέες. Αυτό είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό όταν βρίζουν τον Χριστό, αδιάφοροι γελάμε. Μόλις μας τίξουν εμάς, εμένα, αμέσως ανάβει ο καυγάς, το μαχαίρι, το πιστόλι και εγκλήματα στον δρόμο. Και λέει, συνεχίζει, ο μεγάλος παθολόγος της ψυχής μας, ο Χρυσόστομος, για να χτυπήσει την περηφάνεια, και λέει, βλέπω την υπερηφάνεια, κάνω διάγνωση και βλέπω ότι κανένα άλλο πάθος δεν πιορροεί μες στην ψυχή, δεν έχει τόσο πίον, δεν είναι τόσο βρώμικο, δεν είναι, λέει, τόσο δαιμονικό. Δεν εξηγούν μερικά πράγματα, ξέρετε. Όταν βλέπεις άνθρωπο να αφρίζει, να σκίζεται, να κάνει, να φτιάχνει, δαιμονικό είναι αυτό το πάθος. Εγωισμός είναι. Θίχτηκε ο εγωισμός μας. Να το δεχτούμε. Ναι, ο χριστιανός είναι θηρίο και λιοντάρι όταν του θίξεις την πίστη. Τότε δεν κλείνει το στόμα. Γιατί η ομολογία δεν είναι υπερηφάνεια. Είναι μαρτυρία. Αλλά ο χριστιανός, ο οποίος είναι λιοντάρι και μιλάει και φωνάζει για την πίστη, γίνεται ο τάμπητας και τον πατάνε όλοι όταν θίγεται το μικρό του συμφέρον, προκειμένου να οδηγήσει και άλλους ανθρώπους στη σωτηρία. Λέει χαρακτηριστικά ο ταπεινός Χρυσόστομος, αυτός που δέχτηκε και την εσχάτη ταπείνωση να πεθάνει εξόριστο στην Κουκουσό και να μείνει 40 χρόνια, να μείνουν τα οστά του εκεί στην ερημιά για να γίνει η συγκινητική ανακομιδή των λειψάνων του που γιορτάσαμε χτες. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, ουδέν υπερηφανίας ίσον κακόν. Κανένα κακό δεν είναι ίσο με την υπερηφάνεια. Δαίμονα τον άνθρωπο να απεργάζεται. Φτιάχνει, κατασκευάζει τον άνθρωπο και τον κάνει δαίμονα. Υβριστήν, βλάσφημον. Ναι, ο βλάσφημος είναι υπερήφανος, γι' αυτό βλαστημάει. Και είναι και άνανδρος, γιατί ήταν, αν είχε αντρισμό και είχε φιλότιμο και είχε ταπείνωση, να έβριζε κάποιον άλλον. Τον φοβάται τον άλλον. Βρίζει το Θεό, το Χριστό, την Παναγία. Γιατί δεν φοβάται, γιατί δεν σέβεται, για τον εαυτό του τον έκανε πάνω από το Θεό. Τι άλλο έκανε ο διάβολος? Θέλησε να βάλει τον εαυτό του υπεράνω του Θεού και γκρεμοτσακίστηκε. Τίποτε, λέει, άλλο δεν κάνει το διάβολο τον άνθρωπο δαίμονα ως το κακό της υπερηφανίας. Αλλά, αδελφοί μου, ο ιερός Χρυσόστομος, του οποίου τη μνήμη θέλω ιδιαίτερα να τιμούμε και χτες και μεθαύριο των Διών Ιεραρχών, είναι από τους τρεις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας, Παύλος, Παύλος, πρόδρομος Παύλος Χρυσόστομος. Αν θέλετε να σας πω τις τρεις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, βέβαια η Παναγία μας ξέρετε, η Παναγία είναι εκτός συγκρίσεως. Ο Χρυσόστομος λοιπόν, στο τέλος, λέγει, δεν φτάνει ο γιατρός να είναι παθολόγος, να κάνει μόνο διάγνωση. Τι αν την κάνεις τη διάγνωση? Ωραία, μου το βρήκε, γιατρέ. Τώρα, μετά τη διάγνωση, τι πρέπει να γίνει? Η θεραπεία. Και η θεραπεία θέλει το κατάλληλο φάρμακο. Και ο Χρυσόστομος, επειδή ξέρει ότι είμαστε πληγωμένοι από την υπερηφάνεια, μας δίνει και τα κατάλληλα φάρμακα. Και τη θεραπεία, να θεραπευτούμε. Θέλετε, λέει, να θεραπευτούμε από την υπερηφάνεια? 4-5 σκέψεις. Μόνον σκέψεις. Και μπορούμε να λυτρωθούμε από την υπερηφάνεια. Μία σκέψη. Σκέψου ότι ο Θεός, ο ύψιστος και μέγας, έγινε άνθρωπος. Ταπεινώθηκε. Θυμάστε προχθές ένα παράδειγμα που είπα? Το σκουλίκι, το θυμάστε? σκουλικά άνθρωπος. Ο Θεός για το σκουλίκι έγινε άνθρωπος και ταπεινώθηκε και έπλαινε τα πόδια των μαθητών και όχι μόνο τα πόδια, τις αμαρτίες μας το αίμα. Σκέψου το αυτό και μετά θα δεις ποια είσαι εσύ και ποιος είναι ο άλλος. Ποιος χριστιανός πήγε να πλύνει έναν άρρωστο στο άσυλο Ανιάτων? Εδώ κοντά μας είναι ο Σκαραμαγκάς και έχει δύο άσυλα Ανιάτων. Πήγατε ποτέ? Συγχαινόμαστε. Ο Χριστός, ο άνομος και καθαρός, δεν συχάθηκε να πλύνει εμάς τους βρωμιάριδες, τα ρεμάλια του κακού και της διαφθοράς. Σκέψου λοιπόν τι έκανε ο Θεός και μετά θα ταπεινωθείς. Σκέψου δεύτερον ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ ανώτεροι από σένα, ανώτεροι στις γνώσεις, ξέρουν πολλά πράγματα. Τι ξέρεις εσύ? Εδώ ξέρετε, φτάσαμε στο σημείο ο Άλαν Τζέ να γράφει το όνομά του και να σου κάνει τον έξυπνο σε επιστημονικά θέματα και να σου λέει επιστήμη. Ποια επιστήμη? Πότε διάβασε επιστήμη? Και να σου κάνει τον έξυπνο σε θεολογικά θέματα. Για κάθεσε, κάθεσε, κάθεσε κάτω. Για ταπεινώσου, για προσγειώσου.

0: Αντώνιε, θέλεις να δεις ποιος είναι ανώτερος από σένα? Πήγαινε κάτω στην Αλεξάνδρεια και θα τον βρεις. Και πήγε στην Αλεξάνδρεια και βρήκε εκείνον που είναι ο ανώτερος από όλους. Ποιος ήτανε? Ένας παπουτσής, ένας τσαγκάρης. Πήγε μέσα, τίποτε. Ούτε φιλοσοφία, τίποτε. Ήταν τίμιος στη δουλειά του. Τίμιος οικογενειάρχης. Ένας πράος, ένας γαλήνιος, ένας άνθρωπος πιστός. Ένας άνθρωπος που είχε υποφέρει στους διώγμους για την πίστη. Ένας παπουτσής θα μας ελέγξει. Μια γυναίκα πολύτεκνη θα μας ελέγξει. Ένα παιδάκι αθώο θα μας ελέγξει. Και εμείς νομίζουμε στις σπουδές. Σκέψου λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ ανώτεροι από σένα. Σκέψου μια τρίτη σκέψη. Σκέψεις. Σκέψου το θάνατο. Σκέψου που θα καταλήξεις. Λέει ο Ιερός Σεώσμος κάπου, χαριτολογώντας με τις γυναίκες που πάντα οι γυναίκες είναι ματαιόδοξες και φτιάχνουν στολίδια και κοσμήματα και λέει ναι, σου επιτρέπουν να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη. Αλλά δίπλα από τον καθρέφτη θα έχεις μια νεκροκεφαλή. Πήγαινε στον καθρέφτη, ναι. Και να κάθεσαι ώρες στον καθρέφτη και να τρως τις ώρες στον καθρέφτη και να λες δεν έχω ώρα να διαβάσω Ευαγγέλιο, δεν έχω ώρα να πάω σε έναν άρρωστο. Ναι, κάτσε στον καθρέφτη. Υπό τον όρον δίπλα από τον καθρέφτη θα έχει μια νεκροκεφαλή. Και τότε θα καταλάβεις που πάει η ανθρωπαρέσκεια, η φιλαρέσκεια, τα κοσμήματα, οι πολυτέλειες που πάνε, που καταλήγουν μες στο μνήμα, μες στον τάφο, μες στο αστοφυλάκιο, γυμνά οστέα. Πήγε να δεις τα κρανία και πες μου, ποια είναι η Καλονή, ποια είναι η Σταρ, ποια είναι η Μισελάς, ποιος. Τίποτε, πάνε, φεύγουν αυτά. Σκέψου, λέγει ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος, σκέψου ένα τελευταίο πράγμα. Σκέψου ότι στη Βασιλεία του Θεού μπαίνει κανείς μόνον με το εισιτήριο της ταπεινώσεως που σφραγίζεται κάθε φορά με τη μετάνοια μέσα στην Εκκλησία. Προτού όμως ακούμε το, πούμε το τελευταίο σκέψου, ας τον ακούσουμε κατά λέξη πώς μας τα λέει αυτά τα ωραία πράγματα αυτός ο υπέροχος παθολόγος της ψυχής μας. Ενόησον την γέναν, σκέψου παιδί μου, την γέναν, την κόλαση μας περιμένει. Ενόησον, σκέψου, τους πολλοβελτίου σου, σκέψου αυτούς που είναι πολύ ανώτεροι σου. Σκέψου ενόησον, όταν οφείλεις το Θεό δίκας, όσον οφείλεις το Θεό δίκας, σκέψου πόσα οφείλεις το Θεό. Ενόησον τα παρόντα αυτήν την ανθρωπίνη φύση, πως ουδέν άνθρωπος. Σκέψου την παρούσα ζωή που φεύγει και σκέψου ότι δεν είναι τίποτε ο άνθρωπος. Λόγησε το ουδαμινόν των παρόντων πραγμάτων. Σκέψου ότι τα παρόντα πράγματα είναι μηδαμινά. Χτες ήταν αλουνού, σήμερα δικά σου, αύριο κανενός, και ασχολούμεθα με τα ρέοντα και όχι με τα μένοντα, με τα παρόντα και όχι με τα μέλλοντα, για τα πρόσκαιρα και όχι με τα αιώνια. Ταύτα, εάν εννοήσεις, ταχαίως συνέστηλα στην διάνοια. Αν σκεφτείς όλα αυτά, τότε θα συμμαζέψεις το μυαλό σου από την περηφάνεια, θα σκεφτείς ταπεινά. Ταχαίως αυτόν έκαμψας. Και έτσι θα κάμψεις το δύσκολο πράγμα που λέγεται υπερηφάνεια. Σκέψου, αδελφέ μου, και εσύ και εγώ, να σκεφτούμε, το τελευταίο, να σκεφτούμε ότι όσα καλά έχουμε, και έχουμε πολλά καλά, δεν είναι δικά μας. Είναι δώρα του Θεού. Ένα είναι δικό μας. Κατά δικό μας οι αμαρτίες μας. Λοιπόν, για τις αμαρτίες μας θα καυχηθούμε. Αυτό είναι δικό μας. Για τις βρωμιές μας, φαντάσου έναν καταστηματάρχη να έχει μια βιτρίνα και στη βιτρίνα μέσα να έχει βρωμιές, ακαθαρσίες από βόθρο. Με αυτά θα διαφημίσουμε το μαγαζί μας. Με αυτά θα διαφημίσουμε την ύπαρξή μας, την προσωπικότητά μας, με τις αμαρτίες μας. Αλλά αδελφοί μου, για τις αμαρτίες μας καύχησης δεν γίνεται. Για τις αμαρτίες μας ένα μόνο αρμόζει, ο τελωνικός λόγος, ο Θεός. Ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και σώσον με. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο Παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η δυσδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον ώμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εν αγίω πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, καρούλια, Άγιος Βασίλειος, κερασιά, καυσοκαλύβια, βίγλα, Αγία Άννα, νέα σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα δύο, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα δύο. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό. Είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα. Και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα. Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει, για παράδειγμα, «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν, όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχαίρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του, η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε όσοι ως γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη,
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε το γέροντα. «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80, Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ο Μέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντας βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε, και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεια επάσης κτήσεως. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την ηκεσίαν ως έσπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξιχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρησιν και την σωτηρίαν ως έσπλαχνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεή γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο, δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μα η πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε, η λάστιτη τη ει δούλη, χερή σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη εισέ την εύκλαχνον και ετουμένου την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δίνα σε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τε τη φύση τη δόξη των Αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Το όρο στο δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιο των δυσθεώρητων τόκων εδήλου ει Παρθένε συλλήψεω. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ο διαγαθώτη τακτήσα των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σα, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ω αγαθό και έσπλαχνο. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως το αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαής υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντες βοόμενση, παράσκου της εις δούλης η λασμών αμαρτημάτων, και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφού κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων, Αβραάμ υμνούντι σον κράτος εν ιέων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σήμε προστασάς θεοργικάς ακτίνας δέτην καταξίωση των φως του απρόσιτων, Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε Τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ότι έπεισε η Κυρία ήλπισα σε εισακούσει, Κύριο Θεός μου. Ότι ύπουν μη που την επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τους αληθινή πόδος μου επί με μεγαλουρημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγεδόν μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και επιληθύνθης ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδότες μου κακά αντιαγαθών εντιαβαλών με επικατήδιο αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώρθρη ζωή, δίψες εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εις σάρξ μου, εγγέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονιβόν σου επιστρομνίσμα εν της όρθρης σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμώ δεν αντιλάβει το εδεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν της κυρίας νομφέας μερίδας αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων είναι αυτό, ότι είναι φράγκης όμολα λούντων άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι, ότι γίνεται βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμώ δεν αντιλάβει το εδεξιά σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κοινή και Άγιο και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κοινή και Άγιο και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε ο Θεός, κυρίας μου, ημέρας διάγραξα και ανοίχτη εναντίον σου. Εισέλθε τον υπηγόν σου, υποσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθησε ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέντες εν τάφωνο και μνήσι σέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατουτάτο εν σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο τιμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωτού ζωή μου, η αυτοντόμη δέρημα η αυτή παρεδόθηκε και ούξη προηγόμενη. Η οφθαλμή μου εισθένησε να πτουχίασε και έκλασα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέντασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρία να στήσωσε και εξομολογήσονται σε. Μη διηγήσει θέτησε τον τάφο του ηλιό σου και την αληθιά σου η διαπουλία. Μη γνωστήσετε το σκοτά θαυμασιά σου και δικαιοσύνη στην γη επιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Ήνατι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπό σου απ' ημού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόμπες εκνοητητός μου, υψωθείς δέα ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δε ήρθον οι οργές σου, εφευρύβιους σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως ίδρο όλη την ημέρα να πηρέασκον με άμα. Εμάκρυνα σε ποιμού φίλου και πλησίου για του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, η τυρία μου η μέρα σε κέκλασα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον υπεόν σου, επισευχή μου, πλήρων του ούση στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα δεν δώσ' μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα τα νομία σου, τουριόμενο πάσα τα γνώση σου. Τον λύτρο μου νεκτρά στην ζωή σου, το σιγανούντα είναι λέει και εκτιρμή. Τον με πλότα να αγαθεί την επιθυμία σου, να κινηστήσει το ζεϊτούνιότη σου. Ποιον ελέγχο είναι ο Κύριο και ποιο βάση τη ενδεικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η φίλη μου και η ελέγχο είναι ο Κύριο Μακρότυπο και πολύ αλλιώ ο Κριστέλο του και στήθη ο Δέη του Λιώνα Μηνύη. Ού κατά τα αστυνομία Σιμών επίση είναι μείνω δέκα τα σαμαρτία Σιμών αν τα πέδω και είναι μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη συγκρατέω ο Κύριο του Ελέω αυτού επί του φωμένου αυτών. Καθώ να πέκουσε ένα του λέει αποδεσμό είναι μάκρυ να φημώνει τα αστυνομία Σιμών. Καθώ εκτείνει πατηρίου σου, κτίρισε κύριο του φιλμένου αυτόν ότι αυτό έγινε το πλάσμα μόνο εμεί το δικού σα μεν. άνθρωπος σε χώρο του σε ημέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αυρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθεν είναι αυτό και όχι υπάρξει και όχι επενώσει έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος από τους επί τους φορουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ησίων της φυλάως την έθηκε είναι αυτού και μεμένες στον ενδόλα αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν τωρνό ετοίμαστε τον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Και ευλόγη τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτό δυνατή ισχύ ύπνη των λόγων αυτού το ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ύπνη στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πανητόπο της σκοτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πανητόπο της σκοτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άκουσον τις προσευχές μου ενώτες την ιδέα σήμερα τη ρηθία σου σε ακουσόμενη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έθεσες κρίση με τον τούλο σου ότι οδηγήθου στην επιόν σου παζών. Ότι κατεδειξονεθώ στην ψυχή με ταπείνωσή γη τη ζωή μου. Εκατησέ με σκοτεινή στου μικρού αιώνε και κοιτία στην επεμβέ το πνεύμα είναι μία ταράχτη καρδία μου. Έμεινε στην ημερών αρχαιών οι μελέτε εν πάση τη αργή με ποιήμαση των χειρών των μελέτων. Δύο επέτασα προ έντα χείρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώσει ταχύ αγουσόρ μου, κύριε εξέλιπη το πνεύμα μου. Μία αποστρέψα προ οπόν σου απειμού και ομοιωθεί με τη στραβένω στην Ισλάκο. Ακουστών πίσω με το πρωί το ριό σου ότι επισήλπισα. Γνωρισόν με κύριο δεν είναι πορεύσιμο ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγο, διδαξόμενο του πίνου, θελημά σου, τη ιό Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελουθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου σκέφτοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάγου σόρ μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεση κρίση με τον δούλο σου. Εισάγου σόρ μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε έθεση κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως ταύτης, πασης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πλέον των οδηπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριο εγένετο αυτή και στη θαυμαστία οθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος

με, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι εν ρήθρες βαπτίσει κατηξιώτης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλής ασχέρων,

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Θεός εν ασυχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος,

0: Θεούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα τ' εσείς παραδόξου εγέρσιος προδραμούσε η μυροφόρη της Αποστόλης Εκκηρύττων Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

0: Τίσον ημίν και λύτρωσε ημάς εν εκεν της δόξης του ονόματός σου.
1: Ο Θεός εν της οσύνη.

Ανάστασιν Χριστού Θεές, άμενη προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν των Βόνων Αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση γίνουμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων και τα με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η του καλύφθητε του Σταυρού χαρά εν όρο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνες δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου.

0: Ιερός, Πανολυτρίαν Δέσποτα, ως αγαθός και παντοδύναμος.
1: Δόξα τη Αγία Αναστασή σου, Κύριε, εν τάφο σωματικός, εν άδη δε μετά ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μετά ληστού και εν θρόνο υπήρχες, Χριστέ,

Άλφων των της Οικουμένης των Κήρυκα, των Θείων Απόστολων και υπηρέτην Χριστού, της ισχύς η εν αξίως εφημίσε,

0: Ονειδήσεν τον έκουσα στήρα και γράψτον πανάριστον, προφήτην και πρόδρομον από κοιλίας μητρός, προσεκίνησε Χριστόν ως ξένον θαύμα, γαστρή προσφερόμενον της Θεομήτωρος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Θεού αρχιστρά.

0: Ταυτήν ευρούσα γνώση, ον περ καταγγέλωση τόκον των άρητων.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, τρυφώτος των Πατέρων.

0: Παρθένου ευδοκίσαντι, σαρκωθήνε ασπόρος, εις ημών σωτηρίαν και λύτρωση.
1: Εφραίνεται επί σύ η Εκκλησία σου Χριστέ κράτουσα, σύ μου ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερέωμα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Το ξύλον το τη ζωή συνοητή και αληθής άμπελος, επί σταυρού κρέματε πάσιν αμβροσίαν πηγάζουσα. Ως δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ως μέγας, ως φοβερός, ως του άδου καθελών φρίαγμα και ως Θεός άφθαρτος, νυν σωματικός εξεγείγερτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ μόνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών, πρόξενος μήτυρ Θεού γέγονας, όθενση το χέρι προσάγουμεν. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, εξ στήρας τεχθείς ο Ιωάννης την γλώταν διέλυσε πατρός, Οικότος και γάρ πέφυγε, φωνή του λόγου ευδυχώς και ευλογών ευθέγγετο. Συ μόνος Άγιος Κύριος, βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ουδέν των παρόντων αγαπήσα στην έρημον τρέχων παρικής, ως πόλην θείων πνεύματι, δυναμωθείς πανένδοξε, άειλος δε ευείωσας, ως ηλίου ο Θεσπέσεως. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Μη φέρον του βίου του θορύβους, ως όρνησε μάκρινα σοφέ, ερήμης αυλιζόμενος, έβρεστε αναψύχοντα τον σωζώντα σε Κύριον, εκ καταιγίδος και θλίψεως, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Απήλθε προς οίκον Ελισάβετ, παρθένος βαστάζος αγαστρή, Θεών λόγων των άρχων, αμφήν ασπασαμένων δε, γνούς παρευθείς ο πρόδρομος, εκ της γαστρός προσεκίνησεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άριστα επίμανα στο του Δεσπότου σου πίμνιον, αρχιερεύ όθεν αιωνίως σε δοξάζει Αλέξανδρε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, είδα τα σωτήρια δια της γλώτης σου έβλησας, τα ευσεβή δόγματα της σοι πίμνη Ιωάννη μακάριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Παύλε μακάριστε της εκλογής της του σκεύουσε, ως φανέντα κλείσιτε και βίο, νυν τιμόμενο μείωμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε πάντες και κτήμεθα καταφυγήν και σκέπιν ημών. Χριστιανοί, σε δοξολογούμεν. Ασυγήτως

Αμήν. Η του προδρόμου ένδοξος από το μη οικονομία γέγονε της θεϊκή, ίνα και της ενάδειου του σωτήρος πηρύξει την έλευση. Θρηνή το ούν ηρωδιάς, άνομον φόνον ετήσασα, ούν όμον γάρτον του Θεού, ού ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλεπίπλαστον πρόσκαιρον.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης.

0: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησε, εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλας άδους συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
0: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των ζωοδότην τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συγκλάσαντα, τη δυνάμητη αυτού τον άδυντε νεκρώσαντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συντιέβα ελευθερώσαντα. Υμνήσουμεν πάντης οι γηγενείς, ευχαρίστους βόντες ένων εκτενός. Αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερος.
1: Και δεσπότης ανέστη τριήμερος.
0: Τη 30η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως Αλεξάνδρου Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι 6 μάρτυρες ή εν μελιτινή εν τη θελάση βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Φίλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους

ημείς υποτάσσεις θέτης θεούτης και παντήτως συνεργούντι και κοπιώντι. Χαίρονται επί την παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημέτερον ιστέρημα ούτε ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γαρ το αίμον πνεύμα και το ημών, επιγεινώσκεται ούν τους θεούτους.

αυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομε αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν,

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νόρια ταύτη, ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των δούλων του Θεού Ηλία και Ιωάννου υπερών προσάγονται τα μνημόσυνα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιοι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγέννητο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και σε δοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και

Σύ και Μνήσιος και Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον Σύ εκτομιώντας ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιου καπές της πάντα ποιών, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη Βασιλεία Σου εχαρίσω τη μέλουσα. Περ τούτο ανα πάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενείς Υιό και το Πνεύμα Τί Σου το Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμε Σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρόν ημοδέξαστε καταξίωσας και της ύπαραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Υψηλό.

και παρακαλούμε σε και δεόμεθε και οικετεύουμε κατάπιση στο πνεύμα στο άγνε θυμάς και επί τα προκείμενα δωρτά και ποιήσω των μενάρτων τούτων τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δέει το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα.

0: Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως τον μαν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

Πρόσφυγε κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου εξ Αγίου κατοικερίου σου και από θρόνου δόξη βασιλεία σου και ευθέ στο Αγία Σήμα, που όνο το πατρί συγκαθήμενο και ο διμήνο αράτο συνόμου, και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή με τα διημή του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό. Θεό ηλά τιμητώματο.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο Κύριος μας παρομοιάζει τη Βασιλεία του Θεού με αμπελώνα, τον οποίον η οικοδεσπότης εμπιστεύεται σε άξιους γεωργούς για να τον καλλιεργήσουν. Όταν όμως έφτασε ο καιρός της συγκομιδής, οι γεωργοί εκείνοι δεν απέδωσαν τους καρπούς, αλλά έδιωξαν κακήν κακώς τους δούλους που ο Κύριος του αμπελώνα έστειλε για να συλλέξουν τη σοδιά. Και όταν τελικά έστειλε τον ίδιο τον Υιό, οι γεωργοί εκείνοι τον σκότωσαν, θέλοντας να σφετεριστούν την περιουσία του Κυρίου τους. Στη συνέχεια, ο Ιησούς Χριστός ρωτάει τους γραμματείς και τους φαρισαίους τι θα πρέπει να πράξει ο οικοδεσπότης της παραβολής. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αποκρίνονται ότι θα πρέπει να τιμωρήσει με θάνατο τους κακούς γεωργούς και να δώσει τον αμπελώνα σε άλλους. Και ο Ιησούς, επιδοκιμάζοντας την κρίση τους, βεβαιώνει ότι ο Θεός θα εμπιστευτεί τη Βασιλεία Του σε εκείνο το έθνος που θα εργάζεται τις εντολές του Θεού και που θα αποδίδει τους καρπούς των έργων Του. Με την παραβολή αυτή, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός θέλει να τονίσει καταρχάς ότι το έθνος το Άγιον ή αλλιώς ο λαός του Θεού δεν είναι απλά κάποιοι άνθρωποι που διάλεξε ή διαλέγει ο Θεός, αλλά εκείνοι που εργάζονται τίμια τη διδασκαλία και τις εντολές που ο Θεός τους εμπιστεύεται. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός επέλεξε το λαό του Ισραήλ για να τον υπηρετήσει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι όμως καλλιέργησαν στο λαό την πεποίθηση ότι η Βασιλεία των Ουρανών τους ανήκει δικαιωματικά, επειδή απλά ήταν απόγονοι του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτή τους η αλαζονία τους οδήγησε διαχρονικά να μην υπακούν στους απεσταλμένους του Θεού, τους προφήτες, τους κριτές και τους δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης. Και όχι μόνο να μην τους υπακούσουν, αλλά και να τους εξορίσουν και να θανατώσουν. Και όταν ο Θεός απέστειλε τον Υιόν Του σε Αυτόν, επεφύλαξαν το πάθος και το σταυρικό θάνατο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τονίζει ότι για τον Θεό δεν μετρούν τα φυλετικά κριτήρια. Δεν ανήκει δηλαδή κανείς στο έθνος το Άγιον εξαιτίας της καταγωγής του. Θα μας πει μάλιστα ότι η μητέρα του και αδελφούς του θεωρεί εκείνους που ακούν και εφαρμόζουν στη ζωή τους το Λόγο του Θεού. Και τούτο διότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, αλλά αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και επιθυμεί όλοι να γνωρίσουν την αλήθεια και να σωθούν. Ο Θεός, επιλέγοντας τον Ισραηλιτικό λαό ως περιούσιο λαό Του, στην πραγματικότητα τον προσκάλεσε να γίνει λαός του Θεού, να γίνει το παράδειγμα για τους άλλους λαούς και με τον τρόπο αυτό να ελκύσει ολόκληρη την ανθρωπότητα στη γνώση της αληθείας του Θεού. Οι Ισραηλίτες όμως θεώρησαν την πρόσκληση αυτή ως κεκτημένο τους δικαίωμα, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην γίνουν πρότυπο πιστού έθνους, αλλά να ζηλέψουν και να υιοθετήσουν οι ίδιοι τις συνήθειες των άλλων εθνών, τη σκληρότητά τους, τα έθιμά τους, ενίοτε και τους ψεύτικους θεούς τους. Ο Ιησούς με το σωτήριο έργο Του και με τη διδασκαλία Του προσκαλεί κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως καταγωγής να γίνει μέλος του Αγίου Έθνους των Χριστιανών. Στη Βασιλεία των Ουρανών
έχουν θέση όχι εκείνοι που απλά έτυχε να έχουν βαπτιστεί χριστιανοί, αλλά όσοι εργάζονται την εντολή της αγάπης που ο Ιησούς Χριστός εδίδαξε και εφάρμοσε με τη σταυρική θυσία Του και την Ανάστασή Του. Η σημερινή παραβολή απευθύνεται λοιπόν και σε όλους μας που θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε παιδιά του Θεού και μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Το χρέος μας και το έργο μας είναι διπλό. Χρειάζεται να γνωρίσουμε την αλήθεια, να μελετάμε δηλαδή το Ευαγγέλιο και να αναζητούμε στο Λόγο του Θεού τις απαντήσεις για τη ζωή μας, για την ύπαρξή μας, για τον σκοπό που ζούμε και κινούμαστε επάνω στη γη, για τη σχέση μας τόσο με τους συνανθρώπους μας όσο και με τον ίδιον τον Θεό. Επίσης έχουμε χρέος να εργαζόμαστε τον πνευματικό αμπελώνα του Κυρίου και να αποδίδουμε τους καρπούς Του. Αυτό σημαίνει να εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που να μεταμορφώνει την προσωπικότητά μας και να αντανακλά τους ανθρώπους γύρω μας. Αδελφοί μου, συχνά ως άνθρωποι παρασυρώμαστε και τίνουμε να υιοθετούμε πρότυπα και συμπεριφορές άλλων ανθρώπων οι οποίοι κινούνται έξω από την κατά Θεόν ζωή. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα μας προσκαλεί και μας υπενθυμίζει ποιος είναι ο δικός μας ρόλος ως παιδιά Του και αδέρφια Του. Ρόλος μας είναι να γίνουμε εμείς το πρότυπο και το φως του κόσμου και να ζηλεύουμε όχι τα επίγεια αλλά τα επουράνια ως γνήσια τέκνα του Θεού και συγκληρονόμοι της Βασιλείας Του. Αμήν.

θεού σωτηρία σου.

Μεταλαμβάνει δι' του Θεού Ελένη, σώμα και

0: Ιωάννης.
1: Αλληλούια.
0: Λαμβάνει η του Θεού ξένια σώμα και με Χριστού Ισάρου Σελματιών. Κωνσταντίνο, σώμα και αλλά Χριστού, Ισάξ, νεματιών, της ζωής. Σώσον ο Θεός τον

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούντας η Κυρία και η Άνωσος επί σύ πεπιθώτας, σώσε το λαόν σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντι δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση ημάν σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε ημών το στρατό και παντί το λαόν σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλεια όνοθεν εστί καταβένεξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Ιερά Μητρόπολη Σάρτης ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγής Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Σάρτης και θα τεθεί εις προσκύνησιν απότιμα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Κυρίου Δεϊθώμε, ευλογία Κυρίου και Έλεος, αφού ήλθε εφημάστη αυτού Θεία Χάρη και φιλανθρωπία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρος Βασιλής Ισάρτης, των Αγίστορος ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, Φωτίσου το Ρώσο, των Εναγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αλεξάνδρου Ιωάννου Παύλου, Πατριαρχών Κωνσταντινού Πόλεως, όν και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως ο των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντες ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Ευλογητός ο Θεός ημών.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Ταπεινής καταγωγής και χωρίς υψηλή κατάρτιση, αλλά διαλάμποντας με τις αρετές και τα αποστολικά χαρίσματά του, ο Άγιος Αλέξανδρος κρίθηκε άξιος να χρηματίσει βοηθός του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου Βυζαντίου, με την ιδιότητα του πρωτοπρεσβύτερου. Μετά την νίκη του Αγίου Κωνσταντίνου επί του Λυκίνιου, ο Αυτοκράτορας διοργάνωσε ρητορικό αγώνα μεταξύ του Αλέξανδρου και των εθνικών ρητόρων του Βυζαντίου. Όταν ένας από τους φιλοσόφους κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο ότι νεοτέριζε σε θέματα θρησκείας, ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και είπε: «Σε διατάζω, εν ονόματι του Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού, να σωπάσεις». Και ευθύς ο ρήτορας βουβάθηκε, ενώ όλοι αναγνώρισαν τη δύναμη της αληθινής πίστης. Καθώς ο Άγιος Μητροφάνης ήταν άρρωστος και πολύ γέρος για να μεταβεί στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, στη θέση του και εξ ονόματός του πήγε ο Αλέξανδρος. Ιστορείται ότι μετά το πέρας της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ζήτησε από όλους τους θεοφόρους πατέρες που είχαν διαλάμψει εκεί να έλθουν στην Κωνσταντινούπολη, που μόλις είχε ιδρύσει, για να την ευλογήσουν. Ένας άγγελος τότε παρουσιάστηκε στον Άγιο Μητροφάνη και του αποκάλυψε ότι πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό, μετά από 10 ημέρες έπρεπε να αφήσει διάδοχό του τον Αλέξανδρο. Οι πατέρες χάρηκαν με το νέο αυτό και μετά την κηδεία του Αγίου Μητροφάνη ενθρόνισαν τον Άγιο Αλέξανδρο ως πρώτο επίσκοπο της νέας πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας. Μετά τη Σύνοδο, ο Άγιος Αλέξανδρος, ηλικίας τότε περίπου 86 ετών, διακρίθηκε στην υπεράσπιση της Ορθοδόξου Πίστεως κατά των μηχανοραφιών του Αρίου και των ομοφρόνων του, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι έκανε αποστολικά ταξίδια στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καθώς και στα νησιά, για να κηρύξει την πίστη της Συνόδου της Νικαίας. Όταν ο Άριος κλήθηκε στην Οικομίδια για να δώσει λόγο για την πίστη του, κατάφερε να εξαπατήσει τον Αυτοκράτορα, υπογράφοντας μία ομολογία πίστεως, όπου αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τον Υιό του Θεού γεννηθέντα προαιώνων. Ζήτησε τότε την επανένταξή του στην Εκκλησία και υπό την πίεση του Ευσέβιου Νικομιδίας, ο Αυτοκράτορας είδε με ευνοϊκό μάτι το αίτημά του και ζήτησε από τους επισκόπους που είχαν συνέλθει σε σύνοδο στην Τύρο να το εξετάσουν. Η σύνοδος αυτή, που αποτελούνταν κατ' ουσίαν από οπαδούς του Αρίου, στράφηκε σε άδικη κρίση κατά του Αγίου Αθανασίου, αντιμετωπίζοντάς τον ως μάγο θηριώδη και πρόξενο διχόνοιας. Ενώ ο Άγιος Αθανάσιος κατάφερε να αναχωρήσει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη, όπου ματέως προσπάθησε να εισακουστεί από τον Αυτοκράτορα, η Σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, που είχε ως κατάληξη την εξορία του στους Τρεβίρους. Ο Άριος προσπάθησε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, αλλά επειδή ξέσπασε στάση εναντίον του, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε πίσω στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αποκαταστήσει την κοινωνία του με τον Άγιο Αλέξανδρο. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας και οι υποστηρικτές του άσκησαν κάθε είδος πιέσεις στον Άγιο Ιεράρχη και άρχισαν προετοιμασίες για την τέλεση λειτουργίας στην οποία επρόκειτο να κοινωνήσει με τον αιρετικό. Ο Άγιος Αλέξανδρος κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ειρήνης και γονατισμένος μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν μέρα νύχτα με δάκρυα λέγοντας τον Κύριο. «Αν ο Άριος πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία, άφησε το δούλο σου να απέλθει. Αν όμως ευσπλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου και δεν επιθυμείς να παραδώσεις την κληρονομία σου στην τροπή, απόσυρε τον Άριο για να μην εκλειφθεί η αίρεση ως η αληθινή πίστη». Το Σάββατο, παραμονή της προετοιμαζόμενης τελετής, ενώ βρισκόταν στην αγορά, κοντά στη στήλη από πορφυρίτη που είχε ανεγείρει ο Κωνσταντίνος, ο Άριος ένιωσε έφνης επίγουσα φυσική ανάγκη που κατέληξε σε ρήξη των σπλάχνων του, με αποτέλεσμα να βρει ικτρό θάνατο στον απόπατο και να στερηθεί έτσι την κοινωνία και τη ζωή. Όταν έμαθε το νέο, ο Άγιος Αλέξανδρος ευχαρίστησε το Θεό όχι για το θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά επειδή είχε δείξει για μια φορά ακόμη ότι παρόλη την υποστήριξη της εξουσίας και των ισχυρών του κόσμου τούτου, η αίρεση δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις αλήθειες της Εκκλησίας. Οι ταραχές ωστόσο δεν έπαψαν και ο Άγιος Αλέξανδρος χρειάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα για την Ορθοδοξία. Εκοιμήθη εν ειρήνη λίγους μήνες μετά το θάνατο του Αγίου Κωνσταντίνου σε ηλικία 98 ετών για να λάβει στους ουρανούς την ανταμοιβή του για τους αποστολικούς του μόχθους.
εμπιστεύθηκε στον Άγιο Παύλο τη διαδοχή στον επισκοπικό θρόνο και στον αγώνα για την Ορθοδοξία.

Αν και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος από τους πατριάρχες με το όνομα Ιωάννης μνημονεύεται σήμερα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη 8ο Ξιφυλίνο, που παρέμεινε στο θρόνο από το 1064 έως το 1075, έτος κατά το οποίο εκοιμήθη σε ηλικία 65 ετών. Καταγόταν από την Τραπεζούντα και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε φίλος του Μιχαήλ Ψελού, χωρίς όμως να συμμερίζεται την έφεση του τελευταίου προς την νεοπλατωνική φιλοσοφία, η οποία έμελε να τον οδηγήσει στην αίρεση. Καθώς ήταν εγκρατής της νομικής επιστήμης, του εμπιστεύθηκαν τη διδασκαλία του δικαίου στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ο Μιχαήλ Ψελός προσπαθούσε να επανιδρύσει. Μετά από άδικες κατηγορίες εναντίον του, προερχόμενες από κύκλους της αυλής, ο Ιωάννης υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την βασιλεύουσα και αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα έζησε 12 περίπου χρόνια σε ένα μοναστήρι στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Κωνσταντίνου III Λιχούδη, κλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δούκα και παρά τις αντιρρήσεις του, χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε καιρούς ταραγμένους από την αύξουσα απειλή των Σελτζούκων Τούρκων, υπήρξε άνθρωπος της ειρήνης και της καταλλαγής και κατέβαλε προσπάθειες για μία προσέγγιση της Αρμενικής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Ιωάννης έζησε όλη τη ζωή του σε μεγάλη πτωχία και με αγνότητα ήθους. Μοίραζε ό,τι είχε σε ελεημοσύνες, οργάνωνε δημόσιες διανομές τροφίμων και συνέβαλε στην κατασκευή ή ανακαίνιση πολλών εκκλησιών. Τέλουσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία, αδιαφορώντας για τις κριτικές που του απίφθηναν στο ζήτημα αυτό οι κοσμικόφρονες ιεράρχες και διέπρεψε στην ερμηνεία των δογμάτων και των ιερών κανόνων της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Παύλος ο Τέταρτος, ο λεγόμενος νέος, καταγόταν από την Κύπρο. Ήταν αναγνώστης και διέλαμπε τόσο για τους λόγους όσο και για τις ενάρετες πράξεις, όταν εξελέγει παρά τη θέλησή του Πατριάρχης τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 780, αφού ο Πατριαρχικός Θρόνος χείρευε επί μακρόν εξαιτίας της αιρέσεως της οικονομαχίας. Υπό την πίεση του φοβερού αυτοκράτορα, Λέοντος Τετάρτου του Χαζάρου, υποχρεώθηκε τότε να προσυπογράψει ένα κείμενο στο οποίο δήλωνε να μην αποδίδει τιμή στις εικόνες. Όταν όμως ο αυτοκράτορας πέθανε λίγο μετά τη χειροτονία του, υπαναχώρησε. Η αίρεση ωστόσο συνέχιζε να χύνει το δηλητηριό της και καθώς ο άρρωστος Πατριάρχης ήταν ανίκανος να αντισταθεί σε αυτό, προτίμησε να παραιτηθεί από το αξίωμά του για να αποσυρθεί στη Μονή του Φλόρου, χωρίς να προειδοποιήσει την τότε αντιβασίλισσα Αγία Ειρήνη. Μόλις πληροφορήθηκε αυτή και ο γιος της Κωνσταντίνος VI το γεγονός, μετέβησαν κοντά στον Άγιο Ιεράρχη και ζήτησαν να μάθουν το λόγο της παραίτησής του. Ο μακάριος Παύλος τους δήλωσε με δάκρυα: «Δεν έπρεπε να δεχθώ να προείσταμε μιας εκκλησίας που διέκοψε την κοινωνία με τους άλλους θρόνους». Οι ηγεμόνες έφυγαν θλιμμένοι και πικραμένοι και έστειλαν κατόπιν σε αυτόν μία αντιπροσωπεία από πατρικίους και συγκλητικούς για να προσπαθήσουν να κάμψουν την αντίστασή του. Εκείνος τους είπε με σταθερότητα: «Αν δεν συγκληθεί μία οικουμενική σύνοδος για να διορθώσει το σφάλαμα που βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν υπάρχει σωτηρία για σας». Καθώς τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε δεχτεί να υπογράψει τον λίβελο του αιρετικού αυτοκράτορα, εκείνος αποκρίθηκε: «Γι' αυτό θρηνώ και αποφάσισε να διάγω εν μετανία, παρακαλώντας το Θεό να μην με τιμωρήσει που παρέλειψα να κηρύξω την αλήθεια από το φόβο της δικής σας μορίας». Εκοιμήθη εν ειρήνη 2 ή 3 ημέρες αργότερα, το 784 μετά Χριστόν, προκαλώντας μεγάλο πένθος στο παλάτι και μεταξύ των Ορθοδόξων, διότι όλοι τον θαύμαζαν για την αρετή του και την ευλάβειά του. Χάρη στην παρένεσή του και στη σταθερή αποφασιστικότητα της Αυτοκράτηρας και του Διαδόχου του Αγίου Ταρασίου, άρχισαν τότε οι προετοιμασίες για την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που έμελε να αποκαταστήσει την τιμή των Αγίων Εικόνων.

τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων των εν Μελιτινή, μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων, μνήμη του Αγίου Σαρματά, του εν διερήμου της Αιγύπτου ασκήσαντος. Με συμβουλή του Αβά Ποιμένος, ο Αβά Σαρματάς αποσυρώταν συχνά για 40 ημέρες στην πλήρη ησυχία. Με τους αγώνες του κατέκτησε τόσο μεγάλη αυτοκυριαρχία, ώστε όταν έλεγε στον ύπνο «Ήπαγε», αυτός έφευγε και όταν το έλεγε «Ελθέ», αυτός ερχόταν. Έλεγε επίσης «Προτιμώ άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά γνωρίζει ότι αμάρτησε και μετανοεί, από άνθρωπο που δεν αμάρτησε, αλλά θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο».

0: Μνήμη του Οσίου Χριστοφόρου του εν Παλαιστίνη. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φανδίνου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βριέννης της εν Νησίβη. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ευλαλίου, Επισκόπου Λαπίθου εν Κύπρο, εν ειρήνη τελειοθέντος. Αναφέρεται ότι ο Άγιος Ευλάλιος ήταν επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας την εποχή που ένας από τους διαδόχους του βασιλιά Αύγαρου αποφάσισε να καταστρέψει το Άγιο Μοναδηλίο. Ο Ευλάλιος κατέφυγε τότε στην Κύπρο, περνώντας μαζί του το Τίμιο Λείψανο, χάρη στο οποίο κατόρθωσε να κοπάσει μια καταιγίδα κατά το ταξίδι του. Φτάνοντας στην αρχαία πόλη Λάπιθο ή Λάμπουσα, ίδρυσε εκεί μοναστήρι όπου φέρεται να κατέθεσε το Άγιο Μοναδήλιο και μια εικόνα αχυροποίητη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Φύλακος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αλεξάνδρου του Σβύρ. Μνήμη του Αγίου Βαρλάμ, Μητροπολίτου Μολδαβίας. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου της Ράσκα, Αρχιεπισκόπου Ρωμάν της Μολδαβίας. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον...

0: 30 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1826, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη προξενεί σοβαρές ζημιές και αποθεί τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο από τη Μυτιλίνη στον κόλπο της Σμύρνης. Σαν σήμερα, το 1832, υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου και απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1871, γεννιέται ο Έρνεστ Ράδερφορντ, Άγγλος φυσικός, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Στις 30 Αυγούστου του 1905, το στρατιωτικό σώμα του ανθιπολογαγού Μπουκουβάλα Πετρίλου εξοντώνει 19 κομιτατζίδες κοντά στο χωριό Γυμνά. Στις 30 Αυγούστου του 1929, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η πολυκύμαντη ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά πλησιάζει προς το τέλος. Όλη η ζωή του ήταν αφιερωμένη στο Θεό και στον άνθρωπο, και το Θεό ευηρέστησε και ανθρώπους οκοδόμησε. Οι άνθρωποι του κόσμου τούτου τον εδίωξαν, οι δε του Χριστού τον αγάπησαν. Είναι χαρακτηριστικό ένα απλό περιστατικό. Γύριζε κάποτε από τη Μόσχα. Από παρεξήγηση δεν τον περίμενε κανείς στο αεροδρόμιο. Ήταν λίγον πριν το 1956 και σχεδόν τυφλός στεκόταν αμήχανος. Κάποιοι πολίτες τον γνώρισαν και τον βοήθησαν να ανέβει στο λεωφορείο. Αλλά όταν έφτασα στην πόλη και ετοιμάστηκε να κατέβει στη στάση, έγινε το κάτι άλλο. Οι επιβάτες του λεωφορείου παρακάλεσαν τον οδηγό να αλλάξει διαδρομή και να πάει 3 τετράγωνα πιο πάνω. Το λεωφορείο σταμάτησε ακριβώς έξω από το σπίτι του. Τον βοήθησαν να κατέβει από το λεωφορείο και τότε εντελώς αυθόρμητα όλοι οι επιβάτες, πιστοί και διάφοροι, τον χειροκρότησαν θερμά. Τον εκτιμούσαν ακόμη και άνθρωποι αλόδοξοι ή αλόθρησκοι, όπως παραδείγματος χάρη οι Εβραίοι. Ο αρχιραβίνος της συναγωγής, το οποίο ο αρχιεπίσκοπος είχε σώσει τη ζωή, ερχόταν να το συγχαρεί στις μεγάλες γιορτές. Το 1957 οι πιστοί οργάνωσαν σεμνή γιορτή για να τον τιμήσουν. Έκλεινε τότε τα 80 χρόνια του. Έγραφε τότε στο γιο του πως έλαβε συγχαρητήρια, επιστολές από τον Πατριάρχη Μόσχας, της Γεωργίας, από 30 αρχιερείς και από εβραϊκή κοινότητα, τα μέλη της οποίας με εκτιμούν βαθύτατα. Ο λαμπρός φυσιολόγος, μαθητής και διάδοχος του Παυλόφ, ο Ορμπέλη, ανήκε στους επιστήμονες που εκτιμούσαν ιδιαίτερα τον αρχιεπίσκοπο. Ο γιος του αρχιεπισκόπου Λουκά, Αλέξιος, είχε επισκεφθεί τον Ορμπέλη και διηγήτω για αυτή τη συνάντηση. Συζητήσαμε για τον πατέρα μου τον Αύγουστο του 1958. Ο Ορμπέλη ήταν ήδη κατάκητος και πέθανε 3 μήνες αργότερα. Θυμάμαι πως είχα εκπλαγεί. Σε όλη τη συζήτηση ο Ορμπέλη εξέφραζε τα αισθήματα σεβασμού προς τον πατέρα μου και θαυμασμού για τη σταθερότητα των πεποιθήσεών του, για το ότι παρέμεινε τόσο γιατρός των σωμάτων όσο και των ψυχών. Η σταθερότητα, η ακλόνητη πίστη του πατέρα μου τέριαζαν ιδιαίτερα στο χαρακτήρα του Ορμπέλη, διότι και αυτός τα χρόνια που βορβαρδιζόταν η επιστήμη της φυσιολογίας δεν αρνήθηκε τα πιστεύω του ως επιστήμονας. Ακόμη και τα 2 μήνες πριν από το θάνατό του, ο Στάλιν ξεκίνησε ύπουλο πόλεμο υπονόμευσης στο Ορμπέλη, προετοιμάζοντας τους επιστήμονες για την ανακήρυξή του σε εχθρό του λαού και τη σύλληψή του. Αυτός με θάρρος και ανδρεία έμεινε πιστός και περίμενε το τέλος. Ο αρχιεπίσκοπος έγραψε στον Ορμπέλη: «Είμαι συγκινησμένος που κατά την πολύ ωρή συζήτηση με το γιο μου του ζητήσατε να μου μεταβιβάσει το σεβασμό σας προς εμένα, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επιστήμονα. Γνωρίζετε βέβαια πόσο δύσκολο μου ήταν το να αντιπαρατίθεμαι στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και πόσα βάσανα μου προκάλεσε αυτό στο παρελθόν και μου προκαλεί ακόμη. Σας εκτιμώ βαθύτατα ως μεγάλο επιστήμονα και ως θαραλέο αγωνιστή κατά των διαφόρων ανάξεων κολάκων και αχθοφόρων της φήμης του μεγάλου φυσιολόγου Παυλόφ. Ο Κύριος να παρατείνει τη λαμπρή και τόσο ωφέλιμη ζωή σας και να δυναμώσει την αντοχή της άρρωστης καρδιάς σας. Θα τον παρακαλώ γι' αυτό στις προσευχές μου. Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, 1958, 5 Σεπτεμβρίου». Το 1957 ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος, όντας τυφλός, υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του, την αυτοβιογραφία του, στη γραμματέα του Λέικφελντ. Άρχισε με τα παρακάτω λόγια, όπως τα παραθέτει ο Στρούβεν: «Δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ως ματαιοδοξία όσα πρόκειται να σας διηγηθώ. Με πάσαν ειλικρίνεια σας εξομολογούμε ότι δεν επιζητώ την προσωπική μου δόξαν, αλλά την δόξαν εκείνου, ως της με απέστειλε. Εις το βιβλίο του το Βιτ αναγιγνώσκομεν αυτά τα σημαντικά λόγια: «Μυστήριον βασιλέως καλών κρύψε, τα δέργα του Θεού
ανακαλύπτει εν δόξος. Ακριβώς πρόκειται περί των μεγάλων έργων του Θεού, τα οποία εξεδηλώθησαν εις τη ζωή μου, περί των οποίων επιθυμώ να σας ομιλήσω. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαρωτώνται πώς κατόρθωσα, αφού απέκτησα την φήμη ενός σοφού και μεγάλου χειρουργού, να εγκαταλείψω την επιστήμη και την χειρουργική και να γίνω κήρυξ του Ευαγγελίου του Χριστού. Εκείνοι που κάνουν τη αυτά σκέψεις διαπράττουν μέγα σφάλμα σκεπτόμενοι ότι είναι αδύνατο να συνδυαστούν η επιστήμη και η θρησκεία. Μια παρόμοια γνώμη είναι εξ ολοκλήρου εσφαλμένη. Η ιστορία της επιστήμης μας διδάσκει ότι και αυτοί ακόμη μεγαλοφυείς σοφοί, όσο ο Γαλιλαίος, ο Νεύτων, ο Κοπέρνικος, ο Παστέρ, ο μεγάλος μας φυσιολόγος Παυλόφ, ήσαν βαθαίως θρησκευτικοί άνθρωποι. Και γνωρίζω ότι μεταξύ των καθηγητών των συγχρόνων μας υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν. Μάλιστα μου ζητούν την ευλογία μου, αλλά αυτό δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να το κάνουμε, να γίνει κατανοητόν από τους ανθρώπους εκείνους που με κατηγορούν διότι έγινα ιερεύς και επίσκοπος. Ας τους αφήσουμε ανήσυχους. Παρά τα αυτά οφείλω να σας είπω ότι και εγώ ίδιος θεωρώ ως εκπληκτικόν και ως ακατάληπτον αυτό που ο Θεός έκαμε με μέ. Όμως ρίπτον εν βλέμμα εις το παρελθόν μου, βλέπω καθαρά πως χωρίς να το καταλάβω, ο Κύριος από αυτής της τρυφεράς μου νεότητος με οδήγησε προς την ιεροσύνη, την οποία ουδέποτε είχον σκεφτεί, δεδομένου ότι περιπαθώς ηγάπων την χειρουργικήν και είχον εις αυτήν αφιερωθεί με όλη μου την ψυχήν. Η επίδοσής μου αυτή ικανοποιεί πλήρως την φιλοδοξίαν που είχον πάντοτε να υπηρετήσω τους πτωχούς και τους υποφέροντας και να διαθέτω όλας μου τας δυνάμεις προς ανακούφιση των πόνων των και προς υποβοήθηση των εις τας ανάγκαστον. Τα χειρόγραφα της αυτοβιογραφίας φυλάσσονταν στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας. Το λαμπρό αυτό αστέρι της ρωσικής γης έμεινε κρυφό. Μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος, η αυτοβιογραφία κυκλοφόρησε στη Ρωσία και έγινε χτήμα χιλιάδων ανθρώπων. Ο αρχιεπίσκοπος γιατρός ήταν γνωστός, αλλά κυρίως ως επιστήμονας. Οι άρχες έκρυβαν επιμελώς την αρχαιρατική του ιδιότητα. Το 1958 κυκλοφόρησε στη Μόσχα η μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια. Για τον αρχιεπίσκοπο Λουκά αφιερώνει μερικές σειρές. Πουθενά όμως δεν αναφέρει ότι ήταν επίσκοπος. Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντί του Φέλιξ 1877-1961. Ο σοβιωτικός χειρουργός, δόκτορας, βραβευμένος με κρατικό βραβείο το 1946. Το 1903 τελειώνει το ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Το 1905 είναι χειρουργός στη Μόσχα. Παρακολούθησε μαθήματα στην κλινική του καθηγητή Διακόνοφ και στη σχολή τοπογραφικής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής πλάι στον καθηγητή Ρέιν. Ύστερα από αυτά επιστρέφει στην πρακτική ιδιότητα του χειρουργού. Από το 1910 έως το 1916 είναι διευθυντής του νοσοκομείου στην πόλη Περεσλάβ Ζαλένσκι. Το 1917 είναι διευθυντής καθηγητής και χειρουργός στην Τασκένδη. Από το 1920 είναι καθηγητής ανατομίας και επεμβατικής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, 1940-1945, είναι ο υπεύθυνος χειρουργός. Το 1946 εγκαταλείπει την ιατρική δραστηριότητα διότι έχασε την όρασή του. Έχει γράψει πάνω από 30 συγγράμματα, μέσα στα οποία είναι οι εργασίες για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων το 1934 και τη διαποίηση στα τραύματα από πυροβόλα όπλα στις ανθρώσεις το 1944. Όλες αυτές οι εργασίες του βραβεύτηκαν με το βραβείο Στάλιν. Πάνω από 25 χρόνια ασχολείται με τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Στα χρόνια 1920-1930 είχε εξοριστεί στη Σιβηρία. Η επίγεια ζωή του Αρχιεπισκόπου πλησιάζει προς το τέλος της. Οι διωγμοί που είχα ξεσπάσει του δημιούργησαν αφόρητη θλίψη που επηρέασαν την ήδη κλονισμένη υγεία του. Είχε γίνει πολύ χλωμός και αρνιόταν να φάει. Τα Χριστούγεννα του 1960
λειτουργήσε για τελευταία φορά. Συνέχιζε όμως να κηρύττει ανελιπώς ως την Κυριακή της Θηρινής, οπότε έκανε και το τελευταίο του κήρυγμα. Ένιωθε πως πλησίαζε το τέλος του και προετοιμαζόταν με έντονη προσευχή. Ήταν ήρεμος και γαλήνιος. Η μακροχρόνια τυφλωσή του δεν άλλαξε το χαρακτήρα του. Απόλυτα παραδομένος στο θέλημα του Θεού, υπέμεινε τα πάντα με αξιοθαύμαστη καρτερία, χωρίς να παραπονιέται και να γονγκίσει. Πλησιάζοντας η μέρα της αναχώρησής του, γύρισε και είπε στην ανιψιά του: «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η ανιψιά του απόρησε. Δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει αυτή την ενιγματική φράση. Κατάλαβε αργότερα, κατά την ημέρα της κηδείας του, τι εννοούσε. Ήλθε η Κυριακή, 11 Ιουνίου 1961, μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες που έλαψαν και αγίασαν στην Αγία Ρωσία. Ήταν 7 παρατέταρτο το πρωί, όταν οι πιστοί ετοιμάζονταν για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ανάσαινε κάπως βαριά, πήρε 2 φορές αναπνοή και άλλες 2 φορές πιο σιγά. Η ψυχή του φτερούσε για τον ουρανό. Ομολογήτης Αρχιεπίσκοπος έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα με τους Ρώσους Αγίους στο επουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο για την οσιακή κοιμήσή του διαδόθηκε σαν αστραπή. Έθλιψε βαθύτερα το αγαπημένο του πίμνιο, αλλά και όλους όσοι το γνώρισαν. Άρχισαν να καταφθάνουν στη Σιφερούπολη άνθρωποι από όλη την Κρυμαία και από μακρινές περιοχές. Το μικρό διαμέρισμά του ήταν γεμάτο κόσμο, ενώ πολλοί περίμεναν στην αυλή για να έρθει η σειρά τους να τον ασπαστούν. Οι επιμνημόσυνες δεήσεις από τους ιερείς διαδέχονταν η μια την άλλη. Την πρώτη νύχτα το σκηνωμά του έμεινε στο διαμέρισμά του. Τη δεύτερη μέρα μεταφέρθηκε στο ναό του Ευαγγελισμού. Την τρίτη στον καθεδρικό ναό. Οι ιερείς διαδοχικά διάβαζαν το Ευαγγέλιο, η ανάγνωση του οποίου διακόπτονταν από τις επιμνημόσυνες δεήσεις. Ασταμάτητη η ροή των ανθρώπων που έρχονταν να τον αποχαιρετήσουν. Μπροστά στο σκήνομά του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα, σε αναφιλητά. Έδειχναν τη βαθιά του σύλληψη και θρυνούσα για την κοίμηση του ταπεινού και στοργικού πατέρα. Με λυγμούς έλεγαν: «Έφυγε ο Άγιος μας, έφυγε ο Ευαγγελιστής μας, ο πατέρας μας». Και δεν σταματούσαν να ομολογούν και να διηγούνται περιστατικά από τη ζωή του, τις ευεργεσίες του. Θυμούνταν τα λόγια του, τις νουθεσίες του, τις αρετές του. Διηγούνταν το πώς παρηγορούσε, πώς θεράπευε, ανέφεραν τα θαύματά του. Ακόμη και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία έδειχναν το σεβασμό τους και την εκτίμησή τους στην εξαίρετη προσωπικότητά του.

Η κοίμηση του έφερε αναστάτωση και στο κόμμα, αλλά και στην Κακεμπέ. Περίμεναν ώρα με την ώρα το θάνατό του και ετοιμάζονταν για αντιπερισπασμό. Αμέσως μετά το θάνατό του, οι εφημερίδες κυκλοφόρησαν με μεγάλα αντιθρησκευτικά άρθρα. Ο διωγμένος, ο άπλος, ο αδύνατος, ο ασθενικός αρχιεπίσκοπος ήταν μία απειλή για το πανίσχυρο άθεο κράτος. Περισσότερο και από τα απλικά συστήματα του υπερηλιαστικού στρατοπέδου. Ακόμη και νεκρός ήταν επικίνδυνος. Ήθελα να τελειώνουν γρήγορα με αυτόν. Όλος ο λαός επιθύμουσε να γίνει μεγαλόπρεπη κηδεία και η σωρός του να διασχίσει τη Σιμφερούπολη από τον καθεδρικό ναό στο κημητήριο που απήχε 3 χιλιόμετρα. Οι κομματικοί φοβήθηκαν. Έτρεμαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έστειλαν γρήγορα τηλεγράφημα στη Μόσχα για να πάρουν γραμμή. Η Μόσχα βέβαια ήταν αρνητική. Οι αρχές της Σιμφερούπολης κάλεσαν τα παιδιά του Αρχιεπισκόπου και τους ανακοίνωσαν πως απαγορεύεται η εκφορά του νεκρού με τα πόδια από την κεντρική λεωφόρο της πόλης. Ο λόγος, μα τι άλλο, η νεκρική πομπή θα εμποδίσει την ομαλή κυκλοφορία. Και βέβαια υπάρχει κίνδυνος να πάθουν τίποτα 6-7 γριούλες. Πρότεινα λοιπόν να περάσει η πομπή από τους απομακρυσμένους δρόμους της πόλης και όχι από τους κεντρικούς, έλεγαν συγκεκριμένα τα παιδιά του. Η ηγεσία της πόλης δεν τσιγκουνεύτηκε τα λεωφορεία. Μας πρότειναν 30 λεωφορεία, μόνο να μην υπάρξει πορεία πεζών. Μόνο να φτάσει όσο γίνεται πιο γρήγορα η σωρός του πατέρα στο κημητήριο. Συμφωνήσαμε, αλλά όλα μας ήρθαν διαφορετικά. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τη λαϊκή αγανάκτηση. Ακόμη και αλλόδοξοι αντιδρούσαν. Ένας ηλικιωμένος Εβραίος έλεγε: «Γιατί απαγορεύουν να τιμήσουν αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο?» Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν στο ναό μεταξύ των κομματικών και του Αρχιεπισκόπου Μιχαήλ, εκπροσώπου του Πατριάρχου, αλλά και των πιστών μπροστά στο σκήνομα. Σε μια στιγμή, οι αρχές απαγόρευσαν στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Δικείται ο ίδιος για τις συγκλονιστικές αυτές ώρες. Μετά από τηλεφώνημα στη Μόσχα, επέτρεψαν τελικά να γίνει νεκρόσιμη ακολουθία, αλλά έθεσαν όρους σύμφωνα με τους οποίους οι αρχές της πόλης θα ήθελαν να γίνει κηδεία. Όσοι συνοδεύουν τη σωρό θα πρέπει να ανέβουν στα λεωφορεία. Σε καμία περίπτωση να μην σηκώσουν το φέρετρο στα χέρια, ούτε ψαλμωδίες, ούτε μουσική. Η κηδεία έπρεπε να γίνει ήσυχα, γρήγορα, απαρετήρητα και στις 13 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα, ούτε ένα λεπτό αργότερα, η σωρός του Αρχιεπισκόπου να βρίσκεται στο χώμα. Μετά από διαπραγματεύσεις στο κτίριο της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο πρόεδρος ήλθε πάλι στην οδόν Γκοσπιτάλ Λαγκμονιά και πάλι έλεγε για τους ρυθμούς της πόλης, οι οποίοι δεν μπορούν να διαταραχθούν για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στις κεντρικές αρτηρίες. Έδωσα εντολή να μην σταματήσει το λαϊκό προσκύνημα. Όλη τη νύχτα έρχονταν άνθρωποι στον καθεδρικό ναό. Οι μέρες ήταν ζεστές, αποπνικτικές, αλλά όσοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν, λες και δεν καταλάβαιναν την κουφό βράση. Οι άνθρωποι στριμώχνονταν στο ναό και γύρω από το ναό για ολόκληρο μερόνυχτο. Το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου του 1961 τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία από τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ και όλο τον κλήρο της Κρυμαίας. Ήρθε η ώρα της εκφοράς. Κατά την ώρα αυτή, όταν ο νεκρός οδηγείται στο κημητήριο, οι ιεροψάλτες ψάλουν το Άγιο Σου Θεός. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει την εκφορά, γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε εκφράσει την αμφιβολία του στην ανιψιά του: «Θα σας αφήσουν άραγε να μου ψάλατε το Άγιο Σου Θεός?» Ο περισσότερος κόσμος δεν γνώριζε την απαγόρευση και περίμενα να γίνει κανονικά η εκφορά. Τότε άρχισε από στόμα σε στόμα να κυκλοφορεί από όσους το είχαν πληροφορηθεί και είχαν ζήσει τις δραματικές διαπραγματεύσεις. Η αγανάκτηση πλημμύρισε τις καρδιές. Και τότε, εντελώς αυθόρμητα και όχι κατευθυνόμενα, έγινε επανάσταση. Διηγείται η Άννα Δημητρίευνα Στάντνικ, χωράρχης της χοροδίας του Ναού της Αγίας Τριάδος. Ήρθε η μέρα της κηδείας. Είδαμε πως το ιερό γέμισε ανθρώπους του κόμματος. Κάτι συζητούσαμε με τους ιερείς, τους έδιναν εντολές. Δεν αισθανόμαστε ότι κάτι μαγειρεύεται. Τη συνέχεια την αφήνουμε στον Αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ.
το μεσημέρι της 13ης Ιουνίου, όταν κάναμε την περιφορά της ορού του Αρχιεπισκόπου γύρω από τον ναό, στην είσοδο περίμενε ήδη η νεκροφόρα, από πίσω ένα αυτοκίνητο σε πάνω φορτωμένο με τα λουλούδια, μετά ένα αυτοκίνητο για τον Αρχιεπίσκοπο, λεωφορεία για τους συγγενείς, τους κληρικούς, τους ψάλτες. Υπήρχαν κάμποσα λεωφορεία για τους πιστούς που ήθελαν να συμμετάσχουν στον αποχαιρετισμό, αλλά σε αυτά τα λεωφορεία δεν ήθελε να ανέβει κανένας. Οι κομματικοί ήθελαν να φύγει νεκροφόρα και έτσι να αναγκαστούν οι πιστοί να μπουν στα λεωφορεία. Ο κόσμος περιτρίγυρσε την νεκροφόρα. Γαντζώθηκαν πάνω της. Δεν ήθελαν να αφήσουν τον αρχιερέα τους να φύγει. Τα αυτοκίνητα για πολλή ώρα δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν. Ο εξουσιοδοτημένος του κόμματος, ιδρωμένος, με βραχνή φωνή έτρεχε από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Προσπάθησε να βάλει τους ανθρώπους στα λεωφορεία. Παρακαλούσε τους μη έχοντας εργασία να περάσουν παραπέρα. Να μην ενοχλούν. Δεν τον άκουγε κανένας. Από τη δική της σκοπιά περιγράφει τη συνέχεια η Άννα Δημητρίευνα Στάτνικ. Και να ήρθε η ώρα της εκφοράς. Όταν έψαλαν το Άγιος ο Θεός, όλοι προχωρήσαμε προς την πόρτα. Δίπλα αριστερά περίμενε ένα άδειο λεωφορείο. Και όταν βγήκαμε από την άλλη και η νεκροφόρα σταμάτησε, το λεωφορείο αυτό ξεκίνησε διασχίζοντας το δρόμο μας. Ήθελε να μας αποκόψει από την νεκροφόρα, έτσι ώστε να προχωρήσει το λεωφορείο και ο κόσμος να μείνει πίσω, να μην γίνει η εκφορά του Αρχιεπισκόπου. Και τότε φώναξα: «Μη φοβάστε». Οι γυναίκες ούρλιαζαν από το φόβο τους, αφού το λεωφορείο ερχόταν κατά πάνω τους. Τους λέω: «Μη φοβάστε, δεν θα μας πατήσει, δεν θα τολμήσουν να το κάνουν αυτό, κρατηθείτε». Και τότε όλοι γαντσώθηκαν από την νεκροφόρα όσο ήταν δυνατόν και προχωρήσαμε. Επιτέλους η πομπή ξεκίνησε. Αφού προχώρησαν περίπου 100 μέτρα, ήθελαν να στρίψουν στην κεντρική οδό. Οι αρχές και πάλι αντέδρασαν. Προσπάθησαν να εμποδίσουν την πομπή και να τη στείλουν από περιφερειακούς δρόμους. Η δασκάλα κυρία Γκαλίνα, σήμερα του 1998, 85 χρόνων, μας είπε για τη συνέχεια. Μόλις πήγε νεκροφόρα να στρίψει, οι γυναίκες πάλι εντελώς αυθόρμητα πέσαμε στις ρόδες του αυτοκινήτου και φωνάσαμε: «Μόνο πάνω από τα πτώματά μας θα πάτε από εκεί που θέλετε». Ο κόσμος είχε αρχίσει να στρώνει το δρόμο με τριαντάφυλλα. Ο τότε δήμαρχος της πόλης θύμωσε. Άρπαξε ένα πανέρι με τριαντάφυλλα και το πέταξε μακριά λέγοντας: «Γιατί κάνετε σκουπίδια και ρυπαίνετε το δρόμο?» Σε λίγο καιρό είχε πολύ άσχημο τέλος. Τελικά οι κομματικοί υποχώρησαν. Αισθάνθηκα φοβερά αδύναμη αυτή και η πανίσχυρη. Η πομπή κατευθύνθηκε στον κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης, στη λεωφόρο Κίροφ. Θα μπορούσε η πομπή να περάσει μέσα σε 20 λεπτά τον κεντρικό δρόμο. Όμως τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να αυξήσουν ταχύτητα. Προχωρούσαν πολύ αργά, με την ταχύτητα που προχωρούσαν ηλικιωμένες γυναίκες. Η πορεία κράτησε 3,5 ώρες. Οι αρχές ήθελαν να κρατήσει μόνο 3 λεπτά. Συνεχίζει την αφήγησή της η Άννα Στάντνικ. Ήταν μια υπέροχη πορεία. Πολύς κόσμος, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι. Σταμάτησε παντού η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι είχαν ανέβει στα μπαλκόνια, στις ταράτσες των σπιτιών. Ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, αλλά ούτε και θα γίνει στο μέλλον. Τέτοια κηδεία ήταν απόδοση φόρου τιμής. Η φαρμακοποιός, ο Βέρτσενγκο, θυμάται. Ήταν πραγματική διαδήλωση. Ήταν σαν να παρευρύθηκε όλη η πόλη στην κηδεία. Θυμάμαι τους ανθρώπους στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στα δέντρα. Ο Βίκτορ, νεοκόρος σήμερα στο ναό του κημητηρίου, μας είπε: «Ήμουν μικρό παιδί τότε, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσουμε τίποτα την κηδεία. Τι κόσμος ήταν αυτός? Όλοι τον αγαπούσαν και μιλούσαν για τις ευεργεσίες του. Η γιαγιά μου που ήταν Ελληνίδα, όταν αρρώστανε σε αυτόν πήγαινε να την εξετάσει και πάντα μου μιλούσε με πολλή συγκίνηση για τον Αρχιεπίσκοπο». Η Λέικφελτ αφηγείται. Οι δρόμοι πλημμύρισαν από γυναικούλες με άσπρα μαντήλια στα κεφάλια. Προχώρησα σιγά σιγά μπροστά από τη σωρό του δεσπότη. Ακόμη και οι γερόντισσες δεν πήγαιναν πίσω. Τρεις σειρές τεντωμένων χεριών, λες και οδηγούσαν το αυτοκίνητο. Ο δρόμος μέχρι και το κημητήριο ήταν στρωμένος με τριαντάφυλλα. Και μέχρι την πόρτα του κημητήριου ακουγόταν πάνω από τα κεφάλια με τα άσπρα μαντήλια ο ύμνος: «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς». Ό,τι και να έλεγαν σε αυτό το πλήθος, όσο και αν προσπαθούσαν να τους κάνουν να σιωπήσουν, η απάντηση ήταν μία: «Κηδεύουμε τον Αρχιεπίσκοπό μας». Η πομπή έφτασε αργά το απόγευμα στο κημητήριο.
Το μαρτυρικό σώμα του Αρχιεπισκόπου Λουκά εναπετέθη στον τάφο δίπλα στο φίλο του Αρχιμανδρίτη Τίχωνα και στον επίσης αγιασμένο Αρχιεπίσκοπο Γουρία Κάρποφ. Ο τάφος του λιτός και απερίπτος, σκεπασμένος πάντα με λουλούδια από τους ανθρώπους που καθημερινά καταφθάνουν. Στην κορυφή ένας μαρμάρινος σταυρός για να θυμίζει τη λυτρωτική σταυρική θυσία του Χριστού, αλλά και τη δική του σταυρική πορεία. Δεν ήταν ένα συνηθισμένο στόλισμα που όλοι οι χριστιανοί τοποθετούν στους τάφους, αλλά η ένδειξη και το σύμβολο ότι αυτός που είναι θαμμένος από κάτω σήκωσε πραγματικά το σταυρό του, το σταυρό που τόσο αγάπησε, που με αυτόν πορεύθηκε και που αυτόν κήρυξε έργο και λόγο. Θα με ρωτήσετε, Κύριε, Κύριε, είναι εύκολο να είσαι καταδιωγμένος, είναι εύκολο να περνάς από τη στενή πύλη και από τον δρόμο με αγκάθια. Θα με ρωτήσετε με απορία, στην καρδιά σας ίσως φωλιάσει αμφιβολία αν είναι ελαφρύς ο σταυρός του Χριστού. Εγώ όμως θα σας πω, ναι, ναι, είναι ελαφρύς, εξαιρετικά ελαφρύς. Και γιατί είναι ελαφρύς? Γιατί είναι εύκολο να τον ακολουθείς αυτό τον αγκάθωτο δρόμο, διότι δεν θα προχωράς μόνος σου, θα σε συνοδεύει ο ίδιος ο Χριστός, διότι το άπειρο ελαιός του θα σε ενδυναμώνει όταν θα λυγίσεις από το βάρος του σταυρού, διότι ο ίδιος θα σε στηρίζει, θα σε βοηθάει να σηκώνεις το σταυρό σου. Δεν μιλάω μόνο από τη γνώση, αλλά και από προσωπική εμπειρία. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όταν προχωρούσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο, όταν σήκωνα το βαρύ σταυρό του Χριστού, δεν το ένιωθα βαρύ, και ο δρόμος αυτός ήταν ο δρόμος της χαράς, επειδή το ένιωθα απόλυτα και το διαισθανόμουν ότι δίπλα μου πορεύεται ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός και ότι με βοηθάει να σηκώνω το σταυρό μου. Ήταν βαρύ το φορτίο, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν λαμπρή χαρά, σαν να ήταν ευλογία του Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι ελεήμων για όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν θα εγκαταλείψει μόνο του εκείνο που πήρε το σταυρό του και τον ακολούθησε, αλλά θα πορεύεται δίπλα του, θα είναι στήριγμα στο δρόμο του και θα τον ενδυναμώνει με τη χάρη του. Να θυμάστε τα λόγια του, διότι κρύβεται η μεγάλη αλήθεια σε αυτά. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι κακού αναπαύσω ημάς. Άρατε το ζυγόν με φημάς και μάθετε απαιμότη πρόσημη και ταπεινώστη καρδία και ευρίσιτε ανάπαυσιν τε ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Όλους εσάς, όλους τους που πίστεψαν στον Κύριο, καλεί να τον ακολουθήσετε, να σηκώσετε το φορτίο του, το σταυρό του. Μη φοβάστε λοιπόν, προχωρείτε με θάρρος, μη σας φοβίζουν οι επιθέσεις του διαβόλου που σας εμποδίζει να προχωρείτε στο δρόμο αυτό. Φτύστε το διάβολο, διώξτε το με το σταυρό του Κυρίου στο όνομά του. Κοιτάξτε ψηλά και θα δείτε τον ίδιο τον Κύριον Ιησού Χριστό, ο οποίος συμπορεύεται μαζί σας και που διευκολύνει τον δρόμο σας. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, βρίσκεται εις την Έφεσον. Ήδη είχε πληροφορηθεί από τα παιδιά της Χλώης, μιας Κορινθίας χριστιανής, ότι στην εκκλησία της Κορίνθου συνέβαιναν κάποιες αταξίες. Εν τω μεταξύ, από τα παλαιότερα στελέχη της εκκλησίας της Κορίνθου εστάλει μία μικρή αντιπροσωπεία εις την Έφεσον, η οποία απαιτελείται από τρεις άνδρες: τον Στεφανά, τον Φουρτουνάτον και τον Αχαϊκόν, να ερωτήσουν τον Απόστολον για ένα πλήθος απορίες που είχε η εκκλησία της Κορίνθου. Εξ αφορμής όλων αυτών εγγράφει η λεγόμενη πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μια επιστολή με τα περισσότερα θέματα και με τον πνευματικόν πλούτον των απαντήσεων. Όταν εγγράφει η επιστολή, στον επίλογό της ο Απόστολος Παύλος συμπληρώνει αυτά τα οποία και ήταν στην σημερινή αποστολική περικοπή. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και εμείς υποτάσσιστε της θεούτης και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών. Να σας το μεταφράσω. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί, λέει στους Κορινθίους. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά. Αυτοί υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και εφανέρωσαν και αφιέρωσαν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία της χριστιανικής κοινότητος. Γι' αυτό και εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει στο έργο της Εκκλησίας. Είμαι πολύ χαρούμενος από την εδώ παρουσία του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί ανεπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχή όπως και τη δική σας την ψυχή. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Φαίνεται δε ότι ο Φουρτουνάτος ή το γιος του Στεφανά και ο Αχαϊκός φαίνεται ότι το δούλος της οικογενείας Στεφανά, και τούτο από το όνομα το συμπεραίνομαι, επειδή οι δούλοι πολλές φορές έφεραν το όνομα της χώρας της προελεύσεώς των ή ακόμα όνομα, όπως επί παραδείγματι Ονίσιμος, που αναφέρεται εις την διακονία ή στην χρησιμότητα μιας εργασίας μέσα στο σπίτι. Ο Ονίσιμος, που είναι η προσφυλήμωνα επίστολη, βλέπετε ο δούλος πως λέγεται Ονίσιμος, δηλαδή χρήσιμος. Θα λέγαμε σήμερα Χρήστος. Το όνομα Χρήστος με ήττα από το χρήσιμος, ή το όνομα των δούλων της εποχής εκείνης και ή το όνομα προχριστιανικών. Το όνομα Χρήστος δεν έχει καμία σχέση με το Χριστός. Καμία, τελείως καμία σχέση δεν έχει. Και μάλιστα με την ευκαιρία έχουμε δύο νεομάρτυρες με το όνομα Χρήστος και νομίζω ότι δεν πρέπει να γιορτάζουν οι Χρήστοι την ημέρα των Χριστουγέννων. Εν παρόδο σας το είπα αυτό.
Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι όλοι ήσαν οικιακοί. Ο πατέρας, ο γιος και ο δούλος έφυγαν από την Κόρινθο και πήγαν εις την Έφεσον ως αντιπροσωπεία της Εκκλησίας των Κορινθίων για να πούν στον Απόστολο τα προβλήματα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Και με την θέρμη που ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για την οικία Στέφανα, και όταν λέμε οικία εννοούμε οικογένεια, μας δίδει την ευκαιρία, αγαπητοί, να δούμε μια υποδειγματική χριστιανική οικογένεια όπως την διεμόρφωσε το κήρυγμα του Παύλου και το πνεύμα το Άγιον. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό, μια προσέγγιση σε αυτήν την ευλογημένη οικογένεια του Στέφανα θα μας δώσει ασφαλώς πλούσια στοιχεία αναθεωρήσεως της συγχρόνου χριστιανικής οικογενείας. Και θα το δείτε γιατί. Τι χαρακτηριστικά παρουσίαζε η οικογένεια του Στέφανα, η οικία Στέφανα? Από δύο επένους του Αποστόλου Παύλου που σας διάβασα προλίγου κρίνομαι ότι πρώτον ήσαν πανικοί στην πίστη όλο το σπίτι, ο σύζυγος, η σύζυγος, τα παιδιά αν υποτεθεί ότι είσαν ηλικιωμένοι και τα εγγόνια και όλο το υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού. Αυτό θα πει η οικία Στεφανά. Όλο το σπιτικό. Κανείς δεν είχε υστερήσει στο θέμα της πίστεως. Και τους αποκαλεί ως απαρχή της Αχαΐας. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και δεύτερον, ότι η οικογένεια Στεφανά έταξαν εαυτούς εις διακονίαν της Αγίης. Δηλαδή, ότι έταξαν, έβαλαν τον εαυτό τους στο να υπηρετούν τους χριστιανούς της Εκκλησίας. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά μας δίδει ο ίδιος ο Απόστολος πλέκοντας το εγκόμιον της οικίας Στεφανά. Στους ρωμαϊκούς χρόνους η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε δύο μεγάλες επαρχίες. Έτσι τη χώρισαν οι Ρωμαίοι. Εις την Μακεδονία, η οποία συμπεριελάμβανε την Ήπειρον, την Θεσσαλία, ένα μικρό μέρος της στερεάς Ελλάδος και την Θράκη, ανατολική και δυτική φυσικά, με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, και την επαρχία της Αχαΐας, η οποία συμπεριελάμβανε την Πελοπόννησο, το υπόλοιπο μέρος της στερεάς Ελλάδος και τα νησιά του Αιγαίου, με πρωτεύουσα όχι την Αθήνα αλλά την Κόρινθον. Αυτές ήταν οι δύο επαρχίες στην εποχή τη Ρωμαϊκή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει πολλές φορές διέρχομαι την Μακεδονία. Η Μακεδονία δεν ήταν μόνο η σημερινή που λέμε, ήταν και η Θεσσαλία. Ή βρίσκομαι στην Αχαΐα, δηλαδή σήμαινε όλων αυτών των γεωγραφικών χώρων και δεν σήμαινε αυτό που σήμερα λέμε νομός Αχαΐας. Έτσι, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η οικία Στεφανά ή το απαρχή της Αχαΐας, δηλαδή το αρχίνισμα της Αχαΐας, ήθελε να πει ότι ναι μεν προηγήθηκε στην Αθήνα ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και η Δάμαρης, εκείνη η ευγενής γυναίκα, και βαπτίστησαν, αλλά όχι πανική, όχι ολόκληρο το σπίτι τους. Ενώ το σπίτι του Στεφανά ευαπτίστη ολόκληρο. Συνεπώς, είναι το πρώτο ολόκληρο σπίτι που βαπτίζεται, γι' αυτό και το αποκαλεί στο χώρο της Αχαΐας, γι' αυτό και λέγει ότι η οικία Στεφανά είναι η απόλυτη
επαρχή της Αχαΐας. Αλλά και βλέπουμε και κάτι άλλο που το λέγει στην ίδια επιστολή ο Απόστολος από κάποια άλλη αφορμή, είναι στο πρώτο κεφάλαιο και λέγει εκεί, αναφέρεται στο βάπτισμα, ότι ουδένα ήμονε βάπτισα ημί Κρίσπων και Γάιων. Δεν βάπτισε, λέει, παρά μόνο τον Κρίσπων και τον Γάιων. Δεν λέει τα σπίτια τους, λέει ονόματα, τον Κρίσπων και τον Γάιων. Ή να μην της είπε ότι το, εις το εμόν όνομα εβάπτισα. Υπήρχε κάποιος λόγος που το γράφει αυτό. Για να μην πει κανείς ότι τους εβάπτισα στο δικό μου όνομα, γιατί λέει δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να ευαγγελίζομαι. Εβάπτισα δε και τον Στεφανά οίκον. Εβάπτισα δε και το σπιτικό του Στεφανά. Ενώ για τους άλλους αναφέρει μόνο ονόματα, εδώ λέει ολόκληρο το σπιτικό του Στεφανά. Λοιπόν, ουκ είδα ή την άλλον εβάπτισα. Ώστε λοιπόν αυτό το προνόμιο παρουσίαζε η οικία Στεφανά αγαπητή μου. Παρατηρούμε δηλαδή αυτή την προθυμία της πίστεως, γιατί πως βαπτίζεται κανείς εάν δεν πιστεύσει. Ο Κύριος είπε «Ο πιστεύσας και βαπτιστείς, ούτω σωθήσετε». Βλέπουμε λοιπόν την προθυμία της πίστεως αυτής της οικογενείας, όλων των μελών της οικογενείας και του υπηρετικού ακόμη προσωπικού. Μια πίστη στην οικογένεια αυτή που ενεργοποιήθηκε εις το έπακρον. Έδωσαν όλα τα μέλη της οικογενείας αυτής στην διακονία των Αγίων της Εκκλησίας. Υπηρετούσαν εφ' εξής αυτήν την Εκκλησία. Και μόνο γιατί φεύγουν και πηγαίνουν, αυτό το ταξίδι δεν ήταν και πολύ κοντινό. Μην κοιτάτε σήμερα πώς ταξιδεύουμε, να φύγουν από την Κόρινθο και να φτάσουν στην Μικράν Ασία. Φτάνει ακόμη ο Απόστολος Παύλος να πει για αυτούς ότι χάρηκε που είδε στην Έφεσο τον Στεφανά και τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, και ότι στο πρόσωπό τους, λέγει ο Απόστολος, έβλεπε την Εκκλησία των Κορινθίων. Χάρηκα, λέει, που τους είδα, γιατί έβλεπα εσάς. Το ημών ιστέρημα ούτε ανεπλήρωσαν. Δηλαδή, ιστέρημα θα πει η απουσία σας. Εκείνο που δεν ήταν δυνατόν να το δω στο πρόσωπό σας. Αυτή, τα τρία πρόσωπα, το ανεπλήρωσαν. Γι' αυτό και χάρηκα πολύ, όχι μόνο για αυτούς προσωπικά, αλλά γιατί δια των προσώπων των είδα όλη την Εκκλησία της Κορίνθου. Ακόμη ο Απόστολος φαίνεται να αισθάνεται μια ανάπαυση της ψυχής του, επειδή ήσαν και αφιερωμένοι άνθρωποι στο έργο της Εκκλησίας, όπως ανάπαυση ψυχής παρήχων οι άνθρωποι αυτοί, η οικία Στεφανά και εις την Εκκλησία της Κορίνθου. Λέγει, ανέπαυσαν γάρ το εμόν πνεύμα και το ημών. Το δικό μου και το δικό σας πνεύμα. Μας ανέπαυσαν οι άνθρωποι αυτοί. Μεγάλο πράγμα να υπάρχουν άνθρωποι που αναπαύουν άλλους ανθρώπους. Αφού τόσο λοιπόν σπουδαίοι ήσαν, του συνιστά τώρα εκθύμως ο Απόστολος και λέγει στην επιστολή. Και βλέπετε, όταν έγραφε αυτά άραγε, πού θα μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι θα ήσαν αυτά εις αιώνιων μνημόσυν όντων. Και εδώ στην ιστορία και βεβαίως στη Βασιλεία του Θεού. Είναι και εμείς, λέγει, ώστε και εσείς οι Κορίνθιοι υποτάσσισθε της τιούτης και παντήτως συνεργούντι και κοπιόντι. Επιγεινώσκεται ουν τους θείου τους. Εσείς, λέγει, να υποτάσσεστε εις αυτούς που εργάζονται στην Εκκλησία, όπως και σε κάθε έναν ο οποίος συνεργεί και κοπιάζει, και να τους αναγνωρίζετε και να τους τιμάτε. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας που τους τιμά την 15η Ιουνίου σημειώνει: ο Άγιος Απόστολος Στέφανας εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Απόστολος Φουρτουνάτος ξύφη τελειούται.
ο Άγιος Απόστολος Αχαϊκός λιμό και δίψη τελειούται. Ο πρώτος απέθανε ειρηνικά, ο δεύτερος απέθανε μαρτυρικά με ξύφος, και ο τρίτος πάλι μαρτυρικά, αφού τον άφησαν να πεθάνει από την πείνα και από τη δίψα, ώστε εκ των τριών οι δύο ήσαν μάρτυρες. Και συνεπώς βλέπουμε ότι προστίθεται και ακόμη ένα στοιχείο στην οικογένεια Στεφανά. Ποιο στοιχείο? Το μαρτυρικό στοιχείο. Έτσι εικονογραφείται μια ιδανική χριστιανική οικογένεια που στέκεται προς μίμηση. Πώς όμως σήμερα, αγαπητοί μου, σκιαγραφείται μια χριστιανική οικογένεια επιτυχημένη? Προσέξτε. Φυσικά, όταν εκκλησιάζονται, ίσως όχι και όλα τα μέλη της οικογένειας, όταν εξομολογούνται, όταν κοινωνούν, όταν επιτύχουν κάποια προβολή κοινωνική ή οικονομική, άρχισαν να αποκτούν οικονομική άνεση, όπως επιτυχία τα παιδιά τους σε πτυχία, σε σπουδές, σε ξένες γλώσσες, σε θέσεις. Βέβαια, οι θρησκεύουν οι άνθρωποι, πάνε στην εκκλησία, σας είπα, εξομολογούνται, κοινωνούν. Όταν εξασφαλίζουν κάποια τιμή και μία καλή φήμη του ονόματός των. Αυτό λέγεται σήμερα μία επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Και όμως, στην τελευταία ανάλυση πρόκειται σε τι υστερούσαν οι οικογένειες οι φαρισαϊκές. Στην τελευταία ανάλυση πρόκειται για μια οικογένεια αστικοποιημένου χριστιανισμού. Είναι ο αστικοποιημένος χριστιανισμός, ο βολεμένος χριστιανισμός, που θέλει το κέρδος αζημίωτον. Αυτό είναι σήμερα μια επιτυχημένη χριστιανική οικογένεια. Θα είναι μια τέτοια οικογένεια, μη τρομάξετε, εκείνη που θα προσκυνήσει τον Αντίχριστον όταν θα έλθει. Μη τρομάξετε. Και έχω την μαρτυρία και την βεβαίωση αγιογραφική. Σας θυμίζω από το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ανάμεσα στους στίχους 1 και 2, όταν λέγει ο άγγελος εις τον Άγιον Ιωάννη, πάρε αυτό το καλάμι, του λέει, να μετρήσεις. Μέτρα το ναό και το θυσιαστήριο και εκείνους που βρίσκονται εκεί. Το ναό, το θυσιαστήριο που ήταν έξω στην αυλή μπροστά στην πύλη του ναού, και εκείνους που βρίσκονται εκεί. Τους άλλους χώρους, εννοεί τις αυλές του ναού, ήταν πολλά στρέμματα ο ναός Σολομώντος, τις αυλές του ναού και την πόλη και τους κατοίκους μη τους μετρήσεις, διότι δόθηκε, δηλαδή παρεχωρήθη, να πατηθούν υπό των εθνών 42 μήνες ή 1260 ημέρες. Είναι τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. 3,5 χρόνια ισούνται με 42 μήνες, ισούνται με 1260 ημέρες. Είναι η περίοδος του Αντιχρίστου. Δηλαδή, κατά τους πατέρες, είναι πάντοτε σύμβολο της Εκκλησίας Ιερουσαλήμ, πολλό δε μάλλον ο χώρος του ναού, που σημαίνει και θρησκευτικοί άνθρωποι θα υποστούν τι? Αυτό το καταπατήστε υπό των εθνών δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά ότι αυτοί θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον. Αυτή
οι αστικοποιημένοι χριστιανικοί λεγόμενοι οικογένεια, η οποία έχει ένα επίχρισμα χριστιανικότητος και τίποτε άλλο. Σας ερωτώ, με τον τρόπο που σήμερα ζούμε, φορτισμένοι με ένα κοσμικό φρόνημα, αν αύριο πρέπει να ομολογήσουμε την πίστη μας επί ποινή θανάτου, πέστε μου, πόσοι θα μείνουν σταθεροί? Ασφαλώς ελάχιστοι. Τότε ποια είναι η σωστή χριστιανική οικογένεια? Είναι κάτι που αναζητείτε, δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Ποια είναι αυτή η χριστιανική οικογένεια? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της? Η σωστή χριστιανική οικογένεια καταρχάς θέτει σαν σκοπό της υπάρξεώς της τόσο για τους συζύγους όσο και για τα παιδιά να γίνουν επιτυχημένοι ουρανοπολίτε. Όχι να πάρουν πτυχία, να γίνουν άγιοι. Να γίνουν άγιοι και ουρανοπολίτε. Βεβαίως, μία αληθινή χριστιανική οικογένεια δεν περιφρονεί μία εγκοσμία επιτυχία. Δεν την περιφρονεί. Αλλά το βάρος δεν πέφτει εις την εγκοσμία επιτυχία. Το βάρος δεν πέφτει εκεί. Εδώ αρρωσταίνουν οι γονείς και τα παιδιά. Αρρωσταίνουν μέχρι χτυπούν την πόρτα του ψυχιάτρου. Όταν το παιδί δεν πέτυχε στις εξετάσεις του. Φοβερό πράγμα. Κατάντημα. Κατάντημα της χριστιανικής οικογενείας. Κατάντημα, το ξαναλέγω αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι επί Ιουλιανού του παραβάτου, που είχε απαγορευτεί να διδάσκουν στα σχολεία χριστιανοί διδάσκαλοι, ακριβώς για να χτυπήσει τους χριστιανούς, γιατί ήξερε και πόνταρε σε κάτι ο Ιουλιανός ο παραβάτης, και πολύ ορθά, ότι οι χριστιανοί δεν θα έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και πράγματι δεν έστελαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι χριστιανοί έκαναν απλώς μαθήματα κατοίκων, για να μην μείνουν αγράμματα τα παιδιά. Σήμερα ούτε ήθος λογαριάζομαι, ούτε απώλεια πίστεως λογαριάζομαι, αρκεί το παιδί μας να πάει στο σχολείο, ό,τι και βγει και από εκεί, αρκεί να πάρει πτυχίο, αρκεί να πάρει προνόμια κοσμικά για να επιτύχει κάποιες θέσεις μέσα στη ζωή. Ακόμη, μια χριστιανική οικογένεια πρέπει να δει το γάμο ως βαθύ μυστήριο, από όπου θα αντλεί τη δύναμή της. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για την αγνότητα ή την παρθενία ή των γάμων, δεν τα βλέπει ως μεγέθη κοινωνικά, αλλά για μια, δηλαδή για μια κοινωνική δραστηριότητα, αλλά βλέπει τα μεγέθη αυτά πνευματικά, ως στοιχεία ενσωματωμένα στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό βλέπει τον γάμον σαν μια ενσωμάτωση οντολογική και όχι ηθική. Δεν λέει ο ίδιος στους Κορινθίους στην ίδια επιστολή, είσαστε, λέει, μέλη του Χριστού, είσαστε ακόμη ναός του Αγίου Πνεύματος, ενσωματώνει τον γάμον, ενσωματώνει την παρθενία, ενσωματώνει την αγνότητα μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στο Θεό. Μια χριστιανική οικογένεια ακόμα ζει την μυστηριακή ζωή, αλλά σε όλο το βάθος της και σε όλη τη συνέπειά της. Η μυστηριακή ζωή δεν είναι τύπος για την χριστιανική οικογένεια, αλλά βίωσης, με αποτελέσματα την άμεση πνευματική προκοπή και πρόοδο. Προσεύχεται και ατομικά και οικογενειακά. Η πίστης διοχετεύει κρουνούς, την χάρη του Θεού
από τον ουρανό, σε αυτό το σπιτικό, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη ανάμεσα, ανάμεσα στα μέλη της οικογενείας είναι κάτι περισσότερο από νόμος. Είναι κλίμα, είναι ατμόσφαιρα που αναπνέει εκεί μέσα η χριστιανική οικογένεια. Μελετούν τον Λόγο του Θεού και ακούνε το Λόγο του Θεού. Η αγωγή των παιδιών είναι εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, με πλήρη περιφρόνηση όλων εκείνων των θεωριών περιαγωγής. Δεν με νοιάζει τι βγάζουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι, θα πει η χριστιανική οικογένεια. Εγώ έχω το εγχειρίδιον αγωγής. Είναι ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες που ερμηνεύουν τον Λόγο του Θεού. Το τραπέζι τους θυμίζει αρχαίες αγάπες. Ασκούν την ελεημοσύνη σε όλες τις μορφές της και οι δυνατόν διαμέσου των χειρών των παιδιών των, για να τα μάθουν από μικρά, από νήπια, να είναι φιλάνθρωπα και ελεήμονα παιδιά. Η Εκκλησία, ο ναός, είναι το κέντρο της ζωής των. Το άλλο κέντρο είναι το σπίτι τους. Το παράδειγμά τους από μόνο του παντού μιλάει. Επισκέπτονται τους ασθενείς. Το σπίτι τους είναι χωρικόν παράρτημα του ναού. Γίνονται συνάξεις, συμμελέτη, σχέδια για πραγμάτωση ποικίλης μορφής ιεραποστολής. Το σπίτι τους και το σπιτικό τους είναι, με δύο λόγια μόνο, η κατοίκον εκκλησία. Ζώσα, ακμάζουσα, χαριτωμένη από το Χριστό και το Πνεύμα το Άγιον. Εκείνο όμως που αποτελεί την κορυφή όλων αυτών, ή αν θέλετε όλα τα πιο πάνω οδηγούν σε αυτό, είναι η καλλιέργεια του μαρτυρίου ως του αρίστου, του ακροτάτου, εκείνου αγαθού του Αγίου Πνεύματος. Το μαρτύριο πρέπει να καλλιεργείται πάντοτε, αλλά όλος ξεχωριστά τις έσχατες μέρες. Καλλιεργείται με την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, την άσκηση, την μην προσκόλληση στα γήινα, με την προσευχή και όλα εκείνα και όλα αυτά κατά δυναμικό τρόπο, με αύξουσα μορφή. Αυτές τις μέρες, μάλιστα, αυτές τις μέρες εδώ έφτασε, αγαπητοί μου, ένα πρόσφορο με ένα χαρτάκι και αντί να γράφει το συνηθισμένο υπερηγίας, έγραφε υπερμαρτυρίου. Το χαρήκαμε. Το χαρήκαμε πραγματικά. Είδατε τι γράφει εδώ, τι λέγει εδώ, υπερμαρτυρίου. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της εποχής του πολύ χαρακτηριστικά: «Αναμιμνήσκες τέτας πρώτερον ημέρας, εν εσφωτισθέντες πολλήν άθλησιν υπεμείνατε παθημάτων, τούτο μένον ειδισμίστε και θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τούτο δε κοινωνήτων όντως των ούτως αναστρεφωμένων γεννηθέντες. Και γάρ της δεσμής μου συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε». Λυπούμε, δεν έχω χρόνο να λύσω πιο πολύ. «Και την αρπαγή», λέει, «της περιουσίας σας με χαρά τη δεχθήκατε. Γιατί γινώσκοντες έχειν εν εαυτής κρήτωνα ύπαρξην εν ουρανής και μένουσα. Γιατί ξέρετε ότι εκεί στον ουρανό έχετε καλύτερη περιουσία από την περιουσία που έχετε εδώ στη γη». Αγαπητοί μου, στη σημερινή αποστολική περικοπή είδαμε πολλά πράγματα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε την κατάσταση της χριστιανικής λεγόμενης οικογενείας. Τι λέγει ο Απόστολος στην ίδια περικοπή? «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κατεούστε, να είστε γενναίοι», λέγει. Και πρέπει να δώσουμε στην χριστιανική αυτή οικογένεια ένα αληθινό χριστιανικό περιεχόμενο, ηρωικό και μαρτυρικό φρόνημα, απειλαγμένοι από το διαβρωτικό κοσμικό φρόνημα. Η απαρχή της Αχαΐας, η οικία Στεφανά, έρχεται να μας δείξει τι σημαίνει αληθινή
χριστιανική οικογένεια. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, την πρώτη του επιστολή στους Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος τους γράφει: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Με τα τέσσερα αυτά δυνατά ρήματα, σε τόνο προστακτικής και συνεπώς εντολής, θέλει να αφυπνίσει τους Κορινθίους από τον πνευματικόν λίθαργο και την επιπολαιότητά των τόσο εις την πίστη όσο και εις την πνευματική ζωή. Και φυσικά αυτές οι προστακτικές, δηλαδή εντολές, αποτείνονται προς όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών και συνεπώς και της εποχής μας. Γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι. Γρηγορέω, γρηγορώ, μένω ξύπνιος. Πρόκειται για ένα εγερτήριο σάλπισμα από τον πνευματικόν ύπνον και πνευματικόν λίθαργον. Ο χριστιανός και κάποτε ολόκληρη τοπική εκκλησία μπορεί να καταληφθεί από μια νοχέλεια, από μια ακιδεία, από μια πνευματική αναμελιά που να θυμίζει ύπνο. Και μια εικόνα αυτής της υπνηλίας, αν και σωματικής, όμως εικόνα της πνευματικής υπνηλίας, είναι εκείνος ο κάρος, δηλαδή εκείνος ο νησταγμός, εκείνη η νάρκη που είχε καταλάβει τους 11 μαθητάς στον κήπο της Γεθσημανή, όταν ο Κύριος τους είπε: «Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε μετε μου». Έτσι λοιπόν, ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε να μείνετε ξυπνητοί μαζί μου. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Μένετε ξυπνητοί, και εδώ βεβαίως εννοεί το ξύπνημα το σωματικό, ενώ φυσικά εξυπακούεται και το ξύπνημα το πνευματικό. Γι' αυτό λέγει: «Γρηγορείτε και προσεύχεστε». Γιατί? Διότι υπάρχει κίνδυνος τώρα, σε λιγάκι, να μπείτε σε φοβερό πειρασμό για το πρόσωπό μου, όταν θα με δείτε να παραδίδομαι στα χέρια των αμαρτωλών. Συνεπώς, γρηγορείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε εις τον πειρασμό. Είπαμε ότι στον πνευματικόν αυτόν ύπνο μπορεί να πέσει μια ολόκληρη τοπική εκκλησία. Γι' αυτό ο Κύριος παραγγέλει εις τον επίσκοπο της εκκλησίας των Σάρδεων της Μικράς Ασίας, που είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη. Είναι μια από τις 7 της Αποκαλύψεως 7, γιατί φυσικά περισσότερες ήσαν, μια από τις 7 της Αποκαλύψεως εκκλησίες. «Γίνου γρηγορών, ξύπνα, εάν ουν μη γρηγορήσεις, ίξω επισέως κλέπτης, και ουμή γνώση ποιαν ώραν ίξω επισέ». Ξύπνα, γιατί αν δεν ξυπνήσεις, θα έρθω σαν τον κλέφτη που έρχεται να κλέψει το σπίτι που κοιμάται ο νοικοκύρης, και δεν θα γνωρίζεις την ώρα που θα έρθω σε σένα, να σε κρίνω δηλαδή. Συνήθως ο Κύριος, αγαπητοί μου, συνόδευε την διδασκαλία του, συνήθως σας είπα, με το «γρηγορείτε», «μένετε ξυπνητοί». Είναι ένα πολύ συνηθισμένο μήνυμα, σύνθημα του Κυρίου. «Περί δε της ημέρας εκείνης λέγει, ή της ώρας ουδής είδε». Πότε? Όταν θα ξανάρθει ο Κύριος. Βλέπετε,
αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Βλέπετε, θα πει προσέχετε, μένετε ξύπνοι, προσεύχεστε. Ουκ είδατε γαρ πότε ο καιρός εστίν. Δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός που θα έλθω εγώ ή που θα φύγετε εσείς από τον κόσμον αυτόν. Γρηγορείτε ουν. Λοιπόν, μένετε ξύπνοι. Ουκ είδατε γαρ πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται. Ο Κύριος της οικίας είναι ο Θεός. Η οικία είναι η βασιλεία του Θεού, είναι η εκκλησία. Ο ψε ή μεσονυκτίου ή αλεκτροφωνίας ή πρωί. Αν θα είναι αργά το βράδυ ή θα είναι μεσάνυχτα ή θα είναι η ώρα που κάπου εκεί λαλούν τα κοκόρια ή θα είναι πρωί. Δεν ξέρετε πότε θα έλθει. Μη ελθόν εξέφνης εύρη ημάς καθεύδοντας. Μήπως έρθει ξαφνικά και θα σας βρει να κοιμώστε. Άδε ημίν λέγω, πάση λέγω, γρηγορείτε. Εκείνα που λέγω, τα λέγω για όλους σας. Γρηγορείτε, μένετε ξυπνητοί. Αλλά γιατί αυτός ο τονισμός από τον Κύριον του γρηγορείτε? Γιατί απλούστατα μένει άγρυπνος, αγαπητοί μου, ο διάβολος και ποτέ δεν ησυχάζει έως ότου καταστρέψει τον άνθρωπο. Πρέπει να αποκτήσουμε γρήγορον πνεύμα, δηλαδή πνεύμα ξυπνητό, αυτό που λέμε έξυπνος, αυτός που δεν είναι στον ύπνο, δηλαδή αυτός που έχει νουν ευστροφών, αυτός που το μυαλό του γυρίζει, δηλαδή είναι ξυπνητός. Κάτι που πρέπει, αυτό το γρήγορον πνεύμα πρέπει να διαποτίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας, είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα, δηλαδή είτε βρισκόμεθα σε κατάσταση συνειδητή είτε σε κατάσταση ασυνείδητον, δηλαδή είτε έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εσείς ακούτε αυτόν τον λόγο και έχετε μία ανεγρήγορση γιατί ακούτε. Κάποια στιγμή ασχολούμεθα με κάτι άλλο ή αν θέλετε ακόμη και κοιμόμαστε των βιολογικών ύπνων. Όταν το πνεύμα το γρήγορον, δηλαδή το ξυπνητόν, μπει μέσα στη ύπαρξή μας, μπει μέσα σε αυτό το κύτταρό μας, τότε προσέχομαι και αν ακόμα κοιμόμαστε των βιολογικών ύπνων ή με οτιδήποτε άλλο ασχολούμεθα. Είναι αυτό που είχαν οι Άγιοι πάντοτε. Δεν πιανόντουσαν στον ύπνο ποτέ. Είχαν αυτήν την παντοτινή μέρα νύχτα εγρήγορση. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας στον Άγιο Πολύκαρπο: γρηγόρη ακίμητον πνεύμα και κτημένος. Να μένεις ξυπνητός, σύ που έχεις αποκτήσει αυτό το ακίμητον πνεύμα. Προσέξτε, ακίμητον, που δεν κοιμάται ποτέ. Εάν έχουμε εγρήγορση, αγαπητοί, επαγρύπνηση, τότε δεν χρειαζόμαστε πια τη βοήθεια των άλλων, γιατί απλούστατα δεν κινδυνεύουμε, αφού προσέχουμε εμείς. Δεν μας προσέχουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν γρηγορώμεν ούδε ισόμεθα της εταίρων βοηθείας. Εάν είμεθα ξυπνητή, δεν έχουμε ανάγκη τη βοήθεια των άλλων. Αλλά σε τι να αγρυπνούμε? Πρώτον, εις τον ερχομό του Χριστού. Ακούσατε προηγουμένως τι είπε ο Κύριος, αλλά σας διαβάζω όχι τώρα από το Ευαγγέλιο, από ένα πολύ πολύ παλιό βιβλίο γραμμένο μετά τα Ευαγγέλια, θα λέγαμε μετά την Καινή Διαθήκη, που λέγεται Βιβλίον Διδαχής των 12 Αποστόλων. Πανάρχιο βιβλίο. Λέγει εκεί: γρηγορείτε υπέρ τη ζωή ημών, μένετε ξύπνοι. Η λίχνη ημών μη σβεστήτωσαν, τα λιχνάρια σας να μη σβήσουν.
Αυτό μας θυμίζει και την παραβολή των 10 παρθένων, που ο Κύριος ήθελε να υπάρχουν αναμένα τα λιχνάρια ή να υπάρχει το έλαιον που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανάψει. Και οι οσφίες ημών μη εκλιέστωσαν. Και οι μέσες σας, οσφείς, να μην αποκάμνουν. Αυτό μας θυμίζει όταν οι Εβραίοι έφευγαν από την Αίγυπτο, που έπρεπε να ζωστούν με μία ζώνη, να είναι έτοιμοι, στο δεξί χέρι έπρεπε να κρατούν το ραβδί και στο αριστερό χέρι έπρεπε να κρατούν τα παπούτσια τους, διότι και αυτά θα τους εμπόδιζαν να περπατήσουν. Και η ζώνη που θα φορούσαν θα έπρεπε να σηκώνει το χιτόνα προς τα πάνω, ψηλά, για να μην μπερδεύονται τα πόδια στο περπάτημα. Αυτό θα πει λοιπόν, πως το παίρνει εδώ ο ιερός συντάκτης, «Εωσφίες ημών μη εκλιέστωσαν, αλλά γίνεστε έτοιμοι. Ούγαρ είδατε την ώραν ενή ο Κύριος ημών έρχεται», γιατί δεν ξέρετε την ώρα που ο Κύριος έρχεται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εγρήγορση, να είμαστε έτοιμοι για να υπαντήσουμε τον Κύριον ερχόμενον από τον ουρανό επί των εφελών. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε εγρήγορση στον ερχομό του πλάνου, δηλαδή του Αντιχρίστου. Και πάλι παίρνω από την Διδαχή, το βιβλίο Διδαχή, «διότι έντες εσχάτες ημέρες πληθυνθίσονται οι ψευδοπροφήτε». Μην ξεχνάτε δε ότι αυτά τα βιβλία και τα πατερικά γενικά απηχούν την Αγία Γραφή. Γι' αυτό βλέπετε σχεδόν κείμενο Καινής Διαθήκης. «Εν τες εσχάτες ημέρες πληθυνθίσονται οι ψευδοπροφήτε», θα πληθύνουν οι ψευδοπροφήτε, «και οι φθορείς και στραφεί», εκείνοι οι οποίοι καταστρέφουν την Εκκλησία του Χριστού. Ποιοι είναι? Όχι να καταστρέψουν τα ντουβάρια. Από εκείνους που καταστρέφουν τα ντουβάρια, δηλαδή γκρεμίζουν εκκλησίες ή εμποδίζουν να χτιστούν εκκλησίες, μέχρι εκείνοι που φθείρουν το πνεύμα της εκκλησίας. «Και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους», και θα γίνουν τα πρόβατα σε λύκους. Γιατί αυτοί που θα γκρεμούν, αυτοί που θα γίνονται διώκτε, τι νομίζετε? Θα είναι βαφτισμένοι χριστιανοί. Ο αιώνας μας το έχει δείξει καταφάνερα. Βαφτισμένοι χριστιανοί είναι εκείνοι που στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας. «Και η αγάπη στραφίσεται εις μίσος». Αντί να έχουμε αγάπη θα έχουμε μίσος. «Αυξανούσις γάρ της ανομίας, μισήσουσιν αλλήλους και διώξουσι και παραδώσουσιν, και τότε φανίσετε ο κοσμοπλανής». Και τότε θα φανεί αυτός που πλανά τον κόσμο. Κοσμοπλανής είναι ο Αντίχριστος, είναι ένα άλλο του όνομα. «Ως Υιός Θεού», θα έρθει σαν Υιός Θεού, «και ποιήσει σημεία και τέρατα», θα κάνει θαύματα, «και η γη παραδοθήσεται εις χείρας αυτού», η γη ολόκληρη θα γίνει παγκόσμιος κυβερνήτης, «και ποιήσει αθέμητα, αουδέποτε γέγον εν εξαιώνος», και θα νομοθετήσει πράγματα τόσο αθέμητα, τόσο άσχημα, που ποτέ δεν νομοθετήθηκαν τέτοιοι νόμοι από αρχής κτίσεως ανθρώπου. Βλέπετε? Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο νόμος των αμβλώσεων, των εκτρώσεων, ο νόμος της μοιχείας, δηλαδή η αμνίστευση της μοιχείας και λοιπά, πέστε μου, θα μπορούμε να λέμε αν έχουμε εγρήγορση ότι αυτή η νόμη είναι καλή? Αν δεν έχουμε εγρήγορση, θα λέμε επιτέλους απελευθερώμεθα από την νόμιμον σύζυγόν μας ή από τον νόμιμον σύζυγόν μας, και ακόμη μπορούμε να κρατήσουμε όσα παιδιά θέλουμε, κατ' επιλογή τα υπόλοιπα τα στέλνουμε στο βόθρο των βιολογικών. Έτσι, βλέπετε τι σημαίνει έχω εγρήγορση. Τρίτον, χρειάζεται εγρήγορση στην παρουσία των αιρέσεων. Η αίρεση δεν είναι η καλή προϋπόθεση.
μιας αληθινής λατρείας του Θεού. Θυμηθείτε ο Κύριος που είπε εκεί στη διδασκαλία του στην Σαμαρίτιδα γυναίκα ότι πρέπει να προσκυνούμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Όχι εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί αν δεν υπάρχει η αλήθεια, η δογματική αλήθεια, τότε αυτό δεν είναι λατρεία αληθινή. Η αίρεση ακόμα δεν είναι η καλή προϋπόθεση και της όλης πνευματικότητος. Η αίρεση έχει σαν καρπό την λανθασμένη πνευματική ζωή με την οποία δεν ευαρεστούμε στο Θεό. Η αίρεση ακόμα είναι μία βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η αίρεση είναι μία διαβολική επινόηση. Στηρίζεται δε στον ανθρώπινο λόγο, στην ανθρωπίνη λογική, και είναι μία επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Για όλους αυτούς τους λόγους που η αίρεση δεν μας εισαγάγει δηλαδή στην Βασιλεία του Θεού, πρέπει να έχουμε επαγρύπνηση, να αγρυπνούμε επί της ορθοδόξου πίστεώς μας και ορθοδόξου πνευματικότητός μας. Τέταρτον, επαγρύπνηση και σε αυτή την πνευματική μας πορεία, τόσο την προσωπική όσο και την πορεία των κοντινών μας, της μάνας μου, του πατέρα μου, της γυναίκας μου, του ανδρός μου, του παιδιού μου, του γειτονά μου, του φίλου μου. Πρέπει να έχουμε μια επαγρύπνηση. Ακόμα είναι ανάγκη να έχουμε μια διαρκή αυτοκριτική. Πηγαίνω καλά ή μήπως δεν πηγαίνω καλά? Μια επισήμανση μιας αυτοτελματώσεως. Μήπως βούλιαξα? Πού βρίσκομαι? Γιατί πολλές φορές όταν κατεβαίνουμε, βυθιζόμεθα, αυτοτελματούμεθα, δεν παίρνουμε είδηση. Και αυτό είναι πολύ κακό. Αν η γλώσσα μας είναι σωστή, αν η φαντασία μας έχει σωστούς, καθαρούς λογισμούς, αν η καρδιά μας στον συναισθηματικό της χώρο είναι εκείνη που έχει αγαθά αισθήματα, αν ο νους μας σκέφτεται καλά, υγιά, βαθιά και όχι ρηχά, αν ζούμε κοσμικά ή πνευματικά, όλα αυτά για να μπορούμε να τα δούμε χρειαζόμαστε εγρήγορση. Λοιπόν, γρηγορείτε, λέει ο Κύριος. Είπε όμως και στήκετε εν τη πίστη, όπως σημειώνει το Πνεύμα του Θεού διαγραφίδος Αποστόλου Παύλου. Τι θα πει στήκεται εν τη πίστη? Να στέκεστε, λέει, επάνω στην πίστη. Η πίστη είναι, αγαπητοί μου, το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Πρέπει να έχουμε εδρεωθεί πάνω εις την πίστη. Εδρεώνομαι θα πει, σιγουρεύω την ύπαρξή μου, τα βήματά μου, τη στάση μου επάνω στο αντικείμενο που λέγεται πίστης. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, στήκεται εν τη πίστη, να στέκεστε. Να στέκεστε, τι θα πει να στέκεστε, όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας. Στήκεται, μη σαλεύεστε, αλλά βέβαιοι γίνεστε. Βέβαιος θα πει σίγουρος. Μη σαλεύεστε, μη κουνιώσαστε, μη είσαστε έτοιμοι να ανατραπείτε ή να βγείτε από το αντικείμενο της πίστεως, από το χώρο της πίστεως. Αυτό το σχήμα δε της σωτηρίας ο Απόστολος Παύλος το σημειώνει ως εξής. Είναι από την 1η προς Κορινθίους, στο 15 κεφάλαιο, στίχος 1. Λέγει, γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιο, σας κάνω γνωστό το Ευαγγέλιο, ο ευγγελισάμην ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε. Τι είπε? Πρώτον, παρελάβετε. Δηλαδή, καταρχάς το ακούσατε. Εγώ το ευαγγελίστηκα σε εσάς το Ευαγγέλιο, εσείς το ακούσατε. Είναι η ακρόαση του Ευαγγελίου. Μετά, παρελάβετε. Δηλαδή, το αποδεχθήκατε. Συμφωνήσατε. Ναι, το αποδέχομαι.
Κατόπιν τι λέει? Ενώ και εστήκατε επάνω στο οποίο Ευαγγέλιο έχετε στηριχθεί, και δηλαδή έχετε αρχίσετε να εφαρμόζετε, διού και σώζεστε, δια του οποίου Ευαγγελίου και σώζεστε. Βλέπετε παρακαλώ αυτό το σχήμα της σωτηρίας πως κινείται. Ακούω το Ευαγγέλιο, το αποδέχομαι, στηρίζομαι, σώζομαι. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το στήκεται εν τη πίστη είναι θεμελιώδου σημασίας. Τι όμως σημαίνει στήκεται? Τι θα πιστέκεστε? Το μη σαλεύεστε. Δηλαδή μη κουνιώσαστε. Είναι γνωστό ότι ο σάλος και σαλεύω. Σαλεύομαι, σαλεύω, σάλος. Σάλος θα πει κάτι που κουνιέται. Λέμε η θάλασσα έχει σάλον. Δηλαδή η επιφάνειά της έχει κύμα. Είναι εκείνο που λέγει ο 120 ψαλμός: μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου. Το πόδι σου, λέει, μη το δώσεις σε κάτι που κουνάει, σε κάτι που γλιστράει. Και αυτό δεν είναι παρά το ολισθηρόν έδαφος των βιωτικών μεριμνών, των σαρκικών επιθυμιών και των ποικίλων θεωριών της απιστίας και της αποστασίας. Εκεί μη πάνε τα πόδια σου. Θα είσαι επί του Ευαγγελίου, δεν θα είσαι άστατος άνθρωπος, θα είσαι στερεωμένος επάνω στο Ευαγγέλιο, και αυτό για σένα θα είναι το θεμέλιό σου. Δεν θα μετακινηθείς ποτέ από εκεί. Πέστε μου, όταν βάλαμε θεμέλια για να χτίσουμε το σπίτι μας, τα ντουβάρια πάνε κατά το δοκούν, τι δεκακείς από εδώ και από εκεί και χοροπηδούν? Είναι πάντα στερεωμένα στα θεμέλια που βάλαμε στο σπίτι μας. Και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, λέει στους Κορινθίους, πιο μπροστά το λέει στο 15 κεφάλαιο, εδραίοι γίνεστε. Τι πει εδραίος? Από το έδρα, στήριγμα, στηρίζομαι, πλατιά πλατιά. Επιτρέψατε μου να πω, ανοίγω τα πόδια μου για να στερεωθώ καλά. Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσω με κάποιον άνθρωπο, έναν εχθρό, θέλουμε να παλέψουμε μαζί του, δεν στεκόμαστε με ενωμένα τα πόδια. Ανοίγουμε τα πόδια για να αποκτήσουμε μια εδραίωση, μια στερέωση του σώματός μας. Αυτό θα πει λοιπόν, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι. Όχι να σαλεύεστε. Ειδώτες ότι ο κόπος ημών ουκέστη κενός εν Κυρίω. Γνωρίζοντες ότι ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος. Είναι όμως και ένα τρίτο που παραγγέλει το Πνεύμα του Θεού. Είναι το ανδρίζεστε. Γίνεστε ανδροί και άνδρες, παρότι το ανδρίος θα λέγαμε κάποια σχέση με το άνδρας, γιατί υποτίθεται ότι ο άνδρας έχει ανδρία. Όχι, ανδρίζεστε, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Η ανδρία, αγαπητοί μου, είναι μια θεμελιακή και μια αφετηριακή αρετή. Λέγω αφετηριακή γιατί μαζί με τις άλλες τρεις, φρόνηση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη, από αυτές τις τέσσερις ξεκινούν όλες οι άλλες αρετές. Η ανδρία για το χριστιανισμό είναι για το χριστιανό είναι κορυφαία αρετή, γιατί με αυτήν, προσέξτε, θα σηκώσει το σταυρό του. Σώζεσαι, αδελφέ μου, χωρίς να σηκώσει το σταυρό σου? Όχι. Για να σηκώσει λοιπόν το σταυρό σου πρέπει να έχεις ανδρεία. Δηλαδή θα αντιμετωπίσεις έναν αντιτιθέμενον κόσμον και θα έλθεις μαζί του σε σύγκρουση. Τι χρειάζεσαι? Δεν χρειάζεσαι ανδρεία. Από το φρόνημα της ανδρείας, από το ανδρείον φρόνημα, γεννιέται η επιμονή. Σας είπα, είναι αφετηριακές αυτές οι αρετές. Η επιμονή και η υπομονή. Και η υπομονή και η επιμονή είναι οι αρετές με τις οποίες θα σωθούμε. Αμφιβάλλετε? Ο υπομείνας εις τέλος, λέγει ο Κύριος, ούτως σωθήσετε. Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος της ζωής του, αυτός θα σωθεί. Αμφιβάλλετε? Εν τη υπομονή ημών κτίσασε τα ψυχάς ημών, λέγει ο Κύριος. Με την υπομονή σας κτίσαστε, κερδίστε τις ψυχές σας.
Ώστε λοιπόν κερδίζω την ψυχή μου, κερδίζω την ψυχή μου με την υπομονή μου. Ναι, η ανδρεία και την πίστη διατηρεί. Γιατί δεν τη χάνω όταν έχω ανδρεία, δεν σαλεύομαι, δεν σκανδαλίζομαι, αλλά και την πνευματική ζωή ολοκληρώνει. Όταν δω τους άλλους πώς ζουν και οι άλλοι με ειρωνεύονται και έχω ανδρεία και λέγω όχι, έτσι πρέπει να ζήσω, τότε δεν ολοκληρώνει την πνευματική μου ζωή η υπομονή και η ανδρεία. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου,

Και το τελευταίο, το Πνεύμα του Θεού μας σημειώνει, κρατεούστε. Δηλαδή, να, λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ίον αναλάβετε την ισχύ. Δηλαδή να έχετε δύναμη. Και η ισχύς είναι η δύναμη που παρέχεται από το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίς αυτήν την ισχύ, τη δύναμη, μοιάζομαι σαν παράλυτη. Και αυτή η ισχύς χρειάζεται για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την ανοικοδόμηση του πύργου της πνευματικής μας ζωής, όπως λέγει ο Κύριος στην παραβολή εκείνου του κάποιου ανθρώπου που ανέλαβε να κτίσει, να οικοδομήσει πύργον, του οικοδομούντος των πύργων. Τι σημειώνει εκεί ο Κύριος, ακούστε τι σημειώνει. Και μη ισχύσαντος εκτελέσε, έβαλε θεμέλια, απλώθηκε η οικοδομή μεγάλη, και μη ισχύσαντος εκτελέσε, μη δυναμένου πια, δεν μπόρεσε να το φέρει εις πέρας το οικοδόμημα, πάντες οι θεωρούντες άρξονται αυτοεμπέζει. Όλοι αρχίζουν που βλέπουν να τον κοροϊδεύουν, λέγοντες ότι ο άνθρωπος ούτως ήρξα το οικοδομήν και ουκ ίσχυσεν εκτελέσε. Ξεκίνησε να χτίζει, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Ξεκινάς, αδελφέ μου, την πνευματική σου ζωή, ενθουσιάστηκες από ένα κήρυγμα, μέσα σου γεννήθηκε ένα αίσθημα αγάπης και εμπιστοσύνης και πίστεως, αλλά δεν είδες πόσο δύναμη έχεις και δεν επεκαλέσεις το Πνεύμα το Άγιον για να σου δώσει τη δύναμη να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας τη σωτηρία σου, το οικοδόμημα της σωτηρίας σου. Αγαπητοί μου, το Πνεύμα του Θεού μας παραγγέλει να γρηγορούμε, γιατί οι καιροί είναι χαλεποί. Μας εντέλεται το Πνεύμα το Άγιο να στεκόμαστε στην πίστη, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που την προσβάλλουν, προπαντός δε προσβάλλουν το θεανθρώπινον πρόσωπον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας λέγει ακόμα να έχουμε ανδρεία, γιατί δεν είμαστε, όπως σημειώνει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, τέκνα υποστολής μαζέματος, υποστέλω την σημαίαν, τέκνα υποστολής, είμαι παιδί να μαζευτώ όταν άλλος μου βάλει μια φωνή, να μαζεύσω, να μαζευτώ στο καβουκάκι μου. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαστε τέκνα υποστολής εις απώλειαν που οδηγούμεθα στην καταστροφή, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ο Θεός λέγει δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε ισχύν, τέλος θα λέγαμε, την ισχύν του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά, προσέξτε, είναι εντολές. Προσέξτε, όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι εντολές. Και εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού έχει ζωήν αιώνιον.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Για το πέρασμα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

λόγου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό δύο ανθρώπων που φέρονται να εισέβαλαν το βράδυ της Παρασκευής σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών. Με ταχύ ρυθμό συνεχίζονται στο Πόρτο Γερμενό οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Αναμένεται να ανακοινωθούν και οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα Γιάννητσά όταν ένας 26χρονος φέρεται να χτύπησε συνομήλικό του, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, με γραπτό του μήνυμα σήμερα καταφέρεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και καλεί τους ηγέτες των χωρών του κόλπου να εντοπίσουν τον πραγματικό εχθρό τους και να τον αντιμετωπίσουν. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τον Ερντογάν για αντισημιτισμό. Τονίζει ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει καταστρέψει τη δημοκρατία στη χώρα του, έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, έχει φιλοξενήσει και υποστηρίξει τη Χαμάς και έχει εισβάλει σε γειτονικές χώρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 34 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε σε θέματα έτσι που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να φωτίσουμε έτσι αρκετές πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος, ανεξάντλητου θα έλεγε κανείς. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Μαυρόπουλε, και τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι να αφήσουμε έξω,
1: Ναι, είναι χαοτικό θέμα αυτό και έχει και πολλές παγίδες, κύριε Σπυρόπουλε. Όταν λέμε ήθος, γνωρίζουμε ότι η λέξη ήθος προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει συνήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιεί και στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη ήθος, έθος, απαντάει ήδη στον όμηρο. Είναι δηλαδή μια αντίληψη κοινή,
0: ναι,
1: στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και στην Ιουδαϊκή λοιπόν και στην Ελληνική παράδοση. Τώρα τι σημαίνει ήθος? Καταρχήν σημαίνει τα έθιμα ενός λαού. Επίσης σημαίνει τις συνήθειές του, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενός λαού ή ενός ατόμου, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Εάν προσδιορίσουμε το ήθος σε ατομικό χαρακτήρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσδιορίζει το χαρακτήρα και την αγωγή του ανθρώπου, έτσι. Αλλά λέμε ήθος της Εκκλησίας. Σε όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπου μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παράγεται ένα ήθος από ομάδες, από άτομα ή από ομάδες, όχι μόνο στην Εκκλησία αλλά σε όλους τους χώρους δραστηριότητας του ανθρώπου, ιδίως σε ομαδικές δραστηριότητες όπως είναι οι θρησκείες, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι πολιτικές ομάδες, όπως είναι όλες οι ομάδες. Παράγουν μια συνέπεια που έχει και που μπορούμε να την πούμε ήθος όλα αυτά τα πράγματα. Στην Εκκλησία ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, υπάρχει ένα κίνδυνος εάν γενικεύσουμε την αντίληψη ότι το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί στην Εκκλησία παρουσιάζεται ένα ήθος όχι μόνο στις αιρετικές της εκφάνσεις ή στις σχισματικές της, σχισματικούς προσδιορισμούς της, αλλά ακόμα και μέσα το ίδιο το σώμα της Εκκλησίας. Συνέχεια από τα αποστολικά χρόνια έχουμε τους διδασκάλους να υπογραμμίζουν τον κίνδυνο να ζήσουμε ένα διαφορετικό ήθος από αυτό που διδάσκει η Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε τον τρόπο, τον τόπο αν θέλετε, το περιεχόμενο αν θέλετε, που εκφράζεται πραγματικά το ήθος της Εκκλησίας. Από εκεί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό και το έχω χρησιμοποιήσει και άλλη φορά σε εκπομπή μας. Αυτή η ομολογία πίστεως του Παπαδιαμάντη, όταν του κάνουν μια επίθεση για αυτά που γράφει, που λέει ότι όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω ποτέ να υμνώ με τα λατρεία των Χριστών μου, να περιγράφω με τα έρωτο στην φύση και να ζωγραφώ, να ζωγραφίζω, να διηγούμε δηλαδή με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Επομένως έχουμε Χριστός, φύση, ανθρώπινες ενέργειες και καταστάσεις. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται για τρεις διακεκριμένες αναφορές που λειτουργούν αυτόνομα η καθεμιά, αλλά για μια ενοποιημένη σύνθεση που, πώς να το πω, λειτουργεί ως έκφραση λόγου και πράξης. Καταρχήν σε όλη τη ζωή του δημιουργού, του Παπαδιαμάντη δηλαδή, μακριά από τον συνήθι κατακερματισμό στον οποίο έχει γλιστρήσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Επομένως πρόκειται για ένα ξεδίπλωμα ταυτότητας. Το ήθος της Εκκλησίας προσδιορίζει επακριβώς και την ταυτότητα της Εκκλησίας, η οποία ταυτότητα ορίζεται από τη σχέση κτιστής δημιουργίας και άκτης της θεότητας. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Υιός του Θεού, διε της ενανθρωπίσεώς του, έλαβε υλική σάρκα, πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο λόγος σάρξ εγένετο, την οποία μάλιστα ανθρώπινη σάρκα την ανύψωσε στον τόπο της θεότητας. Θυμηθείτε το περιεχόμενο που έχει η γιορτή της Αναλήψεως, έτσι, το επεισόδιο της Αναλήψεως και η γιορτή που γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Αυτού λοιπόν του ενανθρωπίσαντος λόγου την παρουσία αναγνωρίζει και προβάλλει ο Παπαδιαμάντης ως την κατεξοχήν, ας πω τη λέξη, δροσιά της ζωής, την οποία την περιγράφει ως μια άβρα λεπτή. Σας θυμίζω το επεισόδιο με τον προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλησε να δει την παρουσία του Θεού και δεν την βρήκε στο σεισμό, δεν την βρήκε στον ισχυρό άνεμο, την βρήκε στην άβρα, την πραία, την λεπτή και πραία άβρα. Αυτή η άβρα λοιπόν, αυτή η δροσιά της Εκκλησίας είναι το ήθος της Εκκλησίας. Τώρα, ας αφήσουμε τις αιρετικές εκφράσεις της Εκκλησίας, ας αφήσουμε τις σχισματικές εκφράσεις της Εκκλησίας και ας πάμε στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας όπως το ζούμε ακόμα και σήμερα. Το ζούσαν οι πιστοί επί αιώνες. Βλέπουμε στην πατερική θεολογία κυρίως, αλλά ήδη από τα αποστολικά χρόνια, το είπα προηγουμένως, βλέπουμε να επισημαίνουν οι διδάσκαλοι, οι πατέρες όπως τους ονομάζουμε, τον κίνδυνο να παραθεωρηθεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας, δηλαδή να επισέλθουν ιδεοληψίες, ατομικές ερμηνείες, ατομικές προσεγγίσεις, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, και να διαστρέφουν πραγματικά το ήθος. Σε αυτή την περίπτωση πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου αυτό που νομίζουμε πως είναι το ήθος της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένας παράγοντας πολύ ουσιαστικός. Η διαρκής κατήχηση του πιστού. Η διαρκής κατήχηση σημαίνει ο πιστός ποτέ να μην επαναπάβεται σε αυτό που νομίζει ότι είναι η Εκκλησία, αλλά να αναζητάει πάντα την αλήθεια της. Βέβαια στη δική μας παράδοση αυτή η αλήθεια δεν περιγράφεται ούτε με λόγια, ούτε με γραψίματα, ούτε με εκπομπές αντιδική μας, δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αυτή η αντίληψη βιώνεται, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ναι.
1: δια της βιώσεως παιδαγωγούμεθα στον Λόγο του Θεού, δια της βιώσεως, δια της ζωής μας δηλαδή, δια της υπάρξεώς μας, παιδαγωγούμεθα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι όλο το μυστικό του επηρεασμού, να το πω έτσι, της ζωής μας. Να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι στις αναφορές που κάνουν πατερικά κείμενα μεγάλων πατέρων, σπουδαίων πατέρων, στις αναφορές που κάνουν για την έσχατη κρίση, μας δηλώνουν ότι ο Θεός δεν αποφασίζει αν είμαστε, αν το πω λαϊκά, για τον παράδεισο ή για την κόλαση. Όπως λέει, το λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός κολλάζει ουδένα, κανέναν δεν τιμωρεί, κανέναν δεν βασανίζει. Δεν είναι απόφαση του Θεού αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Είναι συνέπεια δική μας. Και μάλιστα σε αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα, ουδένα κολλάζει, συνεχίζει και λέει, έκαστος κολλάζεται υπό της ιδίας συνειδήσεως.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Μαυρόπουλε, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Ναι. Ο Θεός δεν τιμωρεί, δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Όχι με ηθικό περιεχόμενο, με υπαρξιακό περιεχόμενο, έτσι. Η ύπαρξή του είναι αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Δεν τιμωρεί λοιπόν ο Θεός. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι να επεμβαίνει δια των ενεργειών του, ας προσθέσουμε να είμαστε σωστοί, δια των ακτίστων ενεργειών του, δια των δυνάμεών του, δια των ακτίστων δυνάμεών του, τις οποίες διαχειρίζεται και χορηγεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, φροντίζει να μας τραβάει προς τους κόλπους του, προς την αγκαλιά του, προς τον εαυτό του, να μας ξαναφέρει πάλι να ενωθούμε μαζί του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Θεός. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν τα παρατράγουδα τα δικά μας. Τα οποία παρατράγουδα τα δικά μας, επειδή έχουμε αποσυνδεθεί από το Θεό, ως φύση εννοώ, ως ανθρώπινη φύση, επειδή δεν αντλούμε ζωή από το Θεό, έχουμε ως διαρκή κατάσταση τον θάνατο. Τον σωματικό θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, τον ψυχικό θάνατο. Ο θάνατος προσδιορίζει τη ζωή μας, έτσι. Αλλά για κοιτάξτε, έχουμε το μέγα γεγονός της καταργήσεως του θανάτου στη φύση ενός μιας υποστάσεως που κατά την ανθρωπότητά της δεν διαφέρει από τη δική μας φύση. Αναφέρομαι στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού δηλαδή, έτσι. Ο Χριστός είναι αληθής άνθρωπος, όπως είμαστε ο καθένας μας, αυτή τη φύση φέρει, έτσι. Αλλά αυτή τη φύση την ενώνει με τη θεότητά του σε ένα πρόσωπο, την θεώνει δηλαδή. Θα μπορούσα να πω, αν και μοιάζει λίγο παιδική σκέψη αυτή, θα μπορούσα να πω, αφού ένας από μας, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ασημειώνω σε παρένθεση, αρέσκεται πολύ συχνά στο Ευαγγέλιο του να προσδιορίζει τον Χριστό ως ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Έτσι, κλείνω την παρένθεση. Αφού λοιπόν ένας από μας έφτασε στη θέωση, στην αιώνια σχέση με τον Θεό, τότε μπορώ κι εγώ, αφού φέρουμε την ίδια φύση. Από εκεί λοιπόν αρχίζει μία πορεία του ανθρώπου να μπορέσει να φτάσει να ενωθεί με αυτή την ανθρώπινη, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Mm-hmm. Φτάνουμε δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, θα το έλεγα καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό πράγματι προσδιορίζει τη ζωή μου. Όχι μόνο την προσδιορίζει, την επηρεάζει τη ζωή μου, εάν πραγματικά μένω σε αυτή τη λαχτάρα, την οποία μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες, αυτή τη λαχτάρα, την ονομάζουν έρωτα.
0: Θείο έρωτα, ναι, θείο έρωτα. Θείο έρωτα.
1: Ναι, θείο έρωτα. Δεν είναι μια λαχτάρα, πώς να το πω, που προέρχεται από την περιέργεια, την περιεργασία, να το πω, του ανθρώπου. Είναι μια λαχτάρα που προέρχεται από πραγματική αγάπη για το ερώμενο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην περίπτωσή μας. Αυτό πράγματι επηρεάζει τη ζωή μας. Mm. Δηλαδή η πρόταση, το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή μας. Έχει απάντηση καταφατική, ασφαλώς και την επηρεάζει. Εξάλλου το ζούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, το αντιλαμβανόμαστε από τους ανθρώπους αυτούς που είναι επίσης μέλη της Εκκλησίας. Πώς έλεγε ο λαός, και το λέει ακόμα ο λαός, όταν κάποιος φέρεται απάνθρωπα, όταν κάποιος αδικεί, όταν κάποιος φέρεται εγωιστικά, λέμε τη φράση «αυτός δεν έχει Θεό».
0: Δεν έχει το Θεό του. Έτσι.
1: Δεν έχει το Θεό του, ναι, δεν έχει το Θεό του. Εδώ ο Θεός είναι η Εκκλησία του. Ο Θεός βρίσκεται στον τόπο του και εμείς είμαστε αυτό που γεννάει ο τόπος του Θεού δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Την Εκκλησία ήρθε να ιδρύσει ο Χριστός, έτσι, αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε μια νέα πραγματικότητα μέσα στην ιστορία. Ασφαλώς επηρεάζει. Είπα όμως στην αρχή και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι πολλές φορές διαβάζουμε λάθος το περιεχόμενο της Εκκλησίας και έχουμε ζήσει ακόμα και η δική μου γενιά και οι νεότερες γενιές το ζούνε, πολύ περισσότερο παλαιότερες γενιές έχουμε ζήσει τους τελευταίους αιώνες, ας τους προσδιορίσω τους τρεις τελευταίους αιώνες, μία εκτροπή από την αλήθεια της Εκκλησίας, την οποία εκτροπή δεν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι. Ήταν οι εποχές τέτοιες, η εποχή που ζήσαμε εμείς ως νέοι δεν την αντιλαμβάνονταν. Η ζωή της Εκκλησίας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι μια πράξη. Αν μου επιτρέπετε να πω, το παιχνίδι της ιστορίας σε σχέση με τον άνθρωπο παίζεται επί της Αγίας Τραπέζης. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Και η σύναξή μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία είναι παρουσία στην τέλεση μιας πράξης. Mm-hmm. Υπάρχουν κείμενα στη Θεία Λειτουργία, το ξέρουμε όλοι, άλλοι τα γνωρίζουμε, άλλοι που δεν ξέρουμε γράμματα, αν και όλο και μειώνονται αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα. Ο αναλφαβητισμός έχει σχεδόν κοντεύει να μηδενιστεί. Οι απλοί άνθρωποι. Αλλά δεν είναι τα κείμενα που προσδιορίζουν αυτό που συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Τα κείμενα υπάρχουν για να μας υποβοηθούν και κυρίως για να μας προφυλάσσουν από την αίρεση. Προσδιορίζουμε με τα κείμενα αυτά ποιο είναι το αληθές περιεχόμενο της Εκκλησίας.
0: Προσδιορίζουμε ίσως τους όρους της πίστεως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είτε ακούγονται αυτά τα κείμενα, είτε δεν ακούγονται, δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συμμετοχή μας σε μία πράξη. Η Θεία Λειτουργία είναι κατεξοχήν πράξη. Αυτή η πράξη είναι που επηρεάζει τη ζωή των πιστών. Mm-hmm. Έτσι. Το Ευαγγέλιο βέβαια με τα λόγια του Χριστού, με τη διδασκαλία του Χριστού, αυτό που ονομάζει ο ίδιος εντολές, όποιος στηρεί τις εντολές μου είναι μαζί μου, λέει. Τα κείμενα μας μιλάνε λοιπόν για μια αλλαγή της ανθρώπινης φύσης, mm-hmm. για μια πράξη που θα αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Αλλάζοντας η ανθρώπινη φύση, πορεύεται ο άνθρωπος προς τη Βασιλεία του Θεού. Την αγγίζει, αν θέλετε, από εδώ και τώρα, mm-hmm. αν και είναι αναμενόμενη.
0: Ναι. Αυτό υπάρχει, το ήθος όμως, ναι. για αυτή η πράξη από ό,τι καταλαβαίνω σχετίζεται, η πράξη δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας σχετίζεται, συνδέεται με το ήθος που λέμε, το ήθος της Εκκλησίας, κύριε Μαυρόπουλε, έτσι δεν είναι. Αυτό...
1: Εσύ, ναι. Κοιτάξτε, είναι η πηγή του ήθους της. Mm-hmm. Η πηγή, δεν λέω η συνέπεια, προσέξτε. Λέω η πηγή είναι αυτή. Mm-hmm. Από εκεί γεννιέται το ήθος της Εκκλησίας. Το οποίο μετά οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας με αρχικούς διδασκάλους τους ίδιους τους Αποστόλους θα προσπαθήσουν συνέχεια και προσπαθούν μέχρι σήμερα να το ερμηνεύσουν, να το εξηγήσουν, να το προσαρμόσουν, mm-hmm. να βρουν μια επίκαιρη γλώσσα για κάθε εποχή. Δεν μιλάγανε το ίδιο οι Αποστολικοί Πατέρες, δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι Αποστολικοί Πατέρες με τους πατέρες της κλασικής περίοδου 4ο-5ο αιώνα, με τους πατέρες της ύστερης περίοδου, περίοδος Δαμασκηνού, με τους πατέρες της εποχής του Γρηγορίου του Παλαμά. Mm. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι άνθρωποι της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα κατά την περίοδο μετά την απελευθέρωση του τόπου μας, έτσι, από την Οθωμανική, από τον Οθωμανικό ζυγό. Έγιναν λάθη, πολλές φορές γινόντουσαν λάθη, αλλά επανερχόταν, επειδή υπάρχει η πράξη, η θυσία αυτή της Θείας Ευχαριστίας, η κοινωνία με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, μπορούσαν τα λάθη συνέχεια να τα διορθώνουν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μέρημνα της Εκκλησίας, να μπορεί να αναγνωρίζει τις παρερμηνίες και να τις διορθώνει. Κατά τούτο, ασφαλώς και επηρεάζει το ήθος της Εκκλησίας στη ζωή των πιστών. Έτσι. Mm-hmm.
0: Μπορεί να επηρεάσει το ήθος της Εκκλησίας και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, αν θέλετε.
1: Ασφαλώς.
0: Ένα κοινωνικό
1: ασφαλώς.
0: πρόσωπο.
1: Μου έρχεται τώρα στο νου και θα σας το διαβάσω αυτό, επιτρέψτε μου. Υπάρχει ένα κείμενο του τέλους του 2ου αιώνα. Ας πούμε 150 με 200 μετά Χριστόν, εκεί το τοποθετούν οι ειδικοί, που λέγεται «Επιστολή προς Διόγνητον».
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει. Είχε αποδοθεί στον μάρτυρα τον Άγιο Ιουστίνο, αλλά μάλλον δεν είναι δικό του, δεν έχει σημασία, αυτά είναι θέματα σχολαστικά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κείμενο, όπου σε αυτή την επιστολή ο συγγραφέας περιγράφει ποια είναι η ζωή των χριστιανών, ποια είναι η Εκκλησία δηλαδή ουσιαστικά. Λοιπόν, ένα απόσπασμα είναι πολύ χαρακτηριστικό και λέει «Οι χριστιανοί», το διαβάζω σε μετάφραση, έτσι,
0: ναι.
1: «Οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε κατά τους τόπους διαμονής τους, ούτε κατά τη γλώσσα, ούτε κατά τις συνήθειες. Δεν κατοικούν σε δικές τους ιδιαίτερες πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερη διάλεκτο, ούτε ζουν με φανταχτερό τρόπο. Δεν έχουν εφεύρει από μόνοι τους ως πολυπράγμανες άνθρωποι μια θεωρία, mm-hmm. ούτε προωθούν ανθρώπινη διδασκαλία όπως κάνουν άλλοι. Κατοικώντας σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως ο καθένας κληρώθηκε, και ακολουθώντας τις εγχώριες συνήθειες ως προς την ένδυση και την τροφή και τις άλλες συνήθειες του βίου, θαυμαστοί ομολογουμένως και ασυνήθεις τη ζωή εμφανίζουν κατά τον τρόπο της ζωής τους. Κατοικούν σε δικές τους πατρίδες, αλλά ως πάρικοι. Μετέχουν στα κοινά πράγματα ως πολίτες, τα πάντα όμως τα αξιολογούν ως ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους λογίζεται ως ξένος τόπος. Παντρεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι, γεννούν παιδιά, αλλά δεν τα απορρίχνουν. παραθέτουν κοινή τράπεζα, αλλά όχι κοινή κήτη. Αποδέχονται τη σαρκική φύση τους, αλλά δεν ζουν κατά σαρκικό τρόπο. Στη γη ζουν, αλλά η πολιτεία τους βρίσκεται στους ουρανούς. Υπακούν στους καθορισμένους νόμους, με το βίο τους όμως υπερνικούν τους νόμους. Αγαπούν τους πάντες και από όλους διώκονται. Δεν τους ξέρουν και όμως τους καταδικάζουν, θανατώνονται και ζωοποιούνται. Αποδέχονται τη φτώχεια τους και κάνουν πλούσιους πολλούς. Ατιμάζονται και η ατιμία τους δοξάζει. Βλασφημούνται και βγαίνουν δικαιωμένοι. Λιδωρούνται και ευλογούν. Υβρίζονται και τιμούν. Αγαθοποιώντας τιμωρούνται ως κακοί. Τιμωρούμενοι όμως χαίρονται ως ζωοποιούμενοι. Από τους Ιουδαίους πολεμούνται ως αλόφιλοι και από τους ειδωλολάτρες διώκονται και την αιτία της έχθρας δεν μπορούν να τους εξηγήσουν αυτοί που τους μισούν. Είναι εξαιρετικό κείμενο. Ισχύει μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Οι διώξεις στις οποίες αναφέρεται, βέβαια τον 2ο αιώνα και τον 3ο αιώνα ήταν διώξεις φοβερές, με τα μαρτύρια πολλών μαρτύρων της Εκκλησίας μας, αλλά και σήμερα υπάρχουν διώξεις. Όμως, ο ερωτευμένος με το πρόσωπο του Χριστού άνθρωπος δεν επηρεάζεται από τις διώξεις ποικίλου περιεχομένου. Έτσι. Δεν είμαστε αρεστοί στον κόσμο που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω συνειδητό μέλος της Εκκλησίας. Ωραία. Και λοιπόν είμαι αρεστός στο ερώμενο πρόσωπο που λέγεται Χριστός. Έχω κοινωνία μαζί του. Κάνω λάθη πολλά. Πέφτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό από το γεροντικό, είναι πολύ χαρακτηριστική από το γεροντικό μια ιστορία ενός υποτακτικού που τρεις φορές τον έστειλε ο γέροντάς του στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει καλάθια για να πάρουν κανένα παξιμάδι να φάνε, να έχουν να φάνε, και τις τρεις φορές αμάρτησε. Γυρνώντας το κελί του, γιατί δεν είχε πού αλλού να πάει, απελπισμένος, του έλεγε ο γέροντας να μετανοήσεις. Την τρίτη φορά λέει, μέχρι πότε γέροντα? Και του απαντάει ο γέροντας, μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση. Αυτός είναι ο βίος του χριστιανού. Και αυτός ο βίος νοηματοδοτείται από αυτό που ονομάζουμε ήθος της Εκκλησίας.
0: Αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τον κόσμο, κύριε Μαυρόπουλε, την
1: οτροπία,
0: αν θέλετε, την, εννοώ τον κόσμο εκτός Εκκλησίας.
1: Ναι, θα σας πω. Ιστορικά, μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορικά η εμφάνιση του χριστιανισμού μέσα στην ιστορία τον 1ο αιώνα επηρέασε πάρα πολύ την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Έτσι. Πάρα πολύ, είτε το γνωρίζουν ή δεν το γνωρίζουν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αυτό το πράγμα. Όμως, δυστυχώς, λόγω των παρερμηνιών που έγιναν, πολλές φορές από μέλη της των χριστιανικών κοινοτήτων, ας μην το ονομάσω χριστιανικών εκκλησιών, βγήκανε και φρικαλαιότητες. Και μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Καταστρέφονται, ενώ όχι τόσο σωματικά, όσο ψυχικά και πνευματικά, που είναι πολύ χειρότερο. Έτσι. Μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά επηρεάζει, είτε θετικά είτε αρνητικά, η Εκκλησία με το ήθος της, δηλαδή με την ταυτότητά της, επηρεάζει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ακόμα και η εμφάνιση του Ισλάμ, προέρχεται από την παρουσία του χριστιανισμού. Από μια αιρετική σέκτα νεστοριανή, ο Μωάμεθ έμαθε ποια είναι αυτή η θρησκεία και την προσάρμοσε στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του αραβικού πληθυσμού και έφτιαξε μια γήινη θρησκεία η οποία καταφάσκει στις ανθρώπινες αδυναμίες και στην ανθρώπινη φύση. Πάντως επηρεάστηκε. Έτσι.
0: Μιλήσαμε για το ήθος έτσι, της Εκκλησίας και είπαμε αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Η ηθική όμως συνδέεται με το ήθος.
1: Η ηθική είναι ήθος. Εάν μείνει η ηθική, γιατί το λέω αυτό, γιατί τους τελευταίους αιώνες η έννοια της ηθικής άλλαξε λίγο. Η ηθική ζωή σήμαινε πάντοτε ταυτότητα του ανθρώπου, το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος του ανθρώπου, το οποίο πηγάζει από τη σχέση του με το λαό του ως μέλη της Εκκλησίας, του σώματος της Εκκλησίας. Αργότερα η ηθική πήρε άλλο περιεχόμενο, έγινε ένα περιεχόμενο συναλλαγής με το Θεό, τονίζω αυτή τη λέξη, τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την επιβράβευσή του, δεν τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την τιμωρία του. Αυτό είναι η ηθική. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι λάθος να διώχνουμε τη λέξη ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή ένας ιδιόμορφος ευσεβισμός, πουριτανισμός θα το έλεγα, για να είμαι πιο ακριβής, ταλαιπώρησε την Εκκλησία τους τελευταίους δύο αιώνες. Είναι λάθος να βγάζουμε τον όρο ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τον διευκρινίζουμε και να λέμε ότι η ηθική δεν είναι αυτή η συναλλαγή με το Θεό. Δεν συναλλάσσουμε με το Θεό. Δυστυχώς αυτό έχει περάσει και μας έχει σφραγίσει, όσο και αν μπορούμε να προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από τέτοια φαινόμενα, με ύπουλο τρόπο καραδοκούνε και μας παγιδεύουνε. Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Όχι, νομίζω αυτά που είχα να πω τα είπα, ναι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Χαίρετε. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων και καλωσορίζουμε τώρα τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θα επιχειρήσουμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα και μέσα από την φιλοσοφική σκέψη, από την φιλοσοφική βάσανο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Τσαμπάζης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Τσαμπάζη. Αν θα θέλαμε να δούμε λίγο, πηγαίνοντας πίσω, πολύ πίσω στο χρόνο, επειδή αναφερόμαστε στην φιλοσοφία, να δούμε λίγο την σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Τι θα μπορούσαμε εκεί να πούμε κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι πάρα πολλά βασικά μοτίβα τα οποία η φιλοσοφία χρησιμοποιεί και τα οποία μελετά έχουν τη ρίζα τους στην κλασική Ελλάδα. Έτσι και το θέμα το οποίο σήμερα πραγματευόμαστε στην εκπομπή αυτή, δηλαδή ας πούμε ο τρόπος μιας καλύτερης κοινωνικής οργάνωσης και πώς αυτό ενδεχομένως βελτιώνει, κάνει πιο ποιοτική τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτή την κοινωνική οργάνωση. Και το ζήτημα αυτό έχει τις ρίζες του στην κλασική Ελλάδα. Μία είναι, νομίζω, η μορφή κυρίαρχη πάνω σε αυτό, είναι ο Πλάτωνας και η πολιτεία του Πλάτωνα, αυτό το, ναι, το πολύ σημαντικό έργο και πολύ γνωστό. Εκεί ο Πλάτωνας θέτει τους όρους μιας πολιτείας όπως αυτός την φαντάζεται. Φυσικά αυτό δεν είναι εν κενό, δηλαδή ο ίδιος για να φτάσει στο σημείο να διατυπώσει αυτή την πολιτιακή πρόταση έχει ήδη αφομοιώσει πολλές εμπειρίες και πολλή γνώση πρώτα και μετά προχωρά σε αυτό το θεωρητικό βήμα. Τώρα, πριν μιλήσουμε για τον Πλάτωνα, ίσως ένα λεπτό να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το, την έννοια της ουτοπίας ή του ιδανικού, του πολιτικού ιδανικού ή του κοινωνικού ιδανικού. Ίσως αυτό βοηθήσει κάπως, ναι, την κουβέντα μας, αν και ο όρος ουτοπία είναι μεταγενέστερος του Πλάτωνα. Ο Τόμας Μόρ τον εισηγείται στην Αναγέννηση και όπως και ο ίδιος ο όρος αποκαλύπτει, είναι ένας ουτόπος. Δηλαδή είναι κάτι που δεν έχει ένα τόπο συγκεκριμένο που υπάρχει, αλλά στην αγγλική γλώσσα η ουτοπία προφέρεται σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο με την ευτοπία. Δηλαδή η έννοια αυτή έχει το χαρακτήρα αφενός μεν του μη τόπου, δηλαδή μια οργάνωση κοινωνική που δεν υπάρχει, αλλά και που είναι κάτι καλό ταυτόχρονα. Έτσι ξεκινάει. Βέβαια στον Πλάτωνα είναι αναχωρισμός να την εφαρμόσουμε και είναι καλύτερο να μιλάμε για ιδανική πολιτεία ή ιδεώδη πολιτεία. Για να το κλείσω, να κλείσω αυτή την παρέκβαση, αυτή η έννοια στην εποχή μας έχει μεταβληθεί και όπως θα δούμε παρακάτω πιστεύω στην κουβέντα που θα κάνουμε έχει συνδεθεί με την δυστοπία. Η ουτοπία έγινε δυστοπία στις μέρες μας και θα δούμε ενδεχομένως για ποιους λόγους. Επιστρέφοντας λοιπόν στον Πλάτωνα, αν μπορούμε να μιλάμε για ουτοπική πολιτεία και σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές, ξέρετε, είναι μια πολιτιακή οργάνωση η οποία είναι μακριά από τα συνηθισμένα ήθη και εκείνης της εποχής. Δηλαδή είναι κάτι που ξενίζει, ναι, με την έννοια ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται και η οργάνωση που προτείνεται κατά κάποιο τρόπο είναι μακριά από τα ιωθώτα. Πρώτα απ' όλα η πολιτεία αυτή είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης ψυχής. Είναι μια μεγέθυνση της ανθρώπινης ψυχής. Με ποια έννοια? Όπως ξέρουμε στον Πλάτωνα η ανθρώπινη ψυχή είναι τριμερής. Το λογικό μέρος, το βουλητικό μέρος και το επιθυμητικό μέρος. Έτσι λοιπόν αυτή η τριμερής δόμηση της ψυχής μεταφέρεται στην πολιτιακή οργάνωση και εκεί έχουμε τρεις τάξεις. Έχουμε την τάξη των κυβερνητών, των βασιλέων, ή των φυλάκων που κυβερνούν, οι οποίοι είναι οι λογικοί, είναι οι φύλακες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοί οι οποίοι είναι, πώς να πούμε, οι χωροφύλακες, ας πούμε, της πολιτείας και χαρακτηρίζονται από την ισχυρή βούληση και την πίστη, και είναι και οι άνθρωποι των επιθυμιών που εκεί έχουμε τους παραγωγούς, δηλαδή οι άνθρωποι της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι εφοδιάζουν την πολιτεία με τα απαραίτητα υλικά αγαθά και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τοποθετούνται στην τελευταία βαθμίδα αξιολογικά, τον Πλάτωνα. Με την έννοια αυτή, ίσως είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ίσως σήμερα ζούμε μια αντιστροφή αυτής της διάταξης, με την έννοια ότι σήμερα η οικονομία μάλλον είναι στην κορυφή και όχι στο κάτω μέρος,
0: ναι, της, ναι, ναι,
1: κοινωνικής αξιολογίας, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, οι άρχοντες της πολιτείας αυτής κυβερνούν με τη λογική. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες μιας πολυδιάστατης και σκληρής εκπαίδευσης, έχουν ξεχωρίσει, έχουν αποδείξει την ικανότητα και την αξία τους και το ήθος τους, το ανώτερο, και αυτοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο, ναι, όπως λέει ο Πλάτωνας, να έχουν τη θέα των ιδεών, δηλαδή τη θέα της αληθινής γνώσης.
0: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει, ναι, ήθος για τον Πλάτωνα?
1: Σημαίνει υπέρβαση των υλικών αναγκών, υπέρβαση των υλικών εκδηλώσεων της προσωπικότητος. Mm-hmm. Μία νίκη του ορθολογισμού απέναντι στις επιθυμίες, τις άλογες, του σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Μία νίκη κατά των παθών, του εγωισμού, έτσι κυρίως, της ιδιοτέλειας, του συμφέροντος. Αυτό σημαίνει στον Πλάτωνα και στην κλασική Ελλάδα, δηλαδή, κατ' επέκταση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι θα γίνουν αντικείμενο παράκλησης από τους υπόλοιπους, θα τους παρακαλέσουν οι υπόλοιποι να τους κυβερνήσουν, διότι οι άνθρωποι αυτοί, καθώς βρίσκονται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, δεν έχουν καμία, ας πούμε, διάθεση να εμπλακούν με τη διακυβέρνηση, δηλαδή με τα πάθη των ανθρώπων, και όλο αυτό να αποτελέσει ενδεχομένως μια ταραχή και μια απόσπαση από τη μακαριότητα στην οποία βρίσκονται. Όμως θα το κάνουν για να προσφέρουν στους άλλους. Mm-hmm. Κάπως έτσι ο Πλάτωνας τους τοποθετεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δύο λόγια ακόμα για να το κλείσουμε αυτό, ότι όλη αυτή η πολιτεία είναι στην ουσία ένα τεράστιο παιδαγωγικό σύστημα, ένα τεράστιο σχολείο δηλαδή, που διαμορφώνει το χαρακτήρα των πολιτών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό είναι η κοινοκτημοσύνη, η οποία βέβαια επιφυλάσσεται μόνο για τους φύλακες, όχι για τους παραγωγούς. Δηλαδή όλα είναι κοινά. Υπάρχει μια πρόνοια για μια ευγονική διαδικασία, πότε θα γεννούνται και πώς θα συλλαμβάνονται τα μέλη τα οποία πρόκειται να γεννηθούν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά η πολιτεία του Πλάτωνα είναι μια απάντηση στο τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη τελικά είναι να κάνει κάποιος αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και το αρμόζει. Η λεγόμενη οικειοπραγία στον Πλάτωνα. Τώρα, αυτό είναι μια ιδανική πολιτεία, η οποία στην φιλοσοφική, ας πούμε, γραμματεία των αιώνων έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, θετικές ή αρνητικές. Πολύ σύντομα να πω ότι στις μέρες μας, τον αιώνα, τον 20ο αιώνα δηλαδή, δύο έτσι, εμβληματική κριτική αυτής της ιδεατής κατασκευής, ο φιλόσοφος, ο συντηρητικός, ο Λέος Στράους, λέει με λίγα λόγια ότι δεν πρόκειται για μια πραγματική πρόταση, αλλά πρόκειται για μια πρόταση την οποία διατυπώνει ο Πλάτωνας ακολουθώντας μια αδύρυτη λογική, mm-hmm, η οποία κατά τον Λέο Στράους οδηγεί τον Πλάτωνα στο να μας δείξει τα αδιέξοδα που οδηγεί μια μαθηματικού τύπου λογική όταν αυτή εφαρμόζεται στην πολιτική και στη συμβίωση των ανθρώπων. Δηλαδή φτιάχνει ένα τέλειο από άποψη σύλληψης και λογικής δομής οικοδόμημα, το οποίο είναι τελείως μακριά από την ανθρώπινη φύση, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι δηλαδή πιο πολύ κάτι να μας δείξει τι θα ήταν τέλειο, αλλά το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι μια πρόταση ιδεατή δηλαδή. Mm-hmm. Ενώ από την άλλη μεριά, ο πολύ γνωστός Καρλ Πόπερ, ο γνωσιολόγος του 20ου αιώνα, μιλάει ότι είναι μια πραγματική πρόταση την οποία εισηγεί το Πλάτωνας και τη χαρακτηρίζει ως μια ουσιαστικά ολοκληρωτική, μη δημοκρατική πρόταση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν την αλήθεια και άλλοι που δεν την ξέρουν και θα υπακούσουν σε εκείνους που ξέρουν την αλήθεια κτλ. Mm-hmm. Υφίσταται λοιπόν μια πολύ σκληρή κριτική από την άποψη αυτή.
2: Μάλιστα.
1: Κλείνοντας να πω ότι ο Πλάτωνας ουσιαστικά εισάγει τον κανόνα της ορθότητας για την πολιτική εκτός πολιτικής. Δηλαδή το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαβούλευσης ή σκέψης, είναι κάτι που το παίρνει από τον κόσμο των ιδεών, όπως λέει αυτός. Και αυτό κανονίζει ποιο είναι το πολιτικά ορθό. Είναι εξωπολιτικό δηλαδή το πολιτικά ορθό στον Πλάτωνα. Δεν προκύπτει μέσα από την πολιτική την ίδια.
2: Ναι. Αυτή η άποψη του Πλάτωνα, ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, ενδεχομένως αλλάζει, εξελίσσεται, διαφοροποιείται στη συνέχεια με την πάροδο των αιώνων, ειδικά όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνεται το ήθος ή ενδεχομένως και τις αρετές. Βλέπουμε μια εξέλιξη στην πάροδο των αιώνων και αργότερα, ίσως κύριε Τσαμπάζη, στο Μεσαίωνα και μετά στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα βέβαια, αλλά
1: ναι,
2: θα πρέπει να το θίξουμε αυτό.
1: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, είναι τεράστιο θέμα. Περνάμε μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και με μια κουβέντα ασκεί κριτική στον δάσκαλό του, με την έννοια ότι και αυτός του καταλογίζει ότι το οικοδόμημά του είναι μη φυσικό. Είναι αφύσικο. Όταν, ας πούμε, λέει ότι τα πάντα είναι κοινά, λέει ο Αριστοτέλης, ότι όταν κάτι είναι κοινό, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να το προστατέψει και να το επιδιώξει κάποιος. Ή όταν μιλάει, ας πούμε, για την κοινοκτημοσύνη, ακόμα και των γυναικών, ο Πλάτωνας, θεωρεί ότι καταστρέφεται η οικογένεια, που στο ιδανικό του Αριστοτέλη είναι η βάση της πολιτιακής του οργάνωσης. Ασκεί λοιπόν μια κριτική στο πλατωνικό ιδανικό, πάλι από την πλευρά ότι με το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ λογικό, mm-hmm, και τέλεια φτιαγμένο με ένα μαθηματικό τρόπο, ας το πούμε έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ανταποκρίνεται στις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά περνάμε στο χριστιανισμό. Έρχεται ο χριστιανισμός, όπου η αρετή, ας πούμε, και η φιλία, η οποία είναι ίσως και τον Αριστοτέλη τουλάχιστον, η βασική αυτή εκδήλωση των ανθρώπινων σχέσεων που κρατάει την πολιτεία και την δένει, την συγκροτεί, στην χριστιανική, ας πούμε, έλευση, στον κόσμο του χριστιανισμού, αυτή η φιλία, η οποία έχει να κάνει και με τον έρωτα, τον κλασικό βέβαια, γίνεται αγάπη. Περνάμε στην αγάπη, η οποία δεν έχει όρους όπου ασκείται. Στον Αριστοτέλη, ας πούμε, οι φίλοι πρέπει να είναι, ας πούμε, ηθικά στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα. Mm. Και οι φίλοι δεν γίνονται ίδιοι. Πάντα ο φίλος είναι ένας άλλος. Στη χριστιανική αγάπη δεν μπαίνουν τέτοια όρια. Δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να είναι αξιόλογος, να είναι ηθικός για να έχει νόημα η φιλία μαζί του. Τον καθένα μπορεί να κάνει αποδεκτό η αγάπη ως αντικείμενό της.
2: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 6 λεπτά. Να έρθουμε λίγο στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και το Διαφωτισμό, για να δούμε αυτό το θέμα του ήθους εδώ που μας απασχολεί και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει και τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, αν θέλετε. Τι μπορεί να θεωρείται πια πρωτεύον, έτσι.
1: Ναι. Στην Αναγέννηση και Διαφωτισμό, ας πούμε, σε εκείνη την περίοδο τώρα, πολύ σύντομα να πούμε, συμβαίνουν δύο σημαντικές αλλαγές. Ένα είναι η έλευση της επιστήμης, της νέας επιστήμης όπως λέμε, και ένα είναι η στροφή πάλι στους κλασικούς. Mm-hmm. Δηλαδή την εποχή αυτή όλα τα πολιτιακά, οι προτάσεις για ιδανικές πολιτείες, ας πούμε, οι ουτοπίες του Τόμας Μόρ, του Καμπανέλα, του Όουεν, έχουν να κάνουν με μια, ας πούμε, κοινωνική μηχανική, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια διαμέσου της κοινωνικής οργάνωσης να ελέγξουμε τα πάντα και έτσι να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο βίο που να είναι ευδαιμονικός και ορθός μέσα στο περιβάλλον αυτό. Και μάλιστα η κοινωνία καλείται να διαμορφώσει και τον άνθρωπο έτσι όπως πρέπει να είναι για να είναι ευδαιμονικός ο βίος του μέσα στην κοινωνία. Αυτή η τάση τότε είχε, ας το πούμε έτσι, έναν θετικό, καλό, μια καλή, ας πούμε, στόχευση. Αυτό, καθώς περνούν οι αιώνες και φτάνουμε στον 20ο αιώνα, αρχίζει και καταγγέλλεται, για ποιο λόγο, ότι αυτή η προσπάθεια ελέγχου της κοινωνίας από πάνω, οργάνωσης της ακόμη και ως την τελευταία λεπτομέρεια, έχει καταλήξει τον 20ο αιώνα στις ολοκληρωτικές κοινωνίες του ναζισμού και του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό δημιουργεί μία αντίδραση σε πολλούς στοχαστές του 20ου αιώνα και κάνουν λόγο για δυστοπία πλέον. Δηλαδή αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως μία ουτοπική προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων και διαμόρφωσης μια ευδαιμονικής και λογικά, ηθικά ορθής κοινωνίας, πλέον καταγγέλλεται ως ένα τερατούργημα όπου θέλει να βάλει τον άνθρωπο σε μια ουσιαστικά κοινωνική μηχανή.
2: Μάλιστα.
1: Και με την έννοια αυτή τον συνθλίβει και του αφαιρεί την ελευθερία που είναι η ουσία του κατά κάποιον τρόπο.
2: Εδώ, επειδή μιλάμε για το ήθος, κύριε Τσαμπάζη, υπάρχει ίσως ένα θέμα που μπορεί να έχει να κάνει και με τον λεγόμενο ηθικισμό ή νομικισμό.
1: Ναι.
2: Και τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, δηλαδή από πότε ξεκινά, δηλαδή η πηγή μπορεί να είναι ο διαφωτισμός εκεί, η περίοδος του διαφωτισμού.
1: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε, έχει να κάνει με πολλά, μπορεί να πει κανείς. Νομίζω το σημαντικότερο πρέπει να αναφέρει κανείς είναι η μεταρρύθμιση, η έλευση λέει, του προτεσταντισμού, η οποία πραγματικά έχει βάλει τη λογική μέσα στην ηθική σκέψη. Και όλο αυτό έχει φέρει ένα αποτέλεσμα αυτού που λέμε του ηθικισμού που είπατε. Δηλαδή μια ηθική η οποία έχει ουσιαστικά ορθολογική βάση. Αυτό έχει διαποτίσει την εωτερικότητα και στο πολιτικό κοινωνικό επίπεδο. Γιατί είναι πολύ βαθιές και ίσως στην Ελλάδα άγνωστες εμπολείς οι επιδράσεις της μεταρρύθμισης στο πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό οικοδόμημα της νεωτερικότητας στο δυτικό κόσμο. Συνδέονται πάρα πολύ αυτά τα δύο.
2: Εδώ τι ρόλο μπορεί να παίζει, επειδή αναφερόμαστε στη λογική, στην ορθή λογική, στον ορθολογισμό ή επιστήμη?
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Η επιστήμη είναι ουσιαστικά μια ακραία εκδήλωση αυτής της έλευσης του ορθολογισμού, όπου είπα προηγουμένως. Είναι μια ακραία καθαρή μορφή του. Και μάλιστα μία ίσως ακόμη πιο ακραία μορφή του είναι τεχνολογία. Η εφαρμοσμένη επιστήμη κατά κάποιο τρόπο. Και σήμερα φτάσαμε

0: πάντα πριν από κάποιους αιώνες. Δηλαδή αυτό το πνεύμα το ουτοπικό, το εξειδανικευμένο στα θέματα των θεσμών και της κοινωνίας δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, απλώς αλλάζουν μορφές και αλλάζουν εργαλεία μέσα από τα οποία εκδηλώνονται και εκφράζονται.
1: Κύριε Τσαμπάζη, ώρες πολλές θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε.
0: Ελπίζω κάτι να προσφέραμε στους ακροατές.
1: Βεβαίως. Και κυρίως ένα ερέθισμα περισσότερο για να ψάξουν και αυτοί αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τους καλεσμένους μας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Η ώρα είναι

Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή, στο τραπέζι της Κυριακής, το ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Το βλέπουμε βεβαίως μέσα από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές, γνωστικά αντικείμενα, επιστημονικά, παιδεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως. Να σας πούμε βεβαίως.

0: ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, και να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που είστε σήμερα κοντά μας. Μιλάμε για το ήθος της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σύνδεση ανάμεσα στο ήθος, το φρόνημα, την ηθική ή από την άλλη τον ηθικισμό?
1: Είναι σίγουρα αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα. Mm-hmm. Και εξ επόψεως, αν το δούμε και κοινωνιολογικής, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το δόγμα το οποίο συγκροτεί mm-hmm. την κοινότητα, και σίγουρα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ή και σε καθολικό βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και την ποιότητα των mm-hmm. κοινωνικών σχέσεων. Mm-hmm. Και άρα το ήθος είναι και κοινωνικό, το εκκλησιαστικό ήθος δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό μέγεθος, και δεν είναι απλά, επειδή ακριβώς βρίσκεται και εμπεδώνεται μέσα στο πεδίο, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, mm-hmm. δεν πρόκειται απλά για έναν απλό κώδικα δεοντολογίας, μια κοινωνική ιδεολογία, αλλά είναι στην ουσία μια προέκταση της ευχαριστίας στην καθημερινή ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στον ηθικισμό, έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να τονίσουμε σε αυτήν την εισαγωγική φάση της συζήτησής μας ότι σε αυτήν την περίοδο, στον σύγχρονο κόσμο, όπου είναι έντονες και οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, το εκκλησιαστικό φρόνημα, στο οποίο επίσης αναφερθήκατε, είναι αυτό που καλείται να επαναπροσδιορίσει στην ουσία τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον και την κτήση. Ο ηθικισμός τώρα είναι κάτι το οποίο συχνά συναντούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα που είπαμε πριν, δηλαδή το ήθος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία ιδεολογικοποίησης και άλλα εκφυλισμού και της ίδιας της ταυτότητας ακόμη και ακόμη του ίδιου του συμμετέχοντος στην κοινότητα και προκειμένου στην Εκκλησία. Και άρα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την άλλη σίγουρα σημαντική αρχή, έτσι, και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη χριστιανική κοινότητα, την διάκριση που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να διακρίνει σαφώς πότε κινείται στο πλαίσιο εκείνο το οποίο εμπεδώνει και την ίδια του την ταυτότητα και την παρουσία μέσα στην κοινότητα και πότε όχι.
0: Ήθελα λίγο να μείνουμε στον ηθικισμό.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω, είναι μια τάση η οποία προϋπάρχει, αν θέλετε, είναι μια τάση που την βλέπουμε γενικότερα σαν μια κοινωνική συμπεριφορά, ίσως, και γυρνώντας πολύ πίσω στους αιώνες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, ο ηθικισμός.
1: Αυτή η διάκριση τώρα, και είναι σοβαρό το ερώτημα, η διάκριση ηθικισμού και αυτής αυθεντικής, ας την πούμε, ηθικής συμπεριφοράς, πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση, ίσως και συνολικά, αυτό που είπαμε στην αρχή, του κοινωνικού ήθους, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Παρόλο που οι λέξεις, ξέρετε, μοιάζουν, και σήμερα είμαστε περισσότερο στο πεδίο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, στην πραγματικότητα περιγράφουν δύο διαμέτρου αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Τι είναι ο ηθικισμός? Είναι, θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπα στην αρχή για να τονίσουμε λίγο περισσότερο αυτό που στην ουσία θέλουμε να πούμε. Είναι μια ιδεολογικοποίηση της ηθικής. Είναι η προσκόλληση στο νόμο, στους κανόνες, mm-hmm. αποκομμένη από τη ζωντανή σχέση, τη βιωματική σχέση, έτσι, η Εκκλησία, δεν είναι απλά μια στατική κατάσταση, είναι ένα σημείο αναφοράς που ενώνει τον κόσμο έτσι όπως τον ζούμε, τον αντιλαμβανόμαστε και τον ψηλαφούμε, με κάτι το οποίο δεν βλέπουμε, αλλά μπορούμε να το βιώσουμε. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο ηθικισμός αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωντανή του σχέση με τον Θεό. Σίγουρα, γιατί το αναφέρατε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το συναντούμε τώρα στον 21ο αιώνα αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση αρκετά παλιά, ακόμη και από την εποχή που ξεκίνησαν να πρωτοσυστήνονται ή να συγκροτούνται τα θρησκευτικά συστήματα. Mm-hmm. Το θρησκευτικό συναίσθημα, υπάρχουν σχετικές και κοινωνικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες βέβαια αναιρούνται από άλλες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που συζητάμε. Σίγουρα θεωρούν ότι η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα ή η ανάγκη του ανθρώπου να αναφερθεί σε κάτι ανώτερο από αυτόν, πέρα από αυτό που βλέπει, αισθάνεται και, mm-hmm. και ψηλαφεί, είναι προαιώνια. Αυτή η επικέντρωση όμως, ο ηθικιστής δηλαδή τηρεί κανόνες χωρίς να νιώθει ο ίδιος ότι είναι δικαιωμένος, έτσι. Mm-hmm. Αυτή η τάση λοιπόν σίγουρα έρχεται από πολύ παλιά και ενδεχομένως να έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο αυτού του εκφυλισμού της αυθεντικής ηθικής με έναν τρόπο συστηματοποιήθηκε λίγο περισσότερο την εποχή του διαφωτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο εκείνη, την χρονική περίοδο που εκδηλώθηκε ο διαφωτισμός σαν κίνημα, ένα πολυδιάστατο κίνημα, εστίασε ο κόσμος ενάντια στην επιβαλλόμενη ηθική, mm-hmm. τη θρησκευτική ηθική και άρα την προσπάθεια ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο όμως προσέγγιζε μόνο ως εξουσιαστικό παράγοντα. Mm-hmm. Αυτή όμως η διχοτομική διαίρεση του κόσμου από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο αντί να είναι να επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό το ρόλο του και όχι απλά να συγκροτήσει κυκλώματα εξουσίας, αυτό το στοιχείο δεν απέτρεψε ακόμη και εκείνους που αντέδρασαν να αναπτύξουν μια αντίστροφη ηθική, η οποία τελικά μπορεί να κατέληγε σε υποκριτική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μια κριτική στάση ας πούμε, που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνολική κατάκριση όλων των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, εγώ δεν φταίω.
0: Ναι.
1: Άρα να βγάλω τον εαυτό μου από το πρόβλημα και μονίμως να το πω έτσι απλά, κύριε Σπυρόπουλε, να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο εκείνο, το αντικοινωνικό θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικό. Γιατί αν κάθε ένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει σύμπραξη, δεν υπάρχει συγκρότηση, δεν υπάρχει συνοχή στην κοινότητα και στην κοινωνία. Υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο καθένας έχει μία συγκεκριμένη δική του ατομική οπτική για τα πράγματα και συγκρούεται με τον οποιονδήποτε εκφράσει διαφορετική άποψη.
0: Άρα αυτό όλα... δεν είναι η ατομοκεντρικότητα έτσι, του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έτσι. Άρα, ναι, ξεκάθαρα. Άρα μένουν όλα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μένουν σαν διακήρυξη, μένουν σαν σύνθημα, μένουν στο πεδίο της ιδεολογικής τοποθέτησης. Mm-hmm. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος από μία εποχή και μετά να αυτοκατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί χωρίς να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες. Συσκοτίζεται τελικά μέσα από τον ηθικισμό, δηλαδή μέσα από την λάθος κατεύθυνση σε τελική ανάλυση που μπορεί να δώσει κάποιος τον εαυτό του έξω από το κοινωνικό πεδίο. Mm-hmm. Συσκοτίζεται το ίδιο το κοινωνικό σαν μέγεθος. Και άρα δύσκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν ακόμη και τον ίδιο. Άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, η ηθική πράξη στο πεδίο τώρα της ελευθερίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί είπατε ατομικισμός. Mm. Ο ατομικισμός, η άνοδος της αξίας του ατόμου και όχι του προσώπου, χωρίς τώρα να θέλω να επισέλθω σε ανάλυση της θεολογίας και της κοινωνιολογίας του προσώπου, αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο ξεκάθαρα είναι μία μονάδα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων και ειδικά στη σύγχρονη εποχή θα αλληλεπιδράσει μόνο με τον εαυτόν του, ενώ το πρόσωπο έχει συνειδητοποιήσει την κοινωνική του αποστολή, το γεγονός ότι είναι κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας, μιας ευρύτερης κοινωνίας, και άρα έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης των πράξεών του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άτομο, στο πεδίο μάλιστα της αυτοσυνειδησίας αυτής του ατόμου, έτσι, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι οι πράξεις του μπορούν να έχουν και συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και άρα η θρησκευτική κοινότητα και εν προκειμένου η Εκκλησία, με βάση κιόλας και αναφορά στη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μία απροσδιόριστη ιδεολογία, ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι αναφορά στο συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο για τον χριστιανισμό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Και έξω από αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, και το βλέπουμε άλλωστε με τις εντάσεις που επικρατούν συνολικά στο πεδίο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση ατομικής προσέγγισης, ακόμη και της θρησκευτικότητας, ατομική θρησκευτικότητα, το ότι συμμετέχω, ας πούμε, στη Λυθία Λειτουργία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαι κομμάτι της και ότι συμμετέχω και στο βίωμα. Μπορεί να πηγαίνω απλά από περιέργεια.
0: Ή από συνήθεια.
1: Ή από συνήθεια, ακριβώς. Και εδώ τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ποιότητας. Να το πω πιο απλά. Η Εκκλησία, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό ήθος και το φρόνημα. Mm. Αυτά εύκολα και σε μια περίοδο όπου εκοσμικευτικά στοιχεία ή κοσμικά στοιχεία, γιατί άλλο η εκοσμίκευση και άλλο ο κοσμικισμός, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί. Προσπαθούν με έναν τρόπο να τοποθετήσουν ή να ερμηνεύσουν τα βιωματικά εκείνα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα βιωματικά εκείνα δεδομένα τα οποία έχει ως σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του ο θρησκευόμενος και ειδικά ο χριστιανός. Έλεγε ο μακαριστός Αναστάσιος, ας πούμε, Αλβανίας, ότι ο χριστιανός όταν αναβαπτίζεται στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, συμπληρώνω κι εγώ, στην ουσία αποκτά μία ιδιότητα υπερκοσμική, γίνεται κομμάτι του κόσμου. Ένας κοσμοπολιτισμός λοιπόν με πνευματικές προϋποθέσεις ξεκάθαρες, όπου δεν αφήνει περιθώριο στην πολύ ατομική, κλειστή, περίκλειστη ατομική προσέγγιση του κόσμου, ακόμη και του άλλου. Του άλλου, του διπλανού μας, του συντρόφου μας, του γείτονά μας, του συναδέλφου μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς επηρεάζονται, αν επηρεάζονται, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, επειδή αναφερόμαστε βεβαίως και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, από το εκκλησιαστικό φρόνημα, από το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Δεναξά?
1: Το εκκλησιαστικό ήθος, το αυθεντικό εκκλησιαστικό ήθος, και άρα η αυθεντική εκδήλωση, η κοινωνική αποτύπωση, το κοινωνικό αποτύπωμα της χριστιανικής ηθικής, αν το πούμε έτσι, ξεκάθαρα έχει διαφορές από τον ηθικισμό που μπορεί να φαίνεται ότι τοποθετείται στο πεδίο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά τελικά είναι πέρα για πέρα εκτός. Ο ηθικισμός, άλλωστε, και εσείς το γνωρίζετε και το καταγράφετε και ως δημοσιογράφος, αλλά το γνωρίζουν, θεωρώ, και οι ακροάτριες και οι ακροατές, εμφανίζεται συχνά στο κοινωνικό πεδίο ως μια μορφή κοινωνικής αυτινόμευσης, αν μου επιτρέπετε. Ο ηθικισμός, έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή κρίνονται εντελώς αυστηρά για την όποια τοποθέτησή τους, την όποια αντίληψη μπορεί να έχουν στο πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, με άλλα λόγια, η κουλτούρα του διαλόγου. Mm-hmm. Γιατί ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα μας βάζει αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς, για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες, και την ίδια στιγμή μας βάζει κοντά και δίπλα στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Ο οποίος και αυτός σαν και εμάς είναι. Και αυτός έχει τους προβληματισμούς του και αυτός έχει τις αγωνίες του. Τελικά η αυθεντική κοινωνική ηθική, γιατί εκεί θέλουμε να εστιάσουμε τώρα, είναι αυτή που δεν θορύβει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν κάνει πολύ θόρυβο. Δρά αθόρυβα στην καθημερινότητα. Το να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, το να ανταποκριθούμε σε μια ανάγκη, το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι, αυτό άλλωστε είναι, και να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, είναι εφαρμογή των στοιχείων εκείνων που η χριστιανική πίστη εμπνέει για να συγκροτηθεί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία. Ένα άλλο στοιχείο της αυθεντικής κοινωνικής ηθικής στο πεδίο της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι αγκαλιάζει τον αμαρτωλό. Τον αγκαλιάζει, διαχωρίζει βέβαια την πράξη, την αμαρτία, ναι, από το πρόσωπο, έτσι, απορρίπτει δηλαδή την πλάνη, αγαπούμε τον αμαρτωλό, δεν αγαπούμε την πλάνη του, αλλά είμαστε κοντά του. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον εξοβελίζουμε από το κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή ο ηθικισμός αμέσως θα κατέκρινε και δεν θα ενδιαφερότανε για το από εκεί και ύστερα.
0: Υπάρχει και αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω, στο δυτικό πολιτισμό περισσότερο, όπως αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων στη Δύση, ότι από τη στιγμή που έχεις σφάλει ή έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να τιμωρηθείς.
1: Ναι, για κάθε ενέργεια αρνητική πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία.
0: Αυτή η τιμωρητική διάθεση, τέλος πάντων.
1: Εδώ είναι πάλι μια διαφορά και πρέπει να επικαλεστώ ξανά το μέγεθος της διάκρισης. Mm-hmm. Η τιμωρία δεν έρχεται ως πάλι ένα στατικό μέγεθος το οποίο θα κουβαλάς επάνω σου μέχρι τα έσχατα. Γιατί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, έχει αναφορά στα έσχατα. Mm. Έχει μέτωπο στα έσχατα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να κατακρίνουμε απλά και να ολοφυρώμαστε γύρω από ένα λάθος, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η αντίληψη στην οποία αναφερθήκατε, η οποία όντως έρχεται από αυτήν την σχολαστική ή και σχολαστικίζουσα, για να είμαστε και λίγο πιο επίοικης, αντίληψη ότι για κάθε μία αμαρτία στατικά πρέπει να έχεις και μία τιμωρία για όσο ορίσει, τέλος πάντων η Εκκλησία ή η Δυτική εν προκειμένου. Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αποπνευματωμένο, αν το δει κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με ένα δικαϊκό, όχι κανονικό δικαϊκό, δικαϊκό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής συμπεριφοράς, ο οποίος έχει τη σημασία του και την αξία του σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μονοδιάστατα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οι αμαρτίες του, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα λάθη του, ο άνθρωπος είναι και η προοπτική του να ξεπεράσει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα πάθη του, και να μπορέσει να πάρει θέση μπροστά στα έσχατα. Γι' αυτό το ανέφερα. Και σίγουρα πάλι το μέγεθος αυτό της περίκλης της αυτοσυνειδησίας του ατόμου είναι εκείνο που στερεί τον άνθρωπο από την πραγματική χαρά της συμμετοχής μέσα στην κοινωνία, την πραγματική χαρά του διαλόγου, mm-hmm, της επαφής, της σχέσης. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε και για την κρίση σήμερα στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί έχουμε τοποθετήσει, αν δείτε, μια σειρά από διαμεσολαβήσεις στη σχέση μας με τους άλλους. Είτε είναι διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, είτε είναι διαμεσολάβηση μέσω άλλων οργάνων ή άλλων σημείων αναφοράς στο κοινωνικό βίο, αλλά σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε, mm-hmm, στο τέλος, αποφεύγουμε και δεν το θεωρούμε πια αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να κάνουμε. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Αυτό είναι το ζητούμενο δυστυχώς που δεν θα έπρεπε να είναι και σίγουρα ο ηθικισμός σαν μέγεθος, σαν κάτι το οποίο είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, οδηγεί σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μέσα στη θρησκευτική κοινότητα και μέσα στην εκκλησία και σίγουρα εκτός εκκλησίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στα σοβαρά ο καθένας και η κάθε μια μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του.
0: Μιλήσατε λίγο για την τεχνολογία προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Εδώ, κύριε Δεναξά, στο θέμα μας, πώς η τεχνολογία επηρεάζει, θα πάω εκεί πάλι, τις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Και εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό που λέμε εκκλησιαστικό ήθος, το ήθος δηλαδή της εκκλησίας, το φρόνημα της εκκλησίας, για να φύγουμε ίσως από αυτή την ατομοκεντρικότητα που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι. Συνήθως, ξέρετε, και στο πεδίο κιόλας και της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, αλλά δεν θέλω να το βαρύνω τόσο πολύ, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο το ζουν όλοι αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο τώρα. Στο τώρα και στο μετά. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει μέτωπο τα έσχατα και η αλλίωση κιόλας του προσώπου του άλλου, αυτό πάλι το είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια επιτηρευμένη συσκότηση του κοινωνικού, άρα επιτηρευμένη συσκότηση και του προσώπου του άλλου, άρα στο τέλος, από τη στιγμή που είμαστε κατοικώνα και καθομοίωση, υπάρχει συσκότηση ακόμη και του προσώπου του ίδιου του Χριστού. Άρα με δυσκολία θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ένα τον άλλο στα μάτια και άρα με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη πριν σηκώσουμε το ανάθεμα για να το ρίξουμε επί της κεφαλής του οποιοδήποτε θεωρούμε ότι φταίει για κάτι. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ως κομμάτια της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, είναι να κάνουμε αυτή την αυτοκριτική που έρχεται μάλιστα σαν πράξη και σαν τάση από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό θέλω να το τονίσω, να μου το επιτρέψετε αυτό, δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε άρνηση ή να αναπτύξει κάποιο είδους πολεμική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Δεν συγκρούεται η θρησκεία με την επιστήμη, κάθε άλλο. Εκεί που εστιάζει στο πεδίο, αν θέλουμε, και της κοινωνικο-ηθικής θεώρησης της σύγχρονης τεχνολογίας και με βάση το εκκλησιαστικό ήθος και με βάση το εκκλησιαστικό φρόνημα.
0: Διαμεσολαβούν διάφορα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις τις κοινωνικές των ανθρώπων. Είναι και τεχνολογία μία διαμεσολάβηση. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον διπλανό μας στα μάτια, δεν θέλουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό να κοιτάξουμε στα μάτια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πια στο πεδίο το κοινωνικό, στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας αυτή. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι οδηγείται σε έναν ακόμη πιο βαθύ περιορισμό και ακόμη πιο βαθύ σκοτάδι, να το πω έτσι, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς όσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβησης, όσο προσπαθείς δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τον άλλον μέσα από συγκεκριμένες νόρμες που σου δίνει τη δυνατότητα η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά εσύ προσπαθείς να αφήσεις τον εαυτό σου δίθεν ελεύθερο, και τελικά έχεις δώσει ακόμη και στοιχεία της ίδιας της ελευθερίας σου. Άρα η ηθική στην ουσία προσέγγιση, το φρόνημα το εκκλησιαστικό, για να επιστρέψουμε και εκεί και στο πεδίο του εκκλησιαστικού φρονήματος, δίνει μεγάλη σημασία στην ιερότητα της παρουσίας. Mm-hmm. Παρουσία. Η Εκκλησία σώζει μέσα από τη φυσική παρουσία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι θεμητή. Είναι θεμητή, αλλά δεν μπορείς να σωθείς εξ αποστάσεως, κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα τίθεται και άλλα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να τα θίξουμε.
0: Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ κρατώ αυτή την ερώτητα της παρουσίας που είπατε, έτσι στην τελευταία σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Κύριε Δενάξα, νομίζω μας βοηθήσατε και εσείς πάρα πολύ, έτσι να, όσο γίνεται να ψηλαφίσουμε λίγο περισσότερο το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια, κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις κοινωνίες θα λέγαμε των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμι, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νιζάμι.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δούμε, βεβαίως, και με τη δική σας την βοήθεια, όταν αναφερόμαστε σε ήθος, έτσι, και ιδιαίτερα στο ήθος της Εκκλησίας? Έχει αυτό να κάνει ίσως και με μία ηθική ή με μια ηθική κοσμική, συνδέεται ή όχι?
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο ζήτημα. Mm-hmm. Αναφυσβήτητα το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, καθώς εν πρώτης πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνει αξίες, τάσεις, τρόπους συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη συλλογική ζωή των ανθρώπων. Να σκεφτούμε ότι οι βασικές ηθικές αξίες που βρίσκονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, όλων των θρησκειών, αλλά ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συζητάμε, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αξίες πανανθρώπινες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών, θα λέγαμε, ανθρωπίνων σχέσεων και ενισχύουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι έννοιες οι οποίες τελευταία βλέπετε ότι ιδιαίτερα στο ψυχολογικό, στο ψυχοκοινωνικό, αν θέλετε, χώρο, συζητούνται πάρα πολύ έντονα. Αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία πολύ τελευταία την ακούμε πολύ συχνά, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έρχεται πολύ κοντά με τη μεσότητα του Αριστοτέλη και με τη διάκριση των πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν μακριά από παροπίδες και έτσι προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντιλήψεις συγκεκριμένες, όταν οι άνθρωποι αφηθούν αυτές τις αρχές, είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό έργο εκτός από τις αξίες αυτές και τις αρετές που προβάλλει και μέσα από τις διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε τα συσίτια, τη βοήθεια στους απόρους, τη στήριξη των προσφύγων, τα διάφορα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, της γυναίκας, του παιδιού. Άρα βλέπετε λοιπόν, έτσι εισαγωγικά, ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του ήθους της διδασκαλίας της Εκκλησίας με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
0: Λέμε βεβαίως, και ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας αυτό, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι νομίζω είναι μια φράση και των πατέρων της Εκκλησίας που συχνά έτσι χρησιμοποιείται. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, και πώς συνδέεται, αν συνδέεται, με το αυτό που λέμε ήθος της Εκκλησίας?
1: Σαφώς και συνδέεται. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο, αλλά όχι αποκλειστικά για τον κόσμο. Πολλές φορές κάνουμε και ένα λάθος, κύριε Σπυρόπουλε. Λέμε ότι ο χριστιανός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την μεταφάνω των ζωήν. Αυτό είναι λάθος. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο αυτό, παλεύει, αγωνίζεται μες στον κόσμο αυτό, αλλά δεν ζει αποκλειστικά για τον κόσμο αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Η Εκκλησία τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο ρόλος κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινότητά του, να γίνει ένας πρέσβης αυτού του μηνύματος, αυτής της μεταφοράς, της σύνδεσης, της άμεσης σύνδεσης που έλεγε φυσικά και ο καθηγητής ο κύριος Μανταρίδης και ο καθηγητής ο δικός μας, ο πατέρας Βασίλειος ο Καλιακμάνης, σχετικά με ήθος και δόγμα. Δόγμα και πράξη, θεωρία και πράξη. Έχετε ακριβώς αυτό. Να συνδέσει δηλαδή η Εκκλησία την διδασκαλία της, την την συσχέτιση των προσώπων αυτής της ζωής με την επόμενη ζωή. Η κοινωνία δεν είναι εξάρτητη από τα πρόσωπα. Mm-hmm. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι άσχετα με τα προβλήματα των ανθρώπων, ούτε που συνδέονται από αυτά. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον κόσμο, γονίζεται για αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. μεριμνά για την επόμενη ζωή και ταυτόχρονα όμως πανέλει σε αυτήν.
0: Yeah.
1: Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν ζει με μια επιθυμία θανάτου, αλλά ζει με μια μνήμη θανάτου.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, να το εξηγήσουμε αυτή η μνήμη θανάτου?
1: Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πρόσφατη πανδημία COVID, λόγου χάρη, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε από μια μερίδα πιστών αυτή η τάση μιας μαρτυρίας, θα μπορούσα να πω, που τη σύνδεσαν με κάποιες αποφυγές διάφορων θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση αν ήταν καλό ή όχι, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, αν γινόταν το εμβόλιο ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει η εξαιρετικά λανθασμένη εντύπωση μιας αυτομαρτυρίας μιας κατάστασης, η οποία μετέτρεπε τη μνήμη θανάτου της επιθυμίας θανάτου. Η μνήμη θανάτου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ ζω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον κόσμο με καθημερινή μνήμη ότι δεν θα είμαι για πάντα εδώ. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς έχετε, για να το συνδέσουμε με το ευρύτερο θέμα μας, να κάνει η Εκκλησία. Να σας θυμίσω λίγο την αντεφτραμένη πυραμίδα του Σοφρονίου του Σαχάροφ, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκεί προβάλλει ένα πρότυπο ενός Χριστού, ο οποίος αντιστρέφει την κοινωνική πυραμίδα. Όπως ξέρετε, η κοινωνική πυραμίδα φυσικά στα κατώτερα στρώματά της έχει πολλούς ανθρώπους χαμηλών κοινωνικών επιπέδων, χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων, και όσο ανεβαίνουν προς τα πάγου είναι και λιγότεροι, υψηλά κοινωνικά στρώματα, μικρότερος πληθυσμιακά ο αριθμός. Mm-hmm. Αυτό έρχεται να κάνει ακριβώς ο Χριστός, να αντιστρέψει και να προβάλλει την αντιστραμμένη πυραμίδα, όπου τι ο πρώτος, το πρότυπο, το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης και αν θέλετε και του σωστού κοινωνικού και χριστιανικού ήθους, για να τα παντρέψουμε αυτά που συζητάμε, αντιστρέφει το ρόλο και μπαίνει στη βάση της πυραμίδας, σηκώνοντας το φορτίο του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι αντιστρέφεται η πυραμίδα, δηλαδή, κύριε Νιζάμι? Μπορεί ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, ενώ και όσοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας?
1: Νομίζω ότι αν τώρα συζητήσουμε, όταν λέτε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας φυσικά, έτσι,
0: ναι, δηλαδή μέλη της Εκκλησίας,
1: όσοι δεν πιστεύουν, νομίζω ότι η ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται και εκτός των ορίων της από θέμα δογματικό. Δηλαδή δεν μειώνεται το δόγμα, δεν μειώνεται η αξία των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας, η βάση της πίστης μας, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά η μέρημνα της Εκκλησίας είναι για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η μέρημνα της Εκκλησίας, και αυτό επιβεβαιώνεται φυσικά από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, επιβεβαιώνεται από την ίδια την Θεία Λειτουργία, η οποία μνημονεύει για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς έρχεται να μας, αν θέλετε, να επιβεβαιώσει τη σύνδεσή μας με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε πολλές φορές στον χώρο της συστημικής ηθικής, όλους Χριστιανούς, νόλους Χριστιανούς. Δηλαδή ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Mm-hmm. Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Η θεώρηση της σωτηρίας ως μιας ατομικής, αν θέλετε, υπόθεσης, είναι αντιχριστιανική. Η Εκκλησία είναι ενότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές αναλύουμε σχετικά με το παράδειγμα της κοινής και της κατηδίαν προψευχής, που σίγουρα οι ακροατές σας το έχουν ξανακούσει, ότι δηλαδή η ίδια αξία υπάρχει και στις δύο μορφές προσευχής. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και μόνος του, αγωνίζεται φυσικά και εν συνόλο. Ναι. Είναι μέλος του κοινωνικού και του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, έτσι, κύριε Νιζάμι? Κάτι σημαίνει αυτό? Υποδηλώνεται εδώ σαφέστατα μία σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών.
1: Βεβαίως, η κοινωνία, η εκκλησιαστική κοινωνία και τα πρόσωπα είναι αλληλέβετα. Δηλαδή, το πρόσωπο διαμορφώνει και διαμορφώνεται, καθορίζει και καθορίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αυτό, αν λάβετε υπόψη σας τον όρο της θείας κοινωνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ακόμα και αυτή η έκφραση θεία κοινωνία. Κοινωνία προσώπων. Από ένα ποτήριο και ένα κουτάλι. Από μία λαβίδα. Ακριβώς ακόμα και αυτός ο υπέρτατος συμβολισμός μέσα, το όνομα, ακόμα και αυτό η περιγραφή της υπέρτατης πράξης μέσα στη χριστιανική ζωή, θέλει να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δυνάμεις η σύνδεση του προσώπου, που πολύ σωστά είπατε, με την Εκκλησία και κατ' επέκταση τι, του προσώπου του καθενός μας με το πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του οποίου συγκεφαλαιώνεται και καταξιώνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν γινόμαστε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όλοι οι Χριστοί συνάπτονται και ακριβώς έτσι, σε αυτή την προοπτική, αποκαλύπτεται και το πραγματικό νόημα της ζωής όλων των πιστών, του μέλη μίας οικογένειας, αυτή της Εκκλησίας.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για το ήθος και το δόγμα, τη θεωρία και την πράξη, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, για το ήθος της Εκκλησίας, πώς το ουσιαστικά το φωτίζουν έτσι περισσότερο και αποτυπώνονται αυτά νομίζω στο ήθος της Εκκλησίας.
1: Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δόγματος και ήθους. Η διδασκαλία δηλαδή για να το εξηγήσουμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι σημαίνει σωτηρία, διαμορφώνει άμεσα τον τρόπο που αυτό συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην είναι και καλός χριστιανός. Αλλά από την αντιστραμμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό ήθος. Δεν είναι μια εξωτερική ηθική. Είναι μια συνέπεια της σχέσης με την εκκλησιαστική ζωή, της σχέσης με τον Χριστό. Η ελευθερία που αναφέραμε πριν, επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπο, η χριστιανική ηθική τι κάνει, προφέρει ένα πλαίσιο κατανόησης της ελευθερίας αυτού του προσώπου. Αναδεικνύει, αν θέλετε, τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στον κοινωνικό χώρο. Προτείνει δηλαδή ένα ήθος που έχει ρίζα σε μια βαθιά ανθρωπολογία. Ναι. Όχι απλά σε μια κοινωνική σύμβαση, σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ξέρετε, θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ τόλμη την αδικία να την αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη. Θέλει πάρα πολύ τόλμη να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να φύγεις από την ελευθεριότητα και να πας στην ελευθερία. Να φύγεις από την ηθικολογία και να πας στην ηθική. Να φύγεις από την αυθαιρεσία και να πας στην αυτονομία. Είναι έννοιες οι οποίες μπερδεύονται και συγχαίονται στην καθημερινή ζωή. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μιλήσατε για κοινωνικές
1: επιπτώσεις.
0: Ναι. Μιλήσατε, κύριε Νιζάμ, για κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ τι σημαίνει, τι σημαίνει σύμβαση, δηλαδή οι κοινωνίες, μπορούμε να το δούμε και ιστορικά, ίσως αυτό έχουν έτσι διαμορφωθεί και οργανωθεί με βάση κάποιες συμβάσεις, ώστε να μην επικρατεί μια κατάσταση ζούγκλας, θα λέγαμε.
1: Σαφέστατα, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από αυτές τις συμβάσεις που περιγράψατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του δημιουργεί κοινότητες. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ήθη και έθιμα. Έτσι το ήθος από τη λέξη έθος που σημαίνει η πρώτη δηλαδή κατοικίες εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Δεν πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα, ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους, οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργείται ο χώρος της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες. Mm-hmm. Δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά, και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως τι, ως μια υπέρβαση. Mm-hmm. Ως μια ομπρέλα, αν θέλετε, που μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή ναι. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει, να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Mm-hmm. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων, η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
0: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Μακαριζίνη, επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί, υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλλον θα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, με επιτροπή έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους. Και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, η ζωή της χριστιανικής ηθικής. Mm-hmm.
0: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Mm-hmm. Να σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις κληρικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα, για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο, κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω τι περνάς», «σε νιώθω», «σηκώντας το Γολγοθά σου και το σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ υπάνε τον άνθρωπο που ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Παρηγορηθήκαμε πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύριζε και μας είπε: «Πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο». Και ακριβώς εκεί σιωπάς, γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Mm-hmm. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμφωνοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγούνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, σε αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
1: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξοραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά. Η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγω χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει κατατραγητικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμια, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μια συγκεκριμένη κακία, ενό συγκεκριμένου πάθου, μετέχω στον κοινό αγώνα όλη τη ανθρωπότητα εναντίον αυτή τη κακία. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μια αρετή ή ενδίδω σε μια κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία τη κακία στον κόσμο αυτόν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
1: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ακροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχω από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθήκων φυσικά. Δεν είμαστε από μόνο μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο. Αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα. Ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να του το πεις από πρώτα τις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά. να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα, να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ότι θέλουμε να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την
1: καλά.
0: Συνομιλία σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Δίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αλεξάνδρου Κωνσταντινουπόλεως,

Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν μεγάλη ικανότητα λόγου, αλλά μπορούν, αν θέλουν, να διδάσκουν με το παράδειγμα της Αγίας Ζωής τους. Αυτό έκανε ο Άγιος Αλέξανδρος, που ήταν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Γεννήθηκε και έζησε στο αρχαίο Βυζάντιο κατά τα τελευταία χρόνια των Μεγάλων Διαγμών αλλά και της Βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν ταπεινής καταγωγής, απλοϊκός, χωρίς μεγάλη μόρφωση, μεγάλης όμως ευσέβειας και δυνατός στην προσευχή. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που αναφέρει ο χρονογράφος Θεοφάνης. Κάποτε συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Μέγα Κωνσταντίνο φιλόσοφοι και ρήτορες που προσπαθούσαν να τον επηρεάσουν υπέρ της ειδωλολατρίας. Για να πετύχουν το σκοπό τους, οργάνωσαν διαλέξεις με θεολόγους ενώπιον του βασιλέως. Ανάμεσα σε αυτούς κάλεσαν και τον Άγιο Αλέξανδρο, που δεν φημιζόταν για τη διαλεκτική του ικανότητα. Ο Άγιος ανταποκρίθηκε και όταν άκουσε έναν φιλόσοφο να μιλά εναντίον του Χριστού, του είπε «Εν ονόματι Ιησού του Χριστού, επιτάσσωση μη λαλήν». Από τη στιγμή εκείνη, το στόμα του φιλοσόφου σφραγίστηκε και δεν μπορούσε πλέον να μιλήσει και όλοι τότε αναγνώρισαν τη δύναμη της αληθινής πίστης. Το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κακοδοξίες του Αρίου. Σε αυτή έλαβε μέρος και ο Άγιος Αλέξανδρος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αγίου Μητροφάνη που ήταν γέροντας και άρρωστος. Μαζί με τους άλλους θεοφόρους πατέρες, ο Άγιος Αλέξανδρος αγωνίστηκε για την Ορθόδοξη πίστη. Μόλις τελείωσε η σύνοδος, αφού πέρασε από την Κωνσταντινούπολη και ενημέρωσε τον Άγιο Μητροφάνη, έπειτα ξεκίνησε μια πορεία στη Θράκη, στη Μακεδονία και στο Ιλυρικό, προκειμένου να ενημερώσει τους χριστιανούς για την απόφαση της Συνόδου. Ωστόσο, στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Μητροφάνης έφτανε στο τέλος της ζωής του. Άγγελος Κυρίου τότε του αποκάλυψε ότι διάδοχό του έπρεπε να αφήσει τον Άγιο Αλέξανδρο που θα επιστρέψει 7 ημέρες μετά την κοιμησή του.

Πράγματι, ο Άγιος Αλέξανδρος έφτασε στην Κωνσταντινούπολη 7 ημέρες μετά την κοίμηση του Αγίου Μητροφάνη και ανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο ως διάδοχός του. Ο Άγιος Αλέξανδρος ενδιαφέρθηκε για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και το Ιεραποστολικό και όλα έβαιναν καλά μέχρι τη στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος έφυγε από αυτή τη ζωή και στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο υιός του Κωνσταντίος, ο οποίος υπερασπιζόταν τους Αριανούς. Τότε ο Άγιος Αλέξανδρος βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν είχε να αντιμετωπίσει μονάχα την αίρεση, αλλά και αυτή την πολιτική εξουσία που βοηθούσε τους αιρετικούς. Ο Άριος απαιτούσε να έλθει σε επικοινωνία με τους Ορθοδόξους Ιεράρχες. Ο Κωνσταντίος πίεζε τον Άγιο Αλέξανδρο να δεχθεί να συλλειτουργήσει με τον Άριο. Παρά τις αντιρρήσεις του, ο Άγιος υποχρεώθηκε την Κυριακή που ερχόταν να πράξει την εντολή του Αυτοκράτορα. Λυπημένος το Σάββατο, ο Άγιος κατέφυγε στο ναό, γονάτισε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και παρακαλούσε τον Κύριο λέγοντας: «Αν ο Άριος πρέπει να συλλειτουργήσει με τους Ορθοδόξους, τότε Κύριε πάρε με εμένα το δούλο σου από αυτή τη ζωή. Αν σπλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου, μην επιτρέψεις να γίνει αυτή η ντροπή. Απόσυρε τον Άριο για να μην θεωρηθεί η αίρεση ως αληθινή πίστη». Αυτά έλεγε με δάκρυα ο Άγιος, ενώ έξω ο Άριος με τους φίλους του περιφερόταν στους δρόμους της πόλης και με κομπασμό διακήρυτε: «Όλα τελείωσαν. Αύριο θα είμαι και πάλι στην εκκλησία». Μα καθώς βρισκόταν στην αγορά, ένιωσε ξαφνικά επίγουσα φυσική ανάγκη, με αποτέλεσμα να βρει ικτρό θάνατο. Η προσευχή του Αγίου Αλεξάνδρου εισακούστηκε και έτσι ο Θεός διαφύλαξε ανώθευτη την αλήθεια. Ο γέροντας Άγιος Αλέξανδρος δόξασε το Θεό όχι για τον θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά για την προστασία που παρήχε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Συνέχισε τους αγώνες του για την Ορθοδοξία και επίμανε την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως για 23 έτη μέχρι το έτος 337. Τότε, σε ηλικία 98 ετών, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του. Η κραυγή της ηκεσίας του αντυχεί σε όλους τους αιώνες: «Ή Άριος αύριον συνάγεται, απόλυσον εμέ των δούλων σου».

Κύριος ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε στη μελέτη της πρώτης ευχής των πιστών, όπως λέμε, και στο μέσο της ευχής αυτής, αφού προηγουμένως είδαμε ότι ο ιερέας ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος τον καταξίωσε να σταθεί και τώρα μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και να καταφύγει στην εσπλαχνία του Θεού για τα δικά του αμαρτήματα, αλλά και για τα αγνοήματα του λαού. Λέει στη συνέχεια, «Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρηση δέησης και εκεσίας και θυσίας ανεμάχτους, υπερπαντός του λαού σου, και εκάνωσον ημάς σου έθους την διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρότος το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών ηλαιός ημίν ιείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος». Δηλαδή λέει ο Θεός προσευχόμενος εις τον Θεό, ο ιερεύς προσευχόμενος στον Θεό, τον παρακαλεί να δεχθεί ο Θεός την δέησή μας. Ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις δεήσεις μας. Εμείς έχουμε ανάγκη να τον παρακαλούμε να δεχθεί τις δέησεις μας. Βέβαια θα μου πεις, είναι δυνατόν ο Θεός να προσευχόμαστε σε Αυτόν και να μην ακούει τις δέησεις μας? Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι αν θέλει δεν τις ακούει. Δεν υπόκειται ο Θεός σε καμιά ανάγκη, ούτε σε καμιά βία, ούτε σε καμιά εξουσία. Όμως, αφού ο ίδιος μας είπε να προσευχόμαστε και να του ζητούμε ό,τι έχουμε ανάγκη, σίγουρα ο Θεός είναι αληθής. Δεν ψεύδεται ο Θεός, δεν λέει ψέματα. Και άρα ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό για την προσευχή τη δική μας, να πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός σας ακούει. Ό,τι τις ακούει πρέπει να το πιστεύουμε απόλυτα. Τώρα, εάν θα γίνουν αυτά που ζητούμε, αυτό είναι έργο της Θείας Βουλήσεως. Εάν μας συμφέρουν και αν είναι για το δικό μας καλό και αν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας, το πότε και πώς και το εάν, αυτό εναπόκειται στο Θεό. Το ότι όμως ακούει ο Θεός οτιδήποτε ο άνθρωπος του λέει, ακόμα ο Θεός ακούει, λένε, και τους αλαλήτους στεναγμούς της καρδίας μας. Δηλαδή και αυτά ακόμα που χωρίς λόγια του λέει η καρδιά μας. Γιατί και η καρδιά μας έχει έναν δικό της τρόπο που εκφράζεται στο Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι καρδιογνώστης και δεν θέλει μόνο να του λέμε εμείς εκφόνος. Σήμερα να κάνω εδώ μια διακοπή. Κάποιος με έπιασε και έκανε παράπονο ότι πήγε στην εκκλησία και δεν άκουσε το όνομά του ή ξέρω εγώ που έκαμε γιορτή. Βεβαίως κακός εάν ο ιερέας παρέλειψε ή τέλος πάντων παρέπεσε το όνομα, δεν ξέρω. Δεν πρόλαβα να το ερευνήσω. Αλλά έχουμε εδώ στην Κύπρο μανία να ακούμε τα ονόματα μας. Λέω, κυρία μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ο Θεός, τι περιμένει να ακούσει το όνομα σου που το μεγάφωνο για να σου δώσει την απαιτούμενη χάρη από σέναν και τα αιτήματά σου? Είτε το πει ο ιερέας, είτε δεν το πει ο ιερέας, ο Θεός γνωρίζει ότι εσύ επετέλεσες αυτή την εορτή, έκαμε, ξέρω εγώ, αυτό τη δωρεάν, αυτό το τάμα στην εκκλησία.
αλίμονο δηλαδή αν ο Θεός ήταν σαν εμάς τους ανθρώπους και λέμε, ξέρεις, μα να ακούσα το όνομά σου, δηλαδή και έτσι σου έστειλε αυτά που ήθελες. Αλίμονο αν περιμένει ο Θεός να πούμε τα ονόματα τώρα εμείς που τα μεγάφωνα. Θα μου πεις γιατί τα λέμε. Τα λέμε για μας, κατά κρίβεια. Για μας τα λέμε για να θυμηθούμε, ξέρω εγώ, τους και κοιμημένους μας, τους ζώντες, τους εν ασθενεία βρισκομένους, να κινηθεί η ψυχή μας σε προσευχήν υπέρ αυτών των ανθρώπων. Αλλά είτε τα πεις εκ φόνος, είτε δεν τα πεις εκ φόνος, ο Θεός τα γνωρίζει. Και ο Θεός ενεργεί στην κάθε ψυχή αυτό το οποίο πρέπει να ενεργήσει. Εξάλλου, ας πούμε, τόσοι άνθρωποι που προσέφεραν στους ιερούς ναούς, άγνωστοι άνθρωποι. Απ' εδώ, ας πούμε, βλέπουμε την εκκλησία της Καθολικής δίπλα, που δεν είναι και πολύ παλιά εκκλησία, 50 χρόνων, 70 χρόνων, πόσο είναι, το 50. Ποιος υπάρχει απ' εδώ που θυμάται την παλιά εκκλησία πριν κατεδαφιστεί? Κανένας, νομίζω. Θυμάστε? Τα πόσο χρόνο είσαστε, γεια μου. Εντάξει. Έχει που θυμούνται. Έχει που θυμάστε την παλιά εκκλησία. Έτσι. Ωραία, ας πούμε κάποια που δεν θυμάται, την παλιά Αγία Νάπα, ξέρω εγώ. Εκείνη δεν νομίζω να έχει κανένα που τη θυμάται. 110 χρονών δεν νομίζω, ασικά. Κι όμως λέμε, αιωνία η μνήμη των μακαρίων χτιτόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Κι όσους ξέρει, κι όσους εγνώρισε, κι όσους άκουσε, ένα πλήθος ανθρώπων σε κάθε ιερό έργο προσφέρει τη βοήθειά του. Μπορεί να είναι ελάχιστη, μπορεί να είναι μηδαμινή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ανεπαίσθητη. Εμείς δεν τους ξέρουμε. Τους ξέρει ο Θεός όμως. Ο Θεός δεν λησμονεί. Γι' αυτόν είναι αιωνία μνήμη, αιωνία μνήμη στη μνήμη του Θεού, αυτών των σεσωσμένων ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αναφέρονται και προσδοκούν το έλεος του Θεού. Οπότε, όταν εμείς κάνουμε έναν έργο αγαθών, έτσι κάνουμε έναν καλό έργο, μια ελεημοσύνη, έναν έργο καλό, οτιδήποτε. Είτε μας ευχαριστήσουν είτε δεν μας ευχαριστήσουν, είτε το πουν εκ φόνος είτε δεν το πουν εκ φόνος, είτε γραφτεί από κάτι είτε δεν γραφτεί, δεν υστερούμαστε σε τίποτα από το έλεος του Θεού. Ίσως καμιά φορά και όταν θέλουμε να γράφουμε από κάτω, και αυτό να μην είναι και απόλυτα, ας πούμε, ταπεινόν. Και αυτό που ο Χριστός είπε, να μην γνώ το δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Αλλά για την ιστορία, τέλος πάντων, για την ενθύμηση των πραγμάτων, και αυτά καλά είναι και χρειάζονται. Να μην μας τρώει αυτή η έννοια. Ο Θεός δέχεται τις προσευχές μας. Πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται, μα εγώ είμαι αμαρτωλός, να προσευχηθώ εγώ για τον άλλο? Δεν έχει σημασία αν είσαι αμαρτωλός. Να προσευχηθείς για τον άλλο. Προσευχόμενος για τον άλλον άνθρωπο, προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου. Όπως προσευχόμενος για τον εαυτό σου, προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο. Όταν λες «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», τότε αποσπάς το έλεος του Θεού πάνω σε σένα και πάνω στον κόσμο όλο. Γι' αυτό δεν υπάρχει ατομική σωτηρία. Δεν είναι η σωτηρία μας, η παρουσία του Θεού ένα ατομικό γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός που άπτεται όλου του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος αγιάζει, αγιάζεται μαζί του ο κόσμος όλος και ευλογείται ο κόσμος όλος. Και όταν προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία, προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία υπέρ όλου του κόσμου. Έτσι προσευχόμαστε και ο Θεός μας ακούει και είναι βέβαιο ότι μας ακούει, αλλά εμείς συναισθανόμενοι την αναξιότητά μας και την αδυναμία μας, οφείλουμε να τον παρακαλούμε να ανεχθεί την ρυπαρότητα και την ακαθαρσία μας και να ακούσει τις δεήσεις μας που προσφέρομαι για όλον τον κόσμο. Και ακόμα να μας κάνει ο Θεός, όπως λέγει εδώ η προσευχή, αξίους
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον Θεό δεήσεις και εικεσίας και θυσίας ανεμάχτους. Ανέμαχτος θυσία, χωρίς αίμα θυσία, η Θεία Ευχαριστία, την οποία προσφέρομαι υπερπαντός του λαού σου, για όλων των λαών του Θεού. Δηλαδή ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος δια της ιεροσύνης και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος προσφέρει προσευχές, οικεσίες, δεήσεις, αλλά πάνω απ' όλα τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, την ανέμαχτο θυσία για όλων των λαών του Θεού, ζώντες και κεκοιμημένους, για αυτούς που ζουν και για αυτούς που έχουν φύγει από ανάμεσά μας. Και η Θεία Λειτουργία είναι ό,τι το πιο πολύτιμο μπορούμε να προσφέρουμε στους αδερφούς μας και στους κεκοιμημένους ιδιαίτερα αδερφούς μας, οι οποίοι δεν μπορούν ήδη πλέον να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, διότι εκεί που βρίσκονται δεν μπορούν να βοηθήσουν ήδη τον εαυτόν τους, όμως εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τις προσευχές μας, με τις δεήσεις της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσφορά κυρίως και κατεξοχή της ανέμαχτης θυσίας, του Τιμίου Σώματος και του Αγίου Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια προχωρεί και λέγει «Και κάνωσον ημάς ους έθους την διακονία σου ταύτη». Τον παρακαλεί ο ιερέας να τον ενδυναμώσει, τον ιερέαν, τον οποίον έθεσε ο Θεός σε αυτήν τη διακονία. Το έργο της Εκκλησίας είναι έργο προσευχής υπερ όλου του κόσμου. Είναι να προσφέρει την Θεία Ευχαριστία υπερ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το πρώτιστον έργο της Εκκλησίας. Δεν είναι τα άλλα όλα. Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα, διότι έχουν μια λαθασμένη αντίληψη περί Εκκλησίας. Τι κάνει η Εκκλησία για τους νέους, τι κάνει η Εκκλησία για τους γέρους, τι κάνει η Εκκλησία για τους πεινασμένους, τι κάνει για τους εχμαλώτους, τι κάνει, ξέρω εγώ, για άλλους αυτούς. Σίγουρα, ό,τι μπορεί πρέπει να το κάνει. Και κρίνεται μια Εκκλησία, α, αυτή είναι καλή η Εκκλησία, γιατί κάνει φιλανθρωπίες, γιατί κάνει συσίτια, γιατί κάνει, ξέρω εγώ, έργα αγαθά, γιατί μαζεύει τους νέους, γιατί κάνει γήπεδα, γιατί κάνει κατηχητικά. Δεν είναι αυτό το κριτήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει ως πρώτον έργο και κύριον έργο τη Θεία Ευχαριστία. Από τη στιγμή που τελεί τη Θεία Ευχαριστία, γίνεται παγκόσμιος ευεργέτης και ευεργετεί και βοηθά τον κόσμο όλων. Και ευεργετεί, όπως είπαμε, και τους ζώντες και τους κεκοιμημένους. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το έργο της. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Εάν κάνει κοινωνικά έργα ή δεν κάνει κοινωνικά έργα, αυτό δεν είναι κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας μιας εκκλησίας, αλλά το κριτήριο της είναι εάν τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Εάν είναι ορθόδοξος εκκλησία, διαφυλάττει την πίστη και διαφυλάττει τη Θεία Ευχαριστία, την οποία προσφέρει υπερπαντός του λαού του Θεού. Από τη στιγμή που η Εκκλησία προσφέρει τη Θεία Λειτουργία, φέρει εις πέρα στο έργο της. Και να μην κάνει τίποτε άλλο, είναι πλήρης και τελεία η προσφορά της υπερ όλου του κόσμου. Πολλοί πάνε να δώσουν αξία στην Εκκλησία, να πούν ότι η Εκκλησία, ξέρω εγώ, διεφύλαξε την ελληνική γλώσσα, διεφύλαξε το ελληνικό γένος, διεφύλαξε την ιστορία, τα χειρόγραφα, όλα αυτά. Βέβαια, τα έκαμε όλα αυτά. Και καλώς έπραξε, και είναι στη μύντη και δόξα της Εκκλησίας που τα έκαμε. Αλλά το πρώτιστον είναι ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια όλων των αιώνων και μέσα σε διωγμούς και μέσα σε θλίψεις και μέσα σε χαρές και μέσα σε περιόδους απέραντης δυστυχίας και απέραντης συφοράς, όπως και μεγάλης ειρήνης, η Εκκλησία συνεχώς προσέφερε τη Θεία Ευχαριστία υπερ όλου του κόσμου. Και έτσι ήταν τελεία εις την διακονία της αυτήν. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό, ο οποίος μας έβαλε σε αυτήν τη διακονία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Βλέπετε,
Εδώ λέγει τρία πράγματα τα οποία χρειάζονται. Να είναι ακατάγνωστοι, τι λέμε στην Κύπρο μια κυπριακή λέξη, ακατάγνωτα λέμε. Και δεν το λαλούμε γιατί λέμε χορκάτικο. Και όμως δεν είναι χορκάτικο, αλλά είναι ωραιότατη αρχαία λέξη, ακαταγνώστος. Λοιπόν, το λέει η Θεία Λειτουργία που δεν είναι χορκάτικη, ούτε είναι Κυπρέοι που την έγραψα. Ακατάκριτα δηλαδή, ακατάκριτα, χωρίς κατάκριση, να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, χωρίς να κατακριθούμε από τον Θεό για τη φαύλη και πονηρή ζωή μας, απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα, να μην έχουμε κάτι που να μας εμποδίζει. Οι αμαρτίες μας γίνονται εμπόδια στην παράστασή μας ενώπιον του Θεού. Όταν αμαρτάνουμε, όταν θλίβουμε τον εαυτό μας, τον πλησίο μας, όταν δεν είμαστε ενωμένοι δια της αγάπης με τους αδερφούς μας, τότε δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε τον Αγίο Μυστηρίο. Τότε έχουμε πρόσκομα, έχουμε εμπόδιο. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, με πάρα πολύ ακρίβεια, με μεγάλη ακρίβεια, εδιεφύλατταν την συνείδησή τους και πρόσεχαν πάρα πολύ ώστε όταν θα προσεύχονταν εις τη Θείαν Ευχαριστία και γενικά όταν θα προσεύχονταν και θα ετελούσαν την προσευχή τους ή την Θεία Λειτουργία να είναι, έχουν τη συνείδησή τους καθαρή κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Ιδιαίτερα δε όσον αφορούσε τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν επλήγωναν έναν άλλον άνθρωπο, εκεί σταματούσαν και διένυαν και ώρες ολόκληρες πεζοπορία να πάνε να βρουν τον άλλον, να του πούνε ένα συγγνώμη, ένα ευλόγησον, ένα συγγνώμη, γιατί τον εστεναχώρεσαν. Και έχουμε πάμπολα τέτοια παραδείγματα και στους βίους των παλαιότερων Αγίων, αλλά και στους βίους συγχρόνων Αγίων, οι οποίοι όταν έγιναν αιτία, είτε θέλοντας, είτε μη θέλοντας, να στενοχωρέσουν κάποιον αδελφόν τους, δεν εδίστασαν ακόμα και νύχτες και μεθάνυχτα και μέσα σε άγριες καιρικές συνθήκες, να έρθουν, να πούν ένα συγγνώμη, να βάλουν μετάνοια, να πάρουν τη συγχώρεση για να μπορέσουν να πάνε να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία. Ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους συγχρόνους Αγίους γέροντες της Εκκλησίας μας, του Αγίου Όρους, αυτός είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του και επρόσεχε πάρα πολύ ώστε σε τίποτα να μην παραβαίνει τη συνείδησή του. Μία φορά μας εδηγόταν ότι εκατέβηκε στον Αρσανά, στο Μουράγιο, να δώσει ένα γράμμα να πάρουν στη Δάφνη και μπήκε στο καράβι να δώσει το γράμμα, δεν τον είδε όμως ο βαρκάρης, ξεκόλλησε η βάρκα από το Μουράγιο και είχε και λίγη θάλασσα, του λέει ευλογημένε θα πάω εγώ, θα βγω έξω. Άντε ξανά να το ξαναφέρει, δυσκολεύτηκε γιατί έτσι ήταν και λίγο αγριάνθρωπος εκείνος, όπως ήταν οι βαρκάριδες τότε στο Άγιον Όρος, τώρα είναι ευγενικότατοι. Και εκείνοι πολύ καλοί και σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά έτσι λίγο τραχείς, θαλασσοδερμένοι. Του έβαλαν τις φωνές, γιατί τρόπο την άτομα την ταλαιπώρησε. Δεν είπε τίποτα ο γέροντας, έφυγε, πήγε στην καλύβη του πάνω, αλλά το βράδυ που σηκώστηκαν τα μεσάνυχτα για τη Θεία Λειτουργία, έβλεπε ότι είχε εμπόδιο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Γιατί εστεναχώρεσε τον βαρκάρι και τον έκαμε να ταραχτεί και να θυμώσει. Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε μεσάνυχτα στην Αγία Άννα και κατέβηκε όλη εκείνη την κατηφόρα, νύχτα μεσάνυχτα, να πάει να τον βρει, να τον ξυπνήσει, να του πει συγχώραμε που σε στεναχώρεσα και να επιστρέψει πίσω άλλη ανάμιση ώρα και μιλούμε ανάβαση κατακόρυφη. Δηλαδή μεγάλο σκόπος και μεγάλη ταλαιπωρία για να μπορέσει να έρθει να λειτουργήσει. Μια άλλη φορά, όταν είμαστε στη Σκήτη, τη Νέα Σκήτη,
Πήγαν οι πατέρες στην Κερασά να μαζέψουν ελιές. Κερασά είναι το ψηλότερο κατοικήσιμο μέρος του Αγίου Όρους. 1400-1500 μέτρα νομίζω ύψος. Μάζεψαν κάμποσες ελιές, τα χειμώνας, και εκεί που θα τις φόρτωναν τα τσουβάλια με τις ελιές πάνω στα ζώα για να τις κατεβάσουν πέρα στη σκήτη, να τις αλέσουν, και καταλαβαίνετε ότι η νέα σκήτη από την Κερασά απέχει περίπου 2,5 με 3 ώρες με τα πόδια, αλλά μια πολύ δύσκολη πορεία και δύσκολη περιπέτεια. Τέλος πάντων έγινε κάποιος μοναχός εκεί, επέμενε ότι έπρεπε να φορτωθούν με άλλο τρόπο τα τσουβάλια. Οι πατέρες, οι δικοί μας νεότεροι, ήθελαν να τα φορτώσουν με τον δικό τους τρόπο, εκείνος με τον δικό του τρόπο, και δεν έγινε τίποτα στο ιδιαίτερο, αλλά έτσι ένας παροξυσμός. Ήταν του Αγίου Σπυρίδωνος βράδυ αυτή η ιστορία. Το πρωί λοιπόν φόρτωσαν τα τσουβάλια, 11 του Δεκέμβρη. Το βράδυ πήγαμε στην Αγρυπνία, το Αγίου Σπυρίδωνος. Χιόνιζε, τι να σας πω, χιονοθύελλα. Έριχνε χιόνι με το τσουβάλι. Πέστα μεσάνυχτα περίπου, είμαστε όλοι στην Αγρυπνία. Ανοίγει η πόρτα του σπιτιού εκεί, της καλύβας εκεί που μέναμε. Μπαίνει μέσα εκείνος ο αδερφός, σαν το χιονάνθρωπο. Τρομάξαμε. Τι είναι, πάτερ, τι, πού βρέθηκες, πώς ήρθες? Μιλούμε χιονοθύελλα, μεγάλον κακό δηλαδή. Ήρθε από την Κερασά με τα πόδια, 3 ώρες δρόμο, μέσα εκείνον τον κίνδυνο όλο. Λέει, συγγνώμη, ήρθε να βάλω μετάνοια που σας στεναχώρησα το πρωί, για να πάει πίσω, να ψάλει στη λειτουργία, να μπορέσει να κοινωνήσει. Τώρα ας πούμε, εντάξει, εμείς καμιά φορά του διπλανού μας, όχι μόνο δεν του λέμε, αλλά του λέμε, λέει στο Άγιον Όρος, υπάρχει λέει ευλόγησον, δηλαδή συγγνώμη, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ευλόγησον που λέμε ευλόγησον, αλλά εσύ φταίεις. Δηλαδή συγγνώμη, συγχώραμε, αλλά εσύ φταίεις. Και το λέμε και εμείς, κοίταξε, συγχώραμε, εάν σε λύπησα, σε κάναμε το λιώμα των άλλων ας πούμε, και εάν σε λύπησα, το βάλουμε και το εάν για να ελαφρύνουμε τη θέση μας, εάν σε στενοχώρησα, συγχώρεσέ με. Εμένα ήρθε κάποιος που τότε που με κατηγορούσα μέσα στις τηλεοράσεις, που έβγαινε και έλεγε. Μου λέει, εάν σε στενοχώρησα, συγχώραμε. Έλεγε, κι εγώ εάν δεν σε στενοχώρησα, συγχώραμε. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί άνθρωποι. Βρίζεις τον άλλον, τον κατηγοράς, τον συκοφαντής, τον έκαμε στον άλλον, ας πούμε, τον πορτοποίησες. Και του λες, εάν σε στενοχώρησα, το εάν τι το θέλεις, δηλαδή, καλύτερα μην μου το έλεγες καθόλου. Αδερφέ μου, συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Και δεν έχει, αλλά και εσύ ευλογημένε πρέπει να προσέχεις, να μην μου απαντήσεις, εγώ ξέρεις, ας πούμε, εντά έτσι, ενώ εσύ πήρες τα κατάκαρτα, παρεξήγησες με, εντά εννοούν έτσι, τα εννοούσα διαφορετικά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κουρουφέξαλα. Όταν ζητάς συγγνώμη, ούτε δικαιολογείς τον εαυτό σου, ούτε λες το εάν. Συγγνώμη, έκανα λάθος, συγχώρεσε με, τελείωσε. Αυτό είναι το συγγνώμη. Σαν να λες το Θεό, Θεέ μου, εάν αμάρτησα, εάν αμάρτησα και αν σε στεναχώρεσε καμιά φορά, συγχώραμε. Δηλαδή υπήρχε και πιθανότητα να μην με έχεις στεναχωρέσει. Με τόσα που είπες, θα ήταν δυνατόν να μην με στεναχωρούσες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτά όλα γίνονται εμπόδια στη συνείδησή μας. Και είναι καλό να μάθουμε κι εμείς, και πρέπει να είμαστε έτσι, γιατί ξέρετε, για τον μόνο λόγο που ο Χριστός ο ίδιος, εντάξει, οι ιεροί κανόνες και οι Άγιοι Πατέρες βέβαια μας είπαν περισσότερα και πρέπει να τα φυλάξουμε. Αλλά ο Χριστός για τη μόνη περίπτωση που μας λέγει ότι μην πας στο θυσιαστήριο να προσφέρεις το δώρο σου, είναι όταν έχουμε στενοχωρέσει κάτι τον αδερφό μας. Και μάλιστα τι λέει ο Χριστός? Όχι αν έχεις κάτι εσύ κατά του αδελφού σου, αλλά εάν ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο να αλλάζουν τα πράγματα. Πολλοί λένε, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Ωραία, εσύ δεν έχεις τίποτα μαζί του, διότι δεν θέλεις να παραδεχτείς, είναι έτσι παθαίνομαι.
Εμείς δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε, μα δεν το είπα, δεν το εννοώ, δεν το έκαμα, δεν το έφτιαξα, το είπα εκείνη τη στιγμή και ύστερα ξέχασα το, δεν έχω τίποτα μαζί του. Ναι, αλλά ο άλλος, τι γίνεται ο άλλος. Εάν ο άλλος λοιπόν έχει κάτι εναντίον σου, είτε δικαίως είτε αδίκως, οφείλεις να κοιτάξεις να δεις πώς θα τον αναπαύσεις. Εάν δεν θέλει να αναπαυτεί, εάν επήγες του είπες έναν συγγνώμη, ένα ευλόγησον ταπεινά και με προσευχή και δεν θέλει, είναι δικό του θέμα. Αφού δεν θέλει, άφηστο, μην τον πιέζεις. Μην τον στενοχωρείς περισσότερο. Εσύ του είπες, δεν θέλει, δεν είναι έτοιμος, έχει εκείνος πλέον το θέμα στα δικά του χέρια. Αλλά σε σένα δεν είναι αρκετό το τι αισθάνεσαι εσύ για τον άλλο. Πρέπει να σε απασχολεί και τι αισθάνεται ο άλλος για σένα. Και να μην λες ότι μα δεν το έκαμα τίποτε, άρα γιατί να είμαι έτσι. Εντάξει, λες δεν το έκαμες τίποτε, άρα γιατί δεν το έκαμες τίποτε. Μπορεί όντως να μην το έκαμες τίποτε. Όμως, έστω και αν ο άλλος ευθύνεται και φταίει, πρέπει και εσύ να πάρεις πάνω σου ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί δεν μπόρεσε να τον αναπαύσεις. Θα έπρεπε να τον είχες αναπαύσει. Το ότι δεν μπόρεσες να τον αναπαύσεις, το ότι δεν μπόρεσες να τον ξεκουράσεις, το ότι δεν μπόρεσες να τον κάνεις να αισθανθεί άνετα απέναντί σου, σημαίνει ότι έχεις και εσύ μια ευθύνη. Άρα πρέπει να ταπεινωθείς κι εσύ και έστω και αν ο αδερφός σου δεν δέχεται το συγγνώμη σου και το μετάνοια σου, τότε να προσευχηθείς πάρα πολύ ενώπιον του Θεού και με την προσευχή σου να διαλύσεις αυτό το μεσότυχο που χωρίζει εσένα από τον αδελφό σου. Θέλει πολύ προσευχή, πάρα πολύ προσευχή, και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που είναι λυπημένοι μαζί μας, έστω και αν αισθανόμαστε ότι δεν φταίμε, η προσευχή γίνεται πραγματικά η γέφυρα η οποία θα μας ενώσει με τον αδελφό μας. Μπορεί να χρειαστεί χρόνια να προσεύχεσαι και μπορεί να χρειαστεί μετά δακρύων να προσεύχεσαι. Και έτσι πρέπει να προσεύχεσαι για τον αδερφό σου. Με τα πόνου και αγάπης πολλής και χρόνια πολλά. Αλλά οφείλεις να το κάνεις για να αναπαυθεί η δική του ψυχή και να πληροφορηθεί ότι πρέπει να ενωθεί μαζί σου με την αγάπη και να μην υπάρχει ένα εμπόδιο. Αλλά κριτήριο για να μην έχεις εμπόδιο, ώστε απροσκόπτως να παρίστασαι εις το θυσιαστήριο του Θεού, είτε ιερέας είσαι, είτε λαϊκός είσαι και θα κοινωνήσεις, να μην έχεις πρόσκομα, είναι μαζί με όλα τα άλλα τα εμπόδια που οι πατέρες και οι κανόνες της Εκκλησίας μας ορίζουν, είναι να έχεις αγάπη με τους αδελφούς σου και οι αδελφοί σου να μην έχουν κάτι εναντίον σου. Εάν ο αδελφός σου είναι στεναχωρεμένος μαζί σου και φέρεις ευθύνη για αυτό το πράγμα, τότε πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, να έχουμε καθαρόν τη μαρτυρία της συνείδησής μας. Ποιος άνθρωπος έχει καθαρήν τη μαρτυρία της συνείδησής του? Ελάχιστοι ίσως. Εμείς έχουμε τη συνείδησή μας είτε πεθαμένη, φροντίζομαι να την εξουδετερώσουμε να μην μιλά, για να μην μας ενοχλά, είτε τα δικαιολογούμε. Είτε δεν θέλουμε να την ακούμε, την φημώνουμε, κλείουμε το στόμα της, να μην μιλά. Αλλά όμως πρέπει να μάθουμε τη συνείδησή μας να μας υποδεικνύει, να μας μιλά, να την ακούμε. Γιατί ακούγοντας τη συνείδησή μας, όσο πιο πολύ την ακούμε, λεπτύνεται και μας υποδεικνύει πιο πολλά πράγματα. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ακούει τη συνείδησή του. Να είναι ευσυνείδητος και όχι ασυνείδητος. Όταν λοιπόν πας να παρασταθείς ενώπιον του Θεού, η συνείδησή σου, εάν έχεις όντως κάτι, θα σε ελέγξει. Θα σου το υποδείξει. Θα σου το καθορίσει. Εδώ όμως θέλει μια διάκριση, για να μην γίνει μια υπερευαισθησία σε αυτόν τον τομέα, και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πανακοινωνήσουν από μια υπερευαισθησία, αισθανόμενοι
τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας καθόρισαν ποια αμαρτήματα εξορισμού μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Και βάσει αυτό πρέπει και εμείς να κρίνουμε τον εαυτό μας. Και πια μέσα από την καθημερινή μας μετάνοια και την καθημερινή μας προσευχή μπορούμε να τα τακτοποιούμε και να προχωρούμε να μετάσχουμε στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ταπεινά, με πνεύμα μετανοίας και με μεγάλη ταπείνωση να προσερχόμεθα εις τη Θεία Κοινωνία, με όλη αυτήν την ταπείνωση του τελώνου και του ασώτου και όλων αυτών των παραδειγμάτων που μας είπε ο Χριστός, για να λάβουμε αυτήν την ίαση ψυχής και σώματος, τη Θεία Κοινωνία εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Ούτε αναισθήτως να πηγαίνουμε έτσι και να μην μας ενδιαφέρει και όλα να τα δικαιολογούμε, αλλά ούτε και υπερευαισθήτως που να τα κάνουμε όλα βουνά μπροστά μας και λέει στο άλλο κοινώνησε, πει να κοινωνήσεις. Και ξέρω εγώ κάτι του βάζει ο λογισμός του την ώρα που θα πάει να κοινωνήσει, μια σκέψη είναι έναν κακό, του δημιουργεί μια ταραχή ας πούμε, και εντάξει τώρα δεν μπορώ να πάω να κοινωνήσω. Και δημιουργείται έναν κακό προηγούμενο μέσα στη ψυχή του από μια υπερευαισθησία η οποία δεν τον βοηθά ουσιαστικά. Και ίσως δεν είναι και γέννημα ταπείνωσης, αλλά έχει και ένα αρρωστημένο εγωισμό μες στη μέση. Και βλέπει κανείς πολλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται έτσι και να υποφέρουν και να απομακρύνονται και από τον Θεό ακόμα, να απομακρύνονται και από τον εκκλησιασμό ακόμα. Έχει ανθρώπους που από υπερευαισθησία, επειδή όταν έρθουν στην εκκλησία, τους πολεμά ο λογισμός τους, είτε εναντίον των συνανθρώπων τους που είναι γύρω τους. Αν κανείς μιλά, ενοχλεί, θορυβεί μες στην εκκλησία. Είτε ξέρω εγώ με κακούς και ακάθαρτους λογισμούς. Λέει τι να πάω στην εκκλησία, αφού αν πάω, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, σκανδαλίζομαι, ξέρω εγώ κάτι να μην πιένω. Και αυτή η υπερευαισθησία λειτουργεί αρνητικά και λειτουργεί καταστροφικά στον άνθρωπο. Και δεν το βλέπει ταπεινά. Πήγαινε στην εκκλησία, όπως είσαι, κάμε υπομονή, κάμε την προσευχή σου όπως μπορείς και ο Θεός ξέρει τι μπορείς να κάνεις. Όπως ένας δάσκαλος ξέρει ότι αυτό το παιδί, αυτό το μωρό είναι νηπιαγωγείο. Δεν περιμένει από αυτόν τον νηπιαγωγείο να αποδώσει, ξέρω εγώ, αποτελέσματα πανεπιστημίου. Θα περιμένει αποτελέσματα νηπιαγωγείου. Το άλλο είναι, ξέρω εγώ, Δευτέρα Δημοτικού. Περιμένει αποτελέσματα Δευτέρας Δημοτικού. Θα περιμένει αποτελέσματα Έκτης Δημοτικού ή Έκτης Γυμνασίου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εμείς είμαστε αδύνατοι. Είμαστε ταλέποροι. Μα αν περιμένεις να τελειωθείς για να πάεις στην Εκκλησία, όσο δεν πάεις χειρότερος γίνεσαι. Όσο μακρύνεσαι από τα Άγια Μυστήρια, τόσο πιο πολύ γίνεσαι ας πούμε τραυματισμένος. Άρα λοιπόν, πήγαινε στην Εκκλησία ως ασθενής, ως ταλέπορος, ως τραυματισμένος και παρουσίασε τον εαυτό σου τετραυματισμένο ενώπιον του Θεού. Αυτός είμαι. Με ακάθαρτους, με ρυπαρούς λογισμούς, με βλάσφημους λογισμούς, με όλα αυτά που έχω μέσα μου. Να μην δώσουμε χώρα, τόπο εις τον πειρασμό, εις τον διάβολο, να μας βγάζει από την Εκκλησία γιατί τάχα δεν μπορώ να προσευχηθώ. Ξέρω εγώ χάνω την ειρήνη μου και έχω λογισμούς διάφορους. Θέλει λοιπόν διάκριση. Αυτή η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας θέλει διάκριση και να ξέρουμε ότι η συνείδηση μας καθορίζεται όχι μόνο από το τι αισθανόμαστε αλλά και κυρίως από το Λόγο του Θεού και τη διδασκαλία των Πατέρων. Με όλα αυτά λοιπόν ακαταγνώστος και απροσκόπτος και με καθαρόν το μαρτύριο της συνείδησεώς μας να επικαλούμαστε τον Θεό εν παντή καιρό και τόπο, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε τόπο και σε κάθε καιρό. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μπορείς να επικαλείσαι το όνομα του Θεού σε οποιονδήποτε τόπο και αν βρίσκεσαι και στην άλλη άκρη του κόσμου να πάεις να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Είτε στο χειρότερο τόπο, στον πιο μακρινό, στον πιο δύσκολο, στην πιο δύσκολη ώρα να είσαι, στην εσχάτη ώρα της ζωής σου να είσαι, να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού
και κυρίως εκείνη την εσχάτη στιγμή μας, ας πούμε, που θα περάσουμε όλοι οι άνθρωποι, που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να μας αξιώσει ο Κύριος, εξερχόμενοι εκ του κόσμου αυτού, να εξέρθουμε με το όνομα του Χριστού στο στόμα μας. Θυμάμαι όταν κάναμε ανακομιδή λειψάνων, που στην Κύπρο δεν τα κάνουν και φωνάζουν άμα γίνουν και νομίζουν ότι είναι κακό. Ενώ παράδοση της Εκκλησίας είναι η ανακομιδή των λειψάνων. Πρέπει τα λείψανα να γίνουν τα ανακομιδή, να βγαίνουν. Στα 4-5 χρόνια πρέπει τα λείψανα να βγαίνουν από τους τάφους. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Εμείς εδώ το έχουμε, τους έχουμε κάτω από το χώμα αιώνες. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Κάναμε μια ανακομιδή λειψάνων ενός μοναχού, ο οποίος ήταν άνθρωπος της προσευχής. Αδιαλείπτως έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και κοινωνούσε συχνά. Και όταν ήταν να κοιμηθεί, ελάχιστα λεπτά πριν εδέχθηκε τη Θεία Κοινωνία. Και βγήκε η ψυχή του, λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ, και έφυγε η ψυχή του. Στο Χριστέ έφυγε η ψυχή του. Μετά μετά από χρόνια κάναμε τα λεκόδη λειψάνου του, ένα παράξενο πράγμα. Εδώ στο κρανίο, στην κάρα στο κρανίο, εδώ στο στόμα του, είχε μια μεγάλη νευωδία. Βοδίαζε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ένας Άγιος Γέροντας που ήταν εκεί είπε, πώς είναι δυνατόν να μην ευωδιάζει το στόμα του αυτού του ανθρώπου, που από το στόμα αυτό έβγαινε συνέχεια το όνομα του Χριστού και ελάχιστα λεπτά πριν κοιμηθεί, έλαβε τη Θεία Κοινωνία. Εάν το στόμα μας λέει το όνομα του Χριστού αδιαλείπτως, θα ευωδιάσει. Εάν λέμε άλλα πράγματα, να έχει άλλη νευωδία, που να κρατάμε τη μύτη μας. Εάν κρίνουμε και κατηγορούμε και κουτσομπολεύουμε και λέμε λόγια άσχημα και όλα αυτά, κάθε πράγμα έχει τη δική του ευωδία. Το όνομα του Χριστού είναι μεγάλη υπόθεση. Και να αγωνιζόμαστε στην επίκληση του Αγίου Ονόματος του Χριστού μας, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, και όλοι, και οι νέοι, και οι μεγάλοι, και οι πάντες, αλλά εμείς όσο μεγαλώνουμε, για να είμαστε έτοιμοι για την έξοδό μας, ώστε εκείνη την εσχάτη ώρα να φύγουμε με το όνομα του Χριστού, να μην χάσουμε αυτό το πολύτιμο διαβατήριο, το πολύτιμο συνοδό μας που θα είναι το όνομα του Χριστού. Να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού λοιπόν εμπαντή καιρό και τόπο. Είναι εσ' ακούον ημών, ώστε ακούοντάς μας να φανείς έσπλαχνος κατά το πλήθο της αγαθότητάς σου. Ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγαθός. Δεν έχει πονηρία, κακία, ιδιοτέλεια. Όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Και με αυτήν την αγάπη τον παρακαλούμε να μας ακούει, να μας λυπηθεί, να συγκατεύει στην αδυναμία μας και να συμπορευθεί μαζί μας στο δρόμο της πορείας μας σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ όμως τελείωσε και ο χρόνος ο δικός μας και αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Κατά καιρούς μου έχει προταθεί να μιλήσω ή να γράψω για κάποιον ή για κάποιους από τους σύγχρονους εναρέτους γέροντες.

για ορισμένους βεβαίως έχω γράψει. Μερικές φορές αρνούμε γιατί έχουν γραφεί και έχουν υποθεί πολλά και φοβάμαι πως μας αρέσει να ακούμε περί αυτών κάπως φιλολογικά και ανάλαφρα, δίχως να αποφασίζουμε κάτι για μία σημαντική αλλαγή στη ζωή μας. Απόψε θα μιλήσουμε για την αγιότητα και για τους Αγίους. Ένας είναι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης, να γνωρίσει τον Θεό, να αγιάσει, να αγιεστεί. Ο ίδιος ο Θεός λέγει «Αγιέσαστε ότι Άγιος είμαι εγώ». Ο Θεός είναι ο μόνος όντας Άγιος, η αυτοαγιότητα και η αυτοαγαθότητα. Η αποτυχία της επιτεύξεως του σκοπού αυτού της ζωής μας αποτελεί, αδελφοί μου αγαπητοί, τη μεγαλύτερη πράγματι τραγωδία του ανθρώπου. Άγιος λοιπόν είναι μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Άγιος σημαίνει αγνός, καθαρός, άμωμος. Η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική, αλλά είναι κατορθωτή. Αγωνιζόμενοι ταπεινά, υπομονετικά και επίμονα, τηρώντας τις Θείες εντολές, μένει από αγάπη, πλησιάζουμε τον Θεό και έτσι καθερόμεθα, φωτιζόμεθα και θεούμεθα. Γενικά Άγιοι είναι όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι στη βάπτισή τους έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, πιστεύουν ακράδαντα στο Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, έχουν αίσθηση της παρουσίας του στον κόσμο, πιστεύουν στην αιώνια ζωή, τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και έχουν βίο καθαρό και ζωή ακυλίδωτη. Συνήθως υπάρχει μία λαθεμένη εντύπωση περί της αγιότητος ακόμη και από τους πιστούς. Θεωρούν ότι ένας Άγιος είναι κάτι ως εξωγήινος, με υπεράνθρωπες δυνάμεις, απόκοσμος, αντικοινωνικός, παράξενος, ιδιόμορφος και ιδιότροπος. Η αντίληψη αυτή δεν έχει καμία βάση. Οι Άγιοι δεν είναι μισόκοσμοι, φυγόπονοι, ακοινώνητοι και απομονωμένοι. Ζουν στον παλμό των γεγονότων, αλλά δεν επηρεάζονται από την κακία του κόσμου, γιατί είναι συνδεδεμένοι καλά με τον Χριστό. Αγωνίζεται μέσα και έξω από τον κόσμο, μισώντας το κοσμικό φρόνημα και αγαπώντας τους ανθρώπους. Η κοινωνία είναι ο στίβος των αγώνων του χριστιανού για την κατάκτηση των ένθεων αρετών. Ένας Άγιος συντηρεί, ενισχύει, ευλογεί, χαριτώνει τον κόσμο. Ο Άγιος αγαπά υπερβαλλόντος τον Χριστό, την Εκκλησία, την αρετή των πλησίων. Ελπίζει πάντοτε στη Θεία ενίσχυση, βοήθεια, συμπαράσταση, ευλογία, φωτισμό και χαρίτωση. Έχει πλήρη συνέστηση της αμαρτωλότητος, αναξιότητος και ουτιδανότητός του. Επικαλείται συνεχώς το Θείο Έλεος. Βλέπει το γιατί πλαστήκαμε και όχι το που εκπέσαμε. Στα προβλήματα, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς βλέπει την παιδαγωγική επίσκεψη του Θεού, τη Θεία Δικαιοσύνη, την ευεργετική άνωθεν συνδρομή για τη σωτηρία μας. Δεν κάμπτεται εύκολα, δεν απογοητεύεται ποτέ. Έχει παραδώσει όλο τον εαυτό του στο Θεό. Έτσι έχει την καλύτερη ασφάλεια, τη μεγαλύτερη ειρήνη, πλούσια ανάπαυση, αφοβία, γαλήνη, νυφαλιότητα και χαρμονή. Τις πολλές δυσκολίες της ζωής ξεπερνά με την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Δεν κλαίει ποτέ τη μοίρα του, δεν γκρινιάζει, δεν παραπονείται, γιατί είναι γνήσια ταπεινός. Οι Άγιοι αδελφοί μου δεν έχουν εξωτερικά διακριτικά να ξεχωρίζουν και φαντάζουν. Διέρχονται τον κόσμο αθόρυβα, απαρατήρητα,
ζώντας απλά, ησύχια, ήρεμα. Δεν έχουν ιδιαίτερους οικισμούς, αμφιέσεις, εδέσματα, λεξιλόγιο και υψηλές γνωριμίες. Ζουν μέσα στον κόσμο σαν εκτός του κόσμου και εκτός του κόσμου σαν εντός του κόσμου. Δεν έχουν τίποτε και νομίζεις τα έχουν όλα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Έχουν πατρίδα, μα κινούνται ως πάρικοι. Με όλους φίλοι και με όλους ξένοι, κατά τον έξοχο αβά Ισάκ των Σύρων. Έχουν σάρκα, μα νομίζεις είναι άσαρκοι. Ζουν στη γη και πολιτεύονται στον ουρανό. Όλους τους αγαπούν και πολλοί τους κυνηγούν. Η φτώχεια τους, τους είναι πλούτος. Τις ατιμίες που τους κάνουν, θεωρούν τιμές και τις κατηγορίες επένους. Τους βρίζουν, τους ηρωνεύονται, τους αδικούν και εκείνοι χαίρονται, προσεύχονται, ευλογούν, συγχωρούν. Οι Άγιοι αγωνίζονται συνεχώς και διάκοπα. Να νικήσουν τα πάθη, να κερδίσουν τις αρετές, να φτάσουν στην απάθεια και να διατηρηθούν σε αυτή. Κανένας Άγιος ποτέ δεν είπε ότι είναι Άγιος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει πως η αγιότητα είναι μία τελειότητα που δεν έχει τέλος. Ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με ένα Άγιο. Όλοι οι καλοί άνθρωποι δεν θα σωθούν. Όλοι οι ηθικοί δεν θα μπουν στον Παράδεισο. Από τις 10 παρθένες μόνο οι 5 σώθηκαν. Άλλο καλός, άλλο εσωσμένος, άλλο Άγιος. Δεν θα πρέπει να συγχύζονται αυτά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και υπογραμμίσουμε, γιατί συχνά γίνονται παρεξηγήσεις, παρερμηνίες και συγκριτισμοί. Ένας αληθινός Άγιος, αγαπητοί μου, είναι το αλάτι της κοινωνίας που την οστιμίζει, ευωδιάζει, χαριτώνει και χαροποιεί. Ένας πραγματικός Άγιος είναι ευλογία, χάρη, στολισμός, εικόνα Θεού. Μιλά και με τη σιωπή του, κηρύττει με το φωτεινό του παράδειγμα και βίωμα. Δεν έχει μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του, δεν απαιτεί τίποτε, δεν προσδοκά ανθρώπινη τιμή και έπαινο. Δεν προσπαθεί να πείσει κανένα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ο πιο αμαρτωλός, ο πιο έσχατος. Αν πιστέψει έστω και για λίγο ότι κάτι διαφέρει και κάτι παραπάνω είναι από τους άλλους, αυτό θα είναι μια φοβερά επικίνδυνη παγίδα που αργά ή γρήγορα θα τον καταστρέψει. Μια ύπουλη απάτη είναι η ψευδοαγιότητα. Να νομίσει και να πιστέψει κανείς ότι είναι Άγιος. Να θεωρεί ότι έχει σημεία και να παραπλανά αφελείς. Ευθύνη μεγάλη έχουν οι ίδιοι, γιατί η θεομπεξία είναι μεγάλη αμαρτία, αλλά και όσοι επιπόλαια και εναγώνια ψάχνουν συνεχώς να βρουν Αγίους με εισαγωγικά, που θα τους λύσουν αμέσως τα προβλήματα, θα τους απαλλάξουν από την καθυστέρηση του αγώνους και θα αποκτήσουν ξαφνικά και εύκολα ευτυχία, ευημερία, άνεση και ανάπαυση. Ο Θεός να μας φυλάει από τους ψευτοαγίους. Πρόκειται για πλανώντες και πλανόμενους. Στην κορυφή της αγιότητος, μετά την Αγία Τριάδα, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον μεγάλο αυτό δογματικό θεολόγο της Εκκλησίας μας, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία, η πάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία, αδελφοί μου, αποτελεί το παντοτινό, εξαιρετικό πρότυπο αγιότητος. Την έμπνευση, την ελπίδα, την παραμυθία όλων των χριστιανών, όλων των αιώνων. Είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η Πανάχραντη, η Παντοβασίλισσα, η Πάγκαλη, η Παρηγορήτρια, η Ελευθερώτρια, η Κεχαριτωμένη, η Πάναγνη, η Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η δυνατή πρεσβεία της, η συνεχής μεσητεία της, η πρόθυμη συναντήληψή της συνδράμει στην οδό του αγιασμού μας. Γι' αυτό υμνογράφοι, εγκομιαστές, ποιητές, ιεροκήρυκες και ιεροψάλτες την ανυμνούν ακατάπαστο. Εκλεκτοί Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Γενάρχη Αβραάμ έως του ενδόξου Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Στη συνέχεια είναι οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70, οι Ευαγγελιστές, οι μαθητές του Κυρίου.
Ο μεγαλύτερος ιεραπόστολος όλων των αιώνων, ο Θείος Παύλος, το στόμα του Χριστού όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ιδιαίτερα αγαπημένα παιδιά του Θεού είναι οι μάρτυρες. Αρκετοί από αυτούς θα μπορούσαν να αποφύγουν το μαρτύριο, να κρυφτούν, να προσποιηθούν, μα δεν το έκαναν επουδενή. Τους δόθηκε ευκαιρία να σώσουν το σαρκείο τους, αρνούμενοι πρόσκαιρα ημί την πίστη τους. Δεν το διανοήθηκαν, δεν το σκέφτηκαν διόλου. Η μέγιστη αγάπη τους για τον Χριστό τους έκανε άφοβους, ατρόμητους, θαραλέους, γενναίους, αδιάφορους στον πόνο, αδίλιαστους και σε αυτόν τον θάνατο. Υπέμειναν διώξεις, φρικτούς βασανισμούς, εξευτελισμούς μεγάλους, φυλακίσεις πολυχρόνιας, στερήσεις, κακουχίες, ταλαιπωρίες αφάνταστες. Το υπερχριστού αίμα τους τους πορφύρωσε, μεγάλυνε και φωτοστεφάνωσε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας για τους μάρτυρες δεν χρησιμοποιεί καμία διαδικασία για την αναγνώριση της αγιότητός τους. Έχουμε μάρτυρες αρχαίους και νέους. Έχουμε αποστόλους, μάρτυρες όπως τον Πέτρο και τον Παύλο τους πρωτοκορυφαίους. Έχουμε κληρικούς μάρτυρες, τους ιερομάρτυρες όπως τον πρωτομάρτυρα Αρχιδιάκονο Στέφανο, πρεσβυτέρους όπως τον Χαράλαμπο που μαρτύρησε σε ηλικία 110 ετών, Κοσμά τον Ετωλό τον Ισαπόστολο, επισκόπους όπως τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, Πολύκαρπο Σμύρνης, Αντίπα Περγάμου, Ελευθέριο, πατριάρχες όπως Γρηγόριο τον Πέμπτο και άλλους, μεγαλομάρτυρες στρατιωτικούς όπως Γεώργιο, Δημήτριο, Μινά και Θεοδόρους, γυναίκες Παρθένες, τις Παρθενομάρτυρες, όπως Βαρβάρα, Κυριακή, Μαρίνα, γυναίκες μάρτυρες, μοναχές, όσοι ο Παρθενομάρτυρες, Φιλοθέη την Αθηναία και άλλες. Το ένδοξο νέφος των νέων του Χριστού μαρτύρων, των μαρτυρισάντων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453, τους νεομάρτυρες από διάφορα μέρη, διάφορα επαγγέλματα, διάφορες ηλικίες, Χρυσόστομος Σμύρνης, Γεώργιος ο Ιωαννίνης, Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, Νικόλαος ο Εκμετσόβου και αρκετοί άλλοι. Συνεχιστές του μαρτυρίου του αίματος υπήρξαν οι όσοι, οι εκούσιοι μάρτυρες της συνειδήσεως, οι μάρτυρες της υπακοής, οι μάρτυρες της μεγάλης ασκήσεως, οι διαβίου μάρτυρες, οι πιστοί ακόλουθοι, άχρη θανάτου, της στενής και τεθλιμμένης οδού. Οι έγκλειστοι, οι στυλίτες, οι δενδρίτες, οι σπηλιώτες, οι σιωπώντες, οι διαχριστών σαλοί, οι ασκητές, οι κοινοβιάτες, οι ερημίτες, οι ακτίμονες, οι γυμνητεύοντες, οι πένιτες, οι καυσοκαλυβίτες, οι αγιορείτες. Μεγάλοι όσοι, Αντώνιος, Θεοδόσιος, ο κοινοβιάρχης, Ευθύμιος, Παχώμιος, Αθανάσιος, Αθωνίτης, Σεραφείμ του Σάροφ. Άλλη κατηγορία Αγίων είναι οι απτόητοι ομολογητές της πίστεως ενώπιον βασιλέων και τυράννων, οι οποίοι δεν τελείωσαν μαρτυρικά τη ζωή τους, αλλά υπέστησαν πολλά δεινά, όπως ο Χαρίτων, ο Μάξιμος, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Θεόδωρος του Δίτης και άλλοι. Οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, Αθανάσιος ο Μέγας, Ιωάννης ο Ελεήμων Αλεξανδρίας, Μύρον της Λυκίας, Σπυρίδων Τριμηθούντος ο Θαυματουργός, οι τρεις φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, Θαυμάσιοι Άγιοι, τρεις Ιεράρχες, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην εποχή μας που εύκολα την κατηγορούμε, έχουμε ένα πλήθος Αγίων ανδρών και γυναικών από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, σε όλο τον 20ο αιώνα, που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Είναι ο επεκτηνόμενος ανά τους αιώνες Χριστός κατά τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβης. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο και εφαρμόσιμο και στην εποχή μας. Αυτοί οι νέοι Άγιοι εμπνέουν, παρακινούν, παραδειγματίζουν, προκαλούν και πρεσβεύουν. Παρθένιος της Μονής Κουδουμά, 1905, και ο αδελφός του Ευμένιος, 1920. Μεθοδία της Κιμόλου, 1908.
Ιωάννης της Κροστάντης 1908, Νικόλαος ο Φωτιστής της Ιαπωνίας 1912, Ευδόκιμος Ιβυρίτης 1913, Μάξιμος Πολωνίας 1914, Αριστοκλής Αθωνίτης 1918, Νεκτάριος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός 1920, Ιερομάρτυρες Ζήλων Ευθύμιος 1921, Χρυσόστομος Σμύρνης 1922, Κιδωνιών Γρηγόριος 1922, Μοσχονησίων Αμβρόσιος 1922, Γαβριήλ και Αρκάδιος Ιβυρίτες 1923, Αρσένιος Καπαδόκης 1924, Νεκτάριος Όπτινα 1928, Νικόλαος Πλανάς των Αθηνών 1932, Αλέξιος Ρώσος 1934, Σιλουανός Αθωνίτης 1938, Ιερομάρτυρες Πολωνοί Ιγνάτιος 1942, Παύλος 1943, Σέργιος 1943, Πέτρος 1944, Λέων 1944, Νικόλαος 1944, Βασίλειος 1945, Σάββας της Καλύμνου 1948, Νικόλαος Ζήτσης και Αχρίδος 1956, Γεώργιος Καρσλίδης 1959, Άνθιμος της Χίου 1960, Λουκάς Κρυμαίας ο Ιατρός 1961, Κούξα Οδυσσού 1964, Ιωάννης Μαξίμοβιτς 1966, Φιλούμενος Ιεροσολύμων 1979 και ένα μεγάλο πλήθος νεομαρτύρων στη Ρωσία, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Τον 20ο αιώνα έχουμε και μία μεγάλη, μακρά και σπουδαία σειρά λίαν εναρέτων γερόντων και γεροντισών. Μόνο στο Άγιον Όρος τον αιώνα αυτό έχουμε 250 γέροντες, για τους οποίους ετοιμάζουμε από καιρό μία συγκεντρωτική εργασία. Τέτοιες μορφές βεβαίως υπήρξαν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Εμείς θα αναφερθούμε στη συνέχεια δύο λίγων σε μία ιερή μορφή την οποία από ετών βιογραφήσαμε, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Ο Σιμωνοπετρίτης ηγούμενος Ιερώνυμος συνήθιζε, αδελφοί μου, να κοιμάται στο σκαμνί ή στην καρέκλα και για λίγο. Στο μοναχό είναι αρκετό και το ότι βρίσκεται κάτω από σκεπή, έλεγε. Περισσότερο πετρέλαιο είχε κάψει στη λάμπα του για τις αναγνώσεις και τις μελέτες του, παρά νερό είχε πιει σε όλη του τη ζωή, έλεγαν. Όταν αδελφοί του τον κατηγόρησαν για καταχραστή, ενώ γνώριζε καλά τους καταχραστές, η ανεξικακία του δεν του επέτρεψε να τους μαρτυρήσει και απλά στους ανακρίνοντες είπε, μήπως ο Άγιος Σίμων γνωρίζει, μήπως εκείνος χρειάστηκε τα χρήματα και τα πήρε. Υπέμεινε αδιαμαρτύρητα πικρή εξορία. Έκανε βουρδονάρι στη Μονίκου του Λουμουσίου. Έμεινε για λίγο σε μια καρβουναποθήκη στα Καυσοκαλύβια. Δήλθε από το μετόχι του Αγίου Χαραλάμπου στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στο μετόχι της Αναλήψεως των Αθηνών. Δεν έπαυσε ποτέ να προσεύχεται θερμά για τους κατηγόρους και τους συκοφάντες του. Τέλος των συνεχών αγώνων της αποδείξεως της αγάπης του στο Θεό, ουράνια χαρίσματα. Διάκριση, διόραση, προόραση. Αξιώθηκε να λειτουργεί με αγγέλους. Να μην πατά στη γη όταν λειτουργούσε. Τα πνευματικά του τέκνα μιλούν με ιερή συγκίνηση για θαύματα της πύρινης προσευχής του. Ο θάνατος το βρήκε προσευχόμενο και ευχαριστώντας το Θεό για το μεγάλο δώρο των πυκνών ασθενειών του. Για όσους αγαπούν τους αριθμούς, δίνουμε μερικούς. 17 ετών έρχεται από το Ραΐς Δερέ της Μικράς Ασίας στην ουρανογείτονα Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους. Μετά 4,5 ετών δοκιμή κήρεται μεγαλόσχημος μοναχός από τον σπουδαίο Αλατσατιανό ηγούμενο Νεόφυτο. Επί 43 έτη δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. 69 έτη φορούσε το τίμιο του μοναχού ένδυμα, χρησιμοποιώντας το πάντοτε ως υπηρετική ποδιά των αδελφών του. Το μοναχικό ράσο φόρεσε σε περισσότερες από 300 αφιερωμένες ψυχές. Τα πνευματικά του τέκνα ρυθμούνται σε αρκετές δεκάδες εκατοντάδων. Οι παραμυθητικές επιστολές του υπολογίζονται σε 10.000 περίπου. Μνημόνευε καθημερινά στην Προσκομιδή περί τα 2.500 ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Στο σιρτάρι του βρήκαν μετά την οσιακή κοίμησή του 7 δραχμές που δεν θα είχε προλάβει να προσφέρει στους πάντοτε φίλους του αγαπητούς φτωχούς, στις πόρτες των οποίων τις νύχτες κρυφά άφηνε την ελεημοσύνη του. Εκοιμήθη σε ηλικία 86 ετών. Ανεπάφθιεν κυρίως στις 7 Ιανουαρίου του 1957. Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στην κηδεία του, διηγούμενος με τα δακρύων πολλά θαυμαστά γεγονότα του βίου του. Ετάφη πίσω από το Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, με το χείο της Αθωνικής Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα των Αθηνών, υπήρξε οικονόμος του μετοχείου από το 1931. Ωφέλησε χιλιάδες ψυχές. Με αυτή την υπέροχη αριθμητική, πώς να μη ευωδιάσουν τα χρυσαφένια οστά του στην ανακομιδή του 1965, όπου παιδί και εμείς παρακολουθούσαμε με συγκίνηση τα γενόμενα, μη γνωρίζοντας τότε ότι μετά 2 δεκαετίες θα μονάζουμε στη μονή του και θα κατασταθούμε βιογράφος του.
Η μακαριστή μητέρα μου τον είχε πνευματικό. Ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής Νικόλαος, ζώντας το μετόχι της αναλήψεως, έγραφε γι' αυτόν. «Επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος, ήταν ενάρετος και σε έκρινε, ήσουν αμαρτωλός και σε ανέπαβε, τον αγαπούσες και σε απεμάκρυνε, του δημιουργούσες πειρασμούς και δεν σε απέφευγε, τον επενούσες και σε επιτιμούσε, τον αδικούσες και αρνιόταν να δικαιολογηθεί, συχνά ανέδιδε ευωδία. Ήταν τόσο ευκατάνυκτος που σχεδόν πάντοτε κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου έσπαγε η φωνή του και άνοιγαν οι κρουνοί των οφθαλμών του. Χαιρόταν να συναντά τις ψυχές στη μνημόνευση. Η συμμετοχή του στη Θεία Λατρεία τον μεταμόρφωνε σε άγγελο».

αναφερθήκαμε αγαπητοί μας στην αγιότητα, στους Αγίους γενικά και ιδιαίτερα σε μια αγιασμένη μορφή των καιρών μας, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, του οποίου υπήρξαμε ανάξιοι βιογράφοι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ζωή την ταπεινή ενός άλλου μεγάλου Αγίου των καιρών μας, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε η Εκκλησία μας και του οποίου και αυτού κατασταθήκαμε κατά επίοικια και συγκατάβαση ανάξιοι και ταπεινοί βιογράφοι, του πατρός, του οσίου πατρός Γεωργίου του Καρσλίδη, της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Σύψας της Δράμας. Σε μία ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, σε ένα άστατο κόσμο, σε μία μεγάλη σύγχυση ιδεών που επικρατεί και σκοτασμό καρδιών, ανατέλει το ηλαρό φως ενός νέου Αγίου για να μας φωτίσει, να μας ενισχύσει, να μας παραμυθίσει και εμπνεύσει. Κατηγορείται συχνά η σύγχρονη εποχή και ίσως δικαιολογημένα και δίκαια, όμως κρύβει και πλούσιο φως. Η αγιότητα πάντοτε αγαπά να θάλει μυστικά. Η αγιότητα δεν ελκύει τα δυνατά φώτα της δημοσιότητος. Η αγιότητα δεν έχει δυνατή φωτεινή επιγραφή να θαμπώνει. Η μόνιμη μυστικότητα της αγιότητος δεν κατανοείται ενίοτε και από τους πιστούς. Οι ολιγόπιστοι παρασύρονται μάλιστα από φωνές επιτίδιων σκανδαλοθύρων. Όμως ας μη διαταράξουμε την κατάνοιξη της παρούσης ευλογημένης εσπέρας. Σήμερα αδελφοί μου αγαπητοί, μιλάμε για ένα άσημο ιερομόναχο, ένα φτωχό παπαδάκο, ένα ολιγογράμματο κληρικό, ένα φιλάσθενο άνθρωπο. Υπήρξε πάντοτε κρυμμένος, αφανής, άδοξος, άγνωστος στους πολλούς, ενίοτε παρεξηγημένος, κυνηγημένος, δίχως εξωτερικά φανταχτερά προσόντα, λογιότητα, ρητορία, υψηλές γνωριμίες, παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, δυναμικές, μεγάλη συνοδεία και δημοσιότητα. Πού τον βρήκε ο Θεός? Τι ήταν αυτό που τον ανέδειξε? Αμέσως θα πούμε πως ήλκυσε τη χάρη του Θεού η μεγάλη και παντοτινή αγάπη του προς Αυτόν και τα πλάσματά Του και η συνεχής και γνήσια ταπεινοφροσύνη Του. Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων και ταπεινών τη καρδία. Εκεί αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού και εκεί σκηνώνει η χάρη Του. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος Καρσλίδης εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου προ 50 ετών. Γεννήθηκε ο Τρισόλβιος στην Αργυρούπολη του Αγιότεκνου και Αγιοτρόφου Πόντου, του Πολύτεκνου και Καλύτεκνου, το 1901. Πολύ μικρός ορφάνεψε και την ανατροφή του ανέλαβε η ευλαβέστατη και ευσεβέστατη γιαγιά του. Μετά το θάνατο της γιαγιάς του και της ενάρετης αδελφής του, αναχώρησε με τον παππού του για το Ερζερούμ, τη Θεοδοσιούπολη της Μεγάλης Αρμενίας. Ο θάνατος και του παππού του και η κακομεταχείριση του αδελφού του τον πήγαν στα μέρη του Καυκάσου. Μόνος, φτωχός, πονεμένος και αναγκεμένος, συντροφεύεται και ενισχύεται από Αγίους σε όνειρα και οράματα. Έφτασε στην Τυφλίδα της Γεωργίας και οδηγήθηκε από τον εκεί επίσκοπο στην Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ενδύθηκε το τίμιο του μοναχού ένδυμα στην ηλικία μόλις των 9 ετών. Το διατήρησε επί μισό αιώνα και το τίμησε στο έπακρον. Αγάπησε από νωρίς υπέρμετρα τη θεοφιλή άσκηση και τη θεοειδή προσευχή.
Στις 20 Ιουλίου του 1919 εκάρι μοναχός και από Αθανάσιος ονομάστηκε Σιμεών. Κατά την ώρα της κουράς του λέγεται πως οι καμπάνες της μονής σήμαιναν μόνες τους. Στη μονή συνάντησε ένα θείο του επίσκοπο που τον βοήθησε πνευματικά. Το άθεο καθεστώς της Επαναστάσεως του 1917 δίωξε σκληρά την Εκκλησία, τον κλήρο και τον ανθυρό μοναχισμό. Μαζί με άλλους μοναχούς της μονής του φυλακίστηκε, ομολογώντας ταρετά την πίστη του, σε μια ανήλια και υπόγεια φυλακή, υγρή και βρωμερή, από όπου περνούσαν οι πόνομοι. Υπέμεινε απτόητα και ελπιδοφόρα, μεγάλες και φρικτές κακουχίες, με άκρα εμπιστοσύνη στον πανηκτήριμο Θεό. Πολλοί αδελφοί του τελείωσαν μαρτυρικά τον βίο τους εκεί. Με τη δυνατή βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία πάντοτε υπεραγαπούσε, γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925 χειροτονήθηκε ιερεύς και ονομάστηκε Γεώργιος. Λειτουργούσε πάντοτε με περισσή ευλάβεια στα Γεωργιανά. Σύντομα απέκτησε φήμη διακριτικού, διορατικού και προορατικού γέροντος. Κόσμος πολλής πήγαινε από μακριά να γνωρίσει και να συμβουλευθεί τον ενάρετο νεαρό ιερομόναχο Γεώργιο. Το 1923 από την Τυφλίδα μετέβη στο Σουχούμ. Στις συχνές θείες λειτουργίες του μνημόνευε πλήθος ονομάτων. Στο ταπεινό κελί του μελετούσε αδιάκοπα και προσευχόταν θερμά συνεχώς. Η ευαγγελική εγκράτεια, η διακριτική άσκηση, η καθημερινή αγρυπνία και η άκρα νηστεία είχαν μόνιμη θέση στην οσία βιωτή του. Οι θεόπνευστες και θεοκίνητες προφητείες του εκπληρώνονταν προς θαυμασμό πολλών. Όλοι τον πλησίαζαν ως ένα Άγιο. Το 1929 κατάφερε να έλθει στην αγαπητή του Ελλάδα. Εγκάρδια δοξάζει τον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία του. Ο μαρτυρικός Πόντος, η μακρινή Γεωργία και η ταραγμένη Ρωσία μένουν στη μνήμη του ως τόποι αγώνων, ασκήσεων, μαρτυρίων και θυσιών. Από τη Θεσσαλονίκη μετέβη στην Κατερίνη, στο Κιλκής και κατέληξε στη Σύψα της Δράμας το 1930. Οι κακουχίες της φυλακής, οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις τον είχαν αφήσει ημιπαράλυτο, πολύ αδύναμο και πολλές φορές δυσκολευόταν και να βαδίσει, ώστε τον σήκωναν στα χέρια για να μετακινηθεί. Στη Θεία Λειτουργία όμως δεν πατούσε στη γη. Όλη η περιουσία του ήταν λίγα εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, απλά ιερατικά άμφια, λίγες εικόνες και μέρος των λειψάνων της αδελφής του Άννας. Κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, μοναχός ακτήμων αετός υψηπέτης. Κόσμος πολλής άρχισε τότε να τον πλησιάζει τον Μακάριο για να βοηθηθεί. Ο όντος φιλόθεος, ο πάντοτε φυλάγιος, ο μόνιμα φιλάδελφος και υπερβολικά φιλάνθρωπος πατήρ, τελεία κούραστα παρακλήσεις εξομολογεί συνεχώς και νουθετεί με περισσή αγάπη. Το 1938 κτίζει το μοναστηράκι της Αναλήψεως. Εδώ θα ιερουργεί κατανυκτικά, θα κηρύττει ταπεινά, θα εξομολογεί ακατάπαυστα, θα προλέγει τα δέοντα και θα θαυματουργεί μυστικά επί μία όλη 20ετία. Ο ιερός ναός και το λιτό του κελί μετετράπησαν σε νέα κολυμβήθρα Σιλοάμ προς θεραπεία πολλών ψυχικών και σωματικών ασθενειών πολλών. Μετέβη προσκυνητής στη Θεοβάδιστη Ιερουσαλήμ και το Θεομητροσκέπαστο Άγιον Όρος, όπου συνειδήθη με ιερές μορφές που τον έπεισαν να μείνει εκεί για να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του. Ο λαός της Μύσονος Δράμας τον είχε μεγάλη ανάγκη για τον στηριγμό του. Η παρουσία του ήταν θεόσταλτη και η μαρτυρία του σίγουρα θεοκίνητη. Το 1941, κατά ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο από τους Βουλγάρους που τον είχαν συλλάβει προς εκτέλεση. Όλη η ζωή του κύλησε μέσα σε ένα συνεχές θαύμα.
Με την πρεσβεία του Αγίου Νικολάου θεραπεύθηκε ώστε να δύναται κάπως να αυτοσυντηρείται. Το θαύμα δεν ξένιζε τον όσιο γέροντα. Ήταν μια εντελώς φυσική κατάσταση για αυτόν που είχε να αποθέσει πλήρως πάσα τη ζωή του στον Κύριο και Θεό του. Πάντοτε λιτός, απλός, άγρυπνος, νηστευτής και δεόμενος. Επιλεγμένα σιωπηλός, λιγομίλητος, προσεκτικός, αυστηρός και σοβαρός. Αν και φυλάσθενος, ανάπηρος και αδύναμος, δεν υπήρξε νοχελής, ακιδιαστής και υποχωρητικός στη γενναία του άσκηση. Σε μεγάλη ανάγκη επισκεπτόταν ο ίδιος φτωχούς και ασθενείς. Είχε βοηθηθεί ο ίδιος πολύ με τον μακρύ ταπεινό του αγώνα και έτσι μπορούσε να βοηθήσει και τους άλλους κέρια. Στην Αγία Προσκομιδή μνημόνευε χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, όπως ο σύγχρονος του Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς των Αθηνών. Μάλιστα σημείωνε ορισμένα ονόματα και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας καλούσε ιδιαίτερα τους συγγενείς και τους έλεγε επακριβώς τα προβλήματα των ζώντων ή των κοιμηθέντων και πώς τελείωσαν τον βίο τους. Καθαροί και αθώοι άνθρωποι και μικρά παιδιά τον έβλεπαν ως λειτουργό να μην πατά στη γη, όπως τον σύγχρονό του μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη που προαναφέραμε. Στις καθημερινές ανέμακτες θείες χειρουργίες ήταν ο Τρισμακάριος Φωτεινός, ειρηνικός, γαλήνιος, χαρούμενος, αγλαόμορφος. Συλλειτουργούσε με αγγέλους και αγίους όπως ο Άγιος Σπυρίδων. «Σπάνια λειτουργώ μόνος μου», έλεγε όσιος γέροντας. Είχε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Γεώργιο. Πολλούς ασθενείς από μεγάλη ταπείνωση τους έστενε σε διαφόρους Αγίους και με την ευχή του θεραπεύονταν. Η ταπείνωσή του δεν επέτρεπε να τον τιμούν. Είχε ειλικρινή αίσθηση της αναξιότητός του. Ζητούσε μόνο τη δόξα του Τρισαγίου Θεού και των φίλων του Αγίων. Τους Αγίους ονόμαζε μοσαφυριδές του. Είχε καλή παρέα μαζί τους. Είχε τη χάρη να βλέπει την ψυχική κατάσταση των εκκλησιαζομένων. Τη χάρη αυτή χρησιμοποιούσε διακριτικά μόνο προς διόρθωση και ωφέλεια ψυχών.

0: Όσιος Γεώργιος ήταν αυστηρός στηρητής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν εύκολος σε ανεπίτρεπτες οικονομίες. Δικαιολογημένα γινόταν αρκετά αυστηρός στους αμετανόητους. Το λειτουργήμα του πνευματικού το είχε υψηλά και το είχε λάβει αυστηρά. Δεν ήθελε οπαδούς να τον κολακεύουν, να τον ακολουθούν και να τον διαφημίζουν. Δεν ήθελε καν οπαδούς. Είχε πάντοτε μία διακριτική αυστηρότητα με όλους. Αποσκοπούσε συστηματικά στην ταπείνωση του εξομολογουμένου, στην αληθινή συντριβή και μετάνοια, στο μίσος της αμαρτίας, στην αγάπη της αρετής, την ουσιαστική σύνδεση με τον Ζώντα Χριστό, τη σωτηρία και λύτρωση ψυχών αθανάτων, για τις οποίες ο Ζωοδότης Κύριος έχισε το πανάχροντο αίμα του στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Η θερμή πίστη, η ασκητική βιωτή, η καθαρή ζωή, ο σεμνός βίος, η ταπεινή διαγωγή, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος τον χαρίτωσαν θεσπέσια. Κατά τον Αβά Ισάκ τον Σύρο, αδύνατον τον μετασυντριβής και ταπεινώσεως άνευ σημείων παραθεού αφεθήνε. Όντως Όσιος Γεώργιος Σκαρλίδης για τη γνήσια, ατόφια, ανυπόκριτη, καθαρή ταπεινωσή του υπήρξε τεκμηριωμένα σημειοφόρος. Ο Θεός φώτιζε το μόνιμα στραμμένο πνεύμα του προς Αυτόν να βλέπει τα μακρινά ως πλησίον, τα παρελθόντα ως παρόντα, τα κρύφη ως φανερά, τα μέλλοντα ως τωρινά. Ανεξομολόγητα πάθη φανέρωνε όχι για να ντροπιάσει, αλλά για να εξαγορευθούν και ιαθούν από τη θαυματουργή μετάνοια, από το ιαματικό του δακρυβρεκτό πετραχύλι. Με συγκίνηση μεγάλη διηγούνται πολλά πνευματικά του τέκνα, πολλά τέτοια υπερφυή και ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Μερικοί δυσπιστούσαν και αμφέβαλαν για τα χαρίσματα του Οσίου Γέροντος. Δεν αργούσαν όμως να τον γνωρίσουν και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο πραγματικά για αληθινό άνθρωπο του Θεού, τέκνο του γνησιότατο, που βάδιζε σταθερά την οδό του Κυρίου και των Αγίων του. Τα χαρίσματά του ο τρισμακάριος γέροντας τα χρησιμοποιούσε πάντοτε μόνο προς βοήθεια και σωτηρία ψυχών και όχι ασφαλώς για να εκθέσει κάποιον ή να καυχηθεί και προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα μιλούσε για τα επερχόμενα δεινά, την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο πόλεμο. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων σαν σε ανοιχτό βιβλίο. Πολύ λυπόταν όταν οι θελημένα έκρυβαν αμαρτήματα στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Με τρόπο προσπαθούσε να τα λιεύσει για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τα δίχτυα της φοβερής αμαρτίας. Μερικές φορές για να διατηρείται στην ασφάλεια της ταπεινώσεως προσποιόταν μορία, δια Χριστών σαλότητα, μια αποτελεσματική μέθοδο διατηρήσεως στην ταπεινοφροσύνη, μια οδό δύσκολη, σπάνιας αγιότητος. Η αρετή, αγαπητή μου, θέλει πολύ κόπο να αποκτηθεί και περισσότερο για να διαφυλαχθεί αλόβητη και ακέραια. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ένας ταπεινότατος θεατής των αθεάτων και ισχυρός, γενναίος και ατρόμητος πολέμιος του αρχαίου και αρχαίκακου εχθρού των ανθρώπων, του πανούργου, παμπώνυρου, δόλιου και κακούργου δαίμονος, του οποίου τις περίτεχνες παχύδες κατέστρεβε συστηματικά και πολυχρόνια. Ο Όσιος το ποιμαντικό του έργο έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα υπερβάλλουν στις τιμές, μεγαλοποιούν τη συμπάθεια, αυξάνουν την κολακία, κινούνται συναισθηματικά, έχουν υπερευαισθησία και δημιουργούν μεταξύ τους μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Έτσι μερικές φορές αναγκαζόταν να μην δέχεται τα δώρα τους, τις περιποιήσεις τους, το θαυμασμό τους και τα πολλά τους λόγια. Μερικές φορές μάλιστα γινόταν αρκετά αυστηρός μαζί τους, στελνοντάς τους στα χωριά να ζητιανέψουν για να ταπεινωθούν, που δεν θεωρούσαν μεγάλο αμάρτημα την έκτρωση. Έκρυβε όμως μια μεγάλη καρδιά με πολύ αγάπη προς όλους. Μια αγάπη προς Θεό και συνάνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε διφυής, θυσιαστική και ταπεινή. Καρπός της προς τον πλησίον αγάπης ήταν η πλούσια ελεημοσύνη του, που συνήθως ήταν μυστική και αδιαφήμιστη. Είχε κάποιους έμπιστους δικούς του ανθρώπους και μόλις σκοτίνιαζε τους έστελνε κρυφά αναγκαία τρόφιμα και ρούχα στα γνωστά σπίτια των φίλων πτωχών. Παρηγορούσε τους πενθούντες, τις χείρες, τα ορφανά και φρόντιζε προσεκτικά για τους νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε πάντοτε τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και να τιμάται. Κανένας δεν ήθελε όσιος γέροντας της Ύψας να φύγει από το μοναστήρι νηστικός. Μαγείρευε, ζήμωνε και φούρνιζε ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν εργατικός, ακούραστος, ελεήμων, φιλόπονος, φιλότιμος, φιλότεκνος και φιλόπτωχος. Ζούσε για τους άλλους, ζούσε για τον Θεό. Τον εαυτό του τον είχε από χρόνια παραμερίσει και παραμελήσει. Χαιρόταν να δίνει και όχι να παίρνει. Αν κάτι έπαιρνε, το μοίραζε αμέσως. Οι πιστοί για όλα αυτά έτρεφαν ένα απέραντο σεβασμό και μια μεγάλη αγάπη. Όσιος Γεώργιος ζούσε στην καρδιά όλων. Δεχόταν την αγάπη των τέκνων του για να τους χαροποιεί, αλλά δεν την προκαλούσε και επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός και αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την Αγία Ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά. Οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν κατανοούσαν την πάσχουσα για τα θεία, φιλάρετη και ένθεη ζωή του, και μάλιστα ορισμένοι τον παρεξηγούσαν και τον θεωρούσαν παράξενο, ιδιότροπο, πλάνο, περίεργο και ανόητο. Λίγοι, πολύ λίγοι μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως το βάθος της νηπτικής του εργασίας, της ησυχαστικής ζωής του, της ορθοδόξου πνευματικότητός του. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να συνεχίζει το μυστικό έργο του. Ζούσε για να αρέσει στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ζούσε για να μεταφέρει το αρεστό του Θεού στον κόσμο και όχι το αρεστό του κόσμου στην Εκκλησία, πράγμα που αποτελεί ανώσια εκοσμίκευση, αδελφοί μου. Προείδε και προείπε επακριβώς το μακάριο τέλος του. Προετοιμασμένος από καιρό, το ανέμενε με λαχτάρα και πόθο. Αυξάνοντας την προσευχή, τα δάκρυα, δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές στα αγαπητά πνευματικά του τέκνα. Πριν τρεις ημέρες τελέστηκε το μυστήριο του Θείου και Ιερού Ευχελαίου. Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων για τελευταία φορά ως εφόδιο ζωής αιωνίου. Συγχώρεσε από καρδίας, ευλόγησε από ψυχής και ευχήθηκε σε όλους. Στις 4 Νοεμβρίου του 1959. Οι τελευταίες λέξεις που άκουσαν από τα χείλη του ήταν «Της εσπλαχνίας την πυλήν άνοιξον ευλογημένη Θεοτόκια». Ο Θεοτοκοφιλής Όσιος επικαλέστηκε την εσπλαχνία της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, την πυλωρό της ουράνιας βασιλείας, την κυρία των αγγέλων, την χαριτωμένη δέσποινα του κόσμου, την ανύμφευτη νύμφη της Γενισαρέτ, την αϊπάρθωνο υπεραγία Θεοτόκο. Του άνοιξε την πύλη της σωτηρίας για να τον υποδεχθεί ο Υιός της και Θεός, ο ουράνιος νυμφίος, ο στεφοδότης Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου. Ένα ορφανεμένο, πενθυφόρο και απαρηγόρητο πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του, πίσω από τον ιερό ναό της Αναλήψεως, όπου λειτουργούσε επί 30 περίπου χρόνια. Το πρόσωπό του ήταν ειρηνικό, ηλαρό και φωτεινό. Το νεκρό του σώμα ευλίγιστο όπως των παιδιών της Παναγίας, των Αγιοριτών. Τα δύο κυπαρίσια πλάι στον τάφο του λύγησαν να τον προσκυνήσουν, όπως είχε προείπει. Πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του, δίχως να φοβούνται τον πολύ κόσμο, για να τον αποχαιρετήσουν. Όλοι ήταν βέβαιοι πλέον ότι κηδευόταν και θαυόταν ένας Άγιος. Ζήτησε να τον θάψουν με τα αμφιά του, το σταυρό του και τα λειτουργικά του βιβλία που είχε φέρει από τη Γεωργία. Μετά την οσιακή κοιμησή του, Όσιος έκανε σε πολλούς την παρουσία του φανερή, ως φίλος, διδάσκαλος, ιατρός και πατέρας. Ενίοτε ως αυστηρός επιτιμητής για τη λησμοσύνη των υποθηκών του. Έβλεπαν φως τον τάφο του. Παρουσιαζόταν παρηγορητικός στα όνειρά τους, στη ζωή τους, στα προβλήματα και τις διάφορες ανάγκες τους. Θύμιαζε τους προσκυνητές. Άλλοι αισθάνονταν ευωδία και άλλοι άκουγαν ζωντανά να τους συμβουλεύει και να τους ευλογεί, θεραπεύοντάς τους από ποικίλες ασθένειες μέχρι σήμερα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2006, κατόπιν 40ήμερης προσευχής των μοναζουσών, υπό την ευλογία της αξιομακάριστης και αξιομνημόνευτης γερόντισσας Ακυλίνας, η οποία κατά τον γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη θα μπορούσε να είναι γερόντισσα όλων των γεροντισσών, και με τη χαρά να δει να πραγματοποιεί το όνειρο παλαιότης για τον Όσιο που νέα είχε γνωρίσει, πραγματοποιήθηκε με εντολή του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου η ανακομιδή των χαριτοβρήτων λειψάνων του Οσίου Πατρός Σιμών Γεωργίου του Θαυματουργού. Κατά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε 46 έτη μετά τη μακαρία κοίμηση του οσίου, βρέθηκαν τα οστά του χρώματος ωραιοτάτου καφεκίτρινου, αποπνέοντα άρρητο ευωδία, τεκμήριο βέβαιο της χαριτώσεως του οσίου ανδρός, του οποίου η αγιοπνευματική χάρη σκήνωσε και στα ξηρά οστά του, τα οποία μετήχαν του αγιασμού του. Η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου για την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του οσίου υπήρξε όντως εμπνευσμένη και θεοκίνητη. Ο κρυμμένος Όσιος Γεώργιος επί μισό αιώνα περίπου φανερώθηκε από έναν που έλκει την καταγωγή από τα Άγια Χώματα του Πόντου, τον οποίο λατρεύει και του οποίου τη μνήμη με πολλούς τρόπους αγωνίζεται άξια να διατηρεί στην επικαιρότητα. Με ενέργειες του ίδιου φιλομονάχου και φιλοσίου ιεράρχου προωθήθηκε η όλη διαδικασία για την αναγνώριση της ήδη υπαρχούσης υπό του πιστού λαού αγιότητος του Οσίου Πατρός Ιμών Γεωργίου Κασλίδη υπό του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 18 Μαρτίου του 2008 διεισηγήσεως της σειρά Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 31ης Αυγούστου του 2007. Ας επιτρέψει παρακαλώ η υπομονετική σας αγάπη παρενθετικά να αναφέρω πως ο μακαριστός ιερομόναχος Εφραίμ Κατουνακιώτης από πολύ νωρίς είχε ουράνια πληροφορία περί της αγιότητος του οσίου και είχε κατασκευάσει μια πρώτη του εικόνα με φωτοστέφανο. Ήλθε μάλιστα στον τάφο του ίδιος με τα δακρύων να προσκυνήσει. Όταν κάποτε με συνάντησε με ασπάστηκε συγκινημένος λέγοντάς μου «Και μόνο ότι έγραψε στο βίο του Αγίου Γεωργίου Κασλίδη συγχωρέθηκαν οι μισές σου αμαρτίες. Εύχεστε για τις υπόλοιπες». Το βιβλίο του με τη βιογραφία του που ανάξια συγγράψαμε κυκλοφορεί ήδη σε χιλιάδες αντίτυπα σε επανειλημμένες εκδόσεις της Μονής, μεταφράσεις σε αρκετές γλώσσες και θετική ανταπόκριση. Η Μονή του Οσίου, ο ναός του, ο τάφος του και τώρα η περίτεχνη αργυρή Λάρνακά του με τα τίμια λειψανά του αποτελούν ευλαβές προσκύνημα πολλών πιστών. Πλήθος θαυμάτων κατατίθεται καθημερινά επωνύμως για να επιβεβαιώνεται το Θείο Λόγιο. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ή της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστωσε ο Κύριος. Ιδού τα αποτελέσματα του μακρού, υπομονετικού, επίμονου, επιμελούς ασκητικού αγώνος του Οσίου Γεωργίου. Εκαθάρθη, εφωτίσθη, εθεώθη, εσώθη, ελυτρώθη, υγειάστη και θαυματουργή. Η αγιότητα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το κύριο ζητούμενο. Η αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Οι Άγιοι επιμηκύνουν το έλεος του Παναγάθου Θεού. Για την αγιότητα είμεθα πλασμένοι όλοι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας. Ο Όσιος Γεώργιος μας διαβεβαίωσε και αυτός ότι το Ευαγγέλιο είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Τα βάσανα, οι καημοί, τα προβλήματα, οι κακουχίες, οι μεταναστεύσεις, οι μετακινήσεις, οι φυλακίες, οι ταλαιπωρίες, οι ασθένειες δεν τον απογοήτευσαν αλλά τον ορίμασαν. Τον ορίμασαν πνευματικά και τον καλλιέργησαν ψυχικά και τον εξαγίασαν περίτρανα. Να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων ημών. Ευχαριστίες στον ηχολήπτη κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Καλό σας βράδυ αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αλλά αδελφοί μου, υπάρχει θάλασσα χωρίς κύματα, αν υπάρχει ουρανός χωρίς σύννεφα, αν υπάρχει αέρας χωρίς μικρόβια, αν υπάρχει σώμα ανθρώπου χωρίς αρρώστια, αν υπάρχει βουνό χωρίς χαράδρες, αν υπάρχει ήλιος χωρίς σκιά, κι αν υπάρχει μάτι χωρίς δάκρυ, άλλο τόσο υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμό. Η ζωή είναι γεμάτη πειρασμούς. Υπήρχε κάποτε εποχή που δεν βρίσκονταν πειρασμοί στη γη, γιατί δεν υπήρχε ο πειράζον. Όπως δεν υπάρχει πόλεμος εάν δεν υπάρχει ο αντίπαλος. Αλλά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο αντίπαλος, ο στρατός είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει δύο πράγματα, την επίθεση και την άσκηση. Γιατί έρχονται στιγμές που ο εχθρός επιτίθεται με μανία, προσβάλλει το στρατόπεδό μας και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε την επίθεσή του. Και για να αντιμετωπίσει ο στρατός την επίθεση πρέπει να είναι εμπειροπόλεμος. Και για να είναι εμπειροπόλεμος πρέπει να ασκείται. Έτσι λοιπόν και η άσκηση είναι κουραστική και καμιά φορά προκαλεί ζημιά, αλλά και η επίθεση του εχθρού είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει καταστροφή. Και η ζωή μας λοιπόν είναι μία μάχη και ένας πόλεμος. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αντίπαλο. Και ουσιαστικά ένας είναι ο αντίπαλός μας. Είναι ο διάβολος. Είναι αυτός που θέλει να κυριεύσει το οχυρό της ψυχής μας. Να μας πιάσει εχμαλώτους και να μας σύρει δεμένους στο άντρο του, στο λιμέρι του, στην αιώνια κόλαση. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και την επίθεσή του να την προσέχουμε, αλλά και άσκηση να κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι για την επίθεση του. Και η επίθεση του διαβόλου, αλλά και η άσκηση του ανθρώπου, ή οποιαδήποτε δηλαδή δοκιμασία του, ονομάζονται στην Αγία Γραφή πειρασμός. Όταν ακούμε τη λέξη πειρασμός και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει στον αμαρτωλό πειρασμό. Δεν είναι όμως έτσι. Πειρασμός

μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται και η θλίψη και ο πόνος ή οποιαδήποτε δοκιμασία. Έτσι, αν ανοίξουμε την περίφημη επιστολή του Ιακώβου, του αδελφού Θεού, θα δούμε να αρχίσει την επιστολή του μιλώντας για αυτό τον πειρασμό, για τον πειρασμό της θλίψεως και του πόνου, και να μας προτρέπει με χαρά να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον πειρασμό. Να τι λέει: «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε επικύλης, γινώστοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν». Δηλαδή, ο πόνος και η θλίψη είναι μία δοκιμασία, είναι ένας πειρασμός, και σε αυτόν τον πειρασμό ρίχνονται συνήθως όλες οι άγιες ψυχές, όπως μέσα στο καμίνι ρίχνεται το χρυσάφι, τόσο για να απαλλαγεί από ξένες ουσίες που έχουν κολλήσει επάνω, όσο και για να βγει πιο λαμπρό και ακτινοβόλο το χρυσάφι. Έτσι και η ψυχή, πλασμένη από το Θεό, να είναι καθαρή και να είναι άμυκτη από ξένα στοιχεία. Πολλές φορές η ψυχή μολύνεται από τα ξένα στοιχεία, από την αμαρτία, από τις πολλές αμαρτίες, και έρχεται ο Θεός που μας αγαπά και επιτρέπει να πέφτει η ψυχή μας μέσα στο καμίνι κάποιας δοκιμασίας, κάποιας αρρώστιας, κάποιου πόνου, κάποιας περιπέτειας, κάποιου διωγμού, κάποιου κατατρεγμού, κάποιας συκοφαντίας, σε κάποιο καμίνι οπωσδήποτε, ώστε μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας να απαλλαγεί η ψυχή μας από τα ξένα στοιχεία που λέγονται αμαρτίες και να βγει πιο λαμπικαρισμένη και πιο ακτινόβολα. Έτσι, στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ένα από τα ωραιότερα βιβλία της Αγίας Γραφής, ακούμε το Λόγο του Θεού να λέγει ακριβώς αυτή την αλήθεια. Παρουσιάζεται αυτή η αλήθεια ότι ο Άγιος, ο άνθρωπος του Θεού, ρίχνεται μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας και λέγει ο Λόγος του Θεού: «Ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται», μιλάει για τους Αγίους, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς». Ο Θεός λέει τους δοκίμασε, τους πήρασε, τους έριξε μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας και αποδείχτηκαν ότι ήσαν παραπάνω από χρυσάφι λαμπερή και ακτινοβόλη. Όταν λοιπόν λέμε στην προσευχή μας το Πάτερ ημών: «Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν», εννοούμε μόνο αυτό το πειρασμό, μόνο τις θλίψεις και τους πόνους και τις δοκιμασίες? Ασφαλώς όχι. Υπάρχει και ο άλλος πειρασμός. Δηλαδή, δύο είναι οι πειρασμοί. Ο ένας πειρασμός είναι ο ενόδυνος, ο άλλος είναι ο ενίδωνος. Δηλαδή, ο ένας πειρασμός είναι ο πόνος, ο άλλος πειρασμός είναι η αμαρτία. Ο ένας πειρασμός προκαλεί την ειδονή, την αμαρτωλή ειδονή. Ο άλλος πειρασμός προκαλεί την οδύνη, τον πόνο. Και οι δύο πειρασμοί είναι επικίνδυνοι. Ένας από τους μεγάλους πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, λέει για αυτούς τους δύο πειρασμούς. Όταν ακούμε στη γραφή τη λέξη πειρασμός, θα είναι ένας από τους δύο. Ή κάποιος πόνος ή κάποια πρόκληση της αμαρτίας. Ή δηλαδή θα είναι ένα χτύπημα, μια δοκιμασία, ή θα είναι μια σαγίνη και ένα φέλγητρο της αμαρτίας. Να τη λέγει ο Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας: «Ο πειρασμός», λέγει, «διτός εστίν», είναι διπλός, «ο μεν ενίδωνος, ο δε ενόδυνος, ο μεν εκούσιος και γεννήτωρ παθών, ο δε ακούσιος
και αναιρέτης παθών. Τον μένουν εκούσιον φεύγειν χρή, τον δε ακούσιον απέφιεστε μεν δια την ασθένειαν ημών, επελθόντα δε υπομένην γενναίος ως καθαρτήριον. Με απλά λόγια, να δείτε τι αλήθειες κρύβονται στα λόγια αυτά τα πεντερικά. Είναι δύο οι πειρασμοί. Ο ένας, είπαμε, είναι ενίδωνος, έχει σχέση με την ειδονή, μας τραβάει, μας αγυνεύει. Ο άλλος είναι ενώδυνος, μας προκαλεί τον πόνο. Ο μεν ένας, ο ενίδωνος, ο αμαρτωλός πειρασμός, είναι εκούσιος, δηλαδή μόνοι μας τον θέλουμε και τον καλοδεχόμαστε, τον αμαρτωλό πειρασμό. Ο άλλος πειρασμός, ο πειρασμός του πόνου, είναι ακούσιος, δεν τον θέλουμε, έρχεται χωρίς να τον θέλουμε. Ο ένας πειρασμός, ο αμαρτωλός, γεννάει τα πάθη. Ο άλλος πειρασμός, ο πόνος, γεννάει την απαλλαγή από τα πάθη, μας καθαρίζει από τα πάθη. Και έτσι το μεν ένα πειρασμό, τον εκούσιο, τον αμαρτωλό, πρέπει πάση θυσία να τον αποφεύγουμε, να φεύγουμε μακριά. Τον άλλο πειρασμό, τον πόνο και τις θλίψεις, θέλουμε να τους αποφεύγουμε, τους πειρασμούς αυτούς, αλλά καμιά φορά δεν τα καταφέρνουμε, γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτούς τους πειρασμούς. Και τότε, όταν έρχεται ο πειρασμός του πόνου και της θλίψης, πρέπει με γενναιότητα, με υπομονή και με καρτερία να τον δεχόμαστε αυτό τον πειρασμό, γιατί είναι άγιος πειρασμός και είναι καθαρτήριος, μας καθαρίζει. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Έχουμε τον αμαρτωλό πειρασμό, τον ενίδωνο, και έχουμε και τον άγιο πειρασμό, τον ενώδυνο, που μας προκαλεί τον πόνο. Και οι δύο πειρασμοί που μιλάει η Γραφή και το μη εισενέγγιση μάσης πειρασμών αναφέρεται και στους δύο πειρασμούς, και οι δύο πειρασμοί έχουν χτυπάνε το σώμα του ανθρώπου αλλά στοχεύουν στην ψυχή. Ο πειρασμός της αμαρτίας μας προκαλεί τις αισθήσεις μας, τα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια, τα πόδια, το μυαλό, την καρδιά, αλλά τελικά στοχεύει στο να κερδίσει την ψυχή και να την οδηγήσει στην απώλεια και στην καταστροφή. Ο άλλος πειρασμός, ο πειρασμός του πόνου, και αυτός μας χτυπάει στο σώμα, μας βάζει στο κρεβάτι του πόνου και βογκάμε, αλλά στο τέλος στοχεύει την ψυχή να πάρει, δηλαδή να μας οδηγήσει στην απόγνωση, στην απελπισία, στην ολιγοπιστία και στον γογγισμό, και έτσι να βγει κερδισμένος ο διάβολος και από τους δύο πειρασμούς, και από τον πειρασμό της αμαρτίας και από τον πειρασμό του πόνου και της θλίψης. Και θα ήθελα, προτού προχωρήσω, να υπογραμμίσω ότι και οι δύο πειρασμοί περισσότερο χτυπούνε και πλήττουν τους ανθρώπους του Θεού. Οι άνθρωποι δηλαδή του Θεού, οι χριστιανοί, έχουν περισσότερους πειρασμούς από ό,τι έχουν οι αιρετικοί, οι άθεοι και ο κοσμικοί. Πόσες φορές δεν το ακούμε αυτό από το στόμα των ανθρώπων του Θεού σαν ένα παράπονο? Γιατί, Θεέ μου, σε μένα τόσες δοκιμασίες? Ή πόσες φορές δεν ακούμε από τους άλλους, μα γιατί από τότε που γνώρισα τον Χριστό να έχω πιο πολλούς πειρασμούς από ό,τι είχα πρωτήτερα από του να γνωρίσω? Αδελφοί μου, είναι φυσικό αυτό να συμβαίνει. Γιατί ο ένας πειρασμός, ο πόνος και η θλίψης, είναι φυσικό να μας χτυπάει εμάς τους χριστιανούς πιο πολύ. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε τα χαϊδεμένα παιδιά του Θεού. Το χαϊδεμένο παιδί μες στο σπίτι είναι κακομαθημένο παιδί. Οι χριστιανοί δεν είναι τα χαϊδεμένα παιδιά. Είναι τα παιδιά τα δοκιμασμένα του Θεού. Γιατί ο Θεός τους δοκιμάζει, γιατί τους προορίζει για δόξα ουράνια και βασιλεία ατελεύτητη. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, προσέξτε, λέει ο Χριστός, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα σείτε, εγώ ενήκηκα τον κόσμο. Και οι άλλοι πειρασμοί πάλι, οι αμαρτωλοί πειρασμοί, είναι φυσικό εμάς να μας χτυπάνε πιο πολύ από ό,τι χτυπάνε τους άλλους. Γιατί? Πολλές φορές ακούω και λένε, γιατί εγώ τώρα να έχω τόσο πειρασμούς? Κάποτε μια ψυχή πλησίασε ένα πνευματικό Άγιο και λέει, Πάτερ, από τότε που πλησίασα πιο πολύ τον Χριστό νιώθω πιο πολλούς πειρασμούς.
Και εκείνος χαμογέλασε και απάντησε με ένα ωραίο παράδειγμα. Κάποιος λέει κυνηγός βγήκε μια μέρα να κυνηγήσει ένα κοπάδι με αγριόπαπιες. Κυνηγώντας και χτυπώντας σφαίρες συνεχώς το κοπάδι, άλλες από τις αγριόπαπιες κατόρθωσαν να ξεφύγουν, φτερούγησαν και έφυγαν και γλίτωσαν χωρίς να χτυπηθούν. Μερικές άλλες χτυπήθηκαν από τις σφαίρες του κυνηγού, από τα σκάγια του κυνηγού, πληγώθηκαν, τραυματίστηκαν και έπεσαν στη γη τραυματισμένες, προσπαθώντας να τεινάξουν τα φτερά και να ξεφύγουν από την αιχμαλωσία του κυνηγού. Και μερικές άλλες χτυπήθηκαν θανάσιμα και νεκρώθηκαν και έπεσαν ψοφίμια κάτω στη γη. Σε ρωτώ, λέει τώρα, αυτός ο κυνηγός ποιες αγριόπαπιες τώρα θα προσπαθήσει να πιάσει? Τις νεκρές πρώτα ή τις τραυματισμένες? Τις νεκρές τις έχει, έτσι και έτσι τις έχει. Δεν θα βιαστεί να πάει να τις πάρει. Τις έχει εξασφαλισμένες. Θα πάει στις άλλες που είναι τραυματισμένες και αγωνιούν και χτυπούν τα φτερά να του φύγουνε. Δεν θα κυνηγήσει και θα πλήξει περισσότερο. Αυτό είναι, λέει. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος κυνηγός. Ο πειραστής και πειρατής των αιώνων. Και μας κυνηγάει. Άλλες ψυχές κατάφεραν και του γλίτωσαν και ξέφυγαν και φτερούγησαν και είναι στον ουρανό. Δεν μπορεί πια να τις χτυπήσει. Δεν είναι για κυνήγι πια οι ψυχές των Αγίων. Είναι λυτρωμένες από την επίθεση του πειρασμού. Άλλες ψυχές, όπως είμαστε εμείς τώρα οι χριστιανοί που ζούμε στη στρατευμένη εκκλησία, ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία που ήσαν οι αγριόπαπιες. Δηλαδή είμαστε πληγωμένοι και τραυματισμένοι από τα βόλια της αμαρτίας. Μισούμε την αμαρτία γιατί μας χτύπησε πολλές φορές. Θέλουμε να απαλλαγούμε από την αμαρτία και αγωνιζόμαστε να μην ξαναπέφτουμε στην αμαρτία. Και υπάρχουν και τρίτη. Υπάρχει και η τρίτη κατηγορία. Είναι οι άνθρωποι που παραδόθηκαν πια ανεφόρων στην αμαρτία και στον διάβολο. Είναι νεκροί πνευματικά. Άθεοι, αιρετικοί, ασεβείς, διεφθαρμένοι, έκφυλοι, κοσμικοί. Και σας ερωτώ, ποιους θα προσπαθήσει ο διάβολος περισσότερο να κερδίσει? Οι πρώτοι του φύγανε, πάει. Ποιους θα προσπαθήσει? Εκείνους που νεκρώθηκαν και τους έχει έτσι και έτσι, τους έχει με το μέρος του, ή τους άλλους, εμάς που είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά ποθούμε να του ξεφύγουμε από τον πειρασμό? Εμάς λοιπόν, είναι φυσικό όταν γνωρίσεις τον Χριστό και τον πλησιάσεις, είναι φυσικό να σε χτυπήσει πιο πολύ ο διάβολος για να σε κερδίσει. Υπάρχουν αδελφοί μου, και αυτό το λέω για να μην απογοητεύεστε μερικές φορές, αν στον αγώνα πάνω εσείς νιώθετε πιο πολλές θλίψεις και πιο πολλούς πειρασμούς από τους κοσμικούς και τους αθέους. Υπάρχουν όχυρα που μπορεί ο εχθρός με μία βολή να τα καταλάβει, να τα κυριεύσει. Υπάρχουν όμως οχυρά που αντιστέκονται τόσο γενναία ώστε χρειάζεται επιστράτευση όλων των δυνάμεων για να γίνει εξόρμηση να κυριευτούν. Έτσι είναι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί δεν είναι οχυρά που πέφτουν με την πρώτη του θεκιά. Είναι οχυρά που αντιστέκονται στην επίθεση του κακού και της αμαρτίας και του διαβόλου. Λοιπόν, είναι φυσικό να περιμένουμε εμείς οι χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί, οι κληρικοί περισσότερο, οι μοναχοί επίσης περισσότερο, αλλά και οι παντρεμένοι και όλοι, πρέπει να περιμένουμε, αφού τα οχυρά μας αντιστέκονται, θα κάνει επιστράτευση όλων των δυναμεών του για να μας πλήξει με τα βόλια του, για να κυριεύσει. Μην απελπίζεστε όμως και μην απογοητεύεστε, αυτό είναι φυσικό. Είναι φυσικό άνθρωποι οι οποίοι είναι πλανεμένοι στην πίστη όπως οι αιρετικοί, οι άθεοι που αρνήθηκαν τελείως το Θεό, οι κοσμικοί που είναι βουτυγμένοι πια στην αμαρτία και τη διαφορά. Είναι φυσικό αυτοί οι άνθρωποι σε μερικά πράγματα να φαίνονται καλύτεροι από μας, ευγενέστεροι, πιο ήρεμοι, πιο μιλήχοι, πιο γλυκείς, πιο ήσυχοι. Γιατί? Απλούστατα. Διότι τους έχει δέσει που τους έχει δέσει ο Σατανάς, τους έχει εξασφαλίσει και τους αφήνει ελεύθερους στα άλλα πράγματα, να είναι ήρεμοι, γλυκείς. Είδατε χιλιαστέ τη γλυκίτα τι είναι? Όταν κουβεντιάζεις με ηρεμία, ενώ εσύ θυμώνεις, εκνευρίζεσαι, μα αυτός ο θυμός σου για εσένα είναι άγιος.
Ενώ αυτή η ηρεμία η δικιά του είναι σατανική. Είναι φυσικό λοιπόν εμείς, επειδή προσπαθούμε να ξεφύγουμε με την ορθόδοξο πίστη και με τον αγώνα για ζωή, να μας πλήττει περισσότερο ο διάβολος. Και έτσι λοιπόν, όταν λέγει στην προσευχή στον Πάτερ ημών «Και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν», παρακαλούμε τον Θεό από τους πειρασμούς που έτσι και έτσι οπωσδήποτε θα έρθουν να μας γλιτώσει ο Θεός. Είπαμε λοιπόν ότι ο πειρασμός είναι η θλίψη και η δοκιμασία, και παρουσιάσαμε τον πειρασμό της θλίψης σαν καμίνι. Ο άλλος πειρασμός τώρα, ο πειρασμός της αμαρτίας, έχει και αυτός τις παρομοιώσεις του. Πώς να σας δείξω τι είναι ο πειρασμός ο αμαρτωλός και ο ενήθωνος, ο αισχρός πειρασμός? Επιτρέψτε μου μερικές συμβολικές παραστάσεις από την Αγία Γραφή παρμένες, για να δείτε τι είναι ο πειρασμός και πόσο επικίνδυνος είναι. Ο πειρασμός είναι μια παγίδα, μια καλωστημένη παγίδα που την πατάς χωρίς να το καταλάβεις όπως πηγαίνεις. Πάρτε τα λεφτά. Τα λεφτά στην αρχή φαίνονται αναγκαία. Θέλω τα αναγκαία να ζήσω, το μισθό μου για την οικογένειά μου. Σιγά σιγά όμως τα λεφτά αυξάνουν. Τα λεφτά γίνονται πόθος και πάθος. Γίνονται έρωτας και αγωνία και άγχος. Και κερδίζεται η ψυχή και παγιδεύεται με τα λεφτά. Που όταν είναι τα αναγκαία δεν είναι αμαρτία. Όταν όμως γίνεται πάθος και πόθος και έρωτας, γίνεται φιλαργυρία. Και λέει ο Παύλος, η βουλόμενη πλουτίν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα. Να τι είναι ο πειρασμός. Είναι μια παγίδα καλωστημένη. Τι άλλο είναι ο πειρασμός? Ο πειρασμός είναι μια καραμέλα χρυσοτυλιγμένη με ωραίο χαρτί, που αν αρχίσεις και τη γλύφεις είναι γλυκύτατη στη γεύση, αλλά στο τέλος έρχεται η πίκρα και το φαρμάκι. Η αμαρτία είναι γλυκιά, πολύ γλυκιά στην αρχή, αλλά ύστερα όταν τελειώσει η γλύκα της, πίκρα γεμίζει η ζωή σου. Και έτσι ο πειρασμός γίνεται πικρασμός πολλές φορές. Πάρτε το χαμόγελο, το χαμόγελο μιας γυναίκας ή το χαμόγελο ενός άντρα. Το χαμόγελο στην αρχή είναι μια γλύκα, μια πρόκληση για το άλλο άτομο. Γλυκαίνεται, αφήνει την ψυχή, εμπιστεύεται στον άλλον, νικέται από τον πειρασμό και στο τέλος οι σχέσεις του με τον άλλον που του χαμογέλασε λιγάκι και τον κέρδισε με την καραμέλα που λέγεται χαμόγελο, η σχέση του γίνεται πίκρα και φαρμάκι. Κάνει αμάν πως να ξεκόψει τον παράνομο δεσμό με την ξένη γυναίκα ή με τον ξένο άντρα, και δεν μπορεί, γιατί έχει μαγευτεί από το χαμόγελο, από τη γλύκα του παράνομου καρπού, του παράνομου δεσμού. Ο πειρασμός είναι μια τρίτη εικόνα, είναι μια ανάγκη. Όπως βαδίζεις στο δρόμο, δεν ξέρεις ότι ο δρόμος είναι ναρκοθετημένος. Και λες, αφού όλοι πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί κι εγώ να μην πάω? Πάρτε ένα πάρτι που οργανώνουν συνήθως τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Ακούς και λέει η μάνα στο παιδί, παιδί μου δεν θα πας στο πάρτι. Γιατί να μην πάω, αφού πάνε όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, αφού πάνε όλες οι συμμαθητές και οι συμμαθητές μου, εγώ να μην πάω? Μην πας, φωνάζει η μητέρα. Θα πάω, λέει, είμαι ελεύθερος. Πηγαίνει και το πάρτι, που του φαίνεται τόσο αθώο για το αγόρι, το κορίτσι ακόμα δεν έχει χάσει την αθωότητα και την αγνότητά του, παγιδεύεται, ναρκώνεται και πέφτει μέσα στο ναρκοθετημένο πεδίο που λέγεται πάρτι και τεινάζεται στον αέρα ο όμορφος κόσμος της αγνής ψυχούλας του έφηβου αγοριού ή του κοριτσιού. Να, η νάρκη, πειρασμός ήταν. Ξέρετε τι είναι ο πειρασμός? Να σας το πω με μια άλλη εικόνα. Είναι το δόλωμα, όπως ο ψαράς ρίχνει τα γύστρι με ένα δόλωμα και πιάνει το ψάρι. Έτσι ο διάβολος είναι ο μεγάλος ψαράς που αλλιεύει τις ψυχές για να τις οδηγήσει μέσα στην κόλαση. Αλλά δεν έρχεται πονηρά, έρχεται με το αγκίστρι του, έρχεται με το δόλωμά του. Σου ρίχνει το δόλωμα, εσύ
σαχάνος το χάβεις και τελικά σε εχμαλωτίζει και σε αγκιστρεύει. Έτσι δεν είναι πολλές φορές ο πειρασμός και η αμαρτία? Πάρτε πολλά πράγματα στη ζωή να δείτε ότι είναι δόλωμα. Πάρτε μια αγγελία στην εφημερίδα να δείτε δολώματα. Γράφει μια αγγελία η εφημερίδα. Καλούνται ή γίνονται δεκτές κοπέλες νέες 18 με 20 ετών με μισθό ικανοποιητικό για να προσφέρουν παρέα ή να προσφέρουν υπηρεσίες σε γέροντας που έχουν ανάγκη. Κοπέλες άνεργες τρέχουν αμέσως, μισθός ικανοποιητικός, παραπάνω από ό,τι παίρνουν άλλες που δουλεύουν στα εργοστάσια και στα γραφεία, και τελικά οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους γέρους πορτοβολάδες είναι να τους ικανοποιήσουν τις ακόλαστες ορέξεις. Τελικά το δόλωμα πιάνει και τα κορίτσια μας καταντάνε στα άντρα της αμαρτίας και γίνονται οι αίριες της Αφροδίτης. Όλες αυτές οι κοπέλες που γίνανε πόρνες και τελικά γυρίζουν στον δρόμο και σαγηνεύουν ή μες στα σπίτια ή μες στα ξένα ξενοδοχεία και κάνουν δουλειές και βγάζουν λεφτά, κάποτε ήταν αγνά κορίτσια. Κάποιο δόλωμα που σε έριξαν και τα σαγήνευσαν, το δόλωμα της εύκολης ζωής, της γλυκιάς ζωής, της μεγάλης ζωής, το δόλωμα των λεφτών, των χρημάτων, είναι ο πειρασμός. Είναι το δόλωμα ο πειρασμός. Ο πειρασμός, αδελφοί μου, για να πω ακόμα άλλη μια εικόνα, ο πειρασμός είναι σαν τις σιρήνες, τις θυμάστε, τις σιρήνες που τραγουδούσαν τόσο όμορφα και σαγήνευαν τους ανθρώπους και τους εχμαλώτησαν στο νησί τους. Ο πειρασμός, θα έλεγα ακόμα, είναι το χλωροφόρμιο που κοιμίζει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να συνέλθει και να ξυπνήσει και να δει τον κίνδυνο που διατρέχει. Ο πειρασμός είναι μια εικόνα ακόμα. Είπαμε, είναι παγίδα, είναι καραμέλα χρυσοτυλιγμένη, είναι νάρκη καλοβαλμένη, είναι δόλωμα σταγίστρι, είναι σιρήνες που σαγηνεύουν, είναι χλωροφόρμιο που κοιμίζει. Ο πειρασμός, τέλος, ξέρετε τι είναι? Είναι το τελευταίο. Είναι το ναρκωτικό. Ποιο ναρκωτικό? Ένα ναρκωτικό που δεν σερβίρεται μονάχα σαν χαπάκι ή σαν σταγόνες ή σαν ένεση. Έτσι σερβίρεται το ναρκωτικό και καταστρέφουν τα παιδιά με το ναρκωτικό. Αλλά ο πειρασμός γενικά είναι ένα ναρκωτικό που σερβίρεται έντεχνα ή πουλά με όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Σας ερωτώ, η τηλεόραση δεν είναι ψυχοναρκωτικό? Άκουγα προχτές μια συζήτηση πάνω στο θέμα, είναι άλλο πρόβλημα, άλλο θα σας μιλήσω γι' αυτό, πάνω στο θέμα τηλεόραση και παιδί. Και έλεγε κάποιος, και δυστυχώς τον διέκοψαν, το έλεγε ένας πολύ καλός παιδαγός, ξέρετε, λέει, τι είναι η τηλεόραση? Είναι ναρκωτικό με μπρίζα. Αυτό είναι η τηλεόραση. Κάθε τα παιδιά, οι νέοι, ο κόσμος ναρκώνονται και ποτίζεται το είναι τους, η ύπαρξή τους, με εκείνο το ναρκωτικό που στο σερβίρει και σου κάνει πλήση εγκεφάλου αυτός που διευθύνει την τηλεόραση. Ο πειρασμός, λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό λέγει στο Πάτερ ημών ο Χριστός μας στο τελευταίο αίτημα, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Γιατί λέει μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν? Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο σε πειρασμό? Όχι. Άπαγε της βλασφημίας. Ο Θεός δεν πειράζει. Ο Θεός πειράζεται μόνον. Θα σας το εξηγήσω αυτό. Δεν πειράζει ο Θεός. Λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γαρ Θεός απείραστος εστί κακόν. Πειράζει δε αυτόν ουδένα. Πειράζει δε αυτός ουδένα. Δηλαδή, ο Θεός δεν πειράζει. Τότε θα πείτε, μα όλοι οι πειρασμοί που συμβαίνουν στον κόσμο, οι αμαρτωλοί πειρασμοί, οι θλίψεις και οι αρρώστιες, όλα γίνονται εν αγνία του Θεού. Δεν τα βλέπει ο Θεός? Ασφαλώς δεν γίνονται εν αγνία του Θεού. Ασφαλώς τα ξέρει όλα ο Θεός και ξέρει και ποιοι πειρασμοί θα γίνουν στο μέλλον. Και όχι μόνο τους γνωρίζει τους πειρασμούς, αλλά προσέξτε, τους επιτρέπει. Πολλές φορές παραχωρεί ο Θεός. Γιατί? Θυμάστε δύο αιτήσεις που υπέβαλε ο διάβολος κάποτε στο Θεό?
Κάποτε ο Σατανάς υπέβαλε δύο αιτήσεις στο Θεό και του ζήτησε την άδεια να πειράξει δύο ανθρώπους, ή μάλλον έναν άνθρωπο και κάτι ζώα. Έκανε αίτηση ο διάβολος, γιατί δεν μπορεί ο διάβολος να πειράξει αν ο Θεός δεν επιτρέψει. Δεν παρακορίσει ο Θεός. Δεν είναι ασίδωτος παντοδύναμος ο διάβολος. Γιατί επιτρέπει και παρακορεί ο Θεός, το είδαμε. Γιατί είναι, είπαμε, καμίνη η θλίψη και ο πειρασμός να δοκιμαστεί η ψυχή. Ας δούμε όμως τις δύο αιτήσεις που έκανε ο διάβολος στον Θεό. Τη μία αίτηση. Θεέ μου, Κύριε, του λέει, Θεέ, θα μου δώσεις την άδεια να πειράξω το δούλο σου. Ποιο δούλο? Τον Ιώβ. Ο οποίος Ιώβ στην Αγία Γραφή ονομάζεται άμεμπτος, ακέραιος, απειλαγμένος παντός κακού. Ο Ιώβ είναι η αγνότερη μορφή στην Παλαιά Διαθήκη. Θέλω να πειράξω το δούλο σου, λέει. Και ο Θεός δέχεται, ικανοποιεί το αίτημα του διαβόλου και του λέγει, ιδού, παραδίδομισι αυτόν μόνον την ψυχήν αυτού διαφύλαξον. Στον αφήνω ελεύθερο να τον πειράξεις, να του κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν σε αφήνω να αγγίξεις την ψυχή του. Αυτή δεν στην αφήνω. Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει, παραχωρεί θλίψεις. Και ξέρετε πώς πείραξε μετά ο διάβολος τον Ιώβ. Με τι αρρώστιες, με τι κατατρεγμούς, με τις ζημιές μέσα στο σπίτι. Τα έχασε όλα και μέσα από το καμίνι αυτό της θλίψης και των πειρασμών βγαίνει ένας Ιώβ πολύ πιο λαμπρός, ώστε όταν οι άλλοι τον προκαλάνε να βλαστημήσει το Θεό που τόσα κακά τον βρήκαν στη ζωή του, ο Ιώβ ξεσπάει σε εκείνο τον ύμνο που ακούμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Η Θεία Λειτουργία τελειώνει με τον Ιώβ πάντα, να ξέρετε. Το «Ή το όνομα Κυρίου» είναι λόγια του Ιώβ. Και μια δεύτερη φορά ο διάβολος ζητάει, κάνει πάλι αίτηση και του λέγει στο Χριστό που είναι ο Θεός μας, ο αληθινός σαρκωμένος Θεός, «Επίτρεψόν μη απελθύν και εισελθύν εις τους χείρους». Δώσουμε την άδεια να φύγω από μέσα από, από την ύπαρξη των δαιμονισμένων των γαδαρινών και να μπω μέσα στους χείρους. Την πρώτη μεν φορά ο Θεός επέτρεψε και ικανοποίησε το αίτημα του διαβόλου για να δοκιμάσει την Αγία Ψυχή του Υιό. Τη δεύτερη φορά στους χείρους των γαδαρινών, στα γουρούνια, επιτρέπει ο Θεός στο διάβολο, στους δαίμονες να μπουν μέσα στους χείρους για να τιμωρηθεί το παράνομο κέρδος των χειροβοσκών της περιοχής. Και λέγει, υπάγεται και πηγαίνει. Άρα λοιπόν, σε αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός, πρώτον, ο Θεός δεν είναι ο πειράζων. Και δεύτερον, ότι ο πειράζων είναι άλλος. Ποιος είναι ο πειράζων? Ο αρχηγός του πειρασμού είναι ο Σατανάς. Είναι ο διάβολος. Ξέρετε, πολλές φορές αγνοούμε την ύπαρξη του διαβόλου. Φυσικά δεν πρέπει να τρομοκρατούμεθα με την έννοια του διαβόλου, γιατί ο διάβολος δεν είναι παντοδύναμος. Αλλά και να μην αγνοούμε, ούτε να τον υπερτιμούμε, ούτε και να τον υποτιμούμε, ούτε να λέμε ότι ο διάβολος είναι προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος είναι πρόσωπο, είναι πνεύμα, είναι ύπαρξη, είναι δύναμη. Όχι απρόσωποι, αλλά προσωπικοί και μας πειράζει. Ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές μιλάει για τον πειρασμό του διαβόλου και βλέπει τον διάβολο μπροστά του ζωντανά να του βάζει εμπόδια στο δρόμο του, οδοφράγματα για να μην μπορέσει να προχωρήσει την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Αλλά τελικά ο Παύλος έχει τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο μεγάλη χάρη, ώστε παραμερίζει τα εμπόδια, μεριάζει τα οδοφράγματα και προχωρεί για να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο με το Ευαγγέλιο. Όμως τον ακούμε κάπου τον Απόστολο Παύλο να φοβάται μήπως ο διάβολος που είναι ο πειράζων πειράξει τους χριστιανούς, και τότε πάει χαμένη η δουλειά του. Και γράφει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στην πρώτη επιστολή, φοβούμε, λέει, μήπως πειράσει εμάς ο πειράζων, και τότε
Εις μάθην γέννηται ο κόπος ημών. Φοβάμαι, λέει, μήπως σας πειράξει ο διάβολος και τότε μάταια ο κόπος. Είναι ο φόβος που υπάρχει για όλους μας. Και εγώ για σας και εσείς για μένα πρέπει να φοβάστε. Μήπως μας πειράξει ο διάβολος και πάει χαμένα όλα αυτά που κάνουμε. Ο δε Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τον πειραστή και πειρατή που λέγεται διάβολος, τον παρουσιάζει σαν ένα λιοντάρι που βγήκε κρυφά από το κλουβί του και κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους. Για φανταστείτε να βγαίνει μια τέτοια είδηση ότι ένα λιοντάρι βγήκε από το κλουβί και κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας ελεύθερο. Όλοι θα κλείνονται στα σπίτια. Ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Αλλά ο διάβολος, όπως είπα, είναι ο πειράζων που δεν είναι όμως παντοδύναμος. Εάν ανοίξετε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, θα δείτε εκεί στο τέταρτο κεφάλαιο στην αρχή ότι ο διάβολος πειράζει όλους τους ανθρώπους, αφού μάλιστα θέλησε να πειράξει και τον ίδιο τον Κύριό μας, το Θεάνθρωπο Χριστό. Είναι η γνωστή πειρασμή του Χριστού. Και λέει ο Ευαγγελιστής, ο Ιησούς ανοίχθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Φυσικά οι πειρασμοί του διαβόλου δεν μπορούσαν να πειράξουν τον Χριστό, να τον πιάσουν. Γιατί, όπως υπάρχουν κάτι σφαίρες που όταν οι σφαίρες αυτές φύγουν μεν από το όπλο αλλά πέσουν πάνω σε τείχος τσιμεντένιο, αραγές τείχος, λέμε ότι εξωστρακίζονται οι σφαίρες και γυρίζουν πίσω γιατί δεν μπορούν να περάσουν το τείχος. Έτσι οι πειρασμοί του διαβόλου για τον Χριστό ήταν σφαίρες που όμως εξωστρακίζονταν πάνω στο τείχος που λέγεται θεότητα του Χριστού και δεν μπορούσαν τα βόλια της αμαρτίας να πειράξουν τον Χριστό, ούτε καν να τον θίξουν, ούτε καν να τον αγγίξουν. Είναι ο μόνος αναμάρτητος, είναι εκείνος που όχι απλώς δεν αμάρτησε, όχι απλώς δεν αμάρτησε, αλλά δεν μπορούσε να αμαρτήσει λόγω της ενώσεως των δύο φύσεων, της ανθρωπίνης και της θείας. Όμως, να, γιατί σας είπα προηγουμένως, ο Χριστός είναι, δεν είναι ο πειράζων, αλλά είναι ο πειραζόμενος. Τον πείραξε ο διάβολος, άσχετα εάν δεν ήξερε με τους πειρασμούς. Και είναι πειραζόμενος ο Θεός, θα έλεγα, και με μια άλλη έννοια. Ξέρετε, ο πειρασμός είναι μια πρόκληση. Σε προκαλεί ο πειρασμός. Έτσι πολλές φορές και εμείς, όταν μας προκαλεί ο πειρασμός και πέφτουμε στην αμαρτία, προκαλούμε συγχρόνως την οργή του Θεού με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό λέει η Γραφή, ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Όταν συνεχώς κάνουμε τις ίδιες και τις ίδιες αμαρτίες, το προκαλούμε τον Θεό. Σαν να του λέμε, έλα με την οργή σου να μας τιμωρήσεις. Έτσι, με την έννοια αυτή ο Θεός είναι πειραζόμενος, όχι διότι φύγεται από τους πειρασμούς, αλλά διότι εμείς προκαλούμε την οργή του Θεού. Το πρόβλημα όμως, αδελφοί μου, είναι αλλού. Οι πειρασμοί είναι μια πραγματικότητα για όλους μας. Αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς. Ποια είναι η στάση μας μπροστά στους πειρασμούς. Εξαρτάται από εμάς αν θα δεχτούμε τον πειρασμό. Ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία. Ποιος είναι αμαρτία? Η υποδοχή του πειρασμού είναι αμαρτία. Έρχεται κάποιος και σου χτυπάει την πόρτα. Εάν δεν του ανοίξεις, δεν μπαίνει μέσα. Δεν πάει να χτυπάει, δεν θα μπει. Και αν σπάσει τις πόρτες και μπει βία, δεν θα φταίς τότε εσύ. Μόνο αν παραδοθείς, τότε θα φταίς εσύ. Έρχεται λοιπόν ο πειρασμός και σου χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει όλες τις αισθήσεις. Χτυπάει το μάτι, χτυπάει το αυτί, χτυπάει την καρδιά, χτυπάει το μυαλό, με τους λογισμούς, με τη ζάλη των λογισμών. Έρχεται και χτυπάει. Εάν εσύ αντιστέκεσαι και δεν ανοίγεις και λες, είπα γιο πίσω μου σατανά, όταν κάνεις την προσευχή σου και το σταυρό σου και διώχνεις μακριά τους πειρασμούς, δεν έχεις αμαρτία. Μην νομίσουμε δηλαδή επειδή κάποιος λογισμός πέρασε ή κάποιος πειρασμός μας χτύπησε κανένα αμαρτία. Αλλά από τη στιγμή που θα σιγοανοίξεις λιγάκι να δεις ποιος είναι και θα τον καλοδεχτείς και θα χαμογελάσεις και θα τον κεράσεις και θα στρογγυλοκαθίσει και θα κουβεντιάσεις και θα ανοίξεις διάλογο με τον πειρασμό, από εκείνη την στιγμή άρχισε η υποχώρηση και η υποταγή άνευ όρων. Μην ξεχνάμε ότι
η πρώτη αμαρτία του κόσμου που γέννησε την τραγωδία ξεκίνησε από μια κουβέντα. Από το διάλογο με τον πειρασμό. Ήρθε ο διάβολος μες στον παράδεισο, μπήκε. Σερβίρισε το δηλητήριό του. Έριξε την απόχη του. Άπλωσε τα δίχτυα του. Εάν δεν έβρισκε ανταπόκριση θα έφευγε. Βρήκε ανταπόκριση. Του άνοιξε κουβέντα η Εύα. Του άνοιξε διάλογο. Και έτσι να κουβεντιάζει. Κάθεσε ποτέ να κουβεντιάσεις με το φίδι, να τα αγκαλιάσει, να χαριεντίζει με το φίδι που θα εξπενδονίσει τη δηλητήριο. Όχι! Φεύγεις! Εκείνη κάθεσε και κουβέντιασε. Και από την κουβέντα και από το διάλογο με τον πειρασμό έγινε η υποταγή. Η υποχώρηση, η αμαρτία, και η αμαρτία αυτή έχει τις τραγικές συνέπειες σε παγκόσμια πλέον κλίμακα σε όλους τους ανθρώπους. Αδελφοί μου, όταν αρχίζουμε το διάλογο με τον πειρασμό, πολλές φορές λέμε εγώ αντέχω. Τι είσαι εσύ και αντέχεις? Εδώ Άγιοι πέσανε και εσύ λες αντέχεις? Όταν αρχίσεις λιγάκι να γλυκοκοιτάς με τον πειρασμό, αμέσως θα πέσεις. Ενώ κοιτάξτε τώρα την αντίδραση μπροστά σε έναν προκαλαίο και βίαιο πειρασμό μιας αγνής και αθώας αλλά και λεβέντικης ψυχής της Παλαιάς Διαθήκης. Κοιτάξτε την αντίδραση στο παλικάρι που λέγεται Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Έρχεται και εκεί ο πειρασμός και έρχεται με τη μορφή της γυναίκας. Και όταν ο πειρασμός πάρει μορφή γυναίκας διεφθαρμένης, είναι φοβερός πειρασμός. Όταν η γυναίκα γίνει ξεφτυλισμένη, έκφυλη, είναι φοβερός ο πειρασμός της. Έρχεται με τη μορφή μιας γυναίκας της παιδευτίνας. Και δεν έρχεται απλώς με γλυκόλογα όπως στην αρχή. Αλλά έρχεται και με ορμή και με βία. Ορμάει επάνω να τον ξεσκίσει, να τον προκαλέσει στην αμαρτωλή ειδονή. Και ο Ιωσήφ αντιδρά αμέσως. Πώς αντιδρά? Αμέσως όμως, δεν κάθισε ούτε μια στιγμή να κάνει διάλογο με την αμαρτία. Πώς αντέδρασε? Με μια σκέψη και με μια κίνηση. Να η λύση στον πειρασμό, μια σκέψη και μια κίνηση. Οι σκέψεις που έκανε. Οι σκέψεις ότι με βλέπει ο Θεός. Είναι η πιο δυνατή σκέψη για να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία και τον πειρασμό. Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού μου? Πώς είναι δυνατόν να κάνω κάτω από τα μάτια του Θεού μου που με βλέπουν? Πώς είναι δυνατόν να κάνω αυτή την αμαρτία που εσύ με προκαλείς? Και όταν εκείνο ορμά να τον πιάσει, τότε έρχεται η κίνηση. Ύστερα από τη σκέψη, η κίνηση. Το βάζει στα πόδια. Η φυγή! Και έφυγε, λέγει το παλικάρι, και άφησε το ρούχο του και έφεξε γυμνός, για να μην μείνει γυμνή η ψυχή του από το ένδυμα της αγνότητος και της αρετής. Η φυγή. Πολλές φορές μιλάνε, πώς μιλάνε για φυγή, νομίζουν ότι η φυγή είναι δειλία. Κοίταξε το, λέει, φεύγει. Άντε, άμα είσαι ισχυρός, λέει, κάτσε. Λάθος. Η φυγή πολλές φορές είναι ηρωισμός. Είναι δύναμης. Είναι αντίστασης. Είναι ασφάλεια. Είναι δύναμης μεγάλη της ψυχής η αποφυγή των πειρασμών. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίγεις διάλογο με την αμαρτία, είναι φυσικό να έρθει ο πειρασμός και τότε γίνεται η κατάληψη της ψυχής. Όταν αντιδράς και φεύγεις, τότε υπάρχει δυνατότητα η χάρη του Θεού. Γιατί? Διότι όπου υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, να ξέρετε ότι υπάρχει και πολλή αντίσταση. Και όπου υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, να ξέρετε ότι υπάρχει και πολλή χάρη, γι' αυτό υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Όταν έχετε πολλούς πειρασμούς, πολλές αρρώσκες, πολλές δοκιμασίες, αλλά και πολλές πειρασμούς άλλους, να ξέρετε ότι η χάρη του Θεού σας έχει επισκιάσει. Γι' αυτό μην απογοητεύεστε και μην φοβάστε, αρκεί να μην ανοίξουμε το διάλογο και την κουβέντα με την αμαρτία. Αδελφοί μου, το πρόβλημα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε τους πειρασμούς στη ζωή μας. Θα ήθελα, πέρα από αυτά που σας είπα, να πω ότι οι στάσεις μας μπροστά στους πειρασμούς δεν πρέπει να είναι μόνο άρνησης, να είναι και θέσεις. Μ' άρεσε κάτι που είχα διαβάσει, ότι για τις Σιρήνες που σας είπα προηγουμένως. Οι Σιρήνες ήταν κάτι σαν γυναιυτικές κοπέλες που τραγουδούσαν τόσο γλυκύτατα στο νησί των Φεάκων, ώστε όποιο καράβι περνούσε από εκεί κοντά στην Οδύσσια, όπως ξέρετε, σαν γυνευόταν και έμεναν εκεί εχμάλωτοι οι άντρες και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην πατρίδα. Πέρασε και ο Οδυσσέας. Και ο Οδυσσέας, ξέροντας τι κίνδυνο διατρέχει από τις Σιρήνες, ξέροντας τι κίνδυνο διατρέχουν οι άντρες τους,
οι άντρες του, τα παλικάρια του από τις Σιρήνες, τους διέταξε να βουλώσουν τα αυτιά τους, να μην ακούσουν τίποτε. Και ο ίδιος, επειδή ήθελε να ακούσει και τις Σιρήνες, αλλά δεν ήθελε και να εκμελωτιστεί, είπε στους άντρες να τον δέσουν στο κατάρτι, ώστε και να ακούσει, αλλά και να μην μπορεί να φύγει και να πάει να γλιτώσει. Αυτό έκανε ο Οδυσσέας. Και γλίτωσε και αυτός και τα παλικάρια του. Τι έκανε, λέγει, ο Ορφέας όταν κάποτε πέρασε και αυτός από το νησί των Σιρήνων. Ο Ορφέας, όπως ξέρετε, ήταν ο θεός του τραγουδιού, όπως λέγανε. Είχαν όλο θεούς οι αρχαίοι. Ο Ορφέας τραγουδούσε ωραίότερα από τις Σιρήνες. Οπότε, λέγει, όταν πέρασε ο Ορφέας με τα παλικάρια του, άρχισε να τραγουδάει γλυκύτερο τραγούδι από εκείνο που τραγουδούσαν οι Σιρήνες. Και έτσι τα παλικάρια του σαγηνεύτηκαν από το γλυκύτερο τραγούδι και δεν έδωσαν σημασία στις Σιρήνες που τραγουδούσαν. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές θα αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό κλείνοντας τα αυτιά μας, αποφεύγοντας, χωρίς να πηγαίνουμε πουθενά. Αλλά είναι ανάγκη πολλές φορές να τραγουδάμε γλυκύτερα από ό,τι τραγουδάει ο κόσμος, για να κρατήσουμε τα παιδιά, τους νέους. Τα παιδιά θέλουν ψυχαγωγία, για να τα γλιτώσουμε από την ψυχαγωγία των Σιρήνων του κόσμου, πρέπει εμείς να του δώσουμε ωραιότερη, γλυκύτερη, μεγαλύτερη και υψηλότερη ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια στα παιδιά μη, και να μην τους δίνουμε και κάτι, να μην τους προσθέτουμε και κάτι, να μην δίνουμε μία προσφορά. Πρέπει, λοιπόν, σαν εκκλησία, σαν άνθρωποι, να προσφέρουν στους ανθρώπους και εμείς τα θέλγητρά μας. Όπως ο διάβολος έχει τα φόβητρα και τα θέλγητρα, και με τα φόβητρα δεν πετυχαίνει πολλά πράγματα, αλλά με τα θέλγητρα πετυχαίνει πάρα πολλά και τα θέλγητρά του σαγηνεύουν, έτσι και η εκκλησία πρέπει να έχει τα θέλγητρά της. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι, έρος έρωτη νικάτε. Για να νικηθεί ο πειρασμός της αμαρτίας, πρέπει κάποια ανώτερη αγάπη να μπει στη θέση αυτής της αμαρτωλής αγάπης, ώστε ο άνθρωπος να σαγηνευτεί, να κερδιθεί και να μην δίνει σημασία. Όταν ο άλλος πεινάει και δεν έχει τίποτα να πάρει, τότε κερίζει νερό γνωστό να φάει, θα το βρει. Όταν του δώσει εσύ όμως μπιφτέκι, θα προτιμήσει το μπιφτέκι. Νερόβραστα. Κοπριές τους δίνει ο κόσμος, γιατί δεν δίνουμε εμείς τίποτε. Εάν εμείς τους δώσουμε όμως τη γλυκύτατη τροφή της αλήθειας του Θεού, την ωραιότατη ζωή της χαράς, να πείσουμε τους ανθρώπους ότι είναι χαρά η χριστιανική ζωή, δεν είναι μελαγχολία, δεν είναι σκυθροπότης, δεν είναι πένθος, δεν είναι κατάθλιψης, δεν είναι απογοήτευσης, αλλά είναι χαρά και ενθουσιασμός και αισιοδοξία και ελπίδα, τότε οι άνθρωποι αληθινά θα νικήσουν τις κοπριές που τους προσφέρει ο κόσμος και θα έρθουν κοντά στο Χριστό και στην αλήθεια. Και θα ήθελα να θυμίσω κάτι που ο Ευαγγελιστής Μάρκος το έχει στο πρώτο του κεφάλαιο και δείχνει ακριβώς ποια είναι η ζωή μας ανάμεσα στους πειρασμούς. Και για να δούμε ότι η ζωή μας δεν κυλάει μόνο ανάμεσα σε πειρασμούς, αλλά και ανάμεσα σε αγγέλους. Αν οι πειρασμοί είναι τα θηρία, υπάρχουν και οι άγγελοι του Θεού που μας διακονούν. Ακούστε τι ωραία του λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος για τους πειρασμούς του Χριστού. Στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 13. «Και ευθέως το πνεύμα αυτόν εκβάλλει στην έρημον», λέγει το Χριστό. «Και είναι εκεί εν τη έρημο ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του Σατανά, και είναι μετά των θηρίων και οι άγγελοι διεικώνουν αυτό». Το πειραζε ο διάβολος, ήταν ανάμεσα στα θηρία, αλλά υπήρχαν και οι άγγελοι που διακονούσαν το Θεό. Υπάρχουν, αδελφοί μου, οι πειρασμοί, υπάρχουν τα θηρία, ναι, υπάρχουν και οι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι, οι αληθινοί άγγελοι, ο καθένας έχει τον άγγελό του που τον φυλάει σε στιγμές πειρασμών, αλλά και εμείς να γίνουμε οι άγγελοι του Θεού. Οι άγγελοι που θα φυλάξουμε τη νέα γενιά, τα παιδιά, τους νέους, αλλά και τους γύρω μας και τον εαυτό μας από τα θηρία, από τους πειρασμούς που μας κυκλώνουν. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να αγρυπνούμε και να αντιστεκόμεθα. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξ ασθενής. Ποτέ μην πάγουμε να αγρυπνούμε. Ποτέ μην πούμε φτάνει πια. Θα κάνω ανακοχή τώρα με τους πειρασμούς. Την ώρα που θα κάνεις ανακοχή, εκείνη την ώρα
θα βρει ευκαιρία ο διάβολος να μπει στην ψυχή σου. Αλλά πάντοτε άγρυπνοι, και να μην ξεχνάμε και μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν υπάρχει μόνον ο πειράζων, αλλά υπάρχει και ο βοηθών ημάς. Ο Απόστολος Παύλος έχει δύο ωραιότατα χωρία, και με αυτά θα ήθελα να τελειώσω τη σημερινή ομιλία για τους πειρασμούς και για τον πονηρό. Στο ένα χωρίο παρουσιάζεται ότι ο Χριστός πειράχτηκε μεν από το σταυρικό θάνατο, αλλά μπορεί να βοηθάει εκείνους που πειράζονται. Αυτός λέει πειραστής πέπονθεν, αυτός πειραστής και δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Ακριβώς ο Χριστός γι' αυτό πόνεσε. Γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο σταυρό, για να μπορεί να μας βοηθάει την ώρα του πειρασμού, για να μας δίνει το αντίδοτο την ώρα του πειρασμού. Υπάρχει το μικρόβιο, ναι, αλλά έχει βρεθεί και το αντιβιωτικό εναντίον του μικροβίου. Υπάρχει αμαρτία, ναι, αλλά έχει βρεθεί και το αντιβιωτικό που λέγεται αίμα Χριστού, πάθος Χριστού, σταυρός Χριστού, ανάστασης Χριστού. Υπάρχουν οι θλίψεις, ναι, αλλά υπάρχει και το αντίδοτο των θλίψεων. Είναι η υπομονή, είναι η χάρις, είναι το έλεος, είναι η ενίσχυση του Θεού. Και ακόμα μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι οι πειρασμοί που μας πειράζουν και μας κυκλώνουν γύρω γύρω, είτε από πρόσωπα, πειρασμοί είναι και τα πρόσωπα πολλές φορές, είτε από όργανα, είτε από καταστάσεις, είτε από μέσα μαζικής ενημερώσεως, είτε από ιδέες, είτε από βιβλία, είτε από περιοδικά, είτε από μικρούς, είτε από μεγάλους, μας κυκλώνουν οι πειρασμοί. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι πειρασμοί δεν είναι παραπάνω από τα μέτρα μας. Δεν επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστούμε και να πειραστούμε παραπάνω από όσο μπορούμε, πρώτον. Και δεύτερον, και όχι μόνον δεν επιτρέπει, αλλά σπέβει αμέσως να μας βοηθήσει να νικήσουμε τους πειρασμούς. Σας θυμίζω το ωραιότατο χωρίο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Πειρασμός ημάς ουκήλυθεν ημί ανθρώπινος, πιστός δε ο Θεός, ως ούκε άσοι ημάς πειραστήνε υπεροδύναστε, αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύ. Με απλά λόγια, δεν θα μας βρει ποτέ πειρασμός παραπάνω από τις δυνάμεις μας, και δεν θα μας αφήσει ο Θεός να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε, αλλά θα σπεύσει και θα τρέξει αμέσως ο μεγάλος αρχηγός και βοηθός μας, ο λυτρωτής και σωτήρας μας. Θα σπεύσει αμέσως να απλώσει το χέρι του το πανωδύναμο, να μας αρπάξει για να μας βγάλει από τον πειρασμό. Είναι εκείνος, λέει, ουκαι άσοι πειραστήνε, αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν. Πόσες φορές λέμε να δούμε την έκβαση, πού θα βγει αυτό το πράγμα, πού θα μας βγάλει αυτή η θλίψη, που θα μας βγάλει αυτή η περιπέτεια που μας βρήκε στο σπίτι, που θα μας βγάλει αυτή η αρρώστια, που θα μας βγάλει αυτός ο πειρασμός, που θα μας βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στο σπίτι και να μας το διαλύσουν. Και έρχεται και λέει, μη φοβάστε, ποιήσει την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν. Ο Χριστός είναι εκείνος που ανοίγει μέσα στο αδιέξοδο της ζωής, ανοίγει το δρόμο, τη διέξοδο για να τη βρούμε. Είναι αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο ανοίγων πόρων εν απόρης. Δηλαδή την ώρα που βρισκόμαστε σε απορία και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αμέσως ένα φως μας φωτίζει, μας ανοίγει ένα δρόμος για να βαδίσουμε. Αδελφοί μου, πάντοτε οι πειρασμοί θα υπάρχουν. Και αλλήμον αν δεν υπάρχουν. Στους πειρασμούς δοκιμάζεται η πίστη. Στους πειρασμούς η αγνότητα και η εγκράτεια. Στους πειρασμούς η αγάπη του Θεού. Και έτσι, με δύναμη και με πίστη και με ελπίδα στο Θεό, να εικετεύουμε και να λέμε, και μη είσαι ενέγγυση μας εις πειρασμών. Κύριε, μην επιτρέπεις να μας πειράξει ο διάβολος περισσότερο από ό,τι μπορούμε. Ω Κύριε, αν αντέχουμε, επίτρεψε πειρασμούς. Αν δεν αντέχουμε όμως, πάρα τους πειρασμούς. Και μη είσαι ενέγγυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίου.

έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέρε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων. Καρδία συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και ξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: 6,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Έντονη υπήρξε η αντίδραση της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού που σήμερα αναφέρθηκε στην κοινωνική πολιτική και τις θετικές οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Την ολοκλήρωση του κύριου σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης. Σε ισχύ από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Αναμένεται να ανακοινωθούν αποφάσεις και για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη προετοιμάζουν οι αγρότες για το ερχόμενο Σάββατο. Φωτιά σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο πριν από λίγη ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης κατά αποθήκης πυρομαχικών στο Κίεβο αυξήθηκε στους 38 νεκρούς, ανακοίνωσε ο Ζελένσκι. Γενικά έθριος αύριο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με τους σειρμούς των καταβασιών Σταυρών Χαράξας Μωσής. Θα ακουστούν Σταυρών Χαράξας, Έκνοον Πρόσταγμα και εν τέλει η καταβασία της Ενάτης Οδής, Μυστικός ή Θεωτό και Παράδεισος, σε μέλος Αργό. Ψάλλει Βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

Από τον αείμνηστο εκ Καβάλας πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη και σε μονοδία θα ακούσουμε Τρισάγιο και Δύναμης σε μουσική του πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα και σε ήχο τέταρτο φθορικό ή κατά την ορολογία των Μακαμίων Φεραχνάκ.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με «Αγαπήσω σε Κύριε» σε ήχο δεύτερο και σε μέλος αργό. Θα το ακούσουμε από βυζαντινό χορό που διευθύνει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα τελειώσει με χερουβικό ύμνο σε ήχο τέταρτο Άγια. Θα το ακούσουμε σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού, από όπου ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε, σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας θα προχωρήσουμε ακόμα λίγο στο πρόβλημα της παιδικής κλοπής. Υπάρχει άλλη μία επιστολή που μας προειδεάζει αρκετά ως προς τη στάση που μπορούμε να τηρούμε γενικά απέναντι στα παιδιά. Έχουμε μια κυρία η οποία γράφει. Το σημαντικό είναι να μην ξεχνάμε ότι το παιδί δεν μας ανήκει, ότι ανήκει στην κοινωνία και ότι θα αρχίσει να διαμορφώνεται σε καμιά δεκαριά χρόνια. Ένα παιδί που είναι αυτόνομο, που έχει ανατραφεί σεβόμενο τον εαυτό του, άρα και τους άλλους, θα κατανοήσει πολύ γρήγορα την έννοια της υπευθυνότητας απέναντι στον κόσμο. Σας ρωτάει ποια είναι η γνώμη σας για τη μέθοδο του Νίλ, που συνίσταται στο να ανταμείβουμε ένα παιδί που κλέβει, έχοντας κατά νου ότι αν το παιδί κλέβει, σημαίνει ότι είναι δυστυχισμένο. Εάν λοιπόν το ανταμείψουμε, του δείχνουμε ότι το αγαπάμε. Η άποψη αυτή διαφέρει πολύ από τη δική σας, κυρία Ντολτό. Απάντηση. Νομίζω ότι αυτή η μέθοδος αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους γονείς να σκεφτούν ότι η κλοπή είναι μία αντισταθμιστική πράξη. Δηλώνει μία έλλειψη. Πράγμα που πολλοί γονείς αγνοούν. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι πάντοτε θα μας λείπει κάτι. Στην ηλικία των 4 ετών μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι η κλοπή απαγορεύεται. Πρέπει να το κάνουμε με σύνεση, εξηγώντας ήρεμα τον νόμο της συναλλαγής και μετά, όταν κλέψει, πρέπει να θυμώσουμε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το εκπαιδεύσουμε και όχι να το ανταμείψουμε. Πρέπει βεβαίως να το κάνουμε να αισθανθεί ότι το αγαπάμε και γι' αυτό το λόγο επιθυμούμε να εξανθρωπιστεί, να υπόκειται δηλαδή στον νόμο που ισχύει για όλους τους ανθρώπους, οποιανδήποτε ηλικία και αν έχει.

Έχουμε ένα γράμμα, κυρία Ντολτό, ενός αγοριού που πρόκειται να κλείσει τα 14 και το οποίο εδώ και μερικά χρόνια αισθάνεται την ανάγκη να κλέβει. Η μητέρα γράφει: «Ο πατέρας του κι εγώ του εξηγήσαμε ότι το να παίρνει πράγματα είναι κλοπή, ότι είναι κάτι κακό και μάλιστα ότι θα διέτρεχε ενδεχομένους κινδύνους εάν εξακολουθούσε να το κάνει και αργότερα. Δεν πετύχαμε τίποτα. Φοβάμαι μήπως αυτή η συνήθεια γίνει μόνιμη». Διευκρινίζει η μητέρα ότι είναι μοναχογιός και ότι στο σπίτι τους δεν υπάρχουν προβλήματα. Απάντηση: «Δεν υπάρχουν προβλήματα? Άρα για το παιδί είναι παραγωγικό, επιδέξιο, εργατικό, φτιάχνει μικροπράγματα με τα χέρια του?» Μας γράφουν, κυρία Ντολτό, ότι πρόκειται για ένα παιδί που αναπτύχθηκε πρόωρα. Μας γράφουν ότι αυτό το παιδί, παρόλο που σωματικά μοιάζει με νεαρό άνδρα, παραμένει διανοητικά μωρό, σκέφτεται λίγο και δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Με άλλα λόγια, συμβαίνει κάπως το αντίθετο από ό,τι συνέβαινε όταν ήταν 8 ετών, που ήταν πάντα πρώτος στην τάξη του και διέθετε ένα εφευρετικό και ανεπτυγμένο μυαλό. Απάντηση της Ντολτό: «Είχε λοιπόν όλες τις προοπτικές για να μην γίνει κλέφτης. Παλινδρόμησε στα 8 του. Συμβαίνει οπωσδήποτε κάτι στην οικογένειά του, που εξηγεί ότι το παιδί δεν ένιωθε περήφανο που θα γινόταν ένα υπεύθυνο αγόρι το οποίο θα έφερε επαξίως το επώνυμό του. Υπάρχει ίσως ένα πρόβλημα με τον πατέρα του ή ανάμεσα στη μητέρα του και τον πατέρα του». Κυρία Ντολτό, πράγματι μας γράφει: «Από την πλευρά μου έχω σοβαρά προβλήματα με το σύζυγό μου. Δεν μπορεί όμως κάτι τέτοιο να οδηγήσει το παιδί μου σε μια παρόμοια συμπεριφορά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά». Ακριβώς. Είναι σαν να του αφαιρέθηκε το δικαίωμα να νιώθει αξιοπρεπής που θα γίνει ένας άνδρας όπως ο πατέρας του, από τη στιγμή που η μητέρα άρχισε να έχει προβλήματα με το σύζυγό της, πράγματα που καταλάβαινε πολύ καλά το παιδί. Αυτό το παιδί διατρέχει έναν μελλοντικό ηθικό κίνδυνο εξαιτίας αυτών των δυσκολιών. Οι γονείς πρέπει να το αντιληφθούν. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουν το παιδί. Η μητέρα πρέπει να κάνει το γιο της να αισθανθεί ότι παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το σύζυγό της, εξακολουθεί να τον θεωρεί ως έναν άντρα καταξιωμένο κοινωνικά, ακόμα και αν του ασκεί την κριτική. Ότι δηλαδή τον θεωρεί ως ένα πατέρα με τον οποίο το παιδί μπορεί να ταυτιστεί και στον οποίο μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Πιστεύω εν τέλει ότι αυτό το αγόρι πλήττει μέσα σε αυτό το σπίτι με τα τόσα προβλήματα, όπου η μητέρα παραπονιέται για τον πατέρα συνέχεια. Εάν αυτή η μητέρα αγαπάει το γιο της, οφείλει να αλλάξει στάση απέναντί του. Ίσως το παιδί χρειάζεται να κάνει μια ψυχοθεραπεία. Νομίζω τα πράγματα ξεκίνησαν άσχημα πριν από τα 8 του, γιατί μέχρι εκεί ήταν εργατικός και έξυπνος. Τώρα έχει γίνει παθητικός και πονηρός για να αποκτήσει εύκολα αυτό που θέλει. Δεν αισθάνεται όμως περήφανος για τον εαυτό του και δεν έχει φίλους. Όσα αναφέρει η μητέρα δείχνουν ότι το παιδί ζει παθητικά, σαν να είναι το αρκουδάκι της μητέρας του, η οποία ταπεινώνει τον πατέρα του μπροστά στα μάτια του. Αυτό καταθλίβει το παιδί. Οι κλοπές του αντισταθμίζουν τη θλίψη που επικρατεί στο σπίτι. Παρόλο που το παιδί είναι ανώριμο, εάν βρεθεί σε ένα σωστό πλαίσιο, όπου θα νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του, υποβοηθούμενο από τη φιλία των συνομιλίκων του, είναι ακόμα εφικτό στην ηλικία του να αφυπνιστεί και να χρησιμοποιήσει επικοδομητικά την ευφυΐα του. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει το ζευγάρι εξαιτίας της δικής του αποτυχίας να υπονομεύει την ηθική υπόσταση του γιου ή της πρωτότοκης κόρης και κατά συνέπεια και των άλλων παιδιών. Αυτή τη στιγμή η μητέρα βασανίζεται και αποκρύπτει από τον πατέρα τις κλοπές του γιου. Το παιδί κλέβει
εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έβαλε ποτέ το παιδί να επιστρέψει αυτό που έκλεψε. Άρα είναι συνένοχοι. Δυστυχώς, όπως πολλές μητέρες που αρκούνται στο ηθικό κήρυγμα, αλλά δεν κάνουν τίποτα στην πράξη. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το αγόρι στα 14 του χρόνια διατρέχει ηθικό κίνδυνο και ίσως έχει ήδη κατάθλιψη. Σε περίπτωση που το παιδί δεν αποδέχεται την ψυχοθεραπεία, θα έπρεπε να πάει η μητέρα, να συμβουλευτεί κάποιον ώστε να μεταβάλει τη δική της στάση ως προς τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και να περισσώσει τη σχέση της με το σύζυγό της.

συνεχίζουμε τις απαντήσεις της Ντολτό σε σχέση με το Χατζηλίκι και πώς τα παιδιά πρέπει να μάθουν να γνωρίζουν το κόστος των πραγμάτων. Ερώτηση. Μια μητέρα σας γράφει ότι όταν ήταν μικρή ανήκε σε μια πολυμελή οικογένεια και ήταν πάντα απέντερη. Της έδιναν τακτικά πολύ λίγα χρήματα με τα οποία ήταν υποχρεωμένη να πληρώνει τα πάντα και αναγκαζόταν να τα αυτοδιαχειρίζεται. Ο σύζυγός της όταν ήταν παιδί έπαιρνε ένα μικρό ποσό εβδομαδιαίως και όφιλε να δίνει λογαριασμό για οτιδήποτε αγόραζε. Εξηγεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο σύζυγός μου κάνει κακή διαχείριση των χρημάτων. Αντιθέτως, έχει υπερβολικές επιθυμίες. Ονειρεύεται πράγματα που θα μπορούσε να αγοράσει. Όταν κατορθώνει να τα αποκτήσει, αισθάνεται υπερβολική ευχαρίστηση. Εγώ από την πλευρά μου έχω αποθήσει οποιαδήποτε επιθυμία και δεν κάνω κανένα όνειρο. Και σας θέτει το ακόλουθο ερώτημα. Θελήσαμε να αποκτήσουν τα παιδιά μας από πολύ νωρίς την έννοια των χρημάτων. Τους μιλάμε για την ακρίβεια της ζωής, για οικονομικά προβλήματα. Τους εξηγούμε ότι πρέπει να κερδίζει κανείς χρήματα εργαζόμενος, πράγμα που απαιτεί προσπάθεια. Δεν τους αγοράζουμε συστηματικά ό,τι ζητάνε. Μήπως όμως κινδυνεύουμε να τα κάνουμε υπερβολικά λογικά, να γίνουν πολύ ρεαλιστές και εν τέλει να τα εμποδίσουμε να ονειρεύονται. Απάντηση. Εξαιρετική ερώτηση, εξαιρετική συσχέτιση των πραγμάτων. Σε αυτό το γράμμα υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Αυτή η γυναίκα ανήκε σε μια φτωχή οικογένεια, δηλαδή οι γονείς της ήταν φτωχοί. Προφανώς δεν επέτρεπαν στους εαυτούς τους να ονειρεύονται τι θα μπορούσαν να κάνουν εάν είχαν λεφτά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ίδια δεν επιτρέπει στον εαυτό της να φαντάζεται. Τελικά όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας διέπονταν από την ίδια αρχή. Αυτή η γυναίκα έμαθε ότι το χρήμα είναι πολύτιμο και έμαθε να το διαχειρίζεται από τη στιγμή που το απέκτησε. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να την εμποδίζει όταν ήταν μικρή να ονειρεύεται κάθε φορά που περνούσε μπροστά από τα μαγαζιά μαζί με τη μαμά της. Θα μπορούσαν να παίζουν χαζεύοντας τις βιτρίνες και να χαρίζουν φανταστικά δώρα η μία στην άλλη. «Κοίτα μαμά, σου χαρίζω αυτή την όμορφη ομπρέλα. Σου χαρίζω αυτή την ωραία τσάντα. Εάν είχα λεφτά, εάν είχαμε λεφτά, θα αγόραζα αυτή την όμορφη γραβάτα για τον μπαμπά». Χρησιμοποιώντας το «εάν» που επιτρέπει την υποθετική διατύπωση και προσφέρει τη δυνατότητα να εκφραστεί η αγάπη που αντιπροσωπεύουν τα δώρα, θα μπορούσαν να το διασκεδάσουν. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν ένα πλούσιο φανταστικό κόσμο. Όσον αφορά το σύζυγο αυτής της κυρίας, στον οποίον έδιναν χρήματα όταν ήταν μικρός, αλλά έπρεπε πάντα να αποδίδει λογαριασμό, στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην του έδιναν χρήματα. Όταν λέω ότι οι γονείς μπορούν να δίνουν χρήματα στο παιδί εφόσον το συνηθίζει η οικογένεια, σημαίνει ότι και οι γονείς μπορούν να διαθέσουν λίγα χρήματα για τη δική τους ευχαρίστηση. Και το παιδί λοιπόν πρέπει να έχει λίγα χρήματα για την ευχαρίστησή του. Όταν λόγου χάρη ο ένας από τους γονείς είναι ευχαριστημένος, κέρδισε μια υπόθεση αν πρόκειται για ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο, είχε κάποια επιτυχία εάν πρόκειται για κάποιον που ασχολείται με την τέχνη κλπ, να πει «Κοίτα να δεις, σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος με τον εαυτό μου». Και αυτό μεταφράζεται σε κάποιο χρηματικό ποσό που δίνει στον καθένα. Είναι μεγάλη ευτυχία για ένα παιδί, διότι αντιλαμβάνεται ότι το χρήμα αποτελεί μέρος της δύναμης που απόκτησε ο πατέρας ή η μητέρα και ότι επωφελείται επίσης και το ίδιο με το δικό του τρόπο και ανάλογα με το επίπεδό του. «Τι θα αγοράσεις με αυτά τα χρήματα?» θα ρωτήσουμε αργότερα το παιδί. Τότε το παιδί θα ονειρευτεί τι θα μπορούσε να αποκτήσει με τα χρήματα που του έδωσε ο μπαμπάς μια μέρα που ήταν ευχαριστημένος.

Συνεχίζει η Ντολτό. Όταν θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά την αξία του χρήματος, πρέπει να τους μιλάμε με αριθμούς για την τιμή των πραγμάτων και για το μηνιαίο προϋπολογισμό που μπορούμε να κάνουμε και όχι λέγοντας «Η ζωή είναι πολύ ακριβή, πρέπει να δουλεύει κανείς για να κερδίζει χρήματα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ούτε επίθετα ούτε επιρήματα». Το παιδί πρέπει να γνωρίζει τη τιμή του ψωμιού, του κρέατος που τρώμε, των λαχανικών, να ξέρει επίσης πόσο κοστίζουν τα ρούχα του, πόσο περίπου μπορεί να κοστίζουν παρόμοια ρούχα. Τι προϋπολογισμό πρέπει να έχει κατά νου όταν αρχίσει το σχολείο. Είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει το παιδί από την ηλικία των 6-7 ετών και για πολλά πράγματα. Μπορούμε να του εξηγήσουμε. Βλέπεις, αυτό είναι μία γόμα που κοστίζει τόσο. Όταν πρόκειται για γόμα ή για ένα μολύβι, πρέπει να αγοράσουμε ένα καλό μολύβι. Πρόσεχε όταν το ξύνεις να το κάνεις προσεκτικά για να διαρκέσει περισσότερο. Θα μπορούσες να αγοράσεις ένα φτηνό μολύβι, αλλά δεν είναι καλά τα φτηνά μολύβια. Ή πάλι, αντί να του αγοράσουμε τα σχολικά είδη που ζητάει, να του πούμε. Σου δίνω αυτό το ποσό για το σχολείο. Θα πάμε να δούμε τι μπορείς να αγοράσεις με αυτά τα χρήματα. Και υπολογίσουμε μαζί του πριν από την αγορά, όπως κάνουν και οι ενήλικες. Κατά αυτόν τον τρόπο μιλάμε συγκεκριμένα για τη σημασία του χρήματος με αφορμή συγκεκριμένα και χρήσιμα καταναλωτικά αντικείμενα. Το ίδιο κάνουμε και για τα αντικείμενα που αγοράζουμε για την ευχαρίστησή μας. Όλα αυτά όμως δεν έχουν νόημα παρά όταν το παιδί γνωρίζει τι κερδίζει ο πατέρας του, ποιος είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Όταν ένα παιδί έχει το χαρτζιλίκι του, το συμβουλεύουμε να ξέρει πού το ξοδεύει. Υπάρχουν παιδιά που παίρνουν χαρτζιλίκι κάθε εβδομάδα και τα οποία δεν ξέρουν πού το ξοδεύουν. Το ξοδεύουν όπως τύχει. Μπορούμε να τους εξηγήσουμε. Εάν είχες κάνει τους υπολογισμούς σου, θα είχες αντιληφθεί ότι με τα χρήματα που πήρες αυτές τις 3 ή 4 εβδομάδες και τα οποία ξόδεψες σε βλακίες και λιχουδιές, θα μπορούσες να αγοράσεις αυτό που επιθυμείς σήμερα. Αυτά είναι συγκεκριμένα παραδείγματα και όχι βαρύγδουπες εκφράσεις ούτε κηρύγματα.

Να ξέρετε ότι η ζωή των διαπροσωπικών σχέσεων διέπεται από την πραγματικότητα και το χρήμα αποτελεί μια πραγματικότητα. Υπάρχει το όνειρο και το χρήμα μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε. Διαθέτοντας ένα μικρό ποσό το παιδί μπορεί να πει «Θα μπορούσα να αγοράσω αυτό». Οι γονείς το προειδοποιούν «Μη βιάζεσαι, γιατί αύριο θα θέλεις ίσως να αγοράσεις κάτι άλλο». Αποτέλεσμα, το παιδί ενώ κάνει οικονομίες, είναι κάτι που το μαθαίνουν τα παιδιά, μαθαίνει να ονειρεύεται και διαπιστώνει ότι μπορεί να φθαρεί και ένα όνειρο. Μερικές φορές έχουμε ανάγκη να το πραγματοποιήσουμε, αλλά άλλοτε εξασθενεί και άλλοτε έρχεται στιγμή που επιθυμούμε κάτι άλλο. Τότε το παιδί λέει στον εαυτό του «Έκανα πολύ καλά που δεν αγόρασα αμέσως αυτό που ήθελα, εφόσον τώρα θέλω κάτι άλλο». Αυτό είναι κάτι που το παιδί που έχει χαρτσιλίκι κάθε εβδομάδα καταφέρει να το μάθει από την ηλικία των 12-13 ετών. Γνωρίζει ότι όταν αναβάλει την αγορά κάποιου πράγματος με τα χρήματά του, γίνεται κύριος του χρήματος. Δεν πρέπει να μας καθοδηγεί το χρήμα. Πρέπει να ξέρουμε, να το διαχειριζόμαστε και να κάνουμε με αυτό χρήσιμα πράγματα. Όταν το παιδί καταφέρνει κάτι τέτοιο, λέει στον εαυτό του «Άξιζε τον κόπο να το αγοράσω». Διαφορετικά, οι γονείς θα παρατηρήσουν. «Να λοιπόν, ήθελες αυτό και τελείωσε. Όλα σου τα χρήματα ξανεμίστηκαν». Και έπειτα να ξέρετε, υπάρχει η συμβολική ζωή. Το χρήμα αποτελεί επίσης δυστυχώς ένα σύμβολο δύναμης. Για ποια όμως εξουσία μιλάμε, εάν είναι η μόνη την οποία υπολογίζουμε? Στην προκειμένη περίπτωση, οι γονείς μπορούν να εξηγήσουν στο παιδί. «Ο πατέρας σου αξίζει πολλά για μένα, ακόμα και αν κερδίζει λιγότερα χρήματα από τον τάδε κύριο». Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι πιστεύουμε και σε άλλες αξίες και όχι μόνο στην αξία του χρήματος. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε ένα παιδί να κατανοήσει συγχρόνως τη συμβολική αξία του χρήματος και την πραγματική συγκεκριμένη του αξία, καθώς και τη φανταστική του αξία. Την αξία του εάν, όπως λέγαμε πριν.

Και ολοκληρώνουμε για σήμερα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Μένουν λίγες ερωτήσεις ακόμα για αυτό το θέμα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, το να μάθουν δηλαδή τα παιδιά να διαχειρίζονται τα χρήματα όταν τους δίνουμε το χαρτζιλίκι τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε επίσης τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αταμαντία Μπούρτζινο. Την ολοκλήρωση του κύριου σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

στον Άγιο Γεώργιο της Κέρκυρας. Η Ελλάδα νίκησε 3-0 επί της Γαλλίας στο βόλεϊ γυναικών. Πλησιάζουν τους 800 οι νεκροί στο Νεπάλ. 2.500 είναι οι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 7 οι νεκροί από ναυάγιο πλοίου ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Γενικά έθριος αύριο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μεγαλύτη σόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ενδύσον αβαλόμενος όσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην οστεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή δροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσε αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε τη γη. Ο εξαποσέλων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούτσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνε εσύ και οχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό γρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθρισαν και εις ας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ουν έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έπκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος ότι χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοκούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, που απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη ζήση και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και αιώνα στον αιώνα νοή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊτώμεν.
1: Κύριε Δεϊσόν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμφαντος κόσμου, εστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ.

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου εις εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Δεϊσού.
0: Υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Δεϊσού.
0: Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Σύ, Κύριε.
2: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: τα πολλά σου μεγαλεία και των θαυμάτων το πέλαγος.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός.

Ιησού Χριστέ, εμφώντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φώσους φερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ.

0: Τον και διακονισάντων, τον ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώ των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ο φημάς καθάπερ ελπίσαμε επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: Ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Όσο Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Όσο Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Όσο Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο,

0: Κύριο, κλείνομαι.
1: Ήρθα σας μοναχείως ουρανός και κατάλαβε ότι ο Ιωάννης με ανθρώπων έπαιδε από τους γούρους σου και με την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κλείτη, εσύ η δούλη υπέκλειαν της κεφαλάς του, τον εαυτόν υπέταξαν αυχένας, που την εξανθρώπου αναμένοντας βοήθεια να σου περιμένοντας έλεος και σε περαφόρη σωτηρίαν, που διαφύλαξαν επάντη γεωρό και κατεμπαρούσαν εσπέρα και τους ίσουν εκ παντός εχθρού, ο πάση νικημένης ενεργεία βιαολικής και βιαολισμών ματιών και θυμής οπονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δοξασμένων, πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

0: Ιησούν δούλος σου δέστα καθορήμας σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήγεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς αυτό του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και το Υιού.

0: την Αγία και μόμιζον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώναν σε αιώναν.
1: Αμήν. Πέρα Αγία Θεοδό και σώσον ημάς.
2: Την τιμήν του νερό των Κυρουβήμ και εντός ο τέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την Αγία Θόρος των Λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός ο Σιμών, τες πεσβείες Παναχράντου και Παναμόμα Αγίας Αυτομητρός, εις την κατάθεση την τιμία ζών εις εορτάζομαι, την άμυνη τιμή και ζωπιού σταυρού προστασία στον Παναγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ του τιμίου και ενδόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώτων, Πατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώση μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δεν υπάρχει απελπισία όταν είσαι μέσα στην εκκλησία. Ό,τι και να έχεις κάνει, ό,τι και να έχεις υποστεί. Δεν υπάρχει απελπισία. Στενοχώρια μπορεί να έχεις, αλλά απελπισία όχι. Ο Θεός μέσα από την εξομολόγηση τόνισε πάρα πολύ σημαντικά την σημασία του ιερέα. Το χέρι του παπά ήταν σαν να έβγαινε από εκεί η Θεία Χάρη. Σε βοηθά ο Θεός και ξεπερνάς αυτά τα οποία μπορεί να σε οδηγήσουν στα έσχατα όρια της απελπισίας. Πολλές φορές ο γέροντας είχε τύχει να ξενυχτήσει με ανθρώπους που ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας ή άλλων οριακών καταστάσεων υγείας και υπόστασης πνευματικής και διανοητικής. Είχε ξενυχτήσει και με την αγάπη και τη χάρη και την προσευχή που έκανε τα ξεπερνούσε όλα με πολύ απλό τρόπο. Τουλάχιστον, αν δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά, μην μπράς προς τα πίσω, μου είπε μια μέρα που επέμενα εγώ σε κάποια αμαρτία και την επαναλάμβανα. Σε κάθε δουλειά που κάνεις, να ξέρεις ότι θα συναντάς και θα σου παρουσιάζονται πολλά εμπόδια και στενοχώριες. Να μην κάνεις πίσω, αλλά να προσεύχεσαι και ο Θεός θα σου τα πάρει όλα αυτά και εσύ θα προχωράς. Γέροντας Πορφύριος.

Καλύτερα να κάνουμε νηστεία κακών επιθυμιών και όχι νηστεία τροφών. Καλύτερα να κάνουμε νηστεία παρακινούμενη από αγάπη και όχι νηστεία αναγκαστική. Ο Σωτήρας μας είπε για τους δαίμονες: «Το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει από τον άνθρωπο, παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Η προσευχή λοιπόν και η νηστεία απομακρύνει ακόμα και τους δαίμονες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όσιος είμαι όνος του Δήτης, έλεγε ότι ο άνθρωπος, αν θέλει να σωθεί, πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετανοίας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Πρέπει να ζυγίζουμε τα έργα της μέρας κάθε στιγμή, να τα προσέχουμε και να τα κάνουμε ανάλαφρα το βράδυ με τη βοήθεια της μετανοίας. Αν βέβαια θέλουμε να νικήσουμε με τη βοήθεια του Χριστού την κακία. Και πρέπει να εξετάζουμε, αν κάνουμε όπως θέλει ο Θεός, τα αισθητά και φανερά μας έργα μπροστά στο Θεό και μόνο για το Θεό, για να μην μας ξεγελούν παράλογα οι αισθήσεις. Αν έχουμε κέρδος από την ύψη μας καθημερινά με τη βοήθεια του Θεού, οφείλουμε να μην φερόμαστε με αδιαφορία και να ζημιωνόμαστε από τις πολλές και επικίνδυνες αναστροφές μας, αλλά πρέπει να περιφρονούμε μάλλον τα μάταια για το ποθητό και γλυκό κέρδος και το κάλος της αρετής. Όσιος Ισύχιος, ο πρεσβύτερος.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια, καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχής αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετη του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Το λογικό άνθρωπο τον πολεμούν οι εσωτερικές του λογικές αισθήσεις μέσω των παθών της ψυχής. Οι μεν αισθήσεις του σώματος είναι 5. Όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή. Διαμέσου των 5 αυτών αισθήσεων γίνεται υπόδουλη στα 4 δικά της πάθη και εχμαλωτίζεται η άθλια ψυχή. Τα 4 πάθη της ψυχής είναι η κερανδοξία, η χαρά, ο θυμός και η δειλία. Όταν λοιπόν πολεμώντας καλά με τη φρόνηση και τη σωστή σκέψη ο άνθρωπος επικρατήσει επάνω στα πάθη του και τα νικήσει, δεν έχει πια πόλεμο, αλλά ειρηνεύει η ψυχή του και στεφανώνεται από το Θεό ως μεγάλος νικητής. Μέγας Αντώνιος.

κόσμος κινείται στην ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό, επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Γέροντας Παΐσιος.

Αυτός που συναισθάνεται τις αμαρτίες του είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει νεκρούς με την προσευχή του μέσα στον κόσμο. Αυτός που στενάζει μία ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος από εκείνον που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του. Αυτός που αξιώθηκε να δει την πραγματική πνευματική του κατάσταση είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει τους αγγέλους. Γιατί αυτός βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, ενώ εκείνος βλέπει με τους σωματικούς οφθαλμούς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Κάποιος παραπονιόταν ότι δέχεται αδικίες και αναρωτιόταν γιατί ο φτωχός να είναι φτωχός, γιατί ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς, γιατί τα πολλά να τα έχουν μερικοί και οι άλλοι όχι. Και μια μέρα είδε ένα όραμα, τον πανάγαθο Θεό ψηλά στον ουρανό, με ένα τελάρο μπροστά του, όπου κένταγε τις ζωές όλων μας. Είδε και εμάς τους ανθρώπους κάτω στη γη, να βλέπουμε μόνο τα ξέφτια που κρέμονταν και να μην μπορούμε να δούμε το θαυμάσιο κέντημα του Θεού. Αλλά ούτε και να το καταλάβουμε. Τι ωραίο. Έτσι είναι. Μόνο όταν θα πάμε εκεί θα θαυμάσουμε το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Γιατί βλέπουμε μόνο την ανάποδη του κεντήματος. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Είπε ο Αββάς Ισαΐας ο πρεσβύτερος ότι ο άνθρωπος οφείλει να αποκτήσει πριν απ' όλα την πίστη στο Θεό και το να θέλει να βρίσκεται αδιαλείπτος μαζί με το Θεό. Έπειτα να αποκτήσει την ακακία και να μην θέλει να ανταποδώσει κακό στο κακό που του έκαμαν. Να αγαπά την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη και την αγνότητα. Να είναι φιλάνθρωπος και να έχει αγάπη προς όλους. Να έχει πραότητα, μακροθυμία και υπομονή. Να αφήσει τα πάντα του κόσμου και να αποκτήσει εξ όλης της καρδίας του τον έρωτα προς το Θεό, προς τον οποίο να ανεβαίνουν οι δεήσεις και οι ηγεσίες του και ο πόνος της καρδιάς του. Να μην στηρίζεται στις αγαθοεργίες του και στις λειτουργίες του και να επικαλείται τη βοήθεια του Θεού για όλα όσα πρόκειται να του συμβούν την κάθε ημέρα.

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισαΐα για εκείνο το λόγο της προσευχής, δηλαδή τι σημαίνει το «αγιαστήτω το όνομά σου». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε: «Αυτό είναι κάτι στο οποίο μόνον οι τέλειοι μπορούν να φτάσουν, διότι είναι αδύνατο να αγιαστεί μέσα μας το όνομα του Θεού, ενώ εμείς είμαστε κατακυριευμένοι από τα πάθη».

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αύριο υπογράφεται η συμφωνία στο Τελαβίβ για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Την ολοκλήρωση

τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο. 800 είναι οι νεκροί στο Νεπάλ, 2.500 οι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 8 νεκροί και 17 αγνοούμενοι στο ναυάγιο που έγινε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Οι επιβάτες καταγγέλουν το πλήρωμα για έλλειψη ενδιαφέροντος. Έθριος αύριο θα είναι ο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ο Ειρηναίος, αποκηρύσσοντας την από τους γνωστικούς κακή χρήση της γραφής, χρησιμοποίησε μια γραφικότατη παρομοίωση. Ένας επιδέξιος καλλιτέχνης ζωγράφισε ωραία εικόνα βασιλέως, αποτελουμένη από πολλούς πολύτιμους λίθους. Κάποιος άλλος διαλύει το μοσαϊκό και συνθέτει με τους λίθους σχεδόν διαφορετικά, που παριστά εικόνα σκύλου ή αλεπούς. Εν συνεχεία ισχυρίζεται ότι αυτό ήταν η αρχική εικόνα του πρώτου καλλιτέχνη, με το πρόσχημα ότι οι ψηφίδες ήταν αυθεντικές. Το αρχικό όμως σχέδιο είχε καταστραφεί.

Αυτό ακριβώς κάνουν οι αιρετικοί με την Αγία Γραφή. Αγνοούν και διασπούν τη σειρά και το σύνδεσμο της Αγίας Γραφής, λύοντες τα μέλη της αληθείας.

Ρήματα, λέξεις, παραβολές είναι πράγματι γνήσια, αλλά η υπόθεση είναι αυθαίρετη και ψευδής από τους αιρετικούς.

Ο Ειρηναίος προέβαλε και μια άλλη αναλογία. Κυκλοφορούσαν τότε ορισμένα κείμενα, απαρτιζόμενα από γνήσιους στίχους του Ομήρου, που ελήφθησαν τυχαίως και εκτός της συνάφειάς τους και ανασυντάχθηκαν κατά τρόπο αυθαίρετο. Όλοι οι στίχοι ήταν αληθινά ομηρικοί, αλλά η νέα ιστορία που δημιουργήθηκε με την ανασύνταξη δεν ήταν καθόλου ομηρική. Εύκολα όμως εξαπατούνταν ο αναγνώστης από τους γνώριμους ομηρικούς στίχους.

Η Αγία Γραφή έχει το δικό της τύπο, την εσωτερική της δομή και αρμονία. Οι αιρετικοί παραβλέπουν τον τύπο αυτό ή μάλλον τον υποκαθιστούν με τον δικό τους.

Οι αιρετικοί ανασυνθέτουν τα στοιχεία της Αγίας Γραφής κατά τρόπο εντελώς ξένο προς την ίδια την Αγία Γραφή.

Για τον Άγιο Ειρηναίο, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής πρέπει να διέπεται από τον κανόνα της πίστεως, στον οποίο υπόκεινται οι πιστοί και στον οποίον μοιούνται με την ομολογία της βαπτίσεώς τους και με τον οποίο μόνο το βασικό μήνυμα ή η αλήθεια της Αγίας Γραφής μπορεί να εκτιμηθεί και να αναγνωριστεί.

Η παράδοση στην αρχαία εκκλησία ήταν πρωτίστως ερμηνευτική αρχή και μέθοδος. Η Αγία Γραφή μπορούσε να εκτιμηθεί και να κατανοηθεί πλήρως μόνο υπό το φως και στην συνάφεια της ζώσης αποστολικής παραδόσεως, που αποτελούσε αναπόσπαστο παράγοντα της χριστιανικής υπάρξεως.

παράδοση δεν ήταν απλώς η μετάδοση κληρονομηθέντων δογμάτων κατά ιουδαϊκό τρόπο, αλλά μάλλον η συνεχή ζωή στην αλήθεια.

Η φωνή της Αγίας Γραφής μπορούσε να ακουστεί καθαρά μόνο εάν το κείμενό της ερμηνευόταν ευρέως και λογικά, σύμφωνα με το αποστολικό δόγμα και τα στοιχεία της ιστορικής ασκήσεως του χριστιανισμού. Οι αιρετικοί βασίζονταν ακριβώς σε μεμονωμένα κείμενα. Οι δε ορθόδοξοι γενικώς πρόσεχαν περισσότερο τις αρχές της Αγίας Γραφής.

Η Αγία Γραφή, άνευ ερμηνείας, δεν είναι καν γραφή. Τη στιγμή που χρησιμοποιείται και καθίσταται ζώσα, είναι πάντοτε ερμηνευμένη γραφή.

Η Αγία Γραφή λοιπόν πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το βασικό της νόημα που εκφράζεται στον κανόνα της πίστεως.

Οι Αριανοί και οι υποστηρικτές τους έχουν παρουσιάσει επιβλητικό αριθμό κειμένων της Αγίας Γραφής προς υπεράσπιση της δογματικής τους θέσεως. Ήθελαν να περιορίσουν τη θεολογική συζήτηση επί βιβλικού μόνο πεδίου.

Η ερμηνευτική τους μέθοδος, ο τρόπος που χειρίζονται το κείμενο, ήταν σχεδόν όμοιος με εκείνον των πρώτων σχισματικών. Ενεργούσαν βάσει επιλογής κειμένων αδιαφορώντας για το συνολικό πλαίσιο της αποκαλύψεως.

Μέγας Αθανάσιος ισχυριζόταν ότι η ορθή ερμηνεία ορισμένων κειμένων ήταν δυνατή μόνο όταν έχουμε υπόψη την συνολική προοπτική της πίστεως.

Η εκκλησία δεν ήταν υπεράνω της Αγίας Γραφής, ίστατο παρά την γραφήν, αλλά και δεν δεσμευόταν από το γράμμα της. Ύψιστο σκοπός της ερμηνείας ήταν να εξαγάγει την έννοια και το σκοπό της Αγίας Γραφής, ή μάλλον την έννοια της Αποκαλύψεως.

Η χρήση της παραδόσεως στην αρχαία εκκλησία μπορεί να κατανοηθεί επαρκώς μόνο εντός των πλαισίων της πραγματικής χρήσεως της γραφής.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεσολόγγι. Όλα γύρω σου είναι φως. Η Ορχήστρα Κανών καταθέτει μια μεγάλη μουσική προσφορά μνήμης και τιμής. Κυριακή, 30 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Θεατράκι Μεσολογγίου. Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου. Αφήγηση, Ναταλία Δραγούμη, Θανάσης Βυσκαντουράκης. Συμμετέχει η Χοροδία Ενηλίκων, Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Ζήση και η Αναστασία Ζαφύρη. Κείμενα, Ηλίας Λιαμής. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας

φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε

προσέεν οδύνη, ουδύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγε με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσθνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
7: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
7: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
7: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
7: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
9: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
8: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι η παραβολή του αμπελώνος και των κακών γεωργών που είπε ο Κύριός μας στους ακροατές του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην παραβολή αυτή, λέγει «Πολλά υπενήσεται ο Θείος Διδάσκαλος Ιησούς Χριστός με την παραβολή αυτή του αμπελώνος και των κακών γεωργών. Την πρόνοια του Θεού που γίνονταν άνωθεν προς τον Ισραηλιτικό λαό. Την φωνική διάθεση που είχαν οι κακοί γεωργοί απέναντι στους δούλους του οικοδεσπότου του αμπελώνος. Το να μην παραλείπει ο οικοδεσπότης να έρχονται οι δούλοι του για την επιμέλεια του αμπελώνα του. Το ότι και όταν εσφάγισαν οι προφήτες από αυτούς τους κακούς γεωργούς, δεν τους απεστράφει ο οικοδεσπότης, αλλά και τους έστειλε τον Υιόν του και Θεόν. Το ότι και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη ένας και ο αυτός είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το ότι μεγάλα αγαθά κατορθώθηκαν με τον σταυρικό του θάνατο. Το να υπομένουν την έσχατη δίκη του Σταυρού και αυτό το απέσιο τόλμημα. Η παραβολή αυτή επισημαίνει το κάλεσμα των εθνικών στην αληθινή χριστιανική πίστη και την έκπτωση των Ιουδαίων από τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την παραβολή μετά την προηγούμενη την βάζει για να δείξει και με τον τρόπο αυτό ότι το έγκλημα του σταυρικού θανάτου είναι πολύ μεγάλο και ασυγχώρητο για τους αμετανόητους. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβινός, σχολιάζοντας τη φράση της παραβολής «άνθρωπος της ειν οικοδεσπότης», παρατηρεί ότι «ως άνθρωπο μεν παρόμοια υπενήσεται τον Θεό και Πατέρα δια το φιλάνθρωπο και τη συνήθεια της παραβολής».

αυτή η παραβολή έχει και γενικότερο χαρακτήρα και ισχύει και για όλες τις ανθρώπινες ψυχές τις οποίες ο Κύριος περιθρύγωσε και περιφρούρησε με την ασφάλεια που χαρίζει ο Θείος Νόμος και τα θεϊκά προστάγματα και η προστασία των Αγίων Αγγέλων. Η επιμελής φροντίδα του οικοδεσπότου για τον Αμπελώνα, προκειμένου να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις επιτυχούς φοιτείας και ευδοκιμήσεως και αναπτύξεώς του, φανερώνουν την ιδιαίτερη πρόνοιά του για αυτόν, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Γιατί, λέγει ο Άγιος Πατήρ, αυτά που ήταν δουλειά των γεωργών, αυτός τα έκανε, το να περιφράξει τον Αμπελώνα, το να τον φυτεύσει στη συνέχεια και όλα τα άλλα. Και τους άφησε το πιο μικρό, το να επιμελούνται τα υπάρχοντα και να διαφυλάξουν αυτά που τους δόθηκαν. Κατά μία άποψη την οποία υποστηρίζει ο Ζυγαβηνός, φραγμός ήταν ο νόμος που δεν άφηνε τους Ισραηλίτες να έχουν επιμειξίες με τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες. Λινός δε το θυσιαστήριο, επάνω στο οποίο χύνονταν το αίμα των ζώων, πύργος δε ο ναός για το υψηλό και οχυρό της οικοδομής. Γιατί, συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν οι Ισραηλίτες εξήλθαν από την Αίγυπτο και νόμο τους έδωσε ο Θεός στο Σινά και πόλη ανέστησε, τους επέστρεψε στη γη της Επαγγελίας και θυσιαστήριο κατεσκεύασε και ναόν οικοδόμησε. Γεωργή, κατά τον Ζυγαβηνό, ήταν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, γιατί σε αυτούς ως διδασκάλους εμπιστεύθηκε ο Θεός τον Αμπελώνα αυτών. Ο δε ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το ρήμα «και απεδίμησε» που αναφέρεται στον οικοδεσπότη, ο οποίος εμπιστεύθηκε τον Αμπελώνα τους στους γεωργούς και έφυγε για άλλη χώρα, παρατηρεί ότι «εμακροθύμησε όχι για πάντα έναντι των κακών γεωργών, επιφυλασσόμενος για τις τιμωρίες που τους έπρεπε». Και προσθέτει ο ιερός Θεοφύλακτος, γιατί φαίνεται πως ο Θεός και κοιμάται και αποδημεί, καθώς μακροθυμεί και ανέχεται και δεν απαιτεί αμέσως τις ευθύνες για τα αδικήματα από τους αρμόδιους. Καρπί του Αμπελώνος αυτού η τήρηση των εντολών του Μωσαϊκού νόμου και οι αρετές, σύμφωνα με τον Ζυγαβηνό. Δούλοι ήσαν οι προφήτες, κατά τον ίδιο ερμηνευτή, τους οποίους κατά διαφόρους καιρούς, όταν επεστάλησαν να ζητήσουν την τήρηση των θείων εντολών και των αρετών, τους ετιμώρησαν με διαφόρους τρόπους. Οι δούλοι αυτοί, οι προφήτες, εζήτησαν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο να λάβουν τον καρπό, δηλαδή την υπακοή, την επίδειξή του με τα έργα. Οι προφήτες ζητούσαν την οφειλόμενη στο Θεό υπακοή και αγάπη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τη φράση «Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού», ερωτά ρητορικά. Γιατί δεν έστειλε αμέσως τον Υιόν του ο οικοδεσπότης, δηλαδή ο ουράνιος Θεός Πατέρας. Και απαντά ο ίδιος. Δεν το έκανε για να εντραπούν τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστό, αφού προηγουμένως καταδικάσουν τους εαυτούς τους οι κακοί γεωργοί μετά από όσα έπραξαν εις βάρος των προφητών και αφού αφήσουν το θυμό τους. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

παραθέσαμε μέχρι στιγμής ερμηνευτικά σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών στην παραβολή του Αμπελώνος και των Κακών Γεωργών και τα όσα έπραξαν εις βάρος των δούλων προφητών και του Υιού του Κυρίου του Αμπελώνος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εμπνευσμένο ιεροκηρυκτικό λόγο του αημνήστου ιεροκήρυκος της περιφερίας Θεσσαλονίκης και ιδρυτού της Ορθοδόξου Σιανικής αδελφότητος Λιδία, πατρός Θεοφίλου, για τον νόμο του Θεού και τον αμπελώνα του Κυρίου που είναι η Αγία μας Εκκλησία. Ο νόμος του Θεού, φρουρός του λαού. Αλλά το νόημα της παραβολής ποιο είναι? Αδελφοί μου, ο νοικοκύρης είναι ο Θεός που έφτιαξε ένα αμπέλι και το αμπέλι είναι ο λαός των Ιουδαίων. Το λαό αυτόν τον φρούρισε με τον νόμο του. Δεν είδατε τι λέμε? Μα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι εδώ πέρα. Έχει νοικοκύρη. Πρώτα-πρώτα το περιέφραξε να το ασφαλίσει από τα αγριογούρουνα, από τους εχθρούς, από τους κλέφτες, από τα αγρίμια του λόγκου. Έδωσε τον νόμο του στους Ιουδαίους ο Θεός. Ο νόμος του Μωυσέως είναι ο φραγμός. Καταργήσαμε τους θείους νόμους? Ζούγκλα η κοινωνία μας. Καταργήσαμε και τους ανθρώπινους νόμους? Κόλασης η κοινωνία μας. Βλέπετε, πολλές φορές εμείς από μόνοι μας κρατάμε το μαχαίρι ή το όπλο. Δεν ακούτε τι λέμε? Θα πάρω το νόμο στα χέρια μου. Αλλά αυτό λέγεται αυτοδικία. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι που τιμωρούν τις παραβάσεις. Εκεί να καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη και να ζητάμε το δίκαιο μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ακόμη και με βάση το δίκαιο. Μπορεί να έχουμε και το δίκαιο που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε, να ενεργούμε και να ζητάμε εκδίκηση, αλλά εμεί εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος ο Θεός. Άφησε τον σε μένα, λέγει ο Θεός δια του προφήτου. Δώσ' τον σε μένα, στη δική μου δικαιοσύνη και εγώ θα ανταποδώσω εκείνο που θέλεις. Έτσι η τήρηση του νόμου μας οδηγεί στην αρμονία, στην ησυχία, στην ασφάλεια, σε μια κοινωνία πολιτισμένων ανθρώπων. Ποδοπατήσαμε, αδελφοί μου, τους θείους νόμους? Είναι πολύ φυσικό να μη σεβόμαστε και τους νόμους της πατρίδος μας. Ποιος τηρεί τον νόμο του Θεού σήμερα? Ποιος σέβεται τον νόμο του Ευαγγελίου? Και δυστυχώς υπάρχουν και έθνη και ενώσεις λαών που ψηφίζουν νόμους εναντίον του νόμου του Ευαγγελίου. Η ρίζα και οι βάσεις όλων των νόμων της ανθρωπότητος απορρέει από την ευθεντία, από τη θεία δικαιοσύνη, από τον αιώνιο νόμο του Ευαγγελίου. Και όταν δεν σεβόμαστε τον νόμο του Ευαγγελίου, ούτε τους ανθρώπινους νόμους θα σεβαστούμε. Οι νόμοι, βλέπετε, ασφαλίζουν την άμπελο του λαού του Θεού, τον Ισραήλ. Και είναι επόμενο, όταν καταργηθεί ο νόμος αυτός, γίνεται ζούγκλα η ζωή και η κοινωνία των ανθρώπων. Λινός το θυσιαστήριο. Ο αμπελουργός όμως όριξε, έσκαψε και λινόν, πατητήρι. Μέσα στο αμπέλι υπάρχει το πατητήρι, στο οποίο επεξεργάζονται τα σταφύλια. Έδωσε ο Θεός το θυσιαστήριο στο λαό του. Νόμος ο φραγμός, η διασφάλιση του αμπελιού. Λινός, πατητήρι είναι το θυσιαστήριο. Έδωσε λατρευτική ζωή. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς να λατρεύει το θείον. Όσο και αν θέλει να απομακρυνθεί, όσο και αν θέλει να δείξει την εξυπνάδα του, όσο και αν δηλώνει ότι είναι άθεος και άπιστος και δεν αποδέχεται τα παραμύθια εντός εισαγωγικών της θρησκείας, το γεγονός είναι ένα, ότι ο άνθρωπος αισθάνεται από μέσα του μία όθηση που τον σπρώχνει να λατρεύσει το Θεό, να δοξάσει το Θεό, να συνδεθεί με το Θεό και να υπηρετήσει με το θυσιαστήριο το θέλημα του Θεού. Πύργος η Εκκλησία και πύργον οκοδόμησε. Και ο πύργος, αδέλφια μου, είναι η Εκκλησία. Μέσα στον πύργο που είναι η Εκκλησία είναι ασφαλισμένος ο πιστός. Όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία είναι θωρακισμένος. Μπορεί να πολεμά, να μάχεται, να αγωνίζεται με την ελπίδα ότι ποτέ το κάστρο της Εκκλησίας δεν πέφτει. Στον πύργο της Εκκλησίας πρέπει να διασφαλίσουμε όλη τη ζωή μας, τη μέλουσα ζωή μας, την παρούσα ζωή, τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τα πάντα.
οι απεσταλμένοι και ο απεσταλμένος με κεφαλαίο, α. Και οι απεσταλμένοι του Θεού, αδελφοί μου, ποιοι είναι? Είναι οι προφήτες, οι οποίοι μετέφεραν τα μηνύματα της Θείας Γραφής στον περιούσιο λαό του Θεού, τον οποίο ευλόγησε, προτίμησε, επέλεξε, τον οποίο προώρησε για έναν μεγάλο και ιερό σκοπό, για τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Και περίμενε ανταπόκριση, να αποδώσει καρπό, την αρετή του. Αλλά το αντίθετο συνέβη. Εκόφευσε στις φωνές των προφητών και άλλους περιφρόνησε, άλλους κατεδίωξε, άλλους πριώνησε και άλλους τους έριξε στο λάκκο των λεόντων. Και ήλθε μετά ο Κύριος να διεκδικήσει τα δικαιώματα. Αλλά οι άνθρωποι έξω της πύλης, έξω από το αμπέλι, έξω από τα Ιεροσόλυμα, τον ανέβασαν πάνω στο σταυρό και τον σταύρωσαν. Αμπελάκι η καρδιά μας. Μήπως όμως και εμείς είμαστε κακοί γεωργοί και σε μας ενεπιστεύθη ένα αμπελάκι ο Κύριός μας? Το πρώτο αμπελάκι είναι η καρδιά μας. Είμαστε Θεού Γεώργιον. Γεώργιον του Θεού είναι ο καθένας από εμάς. Και πρέπει το Γεώργιον του Θεού να το καλλιεργήσουμε. Πότε ποτίσαμε, πότε σκάψαμε, ναι, την καρδιά μας, αδέλφια μου. Η καρδιά μας είναι το αμπελάκι που εφύτευσε το χέρι του Θεού στην κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ποιος φροντίζει για την ψυχή του? Ποιος φροντίζει για το αμπελάκι να έχει αρετή, να έχει καρπό, να έχει περιποίηση, να έχει φροντίδα, να έχει φραγμό, να έχει λινό, να έχει πύργο? Ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Το πρώτο αμπελάκι είναι αυτό, αλλά δεν είναι το μόνο, έχουμε και άλλα. Αμπελάκι η οικογένειά μας. Όλοι εμείς, αδελφοί μου, ανήκουμε σε κάποια οικογένεια που είναι ένα μεγαλύτερο αμπέλι. Αυτό το αμπέλι έχει έναν αρχηγό, έχει τον πατέρα, έχει τη μάνα, έχει τα παιδιά. Ποιος καλλιεργεί στα παιδιά τις ψυχές τους? Ποιος περιποιείται το αμπέλι και τι καρπό μας δίνει το αμπέλι αυτό? Έχουμε αρετή, έχουμε προσευχή, έχουμε έργα, έχουμε αγιασμό, έχουμε φώτιση, έχουμε χάρη Θεού. Τι είναι η οικογένειά μας σήμερα? Το αμπέλι της οικογενείας το έφαγε η φιλοξήρα. Το αμπέλι της οικογενείας μας το διέλυσε ο κόσμος. Το αμπελάκι αυτό είναι στη φροντίδα του πατέρα, της μάνας, αλλά και των παιδιών. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτή την οικογένεια, να τη διασφαλίσουμε. Γιατί τη διαλύσαμε, την κρεμίσαμε, τη διαφθείραμε. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την οικογένεια έχουμε ευθύνη για το ότι το αμπέλι έμεινε ξέφραγο και ο πάστης μπορεί να μπαίνει μέσα, είτε λέγεται τηλεόρασης, είτε λέγεται διαδίκτυο, όπως και αν λέγεται. Ό,τι και αν γίνεται, η οικογένεια πρέπει να έχει φραγμό. Πρέπει να έχει οικογενειακή προσευχή, πρέπει να έχει λατρευτική ζωή και πρέπει να είναι θωρακισμένη στον πύργο που λέγεται Εκκλησία. Αμπέλι του Θεού η πατρίδα μας. Και ένα μεγαλύτερο αμπέλι, αδελφοί μου, είναι το αμπέλι της πατρίδας μας. Αυτό που κάψαμε, που το ρημάξαμε και δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Καίγεται η πατρίδα μας, πυρπολείται ο τόπος μας, χάνονται ανθρώπινες ζωές, εξαφανίζονται θησαυροί οικογενειακοί, νοικοκυριά που οι άνθρωποι με τη φτώχεια τους και με τον ιδρώτα τους έχτισαν, τα χάνουν μέσα σε μια βραδιά και εμείς κοιμόμαστε. Μα έμεινε ξέφραγο το αμπέλι. Όλα τα αγριογούρουνα ήλθαν εδώ μέσα για να κατασπαράξουν τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν οι φωτιές και οι πυρκαγιές να είναι τυχαίες. Υπάρχει σχέδιο. Οπωσδήποτε και ζητούμε από τους αρμοδίους να ψάξουν να τους βρουν, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι. Πρέπει κάποτε να νοικοκυρευτούμε. Υπήρξε εποχή που ζούσαμε αγαπημένοι, με ασφάλεια, με ειρήνη, με όλα μας τα αγαθά, με τη φτώχεια μας, αλλά δεν μας έλειπε τίποτε. Είχαμε οικογένεια, είχαμε κοινωνία, ούτε βλαστήμιες, ούτε αλητίες, ούτε διαζύγια, ούτε άλλα νομίματα στον τόπο μας. Ήμασταν ένα αμπέλι που έδινε τον ωραίο καρπό της αρετής και της αγιότητας. Τώρα το ρημάξαμε. Είναι καιρός εμείς οι χριστιανοί να γονατίσουμε, να πέσουμε στα πόδια του Κυρίου και να τον παρακαλέσουμε. Το αμπελάκι αυτό που λέγεται Ελλάδα, πληγωμένη, τραυματισμένη, βασανισμένη, να ορθοποδήσει. Και ακόμη να τον παρακαλέσουμε να ελεήσει όλους εμάς και να μας δώσει τη δυνατότητα ώστε να φέρουμε καρπό πολύ. Και ο Κύριος μας θα μας αμείψει, θα μας πληρώσει για αυτό που κάνουμε.
γιατί αυτό επιβάλλεται από την πίστη μας, από την αγάπη μας στην πατρίδα, από την αγάπη μας στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Ήθε ο Κύριός μας να μας αξιώσει του ελέους Του. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

0: Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τον οικοδεσπότη και τον αμπελώνα του, για τους κακούς γεωργούς και τη σκληρή και αδυσόπιτη συμπεριφορά τους έναντι των δούλων που απέστειλε στον αμπελώνα του ο Κύριος, καθώς επίσης και για το έγκλημα των κακών εκείνων γεωργών εις βάρος της ζωής του Υιού του οικοδεσπότου. Και είπαμε επίσης σε ποια πρόσωπα παραπέμπουν τα πρόσωπα της παραβολής του Κυρίου μας. Ακολούθως παραθέσαμε τον επικοδημητικό λόγο του αημής του Ιεροκήρυκος Πατρός Θεοφίλου για τον νόμο του Θεού και τον αμπελώνα του Κυρίου που δεν είναι άλλος από την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε σοφές γνώμες και καταθέσεις καρδιάς χριστιανών διανοητών για τον πνευματικό αμπελώνα που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία, η οποία είναι ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο λαός του Θεού ο Άγιος, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Θείας Κιβωτού της Εκκλησίας μας. Εκκλησία, το μεγαλύτερο έργο του Θεού. Το μεγαλύτερο έργο του Θεού μετά από την ενσάρκωση είναι η ίδρυση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη δωρεά του πλάστου στο πλάσμα, του κυβερνήτου στον υποτακτικό, του γενναιόδωρου ευεργέτη στον αδύνατο φτωχό. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα είχαμε τα μυστήρια, χωρίς τα μυστήρια δεν θα είχαμε την πνευματική ζωή. Είναι μεγάλη και ακατανόητη δωρεά στον άνθρωπο η ίδρυση της Εκκλησίας, γιατί αλλιώς πώς θα γλίτωνε ο ταλέπορος άνθρωπος από τον ηθικό κατακλυσμό αν δεν είχε την κυβωτό αυτή της σωτηρίας, πώς θα εξυψωνόταν στο θρόνο του παντοδυνάμου αν δεν είχε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ, πώς θα προφυλασσόταν από κάθε επίθεση αν δεν γινόταν πολίτης της Νέας Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία είναι ο επίγειος παράδεισος, η νέα πολιτεία της οποίας βασιλεύς είναι η αλήθεια, της οποίας νόμος είναι η αγάπη, της οποίας μέτρων είναι η αιωνιότητα. Είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Είναι ουρανός πολύφωτος που φωταγωγεί όλους τους πιστούς, είναι η άμωμη νύμφη του Χριστού. Εκκλησία, συμβουλή ενός Αγίου. Μην απομακρύνεσαι από την Εκκλησία, συμβούλευε ο Ιερός Χρυσόστομος τον Ευτρόπιο, γιατί τίποτε δεν υπάρχει πιο ισχυρό από την Εκκλησία. Η ελπίδα σου είναι η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία. Αυτή είναι πιο ψηλή από τον ουρανό, πιο πλατιά από τη γη. Ποτέ δεν γερνά, αλλά πάντα ακμάζει. Η Γραφή, η Αγία Γραφή, για να φανερώσει την σταθερότητά της, την ονομάζει όρος. Για να δηλώσει την αυθαρσία της, τη λέγει Παρθένο. Για να εξυμνήσει το μεγαλείο της, την καλή βασίλισσα. Για να αναφέρει τους δεσμούς της με το Θεό, την αποκαλεί Θυγατέρα. Χίλια ονόματα της δίνει για να διαλαλήσει την ευγενική της καταγωγή. Εκκλησία. Δεν θα υπερισχύσει κανείς από αυτή. Πανίσχυρες αυτοκρατορίες, ένδοξα βασίλεια, αιωνόβιοι θεσμοί καταραίων και μόνο η Εκκλησία επί τόσους αιώνες ζει. Οι διώκτες της αποθνίσκουν και λησμονούνται και μόνον αυτή εξακολουθεί να βασιλεύει. Πού οφείλεται τέτοια δύναμης? Στα αθάνατα λόγια του ιδρυτού της. Πήλε άδου ούκα τη σχίσουση αυτής. Καμιά δύναμης, ούτε ανθρώπινη, ούτε καταχθόνια, δεν θα νικήσει την Εκκλησία. Έχει την αλάνθαστη υπόσχεση του ιδρυτού της. Ιδού εγώ ημί με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Με θυμών ημί, λέγει, γιατί είναι ο Θεός ο ιδρυτής της και μόνον ένας Θεός μπορεί να μιλά έτσι. Ο άνθρωπος θα έλεγε «θα είμαι», ενώ ο Υιός του Θεού λέγει «είμαι», γιατί γι' αυτόν δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, αλλά όλα πράγματα, γεγονότα και άνθρωποι παρελάβουν μπρος του σε ένα διαρκές παρόν. Μη απέχω από εκκλησίας, ουδέν γάρ εκκλησίας ισχυρότερον. Η ελπή σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία. Του ουρανού υψηλότερα είναι, της γης πλατιτέρα είναι η Εκκλησία. Ποτέ δεν γερνάει, αλλά πάντοτε ακμάζει. Γι' αυτό το στερόν αυτής και ασάλευτο δηλούσα η Γραφή, όρος αυτήν καλή το άφθορο, αυτήν καλή Παρθένο το πολυτελές, βασίλισσα αυτήν καλή το συγγενές, το προς τον Θεόν θυγατέρα αυτήν καλή, το πολύγωνο, αυτήν καλή τίκτουσαν 7 μοιρία ονόματα ή να παραστήσει αυτή στην ευγένεια κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Εκκλησία, πύλε άδου ου κατησχίσος είναι αυτής. Αν το αυγό χτυπήσει την πέτρα ή η πέτρα χτυπήσει το αυγό τσακίζεται. Το ίδιο συμβαίνει και με εκείνους που επιχειρούν να πολεμήσουν την Εκκλησία. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από Αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές για τον ουράνιο οικοδεσπότη Κύριο και Θεό μας, για τον αμπελώνα του που πρώτα ήταν ο Ισραηλιτικός λαός και αργότερα ο λαός του Θεού ο Άγιος της Εκκλησίας του Χριστού, για τους κακούς γεωργούς και τη σκληρή και εγκληματική του στάση απέναντι στους απεσταλμένους του Κυρίου του αμπελώνος, τους προφήτες και τον Υιό του Θεού. Ύστερα από το διδακτικό λόγο του αημνήστου Ιεροκήρυκα Πατρός Θεοφίλου για το θείο φραγμό του νόμου του Θεού και τον ιερό αμπελώνα της Αγίας μας Εκκλησίας και μετά από τις σοφές γνώμες και καταθέσεις καρδιάς χριστιανών διανοητών και αγιασμένων μορφών για τον πνευματικό αμπελώνα που είναι η μία και μόνη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο λαός του Θεού ο Άγιος, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ανήκουμε οργανικά και συνειδητά στον θείο και πνευματικό αμπελώνα της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, τον οποίο εφύτευσε η δεξιά του υψίστου και περιεποιήσατο το ιδίο αίματι ο Θείος Λυτρωτής και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός, και εμείς οι κληρικοί παντός βαθμού να είμαστε τίμιοι και ταπεινοί εργάτες του θείου αμπελώνος του Κυρίου μας, της Αγιωτάτης του Χριστού Εκκλησίας μας, μέχρι της εσχάτης ημών αναπνοής, εις δόξαν Κυρίου και σωτηρίαν ψυχών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
1: Το Ευαγγέλιο της 13ης Κυριακής του Ματθαίου, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι το κεφάλαιο 21 και η στίχη 33 έως και 42. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 21 κεφάλαιο, στίχη 33 έως και 42. Αρχίζει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το αυριανό ως εξής. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Είπε, λέγει ο Κύριος, αυτήν την παραβολήν. Και πάμε κατευθείαν στον 33 στίχο του 21ου κεφαλαίου. Άνθρωπός της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε έναν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ένας άνθρωπος, λέγει, ήταν γεωκτήμονας και φύτευσε έναν μπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έχτισε πύργο, το ενοικίασε σε γεωργούς και έφυγες για άλλο τόπο. Στίχος 34. Ότε δε ίγκυσεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους ζούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Όταν κόντευσε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους ζούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Στίχος 35. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Οι γεωργοί όμως αφού έπιασαν τους δούλους του, άλλον τον έδιραν, άλλον τον εσκότωσαν και άλλον τον ελιθοβόλησαν. Στίχος 36. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίσαν αυτής ως αυτός. Έστειλε και πάλι όμως άλλους ζούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και οι γεωργοί εκείνοι τους έκαμαν τα ίδια. Στίχος 37. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Τελευταία τους έστειλε το γιόν του λέγοντας, θα σεβαστούν το γιό μου. Στίχος 38. Οι δε γεωργοί ειδώντες των ιών είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Οι γεωργοί όταν είδαν τον ιών, είπαν μεταξύ τους, αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός λοιπόν ας το σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του. Στίχος 39. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω το αμπελόνος και απέκτηναν. Τον έπιασαν τον γιον του, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον εσκότωσαν. Στίχος 40. Όταν νουν έρθει ο Κύριος του αμπελόνος, τι ποιήση της γεωργής εκείνης? Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Στίχος 41. Λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Τότε οι ακροατές του απαντούν, επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με κακόν τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Στίχος 42. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνονται τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Τότε τους λέγει ο Ιησούς, ποτέ δεν διαβάστε στις γραφές? Ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας, έγινε ακρογωνιαίος λίθος και ο Κύριος το έκαμε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο μπροστά στα μάτια μας. Έτσι τελειώνει η Ευαγγελική περικοπή που θα ακούσουμε αύριο, αδελφοί μου αγαπητοί, εις την Θεία Λειτουργία με τη βοήθεια του Θεού μας. Αρχίζει λοιπόν το Ευαγγελικό ανάγνωσμα με το σύνηθες που προστίθεται πριν από το Ευαγγελικό κείμενο για να δώσει κάποια συνέχεια. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Είπεν ο Κύριος αυτήν την παραβολήν. Πολλές φορές στο Ευαγγέλιο θα δούμε τον Χριστό να μιλά με παραβολές. Παραβολή σημαίνει παρομοίωση. Δηλαδή κάποια ιστορία, λέγει ο Χριστός, ένα παράδειγμα, μέσα από το οποίο βγαίνουν σημαντικά διδάγματα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο αφορά μία διδασκαλία, ένα νόημα το οποίο ο Χριστός θέλει να το δώσει στους ακροατές του για να το καταλάβουν καλύτερα όσοι είχαν καλή διάθεση και ήθελαν να μάθουν τον Λόγο του Θεού και να τους παρακινήσει σε έρευνα και σε αναζήτηση του βαθυτέρου νοήματος, όμως ταυτόχρονα ήταν και ένας τρόπος για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν καμιά διάθεση και δεν είχαν καλή πρόθεση να αποκριβεί από αυτούς το νόημα το πραγματικό, όχι γιατί ο Θεός ήθελε να τους τιμωρήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά από αγάπη, γιατί εάν άκουγαν τον Λόγο του Θεού και δεν τον τηρούσαν και δεν ήθελαν να τον ακολουθήσουν, τότε θα ήσαν πιο ένοχοι ενώπιον του Θεού, γιατί άκουσαν και δεν ακολούθησαν. Έτσι φιλανθρώπος ο Κύριος, από αγάπη και προς τον αδύνατον και προς αυτόν ακόμα που δεν θέλει, ομιλούσε εν παραβολές. Και με αυτόν τον τρόπο αυτοί που ήθελαν να μάθουν εμάθαιναν, αυτοί που δεν ήθελαν δεν εμάθαιναν. Επίσης ένας άλλος λόγος ήταν διότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όπως κάπου λέγει πιο κάτω, ήθελαν να παγιδεύσουν συν αυτόν εν λόγω, ήθελαν να παγιδεύσουν τον Χριστόν διαμέσου των λόγων του και έψαχναν να βρουν λόγια τα οποία είπε ο Χριστός για να τον συλλάβουν και να τον κατηγορήσουν. Και επειδή έψαχναν να βρουν τέτοια λόγια, ο Κύριος ομιλούσε εν παραβολές ώστε να μην τους δώσει αυτή την ευκαιρία να ακούσουν αυτά τα οποία ήθελαν να ακούσουν, προκειμένου να συμπράξει ο λόγος με την κακή τους επιθυμία και να δικαιολογήσουν αυτά τα κακά τα οποία ήθελαν. Είναι ένα θέμα για ποιο λόγο ο Κύριος ομιλούσε εν παραβολές πολλές φορές. Και ξέρουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πάλι ότι πολλές φορές ο Κύριος κατηδίαν ερμήνευε τις παραβολές του στους μαθητές του, όπως παραδείγματος χάρη το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ όμορφα στην παραβολή του Σποραίος στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο Κύριος είπε τη γνωστή παραβολή του Σποραίος. Τελείωσε την παραβολή με το γνωστό και επαναλαμβανόμενο συχνά «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω», «Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει». Και μετά, κατηδία, οι μαθητές του τον ρώτησαν τι εσήμενε εκείνη η παραβολή και ο Χριστός με πολύ αγάπη τους εξήγησε λεπτομερώς τι ήθελε να πει σε αυτήν την παραβολή. Ας δούμε αυτό το κείμενο το Ευαγγελικό, το οποίο ο ίδιος ο Κύριος ερμηνεύει τον εαυτόν του για ποιο λόγο μιλούσε μέσα από παραβολές. Λέγει λοιπόν στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στον 10ο στίχο, μετά την παραβολή του Σποραίος και μετά που λέγει «Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω», θέλοντας να επισημάνει ότι αυτός που έχει διάθεση να ακούσει τον Λόγο του Θεού και να μάθει το μυστήριο το οποίο κρύβεται μέσα στο νόημα των παραβολών, αυτός θα λάβει φωτισμό από τον Θεό και θα καταλάβει το βαθύτερο νόημα. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός έτσι. Στο στίχο 10 λοιπόν του 13ου κεφαλαίου λέγει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο «Και προσευχθώντες οι μαθητές είπαν αυτό, διότι εν παραβολές λαλείς αυτής». Πήγαν λοιπόν οι μαθητές και του είπαν του Χριστού «Γιατί μιλάς σε παραβολές, με παραβολές σε αυτούς τους ανθρώπους». Ήταν ένα μυστήριο, μια ερώτηση, διότι έλεγε ενίγματα ο Χριστός, έλεγε παρομοιώσεις, αυτό σημαίνει παραβολή, παρομοίωσης, παράδειγμα, και δεν τα έλεγε ξεκάθαρα μερικές φορές, άλλες φορές τα έλεγε ξεκάθαρα. Και οι μαθητές απορούσαν «Γιατί εν παραβολές λαλείς αυτής, γιατί τους τα λέγεις με παραβολές και δεν τους τα λες ξεκάθαρα». Και απαντά ο Χριστός στο στίχο 11, «Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ου δέδοτε». Τους λέγει ο Χριστός ότι σε εσάς έχει δοθεί το χάρισμα να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σε εκείνους δε δεν έχει δοθεί. Αυτό βέβαια ερμηνεύει πιο κάτω, δεν είναι θέμα επιλογής του Θεού. Ο Θεός διάλεξε κάποιους ανθρώπους να κατανοούν τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού και κάποιους ανθρώπους δεν διάλεξε. Διότι αν ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαν ευθύνη αυτοί που δεν καταλάβαιναν, θα έλεγαν τι φταίμε εμείς αφού δεν μας διάλεξε ο Θεός να καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε και καλύτερα που δεν καταλαβαίνουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Ο άνθρωπος φέρει την ευθύνη για το λόγο εάν το εδόθη ή δεν το εδόθη αυτή η δυνατότητα της γνώσης των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Ο άνθρωπος έχει ευθύνη και το λέγει αμέσως μετά. Στο στίχο 12. «Όστις γαρέχει, δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε. Όστις δε ουκ έχει και ο έχει, αρθίσετε από αυτού». Γιατί λέγει «όποιος έχει» και τι έχει. Όποιος έχει διάθεση, όποιος έχει αγαθήν καρδιά, όποιος έχει απλότητα, όποιος έχει πρόθεση καλή να μάθει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν δεν εξαρτάται από τον Θεό. Ο Θεός σε όλους θέλει να δώσει τη γνώση των μυστήριων του Θεού, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός που ρυθμίζει ανάλογα με την πρόθεσή του, ανάλογα με τη θέλησή του, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ακόμα ανάλογα και με τον χρόνο. Έχει ανθρώπους που για ένα μεγάλο διάστημα της ζωής τους δεν είχαν καμιά διάθεση να ακούσουν τον Λόγο του Θεού και δεν καταλάβαιναν τίποτα. Άκουγαν χίλια λόγια, χίλια διδασκαλίες, χίλια πράγματα, τίποτα δεν καταλάβαιναν. Μετά όμως, μέσα από το πέρασμα του χρόνου, μέσα από διάφορα γεγονότα, μέσα από το είδε το μυστήριο της υπάρξεώς τους, μετεβλήθη η εσωτερική τους κατάσταση, απέκτησαν καλή διάθεση, απέκτησαν επιθυμία να μάθουν τον Λόγο του Θεού, άναψε μέσα στην μέχρι τότε ανέστητη και πεπορωμένη καρδιά τους η καλή επιθυμία, η καλή ανησυχία και άρχισαν να αναζητούν. Και αμέσως ο Θεός άρχισε να ανοίγει μπροστά τους μια-μια τις πόρτες των μυστηρίων και να βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί από έκπληξη εις έκπληξη και να λένε καλά τόσον καιρό πώς δεν καταλαβαίναμε, τόσον καιρό πώς δεν κατανοούσαμε αυτά όλα τα μυστήρια τα οποία κατανοούμε τώρα. Και βλέπει ο άνθρωπος ότι ήταν ως τυφλός, ήταν πραγματικά τυφλός πραγματικός και δεν έβλεπε τι γινόταν γύρω του. Και ξαφνικά άνοιξαν τα μάτια του και είδαν όλα όσα ήταν γύρω του και όλη αυτή την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει λοιπόν να έχει ο άνθρωπος ως τις γαρέχει, να έχει καλή διάθεση, να έχει επιθυμία, να έχει πρόθεση, να έχει απλότητα καρδίας, να έχει αγαθόν λογισμόν, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Και είπαμε ότι μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να είναι νεκρός, αλλά να αναστηθεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτά τα μυστήρια συμβαίνουν καθημερινά. Μπαίνει πτώμα κανείς και εξέρχεται ολοζώντανος. Μπαίνει άνθρωπος σκοτισμένος και βγαίνει φωτισμένος. Γι' αυτό πρέπει παντού και πάντοτε όλοι μας να είμαστε φως Χριστού, να είμαστε η αγγελία του Ευαγγελίου, να είμαστε ζωντανό κήρυγμα, όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά πολύ περισσότερο με την ζωή μας. Και δεν ξέρουμε εμείς, ο κάθε άνθρωπος, τι διάθεση έχει μέσα του ή ακόμα και κάτι περισσότερο. Σήμερα μπορεί να είναι αρνητικός, αλλά αυτό το οποίο είδε και άκουσε σήμερα, σε πέρασμα χρόνων πολλών, να λειτουργήσει μέσα του και να ανατρέψει όλα τα δεδομένα που είχε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε δημίους, οι οποίοι έσφαζαν μάρτυρες και εκείνη την ώρα που τους έσφαζαν ή και μετά που τους έσφαξαν, μετανόησαν και έγιναν και εκείνοι μάρτυρες και έγιναν Άγιοι. Έχουμε Αγίους που ήταν εις βάθη κακών και σε μεγάλες αμαρτίες, ληστές, φωνιάδες, κλέφτες, πόρνους, μιχούς, άρπαγες, που όμως όταν άνοιξαν τα μάτια της ψυχής τους ήρθαν εις αίσθηση Θεού και αμέσως εμπήκαν στον ευλογημένο και σωτήριο χώρο της μετάνοιας και ήλκησαν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και αναστήθηκε η ψυχή τους και είδαν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία, η οποία ήταν καταγόγιον αμαρτίας, περιφερόμενον μυαντήριον, όπως λέγει η ίδια για τον εαυτόν της, και η οποία δεν εδίστασε μέχρι και τον ναό των Ιεροσολύμων να επισκεφθεί μέσα σε αυτήν τη βρωμερά κατάσταση αμαρτίας την οποία είχε, μόνο και μόνο για να αγρεύσει θύματα τα οποία ήθελε να τα κυλήσει στο βόρβορο της ακολασίας, και όμως μέσα σε αυτήν την κατάσταση βρισκομένη άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου και έγινε εκείνο το συμβάν το θεϊκό και ήρθε εις αίσθηση, άνοιξαν τα μάτια της και μετά έγινε αυτή η μεγάλη Αγία, το υπόδειγμα της μετανοίας και το υπόδειγμα της αρετής και της αγιότητος, αυτή η πανωσία Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ ούτε να απογοητεύεται, ούτε να απογοητεύει άλλους, ούτε να λέει ότι τέλειωσε, δεν γίνεται τίποτα. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί ο Θεός να κάνει στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Όποιος λοιπόν έχει αυτή τη διάθεση, λέει ο Χριστός, δοθήσετε αυτό και περισσευθήσετε. Θα του δώσει ο Θεός όλα αυτά τα οποία επιθυμεί και όχι μόνο τόσα, αλλά και πολύ περισσότερα που θα του περισσεύουν. Θα ξεχύνονται απ' έξω, θα ξεχυλίζει ο άνθρωπος από την υπερβολή των αποκαλύψεων, από την υπερβολή της πληροφορίας της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά του, και όπως μια πηγή που γεμίζει και ξεχυλάει και πίνει ο κόσμος όλος από εκείνο το νερό, έτσι γίνεται και ο άνθρωπος εκείνος που δέχθη τη χάρη του Θεού και ξεχυλίζει η ύπαρξή του από τα θεία βιώματα και κοντά του ξεδιψούν και χορταίνουν πλήθη ανθρώπων από τον Λόγο του Θεού. Αντίθετα, λέγει πιο κάτω στο στίχο 12, «Όστις δε ου και έχει και ο έχει αρθίσετε από αυτού». Αντίθετα, λέει, αυτός που δεν έχει, που δεν έχει δηλαδή καλή διάθεση, δεν έχει απλότητα, δεν έχει καθαρό λογισμό, έχει πονηριά μέσα του και έχει κατάσταση που διαστρέφει αυτά που ακούει, και εκείνο το λίγο το οποίο έχει θα του το σηκώσει ο Θεός και ο ίδιος θα γίνει αιτία δηλαδή να φύγει και αυτό το λίγο που έχει από πάνω του και θα στερηθεί όλων αυτών των πλούτων των θείων νοημάτων και των θείων αποκαλύψεων. Ο άνθρωπος είναι αυτός που ρυθμίζει, ενώ ο Θεός σε όλους θέλει πλούσια να δώσει την ευλογία και την χάρη του. Και λέγει στο στίχο 13, «Δια τούτο εν παραβολές αυτής λαλώ». Αυτός είναι ο λόγος, λέγει, που μιλώ με παραβολές, ώστε αυτοί που έχουν διάθεση καλή να ακούν και να εισδύουν μέσα στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί που δεν έχουν να μην καταλαβαίνουν, ώστε να μην χειροτερεύσουν και την θέση τους και να γίνει η κόλασή τους μεγαλύτερη από το ότι περιφρόνησαν τον Λόγο του Θεού. «Ή να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη ακούωσι, ουδέ συνειώσιν μήποτε επιστρέψουσι». Γι' αυτό λέγει μιλώ με παραβολές, για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν, για να μην βλέπουν αυτά τα μυστήρια ενώ βλέπουν με τα μάτια της ψυχής τους, και να μην ακούν ενώ ακούν, ενώ έχουν ακοή σωματική, να μην καταλαβαίνουν τι τους λέγω, μήποτε, ναι, μήποτε επιστρέψουσι, μήπως και κάποτε, λόγω του ότι δεν θα καταλαβαίνουν και δεν θα αισθάνονται, μήπως και με αυτόν τον τρόπο κάποτε μετανοήσουν. Είναι η τελευταία προσπάθεια. Μήπως και μετανοήσουν κάποτε και δεν γίνουν χειρότερα από την περιφρόνηση, αλλά θεωρηθεί σε αυτούς άγνοια. Δεν θεωρηθεί ως περιφρόνησης που είναι μεγαλύτερη αμαρτία, αλλά θεωρηθεί ως άγνοια του Λόγου του Θεού. Δεν κατάλαβαν, δεν αισθάθηκαν, δεν ήξεραν. Μήπως και κάποτε επιστρέψουν. Γιατί, αδελφοί μου, ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει για να επιστρέψει ο άνθρωπος κοντά του. Δεν το κάνει για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Το θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και όταν ο Θεός αποκρύβει από τους ανθρώπους τα μυστήριά του, δεν το κάνει για να τους τιμωρήσει ή για να τους καταστρέψει. Όχι, μη γέννητο. Ο Πανάγαθος Πατέρας Θεός τα πάντα ποιεί προς σωτηρία του ανθρώπου. Λοιπόν, και αυτό ακόμα η απόκρυψη των μυστηρίων γίνεται μήποτε επιστρέψουν, μήπως και κάποτε επιστρέψουν, μήπως και κάποτε αυτή η πείνα, αυτή η δίψα, αυτό το σκοτάδι όλων τους κάνει να επιστρέψουν. Γιατί το λέει ο Θεός αυτό? Γιατί ξέρετε ότι εάν ο άνθρωπος νομίζει ότι βλέπει και νομίζει ότι ακούει και νομίζει ότι ζει κάτι, ζει μέσα σε μια ψευδαίσθηση και μια απάτη. Και έχουμε πολλά παραδείγματα γύρω μας και από τον δυστυχή και ταλέπωνο εαυτό μας, που πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε κάπου σε σωστόν δρόμο, ότι κάνουμε κάτι καλό, ενώ στην ουσία είμαστε στα μαύρα μας χάλια και μέσα στην ταλαιπωρία μας. Αλλά η τύφλωση είναι τόση που δεν το καταλαβαίνουμε και νομίζουμε ότι είμαστε και καλά. Ενώ όταν ο άνθρωπος βιώσει το σκότος της απουσίας του Θεού, βιώσει τον πόνο της πείνας και της δίψας του Θεού, ταπεινωθεί ο άνθρωπος και κακοποιηθεί τροποντινά από αυτήν όλην την αφροσύνη του και την περιπέτειά του, γιατί η αμαρτία και ο διάβολος είναι δικτάτορας και κακούργος και κακοποιεί την ψυχή του ανθρώπου, και αυτή η κακοποίηση μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει τον άνθρωπο, εάν έχει έστω και σπέρματα μέσα του επιστροφής και μετάνοιας. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός αφήνει τους ανθρώπους εδώ, αυτούς που δεν έχουν διάθεση, να γευθούν αυτήν την ταλαιπωρία της δικής του απουσίας, μήπως και με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, επιστρέψουν και αναζητήσουν τον Θεό Πατέρα τους και πούν ότι μα πού βρίσκομαι, πόση ταλαιπωρία υπάρχει μέσα μου, πόσο σκοτάδι είναι μέσα στην ψυχή μου, πόσο η ψυχή μου πεινά και διψά τον Θεό Πατέρα. Ενώ δυστυχώς ο άνθρωπος που νομίζει ότι είναι καλά, ότι είμαι καλά, δεν είμαι μεγάλος αμαρτωλός, δεν είμαι μεγάλος Άγιος, κάτι κάμνω, κάτι είμαι, δεν θέλω και περισσότερα, καλά είμαι, σε μια γωνιά να πάω, ξέρω κάτι τι ακούμε, φεύγουν από την αίσθηση της μετανοίας. Δεν μετανοεί ο άνθρωπος που νομίζει ότι λίγο καλός, έστω και λίγο καλός είναι, είναι χλιαρός όπως λέγει αλλού η Αποκάλυψη, και χάνεται αυτή η μετάνοια από τον άνθρωπο και δεν επιστρέφει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Χριστός λέγει στην Αποκάλυψη, καλύτερα να είσαι ή ψυχρός ή ζεστός. Εάν είσαι χλιαρός θα σε εμμέσω, γιατί τελικά αυτή η χλιαρότης δεν μας οδηγεί στη μετάνοια, μας αποκοιμίζει μέσα στο λίθαργο της αυταρέσκειάς μας, του ειδόλου του εαυτού μας, αυτής της ικανοποίησης ότι εντάξει, καλά είμαστε, δεν χρειάζονται περισσότερα πράγματα, δεν θέλουμε και κάτι περισσότερο, καλά είναι. Αυτό όμως δεν βοηθά τον άνθρωπο. Και λέγει πιο κάτω εδώ ο Χριστός, και τότε λέγει πληρωθήσεται η προφητεία Ισαΐου η λέγουσα, και τότε θα πληρωθεί η προφητεία του Ισαΐου που λέγει, ακοή ακούσετε και ομοί συνείτε και βλέποντες βλέψετε και ομοί είδητε. Θα ακούγετε λέει με τα αυτιά σας, μα δεν θα καταλαβαίνετε, και θα βλέπετε με τα μάτια σας και δεν θα βλέπετε, δεν θα μπορείτε να δείτε. Επαχύνθη γαρή καρδία του λαού τούτου, και τη σωσή βαρέως οίκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού αυτού, και με τα αυτιά τους έγιναν βαρύκοοι, δεν ακούν πλέον, και εκάμισαν, όπως λέμε εμείς στην Κύπρο, έκλεισαν τα μάτια τους, μήποτε είδωσιν τη οφθαλμής αυτών, και τη σωσή να ακούσωσι, και την καρδία συνειώσιν και επιστρέψουσιν και ιάσουν με αυτούς. Μήπως λέγει κάποτε, είναι ευχή αυτό, μήποτε, μήπως κάποτε επιστρέψουν και δουν με τα μάτια τους και ακούσουν με τα αυτιά τους και η καρδιά τους ακούσει και καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και ιάσουν με αυτούς. Βλέπετε, να τους θεραπεύσω, λέγει ο Θεός. Λέγει ο Θεός, θέλω, και για να τους θεραπεύσω πρέπει να επιστρέψουν. Αλλά για να επιστρέψουν πρέπει να καταλάβουν ότι είναι άρρωστοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν βλέπουν, ότι δεν ακούν, ότι η καρδιά τους είναι πεθαμένη και νεκρή και ανέσθητη. Γι' αυτό τους αφήνει έτσι. Γιατί είναι σωτήρια αυτή η επέμβαση, γιατί δεν τους αποκοιμίζει μέσα στο λίθαργο του βολέματος και της αυταρέσκειας και της ικανοποίησης ότι εντάξει καλά είμαστε. Τουλάχιστον βιώνουν την δυσκολία της υπάρξεώς τους. Και μετά λέγει πιο κάτω, «Ημών δε μακάρι οφθαλμοί, ότι βλέπουσιν και τα ότι ημών ότι ακούσιν». Εσείς λέγει τους Αποστόλους, «Είναι μακάρια τα μάτια τα οποία βλέπουν και τα αυτιά σας τα οποία ακούν, γιατί πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε και δεν τα είδαν και να ακούσουν αυτά που ακούετε και δεν τα άκουσαν». Αυτήν τη μακαριότητα είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και όσοι έχουν διάθεση αγαθήν και καρδίαν αγαθήν και ευπρόσδεκτον εις τον Θεόν.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όσοι μεθα μαζί στις άλλες ομιλίες, θα ενθυμίστε ότι μας είχαν απασχολήσει ορισμένες παραβολές που χρησιμοποίησε ο Χριστός μας προκειμένου να κατορθώσει να διεισδύσει περισσότερο μέσα στις πτυχές των ανθρώπων, παίρνοντας υλικά πράγματα για να μπορέσει να μεταδώσει τα πνευματικά και να κηρύξει τα πνευματικά που ήθελε αυτός. Μιλήσαμε, αν ενθυμίστε όσοι μεθα μαζί, δια την παραβολή των ταλάντων, την παραβολή επίσης των μυρίων ταλάντων, την παραβολή των βασιλικών γάμων, και απόψε το βράδυ να μιλούσα για μια άλλη παραβολή, η οποία ακούει στο όνομα η παραβολή των εργατών του αμπελώνος. Ξέρετε, οι περισσότερες παραβολές είναι γραμμένες από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Έχει πολλές λεπτομέρειες κρατήσει αυτός ο Άγιος άνθρωπος, και αυτή την παραβολή που θα ήθελα να παρουσιάσω απόψε θα πρέπει να τη βρούμε στο 20ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 1 και κατωτέρω. Ο Πέτρος είναι και πάλιν η αιτία αυτής της παραβολής. Μιλούσε γρηγορότερα ο Χριστός μας για άλλα θέματα και αναφέρει στο αμέσως πιο πάνω κεφάλαιο, στίχος 27, ότι αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμενσι. Τι αραέστε ημίν; Εμείς να, τα πάντα αφήσαμε. Κατά συνέπεια, στεκόμαστε καλά; Θα έχουμε τίποτα να λάβουμε; Ή στο κενό ό,τι κάνουμε; Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς

πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Αυτή είναι η αιτία όπου ο Χριστός μας είπε την παρακάτω παραβολή, όπως λέμε. Η ερώτηση του Πέτρου, πώς δηλαδή σκέπτεται ο Θεός εν σχέση με τους ανθρώπους που τον ακολουθούν. Και αυτό δεν ήτανε του Πέτρου τότε, και εμείς απασχολούμεθα με αυτό και κάνουμε λίγο πολύ το δικαστή. Εγώ που έχω τόσα χρόνια, ο άλλος που ήρθε τώρα, τόσο που θα έρθει τελευταία στιγμή, το ίδιο θα πληρωθούμε, το ίδιο θα έχουμε? Είναι ένα αεράκι που φυσάει μέσα στον καθέναν από μας. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί που το βάζουμε εμείς. Εγώ αυτή την υπόθεση την παρομοιάζω καμιά φορά σαν ένα φωτογραφικό φακό, ότι πού θα με βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου? Θα με βρει εν μετανία, θα με βρει εξομολογημένον και συνδεδεμένον με τον Χριστόν? Ασφαλώς η προέκτασή μου θα είναι αγαθή, οποιοδήποτε και αν είμαι στην υπόλοιπη ζωή μου. Διότι υπάρχουν παράξενα πράγματα στον χριστιανισμό, θέλω να ξέρετε εκ προημίου. Άνθρωποι οι οποίοι με όλες τις εξωτερικές ενδείξεις ότι πάνε κατευθείαν, όχι απλώς για τον Παράδεισο, αλλά για την ομόνοια του Παραδείσου, θα βρεθούν ίσως στην κόλαση. Και άνθρωποι οι οποίοι πάλι με τα εξωτερικά δεδομένα τα δικά μας, που θεωρούνται κολλασμένοι πάλι, θα βρεθούν στον Παράδεισο. Παράξενα πράγματα πρόκειται να λάβουν χώραν και λαμβάνουν χώραν. Παράξενα πράγματα. Ποτέ μας μη βάλουμε τη μύτη μας τι άραγε θα γίνει, πώς θα κρίνει ο Θεός. Κανένα μην τοποθετήσουμε είτε στην κόλαση είτε στον Παράδεισο, ούτε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που τοποθετεί τον εαυτό του στον Παράδεισο είναι κολλασμένος εκ προημίου. Και ο άνθρωπος που υποκριτικός και ταπεινολογώντας λέει ότι είναι κολλασμένος, εφόσον δεν το πιστεύει αυτό, ότι είναι πολύ αμαρτωλός, γιατί να είναι πολύ αμαρτωλός, αν είναι πολύ αμαρτωλός θα πάρει θέση να γίνει λίγο αμαρτωλός, λιγότερο αμαρτωλός, καθόλου αμαρτωλός. Για να λες κάθε μέρα, σε κάθε ζήτηση ότι είμαι πολύ αμαρτωλός, εγώ είμαι ο ελεηνέτερος άνθρωπος. Και μέχρι πότε θα μένεις ο ελεηνέτερος άνθρωπος? Γιατί δεν διορθώνεσαι? Γι' αυτό λέγω είναι υποκρισία αυτή. Όσο στην τελευταία ανάλυση δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει ο άνθρωπος ούτε το ένα να λέει ούτε το άλλο, ούτε να βάζει τον εαυτό του εκεί. Ο άνθρωπος υποχρεωμένος να εργάζεται μες στο πλαίσιο των δυναμεών του, ορθά και πιστά και στο έλεος του Θεού. Αν θέλει με βάζει μέσα, δικό του είναι το δωμάτιο, αν θέλει δεν με βάζει. Δικαιωματικά δεν έχω δικαιώματα προς τα εκεί, ούτε έφτιαξα τίποτα, ούτε δικαιούμαι τίποτα. Εάν θέλει με βάζει. Δωρεάν είμαι σωσμένος. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί λοιπόν το πράγμα έτσι απλά, πάντοτε θα εργάζεται με φόβο το μήπως μείνει έξω και έτσι θα βρεθεί μέσα. Εμείς όμως είμεθα εύκολοι σε κρίση. Γι' αυτό πολλές φορές και εδώ ακόμη βγάζουμε πιστοποιητικά ότι ο Α θα κολλαστεί, ο Β θα πάει στον Παράδεισο, ο άλλος είναι σωσμένος, ο άλλος είναι στα δεξιά του Θεού κλπ. Τίποτα. Παράξενα πράγματα μας περιμένουν πέραν του τάφου. Ανθρώπους που τους είχαμε εμείς να σωθούν κατά πάντα, δεν θα τους συναντήσουμε πουθενά. Θα έχει κάνει ειδική κόλαση ο Θεός να τους βάλει. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τις άλλες πλευρές, ούτε έχουμε τη μεζούρα και τη ζυγαριά του Θεού να ζυγίσουμε. Μη ζυγίζουμε ανθρώπινα, σαρκικά, με συνέστημα, συμφεροντολογικά κλπ. Κουτά. Όσον ο Θεός ζυγίζει πολύ διαφορετικά. Και ανθρώπους πάλι που τους έχουμε εμείς για βαριά κολλασμένους, ο Κύριος μπορεί να τους βγάλει και αθώους, διότι θα τους βρει δικαιολογητικά, να τους δικαιολογήσει γιατί αυτός βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί έκαμε αυτό. Εμείς βλέπουμε τι έκαμε, ο Θεός βλέπει γιατί το έκανε, και εκεί ο άνθρωπος πρέπει να παρετείται. Μόσαστε όταν εκάθιτο απέναντι του γαζοφυλακή ο Κύριος μας και Κύριε έβλεπε αυτούς που περνούσαν μέσα και ρίχναν χρήματα, λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής.

0: Της Μάρκος έβλεπε πώς βάλουν χαλκόν, όχι πόσα βάλουν, πώς βάλουν χαλκόν. Γι' αυτό βρήκε ότι η χείρα με το δίλευτο έβαλε περισσότερα από όλους αυτούς. Με όλα αυτά που σας τα λέγω, σας λέγω ότι κάπως αλλιώς κρίνει ο Θεός, δεν κρίνει όπως κρίνουμε εμείς, και ποτέ μας μη βάλουμε ούτε για τον εαυτό μας ούτε για τους άλλους ποια η μελλοντική θέση μας. Το να λέγω ότι είμαι αμαρτωλός και να αγωνίζουμε να γίνω λιγότερο αμαρτωλός μέχρι να πάψω να αμαρτάνω, είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά το να λέγω ότι είμαι ο περισσότερος αμαρτωλός και ο βαρύτερα αμαρτωλός και να μην κάνω τίποτα να διορθωθώ, αυτό είναι υποκρισία. Δεν είναι σωστό. Τρεις καταστάσεις περιμένουν τον άνθρωπο πέραν τα παράξενες. Και θα είναι οι εξής, όπως λέγει ένας πατήρ της Αγίας μας Εκκλησίας. Ανθρώπους που τους είχαμε για σεσωσμένους θα τους βρούμε κολασμένους. Ανθρώπους που τους είχαμε για κολασμένους θα τους βρούμε σεσωσμένους. Και το τρίτο είναι, εάν ποτέ εμείς σωθούμε, θα λέμε πώς σωθήκαμε. Θα μας φανεί τόσο παράξενο το πώς περάσαμε έπειτα από το ψιλοκοστίνισμα που γίνεται στο πέρασμα, το εάν περάσουμε και κατορθώσουμε και φτάσουμε και καταπαύσουμε, θα μας είναι περίεργο, θα λέμε θαύμα έγινε και περάσαμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε εμείς, δεν έπρεπε να περάσουμε. Ανθρώπινα πάντοτε κρίνουμε. Και θα πρέπει κάποια φορά να ταπεινωθούμε και να τα αφήσουμε τα θέματα του Θεού την υπόθεση. Η παραβολή αυτή λοιπόν, λέγω, των εργατών του Αμπελόνος δίδει κάποια λύση και τοποθετεί τον άνθρωπο να παραιτηθεί από αυτές τις σκέψεις και να αφήσει το Θεό να κάνει όπως ξέρει αυτός. Δεν πρόκειται να αδικήσει κανέναν, να είμαι θα βέβαιη, δεν πρόκειται να αδικήσει. Υπόθεση λοιπόν περί βασιλείας των ουρανών. Ομοία γάρεστη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο οικοδεσπότη, όσης εξήλθε άμα πρωί, μισθώσαστε εργάτας εις τον αμπελώνα αυτού. Είχε ένα αμπέλι κάποιος μεγάλος και βγήκε στην αγορά να βρει εργάτες να πάνε να εργαστούν στον αμπελώνα. Πράγματι προφανώς ευρήκε και συμφωνήσας μετά των εργατών εκ δυναρίου την ημέρα απέστειλαν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού. Συμφωνήσανε πόσο και λοιπά, έλανε δινάριο. Δινάρια 84 λεπτά ήσαν τότε. Και εξελθόν περί την τρίτη ώρα, στις 9 το πρωί, πήγε ξανά προφανώς στην αγορά, είδεν εστώτα σε διαγορά αργούς. Βρήκε κι άλλους οι οποίοι δεν είχαν δουλειά, δεν δουλεύαν αυτοί. Και εκείνης είπε, και εμείς εις τον αμπελώνα και ο εάν ή δίκαιον δώσω ημίν, πηγαίνετε λέει και εσείς να εργαστείτε στα μπέλη και ό,τι είναι καλό θα σας δώσω. Δεν έκανε συμφωνία με αυτούς. Ιδέ απήλθον, ναι να πάμε, και πήγαν. Πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν επίησεν ο Σάφτος. Πήγε και στις 12 το μεσημέρι, είναι η έκτη ώρα, και την ενάτη είναι στις 3 το απόγευμα και επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώρα, δηλαδή στις 5 το απόγευμα, τέλειωνε η μέρα, εξελθόν έβρεν άλλους εστώτας αργούς και λέγει αυτής, τι οδιαστήκατε όλη την ημέρα να αργήν, πήγατε πουθενά, δεν εργάζεσαι εσείς. Λέγουσε αυτό, ότι ουδήσιμα άσε μισθώσατο, λέγει αυτής, υπάγεται και εμείς στον αμπελώνα, και ο αν είναι δίκαιον, και ό,τι δηλαδή είναι δίκαιον, λείψεστε. Και πράγματι επήγαν και αυτοί. Δηλαδή επήγαν άμα το πρωί, επήγαν την τρίτη ώρα, επήγαν την έκτη ώρα, επήγαν την ενάτη ώρα, επήγαν την ενδεκάτη ώρα. Δηλαδή 5 προσκλήσεις έγιναν μέσα σε μια μέρα. Μόνον με τον πρωινόν όμιλον με τους πρώτους είχε κάνει συμφωνία ένα δινάριο. Οι άλλοι έμειναν στην καλή του εμπιστοσύνη, πίστη, θέληση, ξέρω εγώ πώς θέλετε να το πείτε, ότι θα πληρωθούν, δεν θα αδικηθούν. Έτσι κατάλαβαν. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εδώ, ότι κανένας εξ αυτών ουδεμιάς κατηγορίας, επήγε μόνος του εις αναζήτηση εργασίας. Επήγαν και τον βρήκανε. Αυτό δυστυχώς γίνεται, όπως το λέει ο Κύριος μας, γίνεται και θα γίνεται. Το αφεντικό είναι ο Χριστός. Η εργάτε είμεθα εμείς, ο αμπελώνας είναι η εκκλησία του και η ψυχή μας. Καλούμεθα κάποτε να το καταλάβουμε και να θελήσουμε να εργαστούμε σε αυτό τον αμπελώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει αυτού, στα κλίματα. Κατά συνέπεια είναι στενή η σχέση αυτής της παραβολής με το πώς εργάζεται ο καθένας και από πότε εργάζεται για την ψυχή του μέσα στην εκκλησία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από μικρά παιδιά, είναι άνθρωποι λίγο μεγαλύτεροι, είναι άνθρωποι στα μισά του βίωτων, είναι άνθρωποι στο δειλινό του βίωτων, είναι άνθρωποι στα δυσμός του βίωτων. Διάφορες κατηγορίες έρχονται μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση, το να εργαστούν γύρω από το θέμα της ψυχής. Εκείνο δε εγώ λέγω που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι εδώ δεν αναφέρει ότι κανένας επήγε μόνος του να βρει να εργαστεί, αλλά εις αναζήτηση. Γι' αυτό και άλλωστε είχε πει: «Χορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη». Δεν στέλνει τα έθνη να βρούνε τους Αποστόλους, στέλνει τους Αποστόλους να βρούνε τα έθνη. Όπως ένας πατέρας δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνη από το παιδί εάν δεν του πει ορισμένα πράγματα να μην τα κάνει και το παιδί τα κάνει. Μα δεν μου πες πατέρα κάτι τέτοιο. Περιμένει. Δεν μπορεί να ζητάς τίποτα από το παιδί εφόσον δεν το έστειλε στο σχολείο. Δεν μπορεί να ζητάς από το πρόβατο εφόσον δεν το τάισες. Και ούτω καθεξής. Έτσι είναι. Προηγείται. Όπως και τα πρόβατα, τα απολώτα, πηγαίνει ο τσοπάνος να τα βρει. Μα αν δεν πάει ο τσοπάνος θα τα φάει ο λύκος. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος, εν γενικές γραμμές, δεν πηγαίνει μόνος του για τη σωτηρία του. Δεν τη θέλει τη σωτηρία του. Του φαίνεται λύρος, αστείο, όταν γίνεται συζήτηση περί σωτηρίας ψυχής. Δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Και εντούτοις έτσι είναι. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μία ευχαριστία απέραντος προς τον Θεό. Θεέ μου, πώς εσύ είχες την υπομονή να τρέχεις κοντά μου τόσα χρόνια για να με πληροφορήσεις πράγματα τα οποία είναι αμέσως ενδιαφέροντα για μένα? Διότι αν ο Θεός δεν είχε την υπομονή να τρέχει κοντά μας με διάφορα περιστατικά, να μπορέσει να μας συλλάβει, όπως τον παρακαλούσε εκ προημίου ο Δαβίδ, το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου, εγώ θα φεύγω σαν το κατσίκι, δεν θέλω κουβέντα μαζί σου, αλλά εσύ πάντοτε να κάνεις έλεος και να τρέχεις κοντά μου, μήπως με πιάσεις πουθενά? Και φεύγουμε και αν μας φτάνει ούτω Θεός. Και καμιά φορά μας βάζει τρικλοποδιά που λέμε και πέφτουμε και σπάμε τα μούτρα μας και εκεί μας πιάνει. Γιατί οι περισσότεροι οι οποίοι έχουμε συλληφθεί από τον Χριστό, έχουμε συλληφθεί επάνω σε τέτοια στραπατσαρίσματα της προσωπικότητός μας. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο στο χέρι δεν πάει στο Χριστό. Δεν τον θέλει το Θεό. Για τον του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς. Όπως η κόρη δεν δέχεται τη μητέρα, όπως ο πατέρας είναι εχθρός του παιδιού γιατί του λέει μη και όχι, όχι αυτό, όχι εκείνο, και έχει φίλους όλους τους άλλους και φιλενάδες που τους τα επιτρέπουν όλα και τους τα ευλογούν και τους διευκολύνουν, έτσι ακριβώς είναι και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν τον θέλει τον Χριστό. Και σας είπα και σας επαναλαμβάνω, δεν το θέλει το Ευαγγέλιο. Διότι του ελέγχει, επαναλαμβάνω, τον παράνομο βίο του. Τον εύκολο βίο αυτόν, ο οποίος οδηγεί προς την απώλεια του ανθρώπου. Διότι, όπως ξέρετε, η οδός είναι πλατιά, είναι λεωφόρος, η οποία πηγαίνει προς την απώλεια. Πόσο είναι στενή και τεθλιμμένη η άγουσα προς την ζωή. Στενή και τεθλιμμένη. Όταν είναι στενή, δεν χωράς ευχερός να περάσεις. Και όταν είναι τεθλιμμένη, είσαι υποχρεωμένο να προσέχεις σε κάθε στροφή, μη φας τα μούτρα σου, μην έρχεται κανένας από εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος στη ζωή του αν θέλει ασφαλώς να τερματίσει. Αν ανεβεί ένας ένα αυτοκίνητο επάνω και αρχίσει και τρέχει, παρότι έχει στροφές, μη λαμβάνοντας υπόψη το πώς πρέπει σε κάθε στροφή και ότι μπορεί από απέναντι κάποιος άλλο να έρχεται, δεν θα βγει κάτω και θα πάρει και κανέναν άλλο στο λαιμό του. Έτσι ακριβώς είναι και για τον άνθρωπο εδώ. Εδώ βλέπουμε έχει την υπομονή σε όλη μας τη ζωή να έρχεται μόνος του και να μας ρωτάει γιατί κάθεστε αργοί, γιατί δεν ενδιαφέρεστε. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους εν πλήρη 20ο αιώνη να σου λένε δεν το ξέρα αυτό, πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά το διαβάζω. Δεν ήρθε να σου το βρει, επήγες να του το βρεις. Και όπως ξέρετε, όταν έφυγε ο Χριστός, την άφησε στους ανθρώπους τη δουλειά αυτή της διαφωτίσεως, της κλίσεως. Και ο καθένας από μας έχει μια μερίδα ανοχής, γιατί ο διπλανός μας είναι ακόμη στο σκοτάδι, γιατί δεν άρχισε να ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Λέγεται ότι κάποτε σε μια αυλή μένανε πολλές οικογένειες. Μεταξύ αυτών των πολλών οικογενειών ένας μόνον εφέρετο ως ενδιαφερόμενος και ως φωτισμένος που είχε σχέση με την Εκκλησία και με τον Χριστόν. Όλοι οι άλλοι ήσαν αδιάφοροι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, κοιτάγαν τις δουλειές τους, αλλά δεν είχαν καμιά σχέση με την Εκκλησία. Ένας εξ αυτών ήρθε σε δύσκολο θέση απόψεως υγείας και απέθνησκε. Όταν το μάθε ο γείτονάς του αυτός, ο χριστιανός ο λεγόμενος, ότι ο Κυριώργης δεν είναι καλά, οι γιατροί είπανε ότι δεν ξημερώνει και τα τι αυτά, θεώρησε καθήκον του να πάει να τον επισκεφτεί. Έβρικε κάποιον τρόπον εύλογον και πήγε και τον επισκέφτη. Μέσα στα άλλα κοίταξε να μεταφέρει όσο ήταν δυνατόν τη συζήτηση, πώς φεύγεις για αυτό το ταξίδι. Η απάντησή του ότι όσο μπορούσε να απαντήσει ο άνθρωπος, ότι δεν αισθάνεται κανένα έλεγχο και ότι είναι εντάξει. Του είπε με το Χριστό πως είσαι. Λέει με τη συνείδησή μου κοιτάζω εγώ. Το Χριστό λέει δεν τον ξέρω. Καλά, η υπόθεση είναι όμως ότι εκεί η συνείδηση πάει στην άκρη και θα δώσει κάποιο λόγο. Λέει πως τα ξέρεις αυτά. Πως λέει έτσι είναι. Του λέει τα ξέρεις πολύ καιρό αυτά τα πράγματα. Τα ξέρω. Εδώ ξέρεις του λέει ότι έχω 23 χρόνια. Είμαστε μαζί εδώ στην αυλή αυτή. Λέει δεν το ξέρω. Αλίμονός του λέει αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και βρήκες τώρα που ο χάρος είναι απέναντι να μου μιλάς για αυτά τα πράγματα. 23 χρόνια που ήσουν να του λέει. Αλίμονός σου αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λες. Εγώ φεύγω. Σε λίγες ώρες πέθανε. Αλλά του είπε αυτά τα σκληρά λόγια. Τα οποία μας μεταφέρουν μία ευθύνη. Η οποία για μας, για τους περισσότερους δεν είναι τίποτα. Ακούμε πολλές φορές κλείσει την πόρτα και πάμε μέσα. Ας τα βγάλουν τα μάτια τους. Δεν ξέρω κάτι άλλους χαρακτηρισμούς κλπ. Δεν είναι έτσι. Είμαστε συνυφασμένοι με την άγνοια του άλλου. Και ίσως θα μας ζητηθεί λόγος κάποτε. Δεν ξέρω και κάποια άλλη φορά το είχα πει αυτό. Ότι στην Παλιά Διαθήκη, στον Εζεκίλ, στο γάμα κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ότι όταν λέει λέγω εις τον άνομον ότι θέλει αποθάνει εδιανομία αυτού, δηλαδή θα κολλαστεί, και εσύ δεν ουθετείς τον άνομον ή να επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου, αυτός θέλει αποθάνει εδιαμαρτία αυτού, θα πάει κάτω γεγραμμένον. Αλλά εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού, εσύ λέει θα μου την πληρώσει. Ακούτε παράξενα πράγματα. Είμαι θα συνδεδεμένοι αγαπητοί μου με την άγνοια του άλλου, με την αμαρτία του άλλου. Είμαστε συνδεδεμένοι. Θα πει βέβαια εύλογο κανείς, εύκολο είναι εμείς να απαντήσουμε σε αυτά τα πράγματα. Είμαστε ατσίδες. Ποιος ακούει καμένες σήμερα σε γράφους τα παπούτσια τους. Πού να ανοίξει στόμα. Τολμάς να ανοίξει στόμα. Α, σε κοροϊδεύουνε. Το άνοιξες εσύ και σε κοροϊδέψανε. Το ξέρεις ότι πρώτα κοροϊδέψαν τον Χριστό. Το ξέρεις ότι θα σε μισήσουν όπως μίσησαν τον Χριστό. Διάβασες ποτέ σου και άκουσες και πρόσεξες. Εμέ μισήσαν και εμάς μισήσουσι. Αν στο χλωρό σε μένα το ξύλο κάμανε τόσα, σε εσάς τα ξερά τι θα κάμουνε.
1: Θα πας.
0: Μα πώς να πάω? Θα το γράψω τότε, να μην πας εσύ άντρο. Μπεις μέσα στο γράμμα να πας. Θα μπεις μέσα σε ένα βιβλίο που ξέρεις ότι είναι στα μέτρα του αυτού αυτινής. Θα μπεις μέσα σε μια κασέτα που ξέρεις ότι είναι στα μέτρα του ομιλία. Ανώνυμα θα το στείλεις. Θα πας. Θα βρεις έναν τρόπο. Ή θα γονατίσεις να προσευχηθείς στο δωμάτιό σου. Κάτι πρέπει να κάνεις. Πρέπει κάτι να φτάσει στον άνθρωπο αυτόν. Κάποια πληροφορία. Δεν μπορεί να κοιμάσαι ξένιαστος. Εφόσον ξέρεις δίπλα σου ότι είναι τόσα ζημιά, τόσο άγνοια και εντούτοις. Αλλά και αυτό το προλαμβάνει. Αν το βρείτε εμψυχρό, διαβάσετε το στο γάμα σας λέγω. Το έχει και στο 18ο. Ξαναμιλάει το θέμα αυτό του ιδίου, του Εζεκίλ. Ξέρετε τι λέει στη συνέχεια. Εάν λέει σι, νουθετήσεις τον άνομο, όχι ελέγξεις. Δεν θα πάει να τον ελέγξεις, θα πάει να τον νουθετήσεις. Θέτω νουν. Είναι σύνθετος η λέξη. Όταν σι νουθετήσεις τον άνομο. Αυτός όμως, όπως λέμε κάτω διλεγόμενο, αδιαφορείς. Να μην πούμε πού θα το γράψει. Αυτός θέλει αποθάνει εν διαμαρτία αυτού, θα κολλαστεί, σι δε ηλευθέρωσες την ψυχή σου. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να βγάλει πιστόλι ούτε να του γυρίσει το μυαλό. Όμως είσαι υποχρεωμένος να τον πληροφορήσεις για ορισμένα πράγματα με κάποιον τρόπο. Παρακάλεσε τον Χριστό κάθε πρωί που σκόνεσαι: Χριστέ μου, τι μπορώ να κάνω εγώ για τόσους συνανθρώπους μου οι οποίοι ζουν ακόμη στην άγνοια, δεν ανέλαβαν εργασία για την ψυχή τους ούτε για κανέναν άλλον. Τι μπορώ να κάνω? Και θα δείτε ότι θα σας ανοίξει δρομάκι να μπορέσετε να βοηθήσετε και άλλες ψυχές. Δεν είναι τυχαίο που ηλεήθημε. Δεν είμαστε ούτε ομορφότεροι εμείς, ούτε καλύτεροι άλλων ανθρώπων που ζουν στην άγνοια. Που ζουν στην άγνοια. Αλλά θα πρέπει εμείς να ταπεινωθούμε κατά κάποιον τρόπο και να παραδεχτούμε ότι οφείλουμε τουλάχιστον έναντι της χειρονομίας αυτής του Χριστού που κάποιον άλλον, που δεν ξέρω με τι μέσο χρησιμοποίησε και με τι μέσο μας βοήθησε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε επάνω στην ψυχή μας. Αυτή είναι μια μεγάλη υποχρέωση η οποία θα πρέπει να πληρωθεί, να πληρώσουμε τουλάχιστον το 10% σαν τον Φαρισαίο, από 10 ως 8. Εκέρδισα κι εγώ, απέκτησα κι εγώ μια γνώση γύρω από το θέμα αυτό. Πρέπει να το μεταδώσω και στον άλλο. Ο χριστιανός πάντοτε έχει. Ένας είναι ο φτωχός, ένας είναι ο κασιδιάρης, ο διάβολος. Ο χριστιανός πάντοτε έχει. Κι ας μην έχει σάλιο στο στόμα του. Έχει όμως. Έχει ευχή, έχει προσευχή, έχει. Έχει λόγον, κάτι έχει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και όπως βλέπετε, δεν είναι ένα ή να πας στον μεγάλον ή να πας στο μικρότερο ή στο πιο μικρότερο. Όπου σε φωτίσει ο Θεός. Ζήτησε. Μπορεί να πεις δύο καλά λόγια σε δύο παιδιά. Μικρά, τα οποία δεν το βλέπουν σήμερα. Θα το δουν όμως αύριο, θα το θυμούνται. Εγώ θυμάμαι μια λεπτομέρεια την οποία αντιμετώπισα. Ερχόμουν από την Κοκκινιά και κατέβηκα στην Κουμουντούρου. Κοίσανε κάτι μικρή και καπνίζανε. Πολύ μικρή, 9-10 χρονών. Ένας γέροντας απέναντι, κάθισε στο καμνί και άρχισε να βγάζει πενταράκια τότε του Μαρκεζίνη, θυμάμαι, και δραχμές, και τις έκαιγε με τα σπίρτα. Ω, τρελάθηκε ο γέρος, παπούλης το χάσε κλπ. Μαζευτήκανε κοντά του. Ναι, λέει, πράγματι τρελάθηκα. Εσείς δεν τρελαθήκατε? Όχι, λέει, εσύ και στα λεφτά. Εσείς αυτά τα τσιγάρα δεν πληρώσετε λεφτά και τα κέτε. Αλλά τα κέτε, λέει, μέσα από τα τσιγάρα εσείς τα λεφτά. Κόκαλο η πιτσιρίκη. Μάθημα αυτό, ε! Δεν μπορείς να πας να μιλήσεις στον Καραμανλή, έτσι. Δεν μπορεί να πάω να μιλήσεις στον Βασιλιά. Δεν μπορεί να μιλήσεις στον άλλο. Πώς μπορεί να μιλήσεις κάποιον του ιδίου αναστήματος ή παρακάτω? Υπάρχει πολλή δουλειά, αν θελήσει ο άνθρωπος. Εγώ το θυμούμαι. Αυτό το πράγμα, αυτά τα μικρά, θα το θυμούνται πάντοτε στη ζωή τους ότι είναι τρελοί, διότι καίνε τα λεφτά. Αν όχι τίποτα άλλο, τον εαυτό του και τα διάφορα. Καταλάβατε. Είναι λοιπόν, λέγω, μια υποχρέωση σε όλους μας, και πολλοί μένουν στην άγνοια ακόμη άνθρωποι διότι εμείς δεν εκάναμε αυτό που έκαμε αυτός εδώ, που όλη την ημέρα, δηλαδή όταν λέμε όλη την ημέρα, σε όλη του τη ζωή, κοίταζε να δει μήπως κανένας δεν έχει ξεκινήσει. Μένει αργός. Και ξέρετε, το αντλώ και από εδώ αυτό. Οι άνθρωποι είναι πάντοτε έτοιμοι, αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος. Οι πιο σκληροί, οι πιο αδιάφοροι, είναι πάντοτε έτοιμοι να ακούσουν. Εδώ είδα στη συνέχεια αυτή ότι κανένας δεν του είπε, ποιος είσαι εσύ, δεν πάω για δουλειά, θέλω να κάτσω να παίξω τάβλιο, όπως τα λέγαμε σήμερα. Όλοι επήγανε, και επήγαν και χωρίς συμφωνία. Άρα το πρόσωπο αυτό είχε κάποια επιβλητικότητα. Και τι γίνεται τώρα στην περίπτωση αυτή? Ξέρετε, ο χριστιανός έχει αυτό που είχε αυτός τότε. Το έχει ο χριστιανός. Έχει μια ακτινοβολία ο χριστιανός. Ο ίδιος δεν την καταλαβαίνει. Την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Πληροφορούνται οι άλλοι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρουν τη ζωή σου. Με δύο λόγια που θα πεις, θα σταθούν να σε κοιτάξουν, θα σταθούν να σε ακούσουν. Μπορεί για την ώρα εκείνη να είναι έτσι διατεθειμένοι να μην το δεχτούν. Δεν το πετάνε όμως, θα το βρούνε πιο κάτω. Το τρώνε σαν τη γελάδα και θα το αναχαράξουν. Θα το μασίσουν εκ των υστέρων, θα ξανατοφέρουν μπροστά τους. Και μπορεί αυτό που σήμερα δείχνουν φαινομενικά ότι δεν το δέχονται, είτε από εγωισμό είτε από άλλες αιτίες, να το βρούνε και να το κυκλοφορήσουν πιο κάτω. Μια κυρία πέρασε προχθές, δεν την ερθυμούμε ούτε στο πρόσωπο, από το μαγαζί, και είπε για έναν ασθενή που έχει προσφυλές πρόσωπο στο νοσοκομείο, το οποίο δεν θέλει να ακούσει για τέτοια πράγματα, για θρησκευτικά πράγματα. Και όταν έκαμε πρόταση να ακούσει, το αφήσει μια-δυο κασέτες εκεί να του κάνουν συντροφιά σιγά, ξέρω εγώ, δεν ήθελε που δεν είναι λόγο. Όμως άφησε σε κάποιον διπλανόν, ο οποίος αυτός ο διπλανός με τον τρόπο του, με διάκριση, έβαλε αυτός να ακούσει. Έκλεψε και αυτός, άκουσε και αυτός αυτό που δεν ήθελε, ίσως από εγωισμό προς την συγγενή, ότι εγώ. Και του εζήτησε τώρα να βάλει και δεύτερη και να βάλει και τρίτη. Και τώρα ζήτησε αυτός ο ίδιος να του πάνε και άλλα. Δεν ξέρεις εσύ και εγώ πότε έρχεται η ώρα του άλλου. Τον ζητάς από μικρόν, έτσι. Εδώ βλέπουμε όμως και πρωί μικρός, και στις 9 και στις 12 βάλε τη ζωή σου, και το απόγευμα και το βράδυ. Δεν ξέρεις του άλλου. Κάνε μια προσευχή, Θεέ μου, πού μπορώ εγώ να προσφέρω, τι μπορώ να κάνω, σε ποιο μπορώ να πάω να μιλήσω. Και θα δείτε ότι είναι πολλοί άνθρωποι έτοιμοι, και θα δείτε πολύ καλύτεροι από εμάς που λεγόμεθα χριστιανοί και κάνουμε και κοβόμαστε, που δεν έχουν μπει ακόμη μέσα, δεν έχουν ξεκινήσει να εργαστούν επάνω στην ψυχή τους. Και θα προκύψει ωφέλεια πρώτα για εμάς τους ιδίους. Διότι όταν γίνεσαι όργανο να βοηθήσει έναν άλλον, βοηθάς τον εαυτό σου πρώτα. Γιατί ο άλλος μπορεί να μην ακούσει. Εσύ όμως, διότι έκαμε σ' αγάπη, εταπεινώθεις, εξόδεψες ίσως, εκουράστης, θα έχεις μισθόν. Εσύ είσαι σίγουρος ότι κερδίζεις από αυτή την υπόθεση. Εφόσον ο άλλος μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει και να μην ωφεληθεί, εσύ όμως σίγουρος να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνουμε. Χάνουμε ώρες. Χάνουμε ώρες, χάνονται καιροί που θα τους ζητάμε πέρα από τον τάφο και δεν θα τους βρίσκουμε. Γι' αυτό να το προσέξουμε. Σε διάφορες στιγμές στη ζωή του ο άνθρωπος έρχεται και γνώριζε ο Κύριος ποιους θα βρει το πρωί, ποιους θα βρει αργότερα, ποιους. Το γνώριζε. Όμως όλους τους δέχεται. Δεν τίθεται θέμα. Καλό είναι για μένα τον ίδιο να είμαι από το πρωί, να είμαι δηλαδή από νεαράς ηλικίας, να μην γυρίσω όλα τα μονοπάτια της αμαρτίας και επιστρέψω έπειτα σαν ένα λεμόνι στημένο, όπως κάνουν μερικές γυναίκες που παντρεύονται 40-50 χρονών, στίβονται μέσα στην αμαρτία, γυρίζουν όλες τις γκαρσονιέρες και έπειτα παντρεύονται και δεν μπορούν να γεννήσουν, και έχουμε και σαρικές και έχουμε ή δεν γεννούν καθόλου. Ήταν λεμόνια στημένα. Καλά είναι ο άνθρωπος να μην εργαστεί και τα ζουμερά του χρόνια, τη ζωικότητά του, να μην τη δώσει στα μονοπάτια και στα φαράγγια της αμαρτίας. Αυτό είναι το σωστό. Αδιαφόρος ήταν ο Κύριος δέχεται και τους ανθρώπους που μετανοούν εκ των υστέρων. Κανένα δεν βγάνει έξω. Και είναι μόνο αν ήξερα πότε θα πεθάνω, θα ανέβαλα τη μετάνοιά μου. Αλλά διότι δεν ξέρω πότε θα πεθάνω, γι' αυτό φροντίζω πάντοτε να είμαι μετανοημένος. Διαφορετικά, αν ήξερα πότε θα πεθάνω και ήξερα ότι θα έχω κατάνοιξη και μετάνοια τότε, θα ανέβαλα τη μετάνοια. Να την κάνω μία και καλή, βέβαιος όταν θα συγχωρηθώ. Αλλά διότι δεν ξέρω, αφενός αν σκληρινθώ και δεν μπορώ να μετανοήσω όπως δεν μετανοήσω ο εξευγονίμων ληστής. Τι περίμενε, σύνταξη. Δεν κατόρθωσε όμως να το πει αυτό το πράγμα. Και από εκεί επάνω βλαστημούσε ακόμη. Δεν είναι του καθενός να μετανοήσει, εάν ο Θεός δεν τον δώσει και χάρη στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό, κανένα να μην κλείσετε ποτέ σας έξω. Κανένα να μην μικτυρίσετε. Όλους τους δέχεται ο Θεός. Αρκεί να υπάρξει μετάνοια πραγματική. Και αν θέλετε να ωφελήσετε πρώτα τον εαυτό σας και έπειτα τους άλλους, ζητήστε από τον Χριστό, δώσε μου και μένα τη φώτιση, τη δύναμη να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο που έκανες εσύ τότε που λες μέσα σε αυτή σου την παραβολή. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος μας καλεί. Άλλωστε εδώ είναι και κάτι τι άλλο που παρηγορεί πολλούς και μάλιστα από τους γονείς οι οποίοι περιμένουν την επιστροφή των παιδιών τους. Ήτανε λέει μέσα στο ιερό το παιδί και το χάσα. Λοιπόν, ήτο μέσα στο ιερό. Σκέψου αν δεν ήταν και στο ιερό τι θα ήτανε. Θα το είχες χάσει πολύ γρηγορότερα. Αλλά εδώ υπάρχουν τόσα σκαλοπάτια. Πού ξέρεις τώρα αυτό που έσπερες εσύ τότε, αυτά τα αποτυπώματα που του άφησε η Εκκλησία, πότε θα καρποφορήσουνε. Δεν ξέρεις. Εδώ βλέπω πολλά σκαλοπάτια. Μπορεί αυτός όταν πάει στρατιώτης, όταν γυρίσει, όταν παντρευτεί, όταν δεν ξέρω θα μεσολαβήσει, μπορεί να περάσει μέσα. Μην τον αποκλείς. Ποιος εσύ τον αποκλείς. Η ελπίδα σου να είναι που δεν ξέρεις πότε θα τον πιάσει. Θεός πάντοτε τον άνθρωπο τον επισκέπτεται την ώρα που είναι κατάλληλος. Ο Κυπουρός δεν πάει να βάλει ποτέ το χέρι του φόσον βλέπει ότι ο καρπός είναι αόρος. Τον βλέπει σε εκλεκτικόν και πηγαίνει και κόβει τα ορίμα. Δεν ξέρει τώρα ο Θεός. Ο Γεωργός ξέρει πότε θα σπείρει. Όχι απλώς πότε θα σπείρει γενικά, πότε θα σπείρει το κάθε χωράφι και τον ανάλογο σπόρο. Αν πρόκειται να σπείρει βρώμη τότε, αν πρόκειται να σπείρει κρυθάρι τότε, σιτάρι τότε, αυτό είναι αδύνατο, εκείνο είναι παχύ, εδώ πέφτει χιόνι εκεί όχι. Ένας άνθρωπος ξέρει τόσες λεπτομέρειες και είναι πανεπιστήμονε πάνω σε ένα χωράφι. Ο Χριστός δεν ξέρει. Τι κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός κοιτάζει τον άνθρωπο όταν ζει μακριά του, να τον σκεπάζει με διάφορα περιστατικά μέχρι που να έρθει ο άνθρωπος να μπει εκεί που τον θέλει. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα «Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών». Τον ελεεί και τον αμαρτωλών. Με μια αρρώστια. Με ένα θάνατο ενός προσφυλούς προσώπου. Με μια οικονομική ανέχεια. Με ένα ναυάγιο άλλο. Με ένα περιστατικό. Με ένα φόβο. Με ένα θαύμα. Με ένα κήρυγμα. Με ένα όνειρο. Δεν ξέρω τι. Τον παρακολουθεί. Βέβαια, την τελευταία λέξη την έχει δυστυχώς ο άνθρωπος. Δεν την έχει ο Θεός. Ο Θεός θέλει αφέ αυτού του πάντα σωθεί είναι. Αλλά την έχει ο άνθρωπος. Και όταν ο άνθρωπος του ανοίξει, τότε θα εισέλθει. Έχετε διαβάσει στο γάμα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν τις ακούσει, γιατί πολλοί το ακούνε, και ανοίξει, και πολλοί δεν του ανοίγουν παρότι το ακούνε, δεν του ανοίγουν, και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτό. Το κλειδί της ψυχής του ανθρώπου, το πόμολο της πόρτας της ψυχής του ανθρώπου είναι από μέσα, δεν είναι απ' έξω. Το έχει ο άνθρωπος, δεν το έχει ο Χριστός. Ο Χριστός χτυπάει με διάφορα περιστατικά. Υπενθυμίζει, ομιλεί, ελέγχει κλπ. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει. Δεν ξέρεις λοιπόν εσύ σε ποια ευκαιρία. Καλό είναι να μείνει από το πρωί κοντά στο Θεό το παιδί. Αλλά μπορεί και παρακάτω να πιαστεί. Μπορεί και κάτω. Διότι ξέρετε τα νιάτα ως επί των πλήστων είναι σαν τη γρήπη. Η γρήπη κάνει την τροχιά της. Το ξέρουμε αυτό. Και φέρνει το γιο σου, λέει, θα κάνει τροχιά τη. Δεν έχει τίποτα. Αυτό είναι. Όταν θα παίρνει κανένα, μην έχουμε καμία άλλη παρασπονδία τη ασθενεία. Σου δίνει κανένα αντιγρυπικό εκεί, κανένα αντιβιωτικό. Όχι να σου θεραπεύσει γρήπη, αλλά σε προλάβει τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ο Θεό γύρω από τον άνθρωπο με διάφορα περιστατικά, τον φρουρεί μέχρι που να τον καλέσει. Και είδατε το πλόκο που έκανε στον Απόστολο Παύλο, διώκτης. Όμως τον συνέλαβε έξω της Δαμασκού. Έχετε διαβάσει τον πλόκο που έκανε στον ποτέ Ευστάθιο τον Πλακίδα? Διαβάσετε αυτά τα δύο περιστατικά και θα δείτε πως ο Θεός, παρότι θέλει βέβαια όλους τους ανθρώπους και από το πρωί να είναι στις αυλές τις δικές του, στο αμπέλι το δικό του, και εκεί να καλλιεργούνται, εντούτοις όμως εμείς σε τη ελευθερία μας βγαίνουμε καμιά φορά από εκεί, όμως μας πιάνει. Η ευχή μας θα είναι πάντοτε να βρεθεί κάποιος τρόπος να μας πιάσει. Αυτό δεν το παραδέχεται μόνο η Γραφή και οι πατέρες. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί αυτό δεν το έχουν ακούσει, κάτι που λέγεται τη νύχτα της Αναστάσεως, που διαβάζεται και λέγεται κατηχητικός λόγος του Θείου Χρυσοστόμου. Πολλοί παίρνουν το φως της Αναστάσεως και φεύγουν, βιάζονται. Εκεί μέσα ομιλεί και λέγει για τις τρεις αυτές, για τις πέντε αυτές καταστάσεις των ανθρώπων. Ακούστε πως το έχει, όσοι δεν το έχετε ακούσει. Όσοι το έχετε ακούσει, απλώς θα το φρεσκάρετε. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτο της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύριος. Να χαρεί, λέει, απόψε στην Ανάσταση όποιος είναι ευσεβής και φίλος του Θεού. Ήτης δούλος ευγνώμων, εισελθέτω χαίρον εις την χαράν του Κυρίου αυτού. Ήτης έκαμε νηστεύων, απολαβέτο νυν το δυνάριον. Ήτης από της πρώτης ώρας ηργάσατο, δεχέστο σήμερον το δίκαιον όφλημα, από της πρώτης ώρας. Ήτης μετά την τρίτην ήλθε, ευχαρίστως εορτασάτο. Ήτης μετά την έκτην έφτασε, μηδέν αμφιβαλέτο, και γάρ ουδέν ζημιούτε. Ήτης υστέρησε εις την ενάτην, προσελθέτο, μηδέν ενδιάζον. Ήτης εις μόνην έφτασε την ενδεκάτην, τελευταία στιγμή, μη φοβηθεί τη βραδίτητα, φιλότιμος γάρ ο δεσπότης. Δέχεται τον έσχατον, καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον ενδεκάτης ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί και τον πρώτον θεραπεύει. Κακίνο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και τη γνώμη να σπάζεται. Και την πράξη τιμά και την πρόθεση επαινεί. Είναι οι διάφορες ηλικίες των ανθρώπων που επιστρέφουν στον Χριστό. Τι είστε, λέει, εδώ πέρα? Γέρι, μεσόλι, στα μισά, στα τελευταία, πότε ήρθατε στον Χριστό? Χτες, προχθές, προήκους, προδέκα. Όλοι, λέει, μη φοβόστε τίποτα. Για όλους είναι έτοιμο τραπέζι. Όλοι θα λάβετε εξίσου. Μη φοβόσαστε τίποτα. Το θέμα μας είναι να περάσουμε μέσα. Αυτή η είσοδος είναι. Πώς θα γίνει? Τώρα, πότε εγώ άρχισα να δουλεύω για αυτή την είσοδο, πότε άρχισε εσύ, πότε άρχισε ο άλλος, αυτό δεν πειράζει το Θεό. Έχω παλιούς φίλους εγώ, εσείς είστε καινούργοι. Αυτά τα λένε στους συλλόγους και τα λένε στη γειτονιά. Στου Θεού τα πράγματα δεν τα λένε. Θεός θέλει να είσαι μετανοημένος, όπως είπα στην αρχή, και εξομολογημένος και κοινωνημένος. Να βρεθείς να έχεις μία σχέση μαζί του οργανική και να μην φοβάσαι από εκεί και κάτω το τι θα γίνει. Θα σωθείς. Δεν είναι θέμα. Γιατί, όπως σας είπα, πολλοί άνθρωποι όλη τους τη ζωή την πρόσεξαν και τα χάσαν στα τελευταία βήματα. Και πολλοί άνθρωποι σε όλη τη ζωή δεν επρόσεξαν και κέρδισαν στα τελευταία τους βήματα και πέρασαν μέσα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, ο δοκόν εστάνε, βλεπέ το μη πέσει. Μη παρηγορηθείς ποτέ, μη επαναπαυθείς, μη εφησυχάσεις ότι σε έχεις καλά. Όχι. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ξέρετε τι λέει για τον δρόμο του χριστιανού που οδεύει για τη Βασιλεία των Ουρανών? Ότι είναι, λέει, επί ακμής λεπίδος. Βάλε ένα ξηράφι και πάτα πάνω και περπάτα τώρα, πας για τον παράδεισο. Καταλαβαίνετε τι προσοχή και τι ισορροπία χρειάζεται. Ούτε ακροβάτης να είσαι δεν μπορεί να περπατήσει να πας εκεί. Θα κάνεις έτσι, θα πέσεις εκ δεξιών. Κάνεις έτσι, θα πέσεις στα αριστερών. Σκεφτείτε τώρα τι χρειάζεται να περπατήσει ο άνθρωπος εκεί επάνω. Ούτε καν το σκεφτήκαμε εμείς που βρισκόμαστε. Περισσότεροι έχουμε πέσει εκ των δεξιών και μένουμε δεξιά. Ό,τι με εμάς έχει να κάνει ο Θεός. Είμαστε Ορθόδοξοι, έχουμε πολλά χρόνια, ανάβουμε το καντήλι μέρα νύχτα κλπ. Αυτό είναι. Και κοιμούμαστε ξένιαστοι. Και εφόσον δεν είναι αυτό καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, εδώ δείχνει λοιπόν ότι όλοι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να σωθούν αρκεί να θελήσουν να περάσουν μέσα να εργαστούν. Και στο τέλος θα έχουν το ανάλογο μισθό όλοι. Δεν θα αφήσει κανέναν ανικανοποίητον. Εμάς μας ενδιαφέρει για την είσοδο του παραδείσου. Καταλάβατε. Η είσοδος είναι αυτή από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει. Έχει εδώ στη συνέχεια και τα αποτελέσματα. Οψίας δε γενωμένης το βράδυ. Ξέρετε, ο αμπελών είναι η εκκλησία, η παρούσα ζωή που εργάζεσαι. Οψίας γενωμένης είναι το βράδυ, είναι ο θάνατος του καθενός. Όταν νυχτώσει για τον άνθρωπο, για θα νυχτώσει κάποια μέρα, είτε το θέλουμε εμείς είτε όχι. Θα νυχτώσει και για πολλούς νυχτώνει πολύ γρήγορα. Πάει και ανακατοτά ο Θεός. Οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. Θεός στο Χριστό. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτοί στον μισθόν. Αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και να μην πληρώσει, του λέγει, με τη σειρά, αλλά πληρώσει ανάποδα. Όχι από αυτούς που ήρθαν από το πρωί, αυτούς που ήρθαν από το τέλος. Δηλαδή για το Θεό δεν κρατιέται καμιά ιεραρχία, θέλει να πει. Όλους θα τους δικαιώσει χωρίς να βλάψει κανέναν. Έχει μόνο υπομονή. Κάθεσαι και μην βάζεις τη μητούλα σου πώς εσύ θα επολιτεύεσαι και θα ενεργούσες. Και ελθόντες υπέρι την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Κοιτάζουν τώρα οι άλλοι, οι πονηροί που πήγαν από το πρωί. Αμέσως σκώσαν τις τρίχες τους. Τι τώρα ήρθαν μια ώρα. 11 είναι 5 το απόγευμα. Σε 6 πέφτω μεροκάματο. Τώρα βλέπουν ότι παίρνουν δυνάριο αυτοί. Αφενός ορισμένοι πικράθησαν πως πληρώνει αυτούς δυνάριο. Σε άλλους θα πέρασε ότι αν δίνεις αυτούς που εργάστη μια ώρα δυνάριο, σε εμάς τώρα λέγε τι θα πάρουμε εμείς. Λοιπόν, αρξάμενος λοιπόν από τον εσχάτων τον πρώτον έως τον πρώτον, ελθόντες υπέ την ενδεκάτην ώραν έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίον αλείψονται. Άρχισε μέσα το συμφέρον και το τριβέλι. Όμως έλαβον και αυτοί αναδυνάριον όσο είχαν συμφωνήσει. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε οι έσχατοι μία ώρα επίησαν και ίσους ημίν αυτούς επίησας της βαστάσεις το βάρος της ημέρας σε τον καύσωνα. Σε άδικος δηλαδή, του λένε. Εμείς δουλεύουμε από το πρωί μες στον ήλιο κουρασμένοι και μας δίνεις ένα δινάριο και αυτά μια ώρα και τους δίνεις πάλι ένα δινάριο. Το δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό είναι αδικία. Κατά το ανθρώπινο είναι αδικία. Όπως βλέπουμε εμείς. Όχι όπως βλέπει εκείνος. Ο δε αποκριθείς είπεν ενή αυτόν. Είπε σε ένα από αυτόν που ανέλαβε να του πει ότι είναι άδικος και δεν επλήρωσε σωστά. Ετέρε, φίλε, ούκα δικόσεσαι. Δεν σε αδικό. Ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμη. Δεν συμφωνήσαμε ένα δινάριο το πρωί. Ορίστε. Άρωτοσον και είπα. Πάρ' το λοιπόν. Και πήγαινε στην ευχή του Θεού. Θέλω δε τούτο το εσχάτο. Εγώ τώρα θέλω. Χωρίς να δικό εσένα. Δεν σου παίρνω τίποτα εσένα. Ούτε σου καθυστέρησα τίποτα. Ούτε από τα δικά σου παίρνω τώρα να δώσω και σε αυτόν. Όχι. Θέλω δε τούτο το εσχάτο που ήρθε τελευταία το απόγευμα. Δούνε ως και εσύ. Όσο έδωσα και σε σένα. Θέλω εγώ, δίδω από τα δικά μου. Δίδω από τα δικά σου, δίδω από τα δικά μου. Ή ου ξεστήμη, εξεστήμη, δεν μου είναι συγκεχωρημένον. Ποιήσε, ω θέλω έτσι εμείς. Ή δεν μπορώ να διαχειριστώ τα δικά μου. Θα σε βάλω δηλαδή να διαχειριστείς τα δικά μου. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Ή ο οφθαλμός σου πονηρός εστί ότι αγαθός εγώ είμαι. Μάλλον αυτό το δεύτερο είναι. Σε πονηρός, γιατί εγώ είμαι αγαθός. Και εγώ θέλω να δώσω και στον άλλον, να τον βάλω και τον άλλον μέσα, εκεί που βάζω και εσένα, όπου συμφωνήσαμε να εργαστείς. Δεν σου παίρνω τίποτα εσένα. Αν λοιπόν σωθούν όλες οι πόρνες του κόσμου, αν σωθούν όλοι οι κλέφτες, αν σωθούν όλοι οι αιρετικοί, αν σωθεί όλος ο κόσμος, τι μου παίρνει εμένα? Και εν τούτης εμείς στην τελευταία ανάλυση έχουμε δικάσει τους άλλους. Τον εαυτό μας τον έχουμε βγάλει ότι εμείς δικαιούμεθα της βασιλείας των ουρανών, οι άλλοι δεν δικαιούνται. Και γι' αυτό και ακριβώς δεν εργαζόμεθα όσο πρέπει να βοηθήσουμε και τους άλλους. Το ότι έχουμε μπει σε κάποιο δρόμο και κάνουμε ένα μικρό αγώνα για να κερδίσουμε, αυτό είναι καλό. Και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα εάν θελήσουμε ακόμη να προχωρήσουμε παρακάτω, να βοηθήσουμε και άλλους να μάθουν αυτές τις λεπτομέρειες, να εργαστούν και αυτοί μέσα στον αμπελώνα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, να σώσουν την ψυχή τους. Αυτό είναι καλό. Το αν θέλει ο Θεός τώρα να τους σώσει όλους, εμένα δεν μου παίρνει τίποτα. Και εγώ πρέπει να εύχομαι να σωθούν όλοι. Και θα σωθούν ασφαλώς εάν κάνουν ό,τι λέγει αυτός που θέλει όλοι να σωθούν. Δεν σώζονται με τον τρόπο τους. Δείχνει λοιπόν εδώ πώς εμείς σκεπτόμεθα πολλές φορές ένα διστάσιο με αυτόν που είναι τόσο γαλαντόμος, ώστε και εκείνον που την τελευταία στιγμή αν κατορθώσει να πει το ήμαρτον και εξομολογηθεί και κοινωνήσει, σώζεται. Αυτό θέλω να πω. Και εδώ είναι η παρηγοριά η μεγάλη που δίδεται σε εμάς. Και ποτέ μας να μην απαγοητευτούμε και πούμε ότι, διότι η απαγοήτευση είναι θανάσιμο αμάρτημα και οδηγεί τον άνθρωπο να μείνει πρώτα πρώτα αμετανόητος, αφενός ότι δεν υπάρχει για μας σωτηρία, και πολλές φορές και να αυτοκτονήσει ακόμη, δόσον δεν υπάρχει σωτηρία. Όμως δεν είναι αλήθεια αυτό. Όσαδήποτε αμαρτίες και αν έχει ο άνθρωπος και οποιαδήποτε στιγμή και αν κρούσει, αρκεί να κρούσει, να προλάβει να χτυπήσει την πόρτα πλην του χτυπήσει την πόρτα ο άλλος, ο σιδερομήτης, ο χάρος που λέμε. Αν προλάβω εγώ και χτυπήσω πρώτα την πόρτα και ζητήσω το έλεος του Θεού, κερδίζω σε αυτή την περίπτωση και δεν μένει υπόθεση έτσι. Τώρα, πριν τελειώσω για τα λίγα λεπτά, θα ήθελα να πω ότι τους είπε να πάνε να εργαστούν. Ο άνθρωπος πράγματι πρέπει να δουλέψει επάνω στον αμπελώνα του, απάνω στην ψυχή του, απάνω στο κλίμα, στο αμπέλ. Και ξέρετε, εν συνδυασμό με το 15ο κεφάλαιο του Ιωάννου, που αναφέρει εκεί και λέγει ότι εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Παν κλίμα μη φέρων καρπών καθέρι, αυτό είναι απλίον. Παν κλίμα φέρων καρπών καθέρι, αυτό είναι απλίον καρπών φέρει. Και όποιο δεν φέρει, εκόπτει αυτό και στο πύρ το βάζει. Αυτό είναι κάτι που ο άνθρωπος πρέπει να το έχει υπόψη του. Στην ωραία πύλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας επάνω υπάρχει ο μυστικός δείπνος. Και ένθεν και εκείθεν επεξετείνεται δεξιά και αριστερά η άμπελος με φύλλα και με βότριας. Αυτό το έχετε υπόψη σας? Είναι η εικόνα εκείνη και αυτή που μας διδάσκει εδώ. Ο μένον εν διαμπέλο πολύ καρπών φέρει. Θα πρέπει να μένει ο άνθρωπος και να απομιζά από την άμπελο, όπως η βέργα από το κούρβουλο, και παίρνει το χυμό, τον οποίο το κάνει έπειτα σταφύλι, και το σταφύλι το κάνει ίνον. Και ο ίνος έχει ινόπνευμα μέσα, έχει ζάχαρον, έχει πολλά πράγματα. Πού θα τα έχει αυτά? Τα έχει από το κούρβουλο, από τον Χριστόν. Και πολλοί, παρότι το έχει ενδεικτικός εκεί επάνω, ότι πρέπει να απομιζούμε από την άμπελο για να καλλιεργούμε κατά κάποια έννοια και να έχουμε μισθόν. Διότι ξέρετε ποιος είναι ο μισθός? Εκείνο που λέγει τον Ιωάννη στο 6:54. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Εκείνος είναι ο μισθός, η Ανάσταση. Διότι διατηρήσει μέσα στον αμπελώνα αυτόν, συνδεδεμένος με το αμπέλι, η βεργούλα, ο άνθρωπος, απομιζά ταυτοχρόνως και μένει ζωντανός, φέρει βότριας, φέρει ινόπνευμα και πνεύμα, ινόπνευμα διότι το πνεύμα μέσα, και διατηρεί την επαφή με τον Χριστό. Και ώστε όποιος θάνατος και αν τον βρει, δεν φοβάται, διότι με τεμού σι ή. Όταν είσαι μαζί με τον Χριστό, πηγαίνεις στην κόλαση. Η κόλαση αυτομάτως θα γίνει παράδεισος εντί παρουσία του Ιησού. Έχει λοιπόν και αυτό την παρηγοριά του, το οποίο έχει πει ο Χριστός, και έχει το δίδαγμα ότι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων Και αν εξετάσουμε απόψε μέσα εδώ και βάλουμε κατηγορίες, θα βρούμε άνθρωποι από μικροί είναι στο Χριστό, άλλοι 20 ετών, άλλοι 25, άλλοι 35, άλλοι 50, άλλοι 60, άλλοι 80. Θα βρούμε κατηγορίες. Δεν τους βρίσκουμε όλους από το πρωί, σε διάφορες περιπτώσεις της ζωής, με διάφορα γεγονότα και με διάφορους τρόπους. Ο Χριστός μας πληροφόρησε. Εμείς εθελήσαμε, ξαναφύγαμε, ξαναεπιστρέψαμε, δεν τη βρήκαμε την πόρτα κλειστή. Αυτό το καλό έχει. Μπαίνουμε και βγαίνουμε εμείς στου Θεού, λες και μπαίνουμε σε εκλογικό κέντρο. Ό,τι ώρα θέλουμε μπαίνουμε και ό,τι ώρα θέλουμε βγαίνουμε. Δεν μας βρήκαμε ποτέ την πόρτα κλειστή. Αλίμονό μας αν βρούμε την πόρτα κλειστή. Αλλά διότι κατεργάζεται όλων τις αδυναμίες και όλων τα καπρίτσα τα παρακολουθεί και θέλει και επιμένει και φωνάζει για να σωθεί, γι' αυτό όταν επιστρέψουμε και του χτυπήσουμε, πάντοτε είναι από μέσα και ανοίγει και σου λέει πέρασε. Μάλιστα μεθαύριο την Κυριακή το βλέπουμε καθαρότατα αυτό, πως έτρεξε και τον άρπαξε και τον ματσούλησε, όπως λέμε, τον κατεφύλησε εκείνον τον λεγόμενον άσο των ιών. Ας μείνουμε και απόψε το βράδυ εδώ και κρατήστε ό,τι νομίζετε από αυτά. Κατεξοχήν κρατήστε την ευθύνη που έχουμε για τους ανθρώπους που ακόμη δεν γνωρίζουν και μένουν μακριά από την καλλιέργεια των ψυχών των. Και ο μισθός μας θα είναι πολύς εν της ουρένης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Αυτό είναι και πάλι τα 100 γνωστικά κεφάλαια του Αγίου Διαδόχου Φωτικής. Θα φροντίζουμε να μην μένουμε στα τετριμένα και στην απλή ηθικολογία, τη γνωρίζουμε όλοι μας, όπως γνωρίζουμε και τα βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουμε και απέναντι στην Εκκλησία και απέναντι στον Άγιο Θεό. Αλλά καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχουμε και στον πλησίον, και ο πλησιέστερον πλησίον είναι πρώτα ο εαυτός μας. Κατόπιν είναι η δική μας μέσα στο σπίτι και συνεχεία ο κάθε πλησίον. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, για να γράψει αυτά τα περίφημά του τα 100 γνωστικά κεφάλαια, έκανε μία εισαγωγή, έκανε ένα προήμιο. Στο προήμιο αυτό έβαλε μέσα 10 όρους που αποτελούν την ακρότατη έκφραση της εν Χριστώ ζωής. Ό,τι πολυτιμότερο και πνευματικότερο μπορεί να υπάρξει στην πνευματική ζωή, τα έβαλε στους 10 αυτούς όρους, τους οποίους θα πούμε, οι όροι είναι γνωστοί, είναι η πίστη, είναι η ελπίδα, είναι η υπομονή, είναι οι γνώσεις του Θεού, είναι η ταπεινοφροσύνη, είναι η αγνότητα, είναι η αγάπη. Και άλλα, γνωστά, αλλά τα έθεσε κατά τέτοιον τρόπο που είναι πάρα πολύ, έτσι, παράδοξος, για όταν το ακούμε ή όταν το διαβάζουμε, πάρα πολύ πνευματικός. Παράλληλα όμως με τα κεφάλια αυτά θα πρέπει λίγο πολύ να αναλύσουμε και το σύμβολο της πίστης, και είναι γνωστό ότι το σύμβολο της πίστης αποτελείται από 10 άρθρα. Το πρώτο είναι πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοπράτορα, ποιητήν ουρανό και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και να πούμε μερικά πράγματα και για το πρώτο άρθρο και εν συνεχεία για τα υπόλοιπα, όσα βέβαια από αυτά μπορούμε και προλάβουμε. Γιατί είναι αλήθεια, πολλά πράγματα της πίστης δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά και αυτά που θα μαθαίνουμε πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τα βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή και κατόπιν στη συνέχεια να τα μεταβιβάζουμε και στα παιδιά μας. Πρέπει τα παιδιά μας να γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και να λέμε ότι αυτό που πιστεύουμε το βρίσκουμε εδώ. Και θα λέμε πού. Ανοίγουμε μια συζήτηση με έναν πεντηκοστιανό, με έναν ευαγγελικό ή με έναν χιλιαστή και δεν γνωρίζουμε να υπερασπιστούμε το δόγμα της πίστης. Οι 10 αυτοί οι όροι, όπως τους εκθέτει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, είναι οι εξής. Ο πρώτος είναι η πίστη. Τι είναι πίστη? Ελπιζομένων υπόστασης, έτσι δεν λέμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Αυτός όμως είναι ένας γενικός όρος. Πίστης είναι να μην διαφέρει ο λόγος από το έργο. Και όπως ο Θεός είπε και γεννήθησαν, έτσι και εμείς να μπορούμε να λέμε το λόγο και από το λόγο μας να γεννιέται το έργο. Αυτό είναι πίστης. Σήκω επάνω, είσαι καλά. Να είναι τόσο δυνατή η πίστη σε αυτό το λόγο,

αλλά θα το ερευνήσω μέσα από την προσωπική μου ζωή. Πρώτα θα αποδεχθώ τον όρο της πίστεως και εν συνεχεία θα τον θέσω σε εφαρμογή. Θα τον αποδεχθώ ότι αυτός είναι, θα τον κάνω έργο, θα τον βάλω να δουλέψει και από την εργασία που θα κάνω σε αυτόν τον λόγο που εντέλει την Εκκλησία θα φανεί η πίστη ή θα αποδειχθεί η πίστη. Θα αποδειχθεί αυτό που πίστεψα εκ των προτέρων, ότι αυτό είναι και το σωστό. Πίστης κατά τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής ως όρος ακρότατος της εν Χριστώ ζωής, όπως ακριβώς το λέει, είναι έννοια περί του Θεού απαθής. Κάθε έννοια που θα έχουμε για τον Θεό να μην είναι τέτοια που να την δημιουργούν τα δικά μας προσωπικά πάθη, ή να είναι η έννοια του Θεού περιγραπτή, να μπορούμε δηλαδή με λόγια να την περιγράψουμε εμείς. Δεν μπορούμε. Όσο πιο πολύ απαθής είναι αυτή η έννοια που έχουμε για τον Θεό, τόσο πιο πολύ βρισκόμαστε στον όρο της πίστης. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Η δογματική λέει ότι το να πιστεύουμε εις τον Θεόν σημαίνει ότι έχουμε ζωντανή την αίσθηση της υπάρξεως του Θεού, όπως επίσης έχουμε ζωντανή την αίσθηση ότι ο Θεός έχει ενέργειες, έχει και ουσία, επίσης έχει και έργα, και τα έργα τα βλέπουμε γύρω μας. Τα έργα των χειρών του είμεθα εμείς. Τα έργα των χειρών του είναι ουρανός και η γη. Τα έργα των χειρών του είναι και τα ορατά και τα όρατα. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Πίστη σημαίνει ότι αποδέχομαι την αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται με πολλούς τρόπους. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 11 έως 6 μας λέγει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατον κανένας να ευαρεστήσει τον Θεό. Γιατί εκείνος που προσέρχεται στον Θεό πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι αμείβει εκείνους που τον αναζητούν. Αν αναζητούμε τον αληθινό Θεό και τον σαρκωθέντα λόγο του, την υπεραγία Θεοτόκον εκ της οποίας προήλθε, διότι η Παναγία μας εδάνησε εις τον σαρκωθέντα λόγο την ανθρώπινη φύση, τη σάρκα την ανθρώπινη φύση, τούτο προέρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό ο Απόστολος εκφράζει στους χριστιανούς το αποτέλεσμα της πίστεως με την ακόλουθη έτσι παράκληση που κάνει στον Θεό για αυτούς. Ήθε να σας δώθει ο Θεός, λέει, να σας δώθει ο Θεός κατά τον πλούτον της δόξας του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του Πνεύματός του και να ενισχυθείτε μέσα σας στο μέσα άνθρωπο για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστης της καρδιάς σας. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε πάρα πολλά για την πίστη, αλλά θα μείνουμε εδώ για να προχωρήσουμε στους παρακάτω όρους που μας έχει βάλει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Αν έχουμε δηλαδή μια τέτοια πίστη όπως την περιγράψαμε τόσο πενικρά, τότε τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ γρήγορα μέσα μας.

είναι κάτι που αναζητεί η ζωή. Ακόμη μια χριστιανική οικογένεια πρέπει να δει το γάμο ως βαθύ μυστήρι. Θα αντλεί

της νομοθετήθηκαν τέτοιοι νόμοι από αρχής κτήσεως ανθρώπου. Βλέπετε? Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο νόμος των αμβλώσεων, των εκτρώσεων, ο νόμος της μοιχείας, δηλαδή η αμνίστευση της μοιχείας κλπ. Πέστε μου, θα μπορούμε να λέμε αν...

ιατορικού αμαρτήματος. Για όλους αυτούς τους λόγους που η αίρεση δεν μας εισαγάγει δηλαδή στην Βασιλεία του Θεού.

θα πει σιγουρεύω την ύπαρξή μου, τα βήματά μου, τη στάση μου επάνω στο αντικείμενο.

0: κάτι που κουνιέται. Λέμε η θάλασσα έχει σάλον, δηλαδή η επιφάνειά της έχει κύμα. Είναι εκείνο που λέγει ο 120 ψαλμός: μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου. Το πόδι σου, λέει, μη το δώσεις σε κάτι που κουνάει, σε κάτι που γλιστράει. Και αυτό δεν είναι παρά το ολισθηρόν έδαφος των βιωτικών μεριμνών, των σαρκικών επιθυμιών και των πηγές και της αποστασίας. Εκεί μη πάνε τα πόδια σου. Θα είσαι επί του Ευαγγελίου, δεν θα είσαι άστατος άνθρωπος, θα είσαι στερεωμένος επάνω στο Ευαγγέλιο και αυτό για σένα θα είναι το θεμέλιό σου. Δεν θα μετακινηθείς ποτέ από εκεί. Πέστε μου, όταν βάλαμε θεμέλια για να χτίσουμε το σπίτι μας, τα ντουβάρια πάνε κατά το δοκούν, τι δεκακείς από εδώ και από εκεί και χοροπηδούν. Είναι πάντα στερεωμένα στα θεμέλια που βάλαμε στο σπίτι μας. Και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, λέει στους Κορινθίους, πιο μπροστά το λέει στο 15 κεφάλαιο, εδραίοι γίνεστε. Τε πει εδραίος? Από το έδρα, στήριγμα, στηρίζομαι, πλατιά πλατιά. Επιτρέψατε μου να πω, ανοίγω τα πόδια μου για να στερεωθώ καλά. Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσω με κάποιον άνθρωπο, έναν εχθρό, θέλουμε να παλέψουμε μαζί του, δεν στεκόμαστε με ενωμένα τα πόδια. Ανοίγουμε τα πόδια για να αποκτήσουμε μια εδραίωση, μια στερέωση του σώματός μας. Αυτό θα πει λοιπόν, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, όχι να σαλεύεστε, ειδότες ότι ο κόπος ημών ουκεστικενός εν Κυρίω, γνωρίζοντες ότι ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος. Είναι όμως και ένα τρίτο που παραγγέλει το Πνεύμα του Θεού. Είναι το ανδρίζεστε. Γίνεστε ανδροί και άνδρες, παρότι το ανδρίος θα λέγαμε κάποια σχέση με το άνδρας, γιατί υποτίθεται ότι ο άνδρας έχει ανδρία. Όχι, ανδρίζεστε. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Η ανδρία, αγαπητοί μου, είναι μια θεμελιακή και μια αφετηριακή αρετή. Λέγω αφετηριακή γιατί μαζί με τις άλλες τρεις, φρόνηση, σοφροσύνη και δικαιοσύνη, από αυτές τις τέσσερις ξεκινούν όλες οι άλλες αρετές. Η ανδρία για το χριστιανισμό είναι για το χριστιανό είναι κορυφαία αρετή, γιατί με αυτήν, προσέξτε, θα σηκώσει το σταυρό του. Σώζεσαι, αδελφέ μου, χωρίς να σηκώσει το σταυρό σου? Όχι. Για να σηκώσει λοιπόν το σταυρό σου πρέπει να έχεις ανδρεία. Δηλαδή θα αντιμετωπίσεις έναν αντιτιθέμενον κόσμον και θα έλθεις μαζί του σε σύγκρουση. Τι χρειάζεσαι? Δεν χρειάζεσαι ανδρεία. Από το φρόνημα της ανδρείας, από το ανδρείον φρόνημα, γεννιέται η επιμονή. Σας είπα, είναι αφετηριακές αυτές οι αρετές. Η επιμονή και η υπομονή. Και η υπομονή και η επιμονή είναι οι αρετές με τις οποίες θα σωθούμε. Αμφιβάλλετε? Ο υπομείνας εις τέλος, λέγει ο Κύριος, ούτω σωθήσετε. Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος της ζωής του, αυτός θα σωθεί. Αμφιβάλλετε? Εν τη υπομονή ημών κτίσασε τας ψυχάς ημών, λέγει ο Κύριος. Με την υπομονή σας κτίσαστε, κερδίστε τις ψυχές σας. Ώστε λοιπόν κερδίζω την ψυχή μου, κερδίζω την ψυχή μου με την υπομονή μου. Ναι, η ανδρεία και την πίστη διατηρεί, γιατί δεν τη χάνω όταν έχω ανδρεία. Δεν σαλεύομαι, δεν σκανδαλίζομαι, αλλά και την πνευματική ζωή ολοκληρώνει. Όταν δω τους άλλους πώς ζουν και οι άλλοι με ειρωνεύονται και έχω ανδρεία και λέγω όχι, έτσι πρέπει να ζήσω, τότε δεν ολοκληρώνει την πνευματική μου ζωή η υπομονή και η ανδρεία. Στην εποχή μας, αγαπητοί μου, η ανδρεία λείπει. Ενώ από τους χριστιανούς μας, σε απελπιστικών βαθμών λείπει η ανδρεία. Έτσι και μας αφαιρούν τα αγαθά μας, τα προδίδουμε όλα για να πάρετε μία πρόγευση τι θα κάνουμε όταν θα έλθει ο Αντίχριστος. πόσο εύκολα θα παραδοθούμε. Χρειαζόμαστε ανδρεία, φρόνημα ανδρείας, όσο τίποτε άλλο αυτό στην εποχή μας. Και το τελευταίο, το Πνεύμα του Θεού μας σημειώνει, κρατεούστε. Δηλαδή, λέει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ίον αναλάβετε την ισχύ. Δηλαδή να έχετε δύναμη, και ισχύς είναι η δύναμη που παρέχεται από το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίς αυτήν την ισχύ, τη δύναμη, μοιάζουμε σαν παράλυτοι. Και αυτή η ισχύς χρειάζεται για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας την ανοικοδόμηση του πύργου της πνευματικής μας ζωής, όπως λέγει ο Κύριος στην παραβολή εκείνου του κάποιου ανθρώπου που ανέλαβε να κτίσει, να οικοδομήσει πύργον, του οικοδομούντος των πύργων. Τι σημειώνει εκεί ο Κύριος, ακούστε τι σημειώνει. Και μη ισχύσαντος εκτελέσε, έβαλε θεμέλια, απλώθηκε η οικοδομή μεγάλη, και μη ισχύσαντος εκτελέσε, μη δυναμένου πια, δεν μπόρεσε να το φέρει εις πέρας το οικοδόμημα, πάντες οι θεωρούντες άρξονται αυτό εμπέζει. Όλοι αρχίζουν που βλέπουν να τον κοροϊδεύουν, λέγοντες ότι ο άνθρωπος ούτως ήρξα το οικοδομήν και ουκ ίσχυσε να εκτελέσε. Ξεκίνησε να κτίζει, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Ξεκινάς, αδελφέ μου, την πνευματική σου ζωή, ενθουσιάστηκες από ένα κήρυγμα, μέσα σου γεννήθηκε ένα αίσθημα αγάπης και εμπιστοσύνης και πίστεως, αλλά δεν είδες πόσο δύναμη έχεις και δεν επεκαλέσεις το Πνεύμα το Άγιον για να σου δώσει τη δύναμη να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας τη σωτηρία σου, το οικοδόμημα της σωτηρίας σου. Αγαπητοί μου, το Πνεύμα του Θεού μας παραγγέλει να γρηγορούμε, γιατί οι καιροί είναι χαλεποί. Μας εντέλεται το Πνεύμα το Άγιο να στεκόμαστε στην πίστη, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που την προσβάλλουν, προπαντός δε προσβάλλουν το θεανθρώπινον πρόσωπον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μας λέγει ακόμα να έχουμε ανδρεία, γιατί δεν είμαστε, όπως σημειώνει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, τέκνα υποστολής μαζέματος, υποστέλω την σημαίαν, τέκνα υποστολής, είμαι παιδί να μαζευτώ όταν άλλος μου βάλει μια φωνή, να μαζευτώ στο καβουκάκι μου. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαστε τέκνα υποστολής εις απώλειαν που οδηγούμεθα στην καταστροφή, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ο Θεός λέγει δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως, μας έδωσε δύναμη, μας έδωσε ισχύν, τέλος θα λέγαμε, την ισχύν του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά, προσέξτε, είναι εντολές. Προσέξτε, όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι εντολές. Και εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού έχει ζωήν αιώνιον.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Ώρα Ελλάδος 2.

0: μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.
1: Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Κατά καιρούς μου έχει προταθεί να μιλήσω ή να γράψω για κάποιον ή για κάποιους από τους σύγχρονους εναρέτους γέροντες. Για ορισμένους βεβαίως έχω γράψει. Μερικές φορές αρνούμε γιατί έχουν γραφεί και έχουν υποθεί πολλά και φοβάμαι πως μας αρέσει να ακούμε περί αυτών κάπως φιλολογικά και ανάλαφρα, δίχως να αποφασίζουμε κάτι για μία σημαντική αλλαγή στη ζωή μας. Απόψε θα μιλήσουμε για την αγιότητα και για τους Αγίους. Ένας είναι ο κύριος σκοπός της ζωής του ανθρώπου επί της γης, να γνωρίσει τον Θεό, να αγιάσει, να αγιεστεί. Ο ίδιος ο Θεός λέγει «Άγιεσαι ότι Άγιος είμαι εγώ». Ο Θεός είναι ο μόνος όντας Άγιος, η αυτοαγιότητα και η αυτοαγαθότητα. Η αποτυχία της επιτεύξεως του σκοπού αυτού της ζωής μας αποτελεί, αδελφοί μου αγαπητοί, τη μεγαλύτερη πράγματι τραγωδία του ανθρώπου. Άγιος λοιπόν είναι μόνο ο Θεός. Γι' αυτό λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Άγιος σημαίνει αγνός, καθαρός, άμωμος. Η αγιότητα δεν είναι μεταδοτική, αλλά είναι κατορθωτή. Αγωνιζόμενοι ταπεινά, υπομονετικά και επίμονα, τηρώντας τις Θείες εντολέμενοι από αγάπη, πλησιάζουμε τον Θεό και έτσι καθαρόμεθα, φωτιζόμεθα και θεούμεθα. Γενικά Άγιοι είναι όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι στη βάπτισή τους έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, πιστεύουν ακράδαντα στο Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, έχουν αίσθηση της παρουσίας του στον κόσμο, πιστεύουν στην αιώνια ζωή, τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου και έχουν βίο καθαρό και ζωή ακυλίδωτη. Συνήθως υπάρχει μία λαθεμένη εντύπωση περί της αγιότητος ακόμη και από τους πιστούς. Θεωρούν ότι ένας Άγιος είναι κάτι ως εξωγήινος, με υπεράνθρωπες δυνάμεις, απόκοσμος, αντικοινωνικός, παράξενος, ιδιόμορφος και ιδιότροπος. Η αντίληψη αυτή δεν έχει καμία βάση. Οι Άγιοι δεν είναι μισόκοσμοι, φυγόπονοι, ακοινώνητοι και απομονωμένοι. Ζουν στον παλμό των γεγονότων, αλλά δεν επηρεάζονται από την κακία του κόσμου, γιατί είναι συνδεδεμένοι καλά με τον Χριστό. Αγωνίζεται μέσα και έξω από τον κόσμο, μισώντας το κοσμικό φρόνημα και αγαπώντας τους ανθρώπους. Η κοινωνία είναι ο στίβος των αγώνων του χριστιανού για την κατάκτηση των ένθεων αρετών. Ένας Άγιος συντηρεί, ενισχύει, ευλογεί, χαριτώνει τον κόσμο. Ο Άγιος αγαπά υπερβαλλόντος τον Χριστό, την Εκκλησία, την αρετή των πλησίων. Ελπίζει πάντοτε στη Θεία ενίσχυση, βοήθεια, συμπαράσταση, ευλογία, φωτισμό και χαρίτωση.

κρύβεται ποτέ. Έχει παραδώσει όλο τον εαυτό του στο Θεό. Έτσι έχει την καλύτερη ασφάλεια, τη μεγαλύτερη ειρήνη, πλούσια ανάπαυση, αφοβία, γαλήνη, νυφαλιότητα και χαρμονή. Τις πολλές δυσκολίες της ζωής ξεπερνά με την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Δεν κλαίει ποτέ τη μοίρα του, δεν γκρινιάζει, δεν παραπονείται, γιατί είναι γνήσια ταπεινός. Οι Άγιοι αδελφοί μου δεν έχουν εξωτερικά διακριτικά να ξεχωρίζουν και φαντάζουν. Διέρχονται τον κόσμο αθόρυβα, απαρατήρητα, ζώντας απλά, ησύχια, ήρεμα. Δεν έχουν ιδιαίτερους οικισμούς, αμφιέσεις, εδέσματα, λεξιλόγιο και υψηλές γνωριμίες. Ζουν μέσα στον κόσμο σαν εκτός του κόσμου και εκτός του κόσμου σαν εντός του κόσμου. Δεν έχουν τίποτε και νομίζεις τα έχουν όλα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Έχουν πατρίδα, μα κινούνται ως πάρικοι. Με όλους φίλοι και με όλους ξένοι, κατά τον έξοχο αβά Ισάκ των Σύρων. Έχουν σάρκα, μα νομίζεις είναι άσαρκοι. Ζουν στη γη και πολιτεύονται στον ουρανό. Όλους τους αγαπούν και πολλοί τους κυνηγούν. Η φτώχεια τους, τους είναι πλούτος. Τις ατιμίες που τους κάνουν, θεωρούν τιμές και τις κατηγορίες επένους. Τους βρίζουν, τους ηρωνεύονται, τους αδικούν και εκείνοι χαίρονται, προσεύχονται, ευλογούν, συγχωρούν. Οι Άγιοι αγωνίζονται συνεχώς και διάκοπα. Να νικήσουν τα πάθη, να κερδίσουν τις αρετές, να φτάσουν στην απάθεια και να διατηρηθούν σε αυτή. Κανένας Άγιος ποτέ δεν είπε ότι είναι Άγιος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει πως η αγιότητα είναι μία τελειότητα που δεν έχει τέλος. Ένας καλός άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με ένα Άγιο. Όλοι οι καλοί άνθρωποι δεν θα σωθούν. Όλοι οι ηθικοί δεν θα μπουν στον Παράδεισο. Από τις 10 παρθένες μόνο οι 5 σώθηκαν. Άλλο καλός, άλλο εσωσμένος, άλλο Άγιος. Δεν θα πρέπει να συγχύζονται αυτά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε και υπογραμμίσουμε, γιατί συχνά γίνονται παρεξηγήσεις, παρερμηνίες και συγκριτισμοί. Ένας αληθινός Άγιος, αγαπητοί μου, είναι το αλάτι της κοινωνίας που την οστιμίζει, ευωδιάζει, χαριτώνει και χαροποιεί. Ένας πραγματικός Άγιος είναι ευλογία, χάρη, στολισμός, εικόνα Θεού. Μιλά και με τη σιωπή του, κηρύττει με το φωτεινό του παράδειγμα και βίωμα. Δεν έχει μεγάλη ιδέα περί του εαυτού του, δεν απαιτεί τίποτε, δεν προσδοκά ανθρώπινη τιμή και έπαινο. Δεν προσπαθεί να πείσει κανένα. Έχει την αίσθηση ότι είναι ο πιο αμαρτωλός, ο πιο έσχατος. Αν πιστέψει έστω και για λίγο ότι κάτι διαφέρει και κάτι παραπάνω είναι από τους άλλους, αυτό θα είναι μια φοβερά επικίνδυνη παγίδα που αργά ή γρήγορα θα τον καταστρέψει. Μια ύπουλη απάτη είναι η ψευδοαγιότητα. Να νομίσει και να πιστέψει κανείς ότι είναι Άγιος. Να θεωρεί ότι έχει σημεία και να παραπλανά αφελείς. Ευθύνη μεγάλη έχουν οι ίδιοι, γιατί η θεοπαιξία είναι μεγάλη αμαρτία, αλλά και όσοι επιπόλαια και εναγώνια ψάχνουν συνεχώς να βρουν Αγίους με εισαγωγικά, που θα τους λύσουν αμέσως τα προβλήματα, θα τους απαλλάξουν από την καθυστέρηση του αγώνους και θα αποκτήσουν ξαφνικά και εύκολα ευτυχία, ευημερία, άνεση και ανάπαυση. Ο Θεός να μας φυλάει από τους ψευτοαγίους. Πρόκειται για πλανώντες και πλανόμενους. Στην κορυφή της αγιότητος, μετά την Αγία Τριάδα, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον μεγάλο αυτό δογματικό θεολόγο της Εκκλησίας μας, είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία, η πάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία, αδελφοί μου, αποτελεί το παντοτινό, εξαιρετικό πρότυπο αγιότητος. Την έμπνευση, την ελπίδα, την παραμυθία όλων των χριστιανών, όλων των αιώνων. Είναι η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η Πανάχραντη, η Παντοβασίλισσα, η Πάγκαλη, η Παρηγορήτρια, η Ελευθερώτρια, η Κεχαριτωμένη, η Πάναγνη, η Τιμιωτέρα των Χερουβίμ,
και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

η δυνατή πρεσβεία της, η συνεχής μεσητεία της, η πρόθυμη συναντήληψή της συνδράμει στην οδό του αγιασμού μας. Γι' αυτό υμνογράφοι, εγκομιαστές, ποιητές, ιεροκήρυκες και ιεροψάλτες την ανυμνούν ακατάπαστο. Εκλεκτοί Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Γενάρχη Αβραάμ έως του ενδόξου τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Στη συνέχεια είναι οι Απόστολοι, οι 12 και οι 70, οι Ευαγγελιστές, οι μαθητές του Κυρίου, ο μεγαλύτερος Ιεραπόστολος όλων των αιώνων, ο Θείος Παύλος, το στόμα του Χριστού όπως τον αποκαλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ιδιαίτερα αγαπημένα παιδιά του Θεού είναι οι μάρτυρες. Αρκετοί από αυτούς θα μπορούσαν να αποφύγουν το μαρτύριο, να κρυφτούν, να προσποιηθούν, μα δεν το έκαναν επουδενή. Τους δόθηκε η ευκαιρία να σώσουν το σαρκείο τους, αρνούμενοι πρόσκαιρα ημί την πίστη τους. Δεν το διανοήθηκαν, δεν το σκέφτηκαν διόλου. Η μέγιστη αγάπη τους για τον Χριστό τους έκανε άφοβους, ατρόμητους, θαραλέους, γενναίους, αδιάφορους στον πόνο, αδίλιαστους και σε αυτόν τον θάνατο. Υπέμειναν διώξεις, φρικτούς βασανισμούς, εξευτελισμούς μεγάλους, φυλακίσεις πολυχρόνιας, στερήσεις, κακουχίες, ταλαιπωρίες αφάνταστες. Το υπερχριστού αίμα τους, τους πορφύρωσε, μεγάλυνε και φωτοστεφάνωσε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας για τους μάρτυρες δεν χρησιμοποιεί καμία διαδικασία για την αναγνώριση της αγιότητός τους. Έχουμε μάρτυρες αρχαίους και νέους. Έχουμε αποστόλους, μάρτυρες όπως τον Πέτρο και τον Παύλο τους πρωτοκορυφαίους. Έχουμε κληρικούς μάρτυρες, τους ιερομάρτυρες, όπως τον πρωτομάρτυρα αρχιδιάκονο Στέφανο, πρεσβυτέρους όπως τον Χαράλαμπο που μαρτύρησε σε ηλικία 110 ετών, Κοσμά τον Ετωλότων εις Απόστολο, επισκόπους όπως τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, Πολύκαρπο Σμύρνης, Αντίπα Περγάμου, Ελευθέριο, πατριάρχες όπως Γρηγόριο τον Πέμπτο και άλλους, μεγαλομάρτυρες στρατιωτικούς όπως Γεώργιο, Δημήτριο, Μινά και Θεοδόρους, γυναίκες Παρθένες, τις Παρθενομάρτυρες, όπως Βαρβάρα, Κυριακή, Μαρίνα, γυναίκες μάρτυρες, μοναχές, οσιοπαρθενομάρτυρες, Φιλοθέη την Αθηναία και άλλες. Το ένδοξο νέφος των νέων του Χριστού μαρτύρων, των μαρτυρισάντων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1453, τους νεομάρτυρες από διάφορα μέρη, διάφορα επαγγέλματα, διάφορες ηλικίες, Χρυσόστομος Σμύρνης, Γεώργιος ο Ιωαννίνης, Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, Νικόλαος ο Εκμετσόβου και αρκετοί άλλοι. Συνεχιστές του μαρτυρίου του αίματος υπήρξαν οι όσοι, οι εκούσιοι μάρτυρες της συνειδήσεως, οι μάρτυρες της υπακοής, οι μάρτυρες της μεγάλης ασκήσεως, οι διαβίου μάρτυρες, οι πιστοί ακόλουθοι, άχρη θανάτου, της στενής και τεθλιμμένης οδού. Οι έγκλειστοι, οι στυλίτες, οι δενδρίτες, οι σπηλιώτες, οι σιωπώντες, οι διαχριστών σαλοί, οι ασκητές, οι κοινοβιάτες, οι ερημίτες, οι ακτήμονες, οι γυμνητεύοντες, οι πένιτες, οι καυσοκαλυβίτες, οι αγιορείτες. Μεγάλοι όσοι, Αντώνιος, Θεοδόσιος, ο κοινοβιάρχης, Ευθύμιος, Παχώμιος, Αθανάσιος, Αθωνίτης, Σεραφείμ του Σάροφ. Άλλη κατηγορία Αγίων είναι οι απτόητοι ομολογητές της πίστεως ενώπιον βασιλέων και τυράννων, οι οποίοι δεν τελείωσαν μαρτυρικά τη ζωή τους, αλλά υπέστησαν πολλά δεινά, όπως ο Χαρίτων, ο Μάξιμος, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, ο Θεόδωρος του Δίτης και άλλοι. Οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας, Αθανάσιος ο Μέγας, Ιωάννης ο Ελεήμων Αλεξανδρίας, Μύρον της Λυκίας, Σπυρίδων Τριμηθούντος ο Θαυματουργός, οι τρεις φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητος, Θαυμάσιοι Άγιοι, τρεις Ιεράρχες, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στην εποχή μας που εύκολα την κατηγορούμε, έχουμε ένα πλήθος Αγίων ανδρών και γυναικών,
από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο σε όλο τον 20ο αιώνα που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα. Είναι ο επεκτηνόμενος ανά τους αιώνες Χριστός κατά τον μακαριστό γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ευαγγέλιο είναι πραγματοποιήσιμο και εφαρμόσιμο και στην εποχή μας. Αυτοί οι νέοι Άγιοι εμπνέουν, παρακινούν, παραδειγματίζουν, προκαλούν και πρεσβεύουν. Παρθένιος της Μονής Κουδουμά, 1905, και ο αδελφός του Ευμένιος, 1920. Μεθοδία της Κιμόλου, 1908. Ιωάννης της Κροστάνδης, 1908. Νικόλαος ο Φωτιστής της Ιαπωνίας, 1912. Ευδόκιμος Ιβυρίτης, 1913. Μάξιμος Πολωνίας, 1914. Αριστοκλής Αθωνίτης, 1918. Νεκτάριος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός, 1920. Ιερομάρτυρες Ζήλων Ευθύμιος, 1921. Χρυσόστομος Σμύρνης, 1922. Κιδωνιών Γρηγόριος, 1922. Μοσχονησίων Αμβρόσιος, 1922. Γαβρίλ και Αρκάδιος Ιβυρίτες, 1923. Αρσένιος Καπαδόκης, 1924. Νεκτάριος Όπτινα, 1928. Νικόλαος Πλανάς των Αθηνών, 1932. Αλέξιος Ρώσος, 1934. Σιλουανός Αθωνίτης, 1938. Ιερομάρτυρες Πολωνοί, Ιγνάτιος, 1942. Παύλος, 1943. Σέργιος, 1943. Πέτρος, 1944. Λέων, 1944. Νικόλαος, 1944. Βασίλειος, 1945. Σάββας της Καλύμνου, 1948. Νικόλαος Ζήτσης και Αχρίδος, 1956. Γεώργιος Καρσλίδης, 1959. Άνθιμος της Χίου, 1960. Λουκάς Κρυμαίας ο Ιατρός, 1961. Κούξα Οδυσσού, 1964. Ιωάννης Μαξίμοβιτς, 1966. Φιλούμενος Ιεροσολύμων, 1979. Και ένα μεγάλο πλήθος νεομαρτύρων στη Ρωσία, Αλβανία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Τουρκία.

Τον 20ο αιώνα έχουμε και μία μεγάλη, μακρά και σπουδαία σειρά λίαν εναρέτων γερόντων και γεροντισών. Μόνο στο Άγιον Όρος τον αιώνα αυτό έχουμε 250 γέροντες, για τους οποίους ετοιμάζουμε από καιρό μία συγκεντρωτική εργασία. Τέτοιες μορφές βεβαίως υπήρξαν σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Εμείς θα αναφερθούμε στη συνέχεια δύο λίγων σε μία ιερή μορφή, την οποία από ετών βιογραφήσαμε, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Ο Σιμωνοπετρίτης ηγούμενος Ιερώνυμος συνήθιζε, αδελφοί μου, να κοιμάται στο σκαμνί ή στην καρέκλα και για λίγο. Στο μοναχό είναι αρκετό και το ότι βρίσκεται κάτω από σκεπή, έλεγε. Περισσότερο πετρέλαιο είχε κάψει στη λάμπα του για τις αναγνώσεις και τις μελέτες του, παρά νερό είχε πιει σε όλη του τη ζωή, έλεγαν. Όταν αδελφοί του τον κατηγόρησαν για καταχραστή, ενώ γνώριζε καλά τους καταχραστές, η ανεξικακία του δεν του επέτρεψε να τους μαρτυρήσει και απλά στους ανακρίνοντες είπε, μήπως ο Άγιος Σίμων γνωρίζει, μήπως εκείνος χρειάστηκε τα χρήματα και τα πήρε. Υπέμεινε αδιαμαρτύρητα πικρή εξορία. Έκανε βουρδονάρι στη μονή του Λουμουσίου. Έμεινε για λίγο σε μια καρβουναποθήκη στα Καυσοκαλύβια. Δήλθε από το μετόχι του Αγίου Χαραλάμπου στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στο μετόχι της Αναλήψεως των Αθηνών. Δεν έπαυσε ποτέ να προσεύχεται θερμά για τους κατηγόρους και τους συκοφάντες του. Τέλος των συνεχών αγώνων της αποδείξεως της αγάπης του στο Θεό, ουράνια χαρίσματα, διάκριση, διόραση, προόραση. Αξιώθηκε να λειτουργεί με αγγέλους, να μην πατά στη γη όταν λειτουργούσε. Τα πνευματικά του τέκνα μιλούν με ιερή συγκίνηση για θαύματα της πύρινης προσευχής του. Ο θάνατος το βρήκε προσευχόμενο και ευχαριστώντας το Θεό για το μεγάλο δώρο των πυκνών ασθενειών του. Για όσους αγαπούν τους αριθμούς, δίνουμε μερικούς. 17 ετών έρχεται από το Ραΐς Δερέ της Μικράς Ασίας στην ουρανογείτονα Σιμωνόπετρα του Αγίου Όρους. Μετά 4,5 ετών δοκιμή κήρεται μεγαλόσχημος μοναχός από τον σπουδαίο Αλατσατιανό ηγούμενο Νεόφυτο. Επί 43 έτη δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. 69 έτη φορούσε το τίμιο του μοναχού ένδυμα, χρησιμοποιώντας το πάντοτε ως υπηρετική ποδιά των αδελφών του. Το μοναχικό ράσο φόρεσε σε περισσότερες από 300 αφιερωμένες ψυχές. Τα πνευματικά του τέκνα ρυθμούνται σε αρκετές δεκάδες εκατοντάδων. Οι παραμυθητικές επιστολές του υπολογίζονται σε 10.000 περίπου. Μνημόνευε καθημερινά στην Προσκομιδή περί τα 2.500 ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Στο σιρτάρι του βρήκαν μετά την οσιακή κοίμησή του 7 δραχμές που δεν θα είχε προλάβει να προσφέρει στους πάντοτε φίλους του αγαπητούς φτωχούς, στις πόρτες των οποίων τις νύχτες κρυφά άφηνε την ελεημοσύνη του. Εκοιμήθη σε ηλικία 86 ετών. Ανεπάφθιεν κυρίως στις 7 Ιανουαρίου του 1957. Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στην κηδεία του, διηγούμενος με τα δακρύων πολλά θαυμαστά γεγονότα του βίου του. Ετάφη πίσω από το Άγιο Βήμα του Ιερού Ναού της Αναλήψεως, με το χείο της Αθωνικής Μονής Σίμωνος Πέτρας, στο Βύρονα των Αθηνών, υπήρξε οικονόμος του μετοχείου από το 1931. Ωφέλησε χιλιάδες ψυχές. Με αυτή την υπέροχη αριθμητική, πώς να μη ευωδιάσουν τα χρυσαφένια οστά του στην ανακομιδή του 1965, όπου παιδί και εμείς παρακολουθούσαμε με συγκίνηση τα γενόμενα, μη γνωρίζοντας τότε ότι μετά 2 δεκαετίες θα μονάζουμε στη μονή του και θα κατασταθούμε βιογράφος του.
Η μακαριστή μητέρα μου τον είχε πνευματικό. Ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής Νικόλαος, ζώντας το μετόχι της αναλήψεως, έγραφε γι' αυτόν. «Επίγειος άγγελος, ουράνιος άνθρωπος, ήταν ενάρετος και σε έκρινε, ήσουν αμαρτωλός και σε ανέπαβε, τον αγαπούσες και σε απεμάκρυνε, του δημιουργούσες πειρασμούς και δεν σε απέφευγε, τον επενούσες και σε επιτιμούσε, τον αδικούσες και αρνιόταν να δικαιολογηθεί, συχνά ανέδιδε ευωδία. Ήταν τόσο ευκατάνυκτος που σχεδόν πάντοτε κατά την ανάγνωση του Ευαγγελίου έσπαγε η φωνή του και άνοιγαν οι κρουνοί των οφθαλμών του. Χαιρόταν να συναντά τις ψυχές στη μνημόνευση. Η συμμετοχή του στη Θεία Λατρεία τον μεταμόρφωνε σε άγγελο».

αναφερθήκαμε αγαπητοί μας στην αγιότητα, στους Αγίους γενικά και ιδιαίτερα σε μια αγιασμένη μορφή των καιρών μας, τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, του οποίου υπήρξαμε ανάξιοι βιογράφοι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ζωή την ταπεινή ενός άλλου μεγάλου Αγίου των καιρών μας, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε η Εκκλησία μας και του οποίου και αυτού κατασταθήκαμε κατά επίοικια και συγκατάβαση ανάξιοι και ταπεινοί βιογράφοι, του πατρός, του οσίου πατρός Γεωργίου του Καρσλίδη, της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Σύψας της Δράμας. Σε μία ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, σε ένα άστατο κόσμο, σε μία μεγάλη σύγχυση ιδεών που επικρατεί και σκοτασμό καρδιών, ανατέλει το ηλαρό φως ενός νέου Αγίου για να μας φωτίσει, να μας ενισχύσει, να μας παραμυθίσει και εμπνεύσει. Κατηγορείται συχνά η σύγχρονη εποχή και ίσως δικαιολογημένα και δίκαια, όμως κρύβει και πλούσιο φως. Η αγιότητα πάντοτε αγαπά να θάλει μυστικά. Η αγιότητα δεν ελκύει τα δυνατά φώτα της δημοσιότητος. Η αγιότητα δεν έχει δυνατή φωτεινή επιγραφή να θαμπώνει. Η μόνιμη μυστικότητα της αγιότητος δεν κατανοείται ενίοτε και από τους πιστούς. Οι ολιγόπιστοι παρασύρονται μάλιστα από φωνές επιτίδιων σκανδαλοθύρων. Όμως ας μη διαταράξουμε την κατάνοιξη της παρούσης ευλογημένης εσπέρας. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, μιλάμε για ένα άσημο ιερομόναχο, ένα φτωχό παπαδάκο, ένα ολιγογράμματο κληρικό, ένα φυλάσθενο άνθρωπο. Υπήρξε πάντοτε κρυμμένος, αφανής, άδοξος, άγνωστος στους πολλούς, ενίοτε παρεξηγημένος, κυνηγημένος, δίχως εξωτερικά φανταχτερά προσόντα, λογιότητα, ρητορία, υψηλές γνωριμίες, παρεμβάσεις στην κοινωνική ζωή, δυναμικές, μεγάλη συνοδεία και δημοσιότητα. Πού τον βρήκε ο Θεός? Τι ήταν αυτό που τον ανέδειξε? Αμέσως θα πούμε πως ήλκυσε τη χάρη του Θεού η μεγάλη και παντοτινή αγάπη του προς Αυτόν και τα πλάσματά Του και η συνεχής και γνήσια ταπεινοφροσύνη Του. Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων και ταπεινών τη καρδία? Εκεί αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού και εκεί σκηνώνει η χάρη Του. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος Καρσλίδης εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου προ 50 ετών. Γεννήθηκε ο Τρισόλβιος στην Αργυρούπολη του Αγιότεκνου και Αγιοτρόφου Πόντου, του Πολύτεκνου και Καλύτεκνου, το 1901. Πολύ μικρός ορφάνεψε και την ανατροφή του ανέλαβε η ευλαβέστατη και ευσεβέστατη γιαγιά του. Μετά το θάνατο της γιαγιάς του και της ενάρετης αδελφής του, αναχώρησε με τον παππού του για το Ερζερούμ, τη Θεοδοσιούπολη της Μεγάλης Αρμενίας. Ο θάνατος και του παππού του και η κακομεταχείριση του αδελφού του τον πήγαν στα μέρη του Καυκάσου. Μόνος, φτωχός, πονεμένος και αναγκεμένος, συντροφεύεται και ενισχύεται από Αγίους σε όνειρα και οράματα. Έφτασε στη Τυφλίδα της Γεωργίας και οδηγήθηκε από τον εκεί επίσκοπο στην Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ενδύθηκε το τίμιο του μοναχού ένδυμα στην ηλικία μόλις των 9 ετών. Το διατήρησε επί μισό αιώνα και το τίμησε στο έπακρον. Αγάπησε από νωρίς υπέρμετρα τη θεοφιλή άσκηση και τη θεοειδή προσευχή.
στις 20 Ιουλίου του 1919 εκάρι μοναχός και από Αθανάσιος ονομάστηκε Σιμεών. Κατά την ώρα της κουράς του λέγεται πως οι καμπάνες της μονής σήμαιναν μόνες τους. Στη μονή συνάντησε ένα θείο του επίσκοπο που τον βοήθησε πνευματικά. Το άθεο καθεστώς της Επαναστάσεως του 1917 δίωξε σκληρά την Εκκλησία, τον κλήρο και τον ανθυρό μοναχισμό. Μαζί με άλλους μοναχούς της μονής του φυλακίστηκε, ομολογώντας τα ρετά την πίστη του, σε μια ανήλια και υπόγεια φυλακή, υγρή και βρωμερή, από όπου περνούσαν οι πόνομοι. Υπέμεινε απτόητα και ελπιδοφόρα μεγάλες και φρικτές κακουχίες, με άκρα εμπιστοσύνη στον πανηκτήρμονα Θεό. Πολλοί αδελφοί του τελείωσαν μαρτυρικά τον βίο τους εκεί. Με τη δυνατή βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία πάντοτε υπεραγαπούσε, γλίτωσε από βέβαιο θάνατο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925 χειροτονήθηκε ιερεύς και ονομάστηκε Γεώργιος. Λειτουργούσε πάντοτε με περισσή ευλάβεια στα Γεωργιανά. Σύντομα απέκτησε φήμη διακριτικού, διορατικού και προορατικού γέροντος. Κόσμος πολλής πήγαινε από μακριά να γνωρίσει και να συμβουλευθεί τον ενάρετο νεαρό ιερομόναχο Γεώργιο. Το 1923 από την Τυφλίδα μετέβη στο Σουχούμ. Στις συχνές θείες λειτουργίες του μνημόνευε πλήθος ονομάτων. Στο ταπεινό κελί του μελετούσε αδιάκοπα και προσευχόταν θερμά συνεχώς. Η ευαγγελική εγκράτεια, η διακριτική άσκηση, η καθημερινή αγρυπνία και η άκρα νηστεία είχαν μόνιμη θέση στην οσία βιωτή του. Οι θεόπνευστες και θεοκίνητες προφητείες του εκπληρώνονταν προς θαυμασμό πολλών. Όλοι τον πλησίαζαν ως ένα Άγιο. Το 1929 κατάφερε να έλθει στην αγαπητή του Ελλάδα. Εγκάρδια δοξάζει τον Πανάγαθο Θεό για τη σωτηρία του. Ο μαρτυρικός Πόντος, η μακρινή Γεωργία και η ταραγμένη Ρωσία μένουν στη μνήμη του ως τόποι αγώνων, ασκήσεων, μαρτυρίων και θυσιών. Από τη Θεσσαλονίκη μετέβει στην Κατερίν, στο Κιλκής και κατέληξε στη Σύψα της Δράμας το 1930. Οι κακουχίες της φυλακής, οι ταλαιπωρίες και οι στερήσεις τον είχαν αφήσει ημιπαράλυτο, πολύ αδύναμο και πολλές φορές δυσκολευόταν και να βαδίσει, ώστε τον σήκωναν στα χέρια για να μετακινηθεί. Στη Θεία Λειτουργία όμως δεν πατούσε στη γη. Όλη η περιουσία του ήταν λίγα εκκλησιαστικά βιβλία στη γεωργιανή γλώσσα, απλά ιερατικά άμφια, λίγες εικόνες και μέρος των λειψάνων της αδελφής του Άννας. Κατά τον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, μοναχός ακτίμων αετός υψηπέτης. Κόσμος πολλής άρχισε τότε να τον πλησιάζει τον Μακάριο για να βοηθηθεί. Ο όντος φιλόθεος, ο πάντοτε φιλάγιος, ο μόνιμα φιλάδελφος και υπερβολικά φιλάνθρωπος πατήρ, τελεί ακούραστα παρακλήσεις, εξομολογεί συνεχώς και νουθετεί με περισσή αγάπη. Το 1938 κτίζει το μοναστηράκι της Αναλήψεως. Εδώ θα ιερουργεί κατανυκτικά, θα κηρύττει ταπεινά, θα εξομολογεί ακατάπαυστα, θα προλέγει τα δέοντα και θα θαυματουργεί μυστικά επί μία όλη 20ετία. Ο ιερός ναός και το λιτό του κελί μετετράπησαν σε νέα κολυμβήθρα Σιλοάμ προς θεραπεία πολλών ψυχικών και σωματικών ασθενειών πολλών. Μετέβη προσκυνητής στη Θεοβάδιστη Ιερουσαλήμ και το Θεομητροσκέπαστο Άγιον Όρος, όπου συνειντήθη με ιερές μορφές που τον έπεισαν να μείνει εκεί για να συνεχίσει το σωτηριώδες έργο του. Ο λαός της Μίσονος Δράμας τον είχε μεγάλη ανάγκη για τον στηριγμό του. Η παρουσία του ήταν θεόσταλτη και η μαρτυρία του σίγουρα θεοκίνητη. Το 1941, κατά ιδιαίτερα θαυμαστό τρόπο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο από τους Βουλγάρους που τον είχαν συλλάβει προς εκτέλεση. Όλη η ζωή του κύλησε μέσα σε ένα συνεχές θαύμα.
Με την πρεσβεία του Αγίου Νικολάου θεραπεύθηκε ώστε να δύναται κάπως να αυτοσυντηρείται. Το θαύμα δεν ξένησε τον όσιο γέροντα. Ήταν μια εντελώς φυσική κατάσταση για αυτόν που είχε να αποθέσει πλήρως πάσα τη ζωή του στον Κύριο και Θεό του. Πάντοτε λιτός, απλός, άγρυπνος, νηστευτής και δεόμενος. Επιλεγμένα σιωπηλός, λιγομίλητος, προσεκτικός, αυστηρός και σοβαρός. Αν και φιλάσθενος, ανάπηρος και αδύναμος, δεν υπήρξε νοχελής, ακιδιαστής και υποχωρητικός στη γενναία του άσκηση. Σε μεγάλη ανάγκη επισκεπτόταν ο ίδιος φτωχούς και ασθενείς. Είχε βοηθηθεί ο ίδιος πολύ με τον μακρύ ταπεινό του αγώνα και έτσι μπορούσε να βοηθήσει και τους άλλους κέρια. Στην Αγία Προσκομιδή μνημόνευε χιλιάδες ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, όπως ο σύγχρονος του Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς των Αθηνών. Μάλιστα σημείωνε ορισμένα ονόματα και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας καλούσε ιδιαίτερα τους συγγενείς και τους έλεγε επακριβώς τα προβλήματα των ζώντων ή των κοιμηθέντων και πώς τελείωσαν τον βίο τους. Καθαροί και αθώοι άνθρωποι και μικρά παιδιά τον έβλεπαν ως λειτουργό να μην πατά στη γη, όπως τον σύγχρονό του μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη που προαναφέραμε. Στις καθημερινές ανέμακτες θείες χειρουργίες ήταν ο Τρισμακάριος φωτεινός, ειρηνικός, γαλήνιος, χαρούμενος, αγλαόμορφος. Συλειτουργούσε με αγγέλους και αγίους όπως ο Άγιος Σπυρίδων. «Σπάνια λειτουργώ μόνος μου», έλεγε ο Όσιος Γέροντας. Είχε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Γεώργιο. Πολλούς ασθενείς από μεγάλη ταπείνωση τους έστεινε σε διαφόρους αγίους και με την ευχή του θεραπεύονταν. Η ταπείνωσή του δεν επέτρεπε να τον τιμούν. Είχε ειλικρινή αίσθηση της αναξιότητός του. Ζητούσε μόνο τη δόξα του Τρισαγίου Θεού και των φίλων του Αγίων. Τους Αγίους ονόμαζε μοσαφύριδές του. Είχε καλή παρέα μαζί τους. Είχε τη χάρη να βλέπει την ψυχική κατάσταση των εκκλησιαζομένων. Τη χάρη αυτή χρησιμοποιούσε διακριτικά μόνο προς διόρθωση και ωφέλεια ψυχών.

0: Όσιος Γεώργιος ήταν αυστηρός στηρητής των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν εύκολος σε ανεπίτρεπτες οικονομίες. Δικαιολογημένα γινόταν αρκετά αυστηρός στους αμετανόητους. Το λειτουργήμα του πνευματικού το είχε υψηλά και το είχε λάβει αυστηρά. Δεν ήθελε οπαδούς να τον κολακεύουν, να τον ακολουθούν και να τον διαφημίζουν. Δεν ήθελε καν οπαδούς. Είχε πάντοτε μία διακριτική αυστηρότητα με όλους. Αποσκοπούσε συστηματικά στην ταπείνωση του εξομολογουμένου, στην αληθινή συντριβή και μετάνοια, στο μίσος της αμαρτίας, στην αγάπη της αρετής, την ουσιαστική σύνδεση με τον Ζώντα Χριστό, τη σωτηρία και λύτρωση ψυχών αθανάτων, για τις οποίες ο Ζωοδότης Κύριος έχισε το πανάχροντο αίμα του στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Η θερμή πίστη, η ασκητική βιωτή, η καθαρή ζωή, ο σεμνός βίος, η ταπεινή διαγωγή, το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος τον χαρίτωσαν θεσπέσια. Κατά τον Αβά Ισάκ τον Σύρο, αδύνατον τον μετασυντριβής και ταπεινώσεως άνευ σημείων παραθεού αφεθήνε. Όντως ο Όσιος Γεώργιος Σκαρλίδης για τη γνήσια, ατόφιαν, υπόκριτη, καθαρή ταπεινωσή του υπήρξε τεκμηριωμένα σημειοφόρος. Ο Θεός φώτιζε το μόνιμα στραμμένο πνεύμα του προς Αυτόν να βλέπει τα μακρινά ως πλησίον, τα παρελθόντα ως παρόντα, τα κρύφη ως φανερά, τα μέλλοντα ως τωρινά. Ανεξομολόγητα πάθη φανέρωνε όχι για να ντροπιάσει, αλλά για να εξαγορευθούν και ιαθούν από τη θαυματουργή μετάνοια, από το ιαματικό του δακρυβρεκτό πετραχύλι. Με συγκίνηση μεγάλη διηγούνται πολλά πνευματικά του τέκνα, πολλά τέτοια υπερφυή και ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου. Μερικοί δυσπιστούσαν και αμφέβαλαν για τα χαρίσματα του Οσίου Γέροντος. Δεν αργούσαν όμως να τον γνωρίσουν και να διαπιστώσουν ότι επρόκειτο πραγματικά για αληθινό άνθρωπο του Θεού, τέκνο του γνησιότατο, που βάδιζε σταθερά την οδό του Κυρίου και των Αγίων του. Τα χαρίσματά του ο τρισμακάριος γέροντας τα χρησιμοποιούσε πάντοτε μόνο προς βοήθεια και σωτηρία ψυχών και όχι ασφαλώς για να εκθέσει κάποιον ή να καυχηθεί και προβληθεί ο ίδιος. Με δάκρυα μιλούσε για τα επερχόμενα δεινά, την κατοχή του 1940, την επιδρομή των Βουλγάρων, τον εμφύλιο πόλεμο. Έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων σαν σε ανοιχτό βιβλίο. Πολλοί λυπόταν όταν οι θελημένα έκρυβαν αμαρτήματα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Με τρόπο προσπαθούσε να τα λιεύσει για να απαλλάξει τους ανθρώπους από τα δίχτυα της φοβερής αμαρτίας. Μερικές φορές για να διατηρείται στην ασφάλεια της ταπεινώσεως προσποιόταν μορία, δια Χριστών σαλότητα, μια αποτελεσματική μέθοδο διατηρήσεως στην ταπεινοφροσύνη, μια οδό δύσκολη, σπάνιας αγιότητος. Η αρετή, αγαπητή μου, θέλει πολύ κόπο να αποκτηθεί και περισσότερο για να διαφυλαχθεί αλόβητη και ακέραια. Ο Άγιος Γεώργιος ήταν ένας ταπεινότατος θεατής των αθεάτων και ισχυρός, γενναίος και ατρόμητος πολέμιος του αρχαίου και αρχαίκακου εχθρού των ανθρώπων, του πανούργου, παμπώνυρου, δόλιου και κακούργου δαίμονος, του οποίου τις περίτεχνες παχίδες κατέστρεβε συστηματικά και πολυχρόνια. Ο Όσιος στο ποιμαντικό του έργο έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που λόγω του πλούσιου συναισθηματικού τους κόσμου εύκολα υπερβάλλουν στις τιμές, μεγαλοποιούν τη συμπάθεια, αυξάνουν την κολακία, κινούνται συναισθηματικά, έχουν υπερευαισθησία και δημιουργούν μεταξύ τους μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Έτσι μερικές φορές αναγκαζόταν να μην δέχεται τα δώρα τους, τις περιποιήσεις τους, το θαυμασμό τους και τα πολλά τους λόγια. Μερικές φορές μάλιστα γινόταν αρκετά αυστηρός μαζί τους, στελνοντάς τους στα χωριά να ζητιανέψουν για να ταπεινωθούν, που δεν θεωρούσαν μεγάλο αμάρτημα την έκτρωση. Έκρυβε όμως μια μεγάλη καρδιά με πολύ αγάπη προς όλους. Μια αγάπη προς Θεό και συνάνθρωπο, αφού η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε διφυής, θυσιαστική και ταπεινή. Καρπός της προς τον πλησίον αγάπης ήταν η πλούσια ελεημοσύνη του, που συνήθως ήταν μυστική και αδιαφήμιστη. Είχε κάποιους έμπιστους δικούς του ανθρώπους και μόλις σκοτίνιαζε, τους έστελνε κρυφά, αναγκαία τρόφιμα και ρούχα στα γνωστά σπίτια των φίλων πτωχών. Παρηγορούσε τους πενθούντες, τις χείρες, τα ορφανά και φρόντιζε προσεκτικά για τους νεκρούς. Αγαπούσε τα παιδιά, τα συμβούλευε στοργικά και τους μοίραζε απλόχερα δώρα. Έκρυβε πάντοτε τον εαυτό του και δεν ήθελε να φαίνεται και να τιμάται. Κανένας δεν ήθελε όσιος γέροντας της ύψας να φύγει από το μοναστήρι νηστικός. Μαγείρευε, ζήμωνε και φούρνιζε ψωμί και μοίραζε σε όλους ευλογία. Ήταν εργατικός, ακούραστος, ελεήμων, φιλόπονος, φιλότιμος, φιλότεκνος και φιλόπτωχος. Ζούσε για τους άλλους, ζούσε για τον Θεό. Τον εαυτό του τον είχε από χρόνια παραμερίσει και παραμελήσει. Χαιρόταν να δίνει και όχι να παίρνει. Αν κάτι έπαιρνε, το μοίραζε αμέσως. Οι πιστοί για όλα αυτά έτρεφαν ένα απέραντο σεβασμό και μια μεγάλη αγάπη. Όσιος Γεώργιος ζούσε στην καρδιά όλων. Δεχόταν την αγάπη των τέκνων του για να τους χαροποιεί, αλλά δεν την προκαλούσε και επιθυμούσε. Ήταν ταπεινός και αγαπούσε ιδιαίτερα να μιλά για την Αγία Ταπείνωση. Ζούσε τελικά σε μια ιερή μοναξιά. Οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν κατανοούσαν την πάσχουσα για τα θεία, φιλάρετη και ένθεη ζωή του, και μάλιστα ορισμένοι τον παρεξηγούσαν και τον θεωρούσαν παράξενο, ιδιότροπο, πλάνο, περίεργο και ανόητο. Λίγοι, πολύ λίγοι μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως το βάθος της νηπτικής του εργασίας, της ησυχαστικής ζωής του, της ορθοδόξου πνευματικότητός του. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να συνεχίζει το μυστικό έργο του. Ζούσε για να αρέσει στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Ζούσε για να μεταφέρει το αρεστό του Θεού στον κόσμο και όχι το αρεστό του κόσμου στην Εκκλησία, πράγμα που αποτελεί ανώσια εκοσμίκευση, αδελφοί μου. Προείδε και προείπε ακριβώς το μακάριο τέλος του. Προετοιμασμένος από καιρό, το ανέμενε με λαχτάρα και πόθο. Αυξάνοντας την προσευχή, τα δάκρυα, δίνοντας τις τελευταίες συμβουλές στα αγαπητά πνευματικά του τέκνα. Πριν τρεις ημέρες τελέστηκε το μυστήριο του Θείου και Ιερού Ευχελαίου. Μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων για τελευταία φορά ως εφόδιο ζωής αιωνίου. Συγχώρεσε από καρδίας, ευλόγησε από ψυχής και ευχήθηκε σε όλους. Στις 4 Νοεμβρίου του 1959. Οι τελευταίες λέξεις που άκουσαν από τα χείλη του ήταν «Της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ευλογημένη Θεοτόκια». Ο Θεοτοκοφιλής Όσιος επικαλέστηκε την εσπλαχνία της μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, την πυλωρό της ουράνιας βασιλείας, την κυρία των αγγέλων, την χαριτωμένη δέσποινα του κόσμου, την ανύμφευτη νύμφη της Γενισαρέτ, την αϊπάρθρονο υπεραγία Θεοτόκο. Του άνοιξε την πύλη της σωτηρίας για να τον υποδεχθεί ο Υιός της και Θεός, ο ουράνιος νυμφίος, ο στεφοδότης Χριστός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας και λυτρωτής του σύμπαντος κόσμου. Ένα ορφανεμένο, πενθυφόρο και παρηγόρητο πλήθος τον ακολούθησε στην τελευταία κατοικία του, πίσω από τον ιερό ναό της Αναλήψεως, όπου λειτουργούσε επί 30 περίπου χρόνια. Το πρόσωπό του ήταν ειρηνικό, ηλαρό και φωτεινό. Το νεκρό του σώμα ευλίγιστο όπως των παιδιών της Παναγίας, των Αγιοριτών. Τα δύο κυπαρίσια πλάι στον τάφο του λύγησαν να τον προσκυνήσουν, όπως είχε προείπει. Πολλά πουλιά συνάχθηκαν την ώρα της ταφής του, δίχως να φοβούνται τον πολύ κόσμο, για να τον αποχαιρετήσουν. Όλοι ήταν βέβαιοι πλέον ότι κηδευόταν και θαυόταν ένας Άγιος. Ζήτησε να τον θάψουν με τα αμφιά του, το σταυρό του και τα λειτουργικά του βιβλία που είχε φέρει από τη Γεωργία. Μετά την οσιακή κοιμησή του, Όσιος έκανε σε πολλούς την παρουσία του φανερή, ως φίλος, διδάσκαλος, ιατρός και πατέρας. Ενίοτε ως αυστηρός επιτιμητής για τη λησμοσύνη των υποθηκών του. Έβλεπαν φως τον τάφο του. Παρουσιαζόταν παρηγορητικός στα όνειρά τους, στη ζωή τους, στα προβλήματα και τις διάφορες ανάγκες τους. Θύμιαζε τους προσκυνητές. Άλλοι αισθάνονταν ευωδία και άλλοι άκουγαν ζωντανά να τους συμβουλεύει και να τους ευλογεί, θεραπεύοντάς τους από ποικίλες ασθένειες μέχρι σήμερα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2006, κατόπιν 40ήμερης προσευχής των μοναζωσών, υπό την ευλογία της αξιομακάριστης και αξιομνημόνευτης γερόντισσας Ακυλίνας, η οποία κατά τον γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη θα μπορούσε να είναι γερόντισσα όλων των γεροντισσών, και με τη χαρά να δει να πραγματοποιεί το όνειρο παλαιότης για τον Όσιο που νέα είχε γνωρίσει, πραγματοποιήθηκε με εντολή του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου η ανακομιδή των χαριτοβρήτων λειψάνων του Οσίου Πατρός Σιμών Γεωργίου του Θαυματουργού. Κατά την εκταφή που πραγματοποιήθηκε 46 έτη μετά τη μακαρία κοίμηση του οσίου, βρέθηκαν τα οστά του χρώματος ωραιοτάτου καφεκίτρινου, αποπνέοντα άρρητο ευωδία, τεκμήριο βέβαιο της χαριτώσεως του οσίου ανδρός, του οποίου η αγιοπνευματική χάρη σκήνωσε και στα ξηρά οστά του, τα οποία μετήχαν του αγιασμού του. Η πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου για την ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του οσίου υπήρξε όντως εμπνευσμένη και θεοκίνητη. Ο κρυμμένος Όσιος Γεώργιος επί μισό αιώνα περίπου φανερώθηκε από έναν που έλκει την καταγωγή από τα Άγια Χώματα του Πόντου, τον οποίο λατρεύει και του οποίου τη μνήμη με πολλούς τρόπους αγωνίζεται άξια να διατηρεί στην επικαιρότητα. Με ενέργειες του ίδιου φιλομονάχου και φιλοσίου ιεράρχου προωθήθηκε η όλη διαδικασία για την αναγνώριση της ήδη υπαρχούσης υπό του πιστού λαού αγιότητος του Οσίου Πατρός Σιμών Γεωργίου Καζλίδη υπό του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 18 Μαρτίου του 2008 διεισηγήσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 31ης Αυγούστου του 2007. Ας επιτρέψει παρακαλώ υπομονετική σας αγάπη παρενθετικά να αναφέρω πως ο μακαριστός ιερομόναχος Εφραίμ Κατουνακιώτης από πολύ νωρίς είχε ουράνια πληροφορία περί της αγιότητος του οσίου και είχε κατασκευάσει μια πρώτη του εικόνα με φωτοστέφανο. Ήλθε μάλιστα στον τάφο του ίδιος με τα δακρύων να προσκυνήσει. Όταν κάποτε με συνάντησε με ασπάστηκε συγκινημένος λέγοντάς μου «Και μόνο ότι έγραψε στο βίο του Αγίου Γεωργίου Καζλίδη συγχωρέθηκαν οι μισές σου αμαρτίες. Εύχεστε για τις υπόλοιπες». Το βιβλίο του με τη βιογραφία του που ανάξια συγγράψαμε κυκλοφορεί ήδη σε χιλιάδες αντίτυπα σε επανειλημμένες εκδόσεις της Μονής, μεταφράσεις σε αρκετές γλώσσες και θετική ανταπόκριση. Η Μονή του Οσίου, ο ναός του, ο τάφος του και τώρα η περίτεχνη αργυρή Λάρνακά του με τα τίμια λειψανά του αποτελούν ευλαβές προσκύνημα πολλών πιστών. Πλήθος θαυμάτων κατατίθεται καθημερινά επωνύμως για να επιβεβαιώνεται το θεολόγιο. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού ή της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστωσε ο Κύριος. Ιδού τα αποτελέσματα του μακρού, υπομονετικού, επίμονου, επιμελούς ασκητικού αγώνος του Οσίου Γεωργίου. Εκαθάρθη, εφωτίσθη, εθεώθη, εσώθη, ελυτρώθη, υγειάστη και θαυματουργή. Η αγιότητα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το κύριο ζητούμενο. Η αγιότητα θα σώσει τον κόσμο. Οι Άγιοι επιμηκύνουν το έλεος του Παναγάθου Θεού. Για την αγιότητα είμεθα πλασμένοι όλοι. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της ζωής μας. Ο Όσιος Γεώργιος μας διαβεβαίωσε και αυτός ότι το Ευαγγέλιο είναι εφικτό και πραγματοποιήσιμο. Τα βάσανα, οι καημοί, τα προβλήματα, οι κακουχίες, οι μεταναστεύσεις, οι μετακινήσεις, οι φυλακίσεις, οι ταλαιπωρίες, οι ασθένειες δεν τον απογοήτευσαν αλλά τον ορίμασαν. Τον ορίμασαν πνευματικά και τον καλλιέργησαν ψυχικά και τον εξαγίασαν περίτρανα. Να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων ημών. Ευχαριστίες στον ηχολήπτη κύριο Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Καλό σας βράδυ αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή